0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

Στην Αρατζιώτισσα ο πατήρ Αθανάσιος με ένα ιδιαίτερο τρόπο είχε εμπνεύσει και επιβάλλει απόλυτη τάξη και ησυχία. Χωρίς ποτέ αυτός, ο πράος και ταπεινός στην καρδία, να θυμώσει ή να νευριάσει. Ένα βλέμμα και μόνο να αρκούσε να ηρεμήσουν τα πάντα, αλλά και ο τρόπος που ιερουργούσε σε κατένιγε από την πρώτη στιγμή. Γενικά ήταν τέτοιο το κλίμα που τα πάντα θα λέγαμε λειτουργούσαν μόνα τους, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξη. Καμιά αταξία, αγένεια, ασέβεια δεν μπορούσε να σταθεί. Ψήθυρο δεν άκουγες και όποιος ερχόταν στην Αρατζιώτισσα έπρεπε να προσαρμοστεί στο περιβάλλον. Κάποτε σε Αγρυπνία είχε έρθει ο γνωστός λαϊκός ιεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος για να μιλήσει. Σε όλη την Αγρυπνία επικρατούσε άκρα ησυχία. Ο Παναγόπουλος καθόταν στο ιερό. Είχε την εντύπωση πως ελάχιστοι άνθρωποι θα ήταν στο ναό. Όταν βγήκε στην ωραία πύλη να μιλήσει, εξεπλάγη. Η εκκλησία ήταν κατάμεστη. Συγκινημένος είπε: «Πώς να ευχαριστήσουμε το Θεό για αυτό που ζούμε τώρα? Έχω πάει σε τόσες εκκλησίες. Πρώτη φορά δεν άκουσα τον παραμικρό θόρυβο. Νόμιζα ότι δεν υπήρχε καθόλου κόσμος. Και εδώ είναι τόσοι άνθρωποι στριμωγμένοι μέχρι έξω. Δόξα τω Θεώ».

Η τάξη, η ενευλαβία συμμετοχή και όχι η παρακολούθηση, όπως και η προτεραιότητα της Θείας Λειτουργίας, ήταν πράγματα που ο γέροντας είχε καταφέρει να εμπνεύσει στα πνευματικά του παιδιά. Και όπως λέει ο Κύριος Σίγμα Σίγμα, ο γέροντας μας έλεγε ότι η Θεία Λειτουργία είναι το άπαν. Έχει απόλυτη προτεραιότητα. Γι' αυτό ποτέ δεν συγκατένευε να χάσει κανείς Θεία Λειτουργία για εκδρομή, ταξίδι, εργασία, μαθήματα κλπ. Δεν το δεχόταν με τίποτα και ήταν απόλυτος.

Ο γέροντας έδινε πολύ μεγάλη σημασία στο κήρυγμα. Συμβούλευε τα πνευματικά του παιδιά να παρακολουθούν τους φημισμένους μεγάλους ιεροκήρυκας της εποχής του, αλλά και ο ίδιος ήθελε στην Αρατζιώτισσα πάντα να γίνεται κήρυγμα. «Δεν πρέπει να γίνεται λειτουργία χωρίς κήρυγμα», έλεγε. Και πράγματι κανόνιζε σε κάθε λειτουργία να υπάρχει ιεροκήρυκας, είτε κληρικός είτε λαϊκός. Αν δεν βρισκόταν ιεροκήρυκας, έβαζε τον ιεροψάλτη ή κάποιον άλλο να διαβάζει συναξάρι, κυριακοδρόμιο, εορτοδρόμιο κλπ. Στους εκάστοτε ιεροκήρυκες δεν επέτρεπε τους μακρόσυρτους λόγους. Το κήρυγμα γινόταν στο κοινωνικό και μέχρι ο ίδιος να τελειώσει τη Θεία Μετάληψη και τη Συστολή θα έπρεπε ο ιεροκήρυκας να τελειώσει. Διαφορετικά τον διέκοπτε. Αλλά και αν ο ιεροκήρυκας ξέφευγε από το κήρυγμα και άρχιζε άσχετα θέματα ή πολιτικολογίες, ο γέροντας επενέβαινε. Κάποιος ιεροκήρυκας βγήκε να μιλήσει Κυριακή που συνέπειπταν εκλογές. Αντί να αναφερθεί στο Ευαγγέλιο, άρχισε να μιλάει σαν πολιτικός και να προτείνει ποιο κόμμα να ψηφίσουν. Ο ιεροψάλτης και άλλοι αντέδρασαν. Δημιουργήθηκε ταραχή, κάτι το εντελώς ασυνήθιστο για την Αρατζιώτισσα. Ο πατήρ Αθανάσιος, που είχε πάντα τον τρόπο να επιβάλλεται, βγήκε στην ωραία πύλη και έβαλε τον πολιτικολογούντα ιεροκήρυκα στη θέση του. «Παρακαλώ, ησυχάστε. Ούτε ο τόπος, ούτε ο χρόνος είναι ο κατάλληλος για τέτοιες συζητήσεις. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε τι λέει το Ευαγγέλιο. Τίποτα παραπέρα».

Στο τέλος της λειτουργίας ο πατήρ Αθανάσιος κήρυτε και ο ίδιος για λίγα λεπτά. Άλλοτε με δική του εισαγωγή διάβαζε σε ελεύθερη απόδοση λόγο πατερικό και άλλοτε, το συνηθέστερο, έλεγε μερικές δικές του σκέψεις, μάλλον εμπειρίες, από τη δική του αγωνιστική πορεία. Τα λόγια του απλά κατανοητά, όμως ήταν τόσο δυνατά, τόσο χαριτωμένα, που συγκλώνιζαν τις ψυχές. Μίλαγαν στην καρδιά των ακροατών και πάντες εμαρτύρουν αυτό και θαύμαζον επί της λόγης της χάριτος της εκπορευωμένης εκ του στόματος αυτού. Τα ζούσε και τα ένιωθε ο ίδιος, γι' αυτό και συγκινούσαν τόσο τον μορφωμένο όσο και τον αγράμματο, τους καθηγητές πανεπιστημίου αλλά και τους απλούς ανθρώπους. Τα δύο αγαπημένα θέματα του ήταν η ελεημοσύνη και η μετάνοια. Έφερνε παραδείγματα από το Ευαγγέλιο, τους Αγίους, από την καθημερινή ζωή. Ο πατήρ Α. Μη γράφει: «Παρότι το κήρυγμά του ήταν στερεότυπο, ποτέ δεν κούραζε, γιατί όλοι ήξεραν ότι είναι το ξεχύλισμα των βιωμάτων του και της ελεήμονος καρδίας του. Και οι άνθρωποι χαίρονταν, κρέμονταν από τα χείλη του. Τότε μάλιστα η νερατζιώτισσα δεν είχε μικρόφωνα. Πολλοί δεν χωρούσαν και κάθονταν έξω. Για να ακούσουν αυτό το απλό κήρυγμα, σκαρφάλωναν στα παράθυρα να μην χάσουν λέξη και να συλλέξουν με προσοχή τα μαργαριτάρια που έπεφταν από το στόμα του. Λόγια απλά που έβγαιναν από ταπεινή καρδιά, δίχως επίδειξη μάταιης σοφίας, αποθησαυρίζονταν στις καρδιές των ακροατών του. Ο κύριος Σίγμα Σίγμα διέσωσε κάποια ομιλία του γέροντα που αναφέρεται στην Ευαγγελική περικοπή της 8ης Κυριακής του Λουκά. Παραθέτουμε το τέλος της ομιλίας αυτής. «Ανάγκη αυτοεξετάσεως ή να πληροφορηθόμεν ποια αμαρτήματα επιβαρύνουσιν ημάς. Πρέπει όμως να βεβαιωθόμεν ότι το σούτον μόνον αναγνωρίζομεν τα αμαρτήματά μας, όσον φωτιζόμεθα άνωθεν, το σούτον δε φωτιζόμεθα άνωθεν, όσον ο νους και η καρδία μας υψούται προς τον Θεόν, το σούτον δε υψούμεθα όσον το πνεύμα γίνεται κουφότερον δια της νηστείας και προσευχής». Η προσευχή και η νηστεία είναι το μέσον δια του οποίου γνωρίζομεν καλύτερον τον εαυτόν μας. Άνευ προσευχής και νηστείας δεν έχομεν την συνέστηση των αμαρτιών μας και τη συντριβή της καρδίας και επομένως δεν εξομολογούμεθα καρποφόρος.

Αφεν, επειδή η νηστεία και η προσευχή είναι ο μόνος τρόπος ο οποίος μας προπαρασκευάζει προς αληθή εξομολόγηση, οφείλομεν μετεπιμελίας να τηρώμεν τας διαταγάς της Εκκλησίας και να προσερχόμεθα με τα συντριβής της καρδίας εις την εξομολόγηση, μετανοούντες ειλικρινώς δια τα αμαρτήματά μας, όπως τύχομεν της αφέσεως των αμαρτιών και μας δεχθεί ο Κύριος εις την βασιλείαν αυτού την επουράνιον, δια το πολύ αυτού έλεος και το απειρότιμον αυτού αίμα, το οποίον επί του Σταυρού έχησε και εις τον οποίον πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν. Συχνά άκουγες να λένε «Έχω ακούσει πολλά κηρύγματα, αλλά αυτά που λέει ο πατήρ Αθανάσιος πάνε κατευθείαν μέσα στην καρδιά μου». Αναρωτιόταν κανείς «Τι είναι αυτό το θαύμα που επιτελεί αυτός ο άνθρωπος?» Σίγουρα δεν είχε το χάρισμα του λόγου, δεν ήταν ρήτορας, δεν έλεγε πρωτότυπα και εντυπωσιακά πράγματα, κι όμως συγκλώνιζε, συνέπαιρνε τις καρδιές. Ποιο ήταν το μυστικό του? Κάποτε αποκαλύφθηκε. Διηγείται ο πατήρ Χι Μη. Μια Κυριακή συλλειτουργούσαμε. Μετά την οπισθάμβωνον ευχή, εγώ πήγα να καταλύσω. Βλέπω τον γέροντα να πηγαίνει στην άλλη πλευρά του ιερού. Κάτι ψιθύριζε. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι έλεγε. Ενέτεινα την προσοχή μου και άκουσα να ψιθυρίζει μια λέξη. Μίλησε. Παραξενεύτηκε.

σαν να του έλεγε «Μίλησε εσύ, κύριε, όχι εγώ. Εγώ δανείζω τη γλώσσα μου». Τότε κατάλαβα το μυστικό του. Κατανόησα γιατί μιλούσε τόσο κατανυκτικά, αλλά και τόσο δυνατά και επηρέαζε τους πάντες. Ο πατήρ Αθανάσιος δεν μιλούσε αφέ αυτού, αλλά δάνειζε τη γλώσσα του στον Κύριο.

πολύ φημισμένοι ιεροκήρυγες, κληρικοί και λαϊκοί, έρχονταν να ακούσουν τα κηρύγματά του και να πάρουν μαθήματα ή έστελναν μαθητές τους να τον ακούσουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο μακαριστός καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Φιλιππίδης, έλεγε κάποτε στους φοιτητές του: «Εσείς νομίζετε ότι θα τελειώσετε τη Θεολογική Σχολή και θα είστε ικανοί να κηρύτετε. Θα καμαρώνετε για τον εαυτό σας ότι είσαστε σπουδαίοι ομιλητές, ότι τηρήσατε τους κανόνες της ομιλητικής. Εγώ είμαι τόσα χρόνια καθηγητής και δεν τολμώ να κηρύξω. Μια φορά κήρυξα από τον Άμβονα και είδα πόσο δύσκολο είναι. Θέλετε να μάθετε πώς κηρύττουν ή πώς λειτουργούν? Δεν σας συστήνω να πάτε στο Μητροπολιτικό Ναό, ούτε σε μια μεγάλη ενορία των Αθηνών. Σας προτρέπω να πάτε σε ένα μικρό ταπεινό εκκλησάκι. Εκεί να δείτε λειτουργία και να ακούσετε κήρυγμα. Να πάτε στο Μαρούσι, στην Αρατζιώτισσα, και να δείτε τον πατέρα Αθανάσιο πώς λειτουργεί και πώς κηρύττει. Εκεί θα μάθετε πώς να γίνετε σωστοί ιερείς και ιεροκήρυκες».

Μια μαρτυρία από καθηγητή πανεπιστημίου που δείχνει πόσο μεγάλη επίδραση ασκούσε ο ταπεινός γέροντας και πόσο μεγάλο έργο τολμούσε ανυποψίαστα. Κάποτε μάλιστα συνέβη και το εξής περιστατικό. Στο κοινωνικό ο ιεροκήρυκας μίλησε πολύ ωραία, θεολογικά, περιεκτικά. Ένα κήρυγμα δομημένο με όλα τα στοιχεία ενός σωστού κηρύγματος που στις θεολογικές σχολές θα βαθμολογείται με άριστα. Στο τέλος βγήκε και ο πατήρ Αθανάσιος. Αφού ευχαρίστησε και επένεσε τον ιεροκήρυκα, πάντα το έκανε αυτό ο ταπεινός γέροντας, είπε και δύο απλές κουβέντες. Η διαφορά ήταν εμφανής. Τα πρόσωπα των ακροατών έλαμψαν. Πίσω στο παγκάρι βρισκόταν ο ΚΠ, διευθυντής εκδοτικού οίκου. Είχε έρθει μάλλον για πρώτη φορά. Απευθύνθηκε στους επιτρόπους και τους λέει «Αυτόν τον ιεροκήρυκα τον πληρώνετε?»

«Όχι», απάντησαν. «Να τον πληρώνετε», είπε κάπως επιτακτικά. «Μα δεν θέλει χρήματα. Το κάνει εθελοντικά». «Όχι, να τον πληρώνετε», επέμενε. «Μα πώς, αφού ο άνθρωπος δεν θέλει», αντέτειναν. «Να τον πληρώνετε να μην μιλάει», αρκούν τα λόγια του πατρός Αθανασίου.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέ σε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι σε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σωδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σωδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ερετισάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σωδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν σε με. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντα στους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμου σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσα πάντα τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τη Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων, σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες ας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού. Φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύματον συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμεν σοι χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερήσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
0: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή του βιβλίου του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, Μητέρα του Κυρίου, του Μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
10: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
2: Φίλοι ακροατές, γεια σας, ομιλήματα στην παρέα σας και σήμερα. Τον έχω φροντίζει ο Άγγελος Παπάς, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Για την Παναγία μας θα μιλήσουμε σήμερα, διαβάζοντας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που βγήκε πρόσφατα, είχε εκδοθεί προφανώς στο παρελθόν, αφού μιλάμε για τον πατέρα Μιχαήλ Καρδαμάκη, που εδώ και κάποια χρόνια δεν βρίσκεται κοντά μας. Έχουμε όμως τα βιβλία του και το πνεύμα του είναι ζωντανό μέσα σε αυτά. Εισαγωγή Πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος από τις εκδόσεις Ακρίτας. Μείνετε κοντά μας λοιπόν.

Τυπικός η πρώτη Εύα, ζωή εκλήθη. Είναι σημάνει την Δευτέραν. Του τέστη την Αγίαν Μαρίαν την γεννήσασαν την ζωήν των ανθρώπων, Χριστόν τον Κύριον της δόξης. Αυτή γάρ, αληθώς μήτυρ δείκνητε, πάντων τον Ευαγγελικός ζώντων και μη αποθνισκόντων τας ψυχάς δια της απιστίας. Η Θεοτόκος, τυλικά αυτήν σοφίαν επεδείξατο και ποικιλτικήν επιστήμην, ώστε εκ των αιρίων του εξ αυτής γεννηθέντος αρνίου, ενδύσε τους πιστούς άπαντας, τα ενδύματα της αυθαρσίας και της αοράτου ελευθερώσε γυμνώσεως, όσοι ως νήλος ο ασκητής.

χριστιανοί φίλοι ακροατές, δεν έχουμε πρώτα απ' όλα ή πάνω απ' όλα μία θεωρία, μία θεολογία, αλλά έχουμε γεγονότα, το κυριότερο των οποίων είναι το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και για να γίνει άνθρωπος ο Θεός χρειαζόταν οπωσδήποτε και η Μαρία, η Παναγία μας. Από εκεί ξεκινούν και τελειώνουν όλα βέβαια. Και εκεί έρχεται και βρίσκει τη θέση της η θεολογία και όλα όσα κάνουμε. Αυτά τα οποία κάνουμε πάντως και ζούμε μέσα στην Εκκλησία έχουν αρχή και τέλος στην ενανθρώπιση του Θεού. Για να δούμε τώρα τι λέει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, ο φίλος και αγαπητός πατήρ Σπυρίδων, στην εισαγωγή σε αυτή τη νέα έκδοση του βιβλίου του πατρός Μιχαήλ Καραθαμάκη. Όταν ανοίγεις ένα βιβλίο, προσπαθείς να αφουγκραστείς τη φωνή του. Όταν αγγίζεις την άκρη της σελίδας, να νιώσεις το σφιγμό του. Σώμα είναι το βιβλίο. Σώμα ζωντανό ή νεκρό. Το νεκρό ενταφιάζεται σύντομα στο ράφι της βιβλιοθήκης. Έγιναν και οι βιβλιοθήκες κημητήρια νεκρών λόγων και διακοσμητικών τόμων. Το ζωντανό βιβλίο, αν είσαι ζωντανός, σμίγει δυναμικά με τη ζωή σου. Ακόμη και όταν το κλείσεις, σου μιλά και απαντάς. Γίνεται δρόμος και περπατάς. Σου θυμίζει και πονάς. Είναι πραγματικά και δυναμικά επικίνδυνο. Μπορεί να σου αλλάξει τρόπο, δρόμο, γνώμη, βηματισμό, ρυθμό, πεποίθηση, τα πάντα. Μπορεί να νεκρώσει και να αναστήσει. Μπορεί να διώξει και να προσκαλέσει. Μπορεί να ισοπεδώσει και να οικοδομήσει. Μπορεί να ταράξει και να γαλινέψει. Είναι μια απίστευτη περιπέτεια το ζωντανό βιβλίο. Μια τολμηρή αναρρίχηση. Μια βαθιά κατάθυση σε κόσμους που πολλοί δεν τους αντέχουν. Αυτός ίσως να είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Να μη ζήσεις τη ζωή που σου προσφέρει. Να μην περπατήσεις το δρόμο που σου ανήκει. Να μην πιάσεις το σφιγμό. Να μην νιώσεις τον παλμό. Να μην ακούσεις τον ήχο. Εκείνο να γίνεται για εσένα ταξίδι και εσύ να έχεις βολευτεί αναπαυτικά στο ράφι της καθημερινότητας. Τα ράφια, βλέπεις, δεν είναι μόνο για τα νεκρά βιβλία, αλλά και για τους παραιτημένους ανθρώπους.

Στην Παναγιά είναι ένα βιβλίο που δεν μπαίνει στο ράφι, αλλά ούτε σε αφήνει στο δικό σου. Κάθε λέξη του βιβλίου αποκαλυπτικά σου προσφέρει τη θέση του συγγραφέα. Ο πατήρ Μιχαήλ δεν γράφει σκυφτός πάνω από το γραφείο του, αλλά ηκετεύει γονατιστός μπροστά στο ιερό εικόνισμα της υπεραγίας Θεοτόκου, εκστατικός μπροστά στο μυστήριο της μητέρας του Θεού. Μυστήριο που λειτουργείται και προσκυνείται, που προσεγγίζεται και οικειοποιείται στην Εκκλησία και στη λατρεία της Εκκλησίας, λέει. Στη θέση της τιμής, στη στάση της προσκύνησης, στην κατάσταση της προσευχής, νιώθει μια άπειρη οικειότητα, μια απίθμενη τρυφερότητα μαζί της. Έτσι ξεκινά ένα προσευχητικό ταξίδι, μια πορεία οικεσίας, ένα δρόμο παρακλήσεως. Συναντά, συνδιαλέγεται, διαπιστώνει, πονά και με ελπίδα καταθέτει σε εκείνη τους πάντες και τα πάντα, με την πεποίθηση ότι εκείνη προσφέρει ό,τι της προσφέρεται στο Χριστό. Έχει διαρκώς ενώπιόν του τη μορφή της δεωμένης Παναγίας, όρθια με υψωμένα τα χέρια, σε στάση δεήσεως, στραμμένη προς τον Κύριο. Σε αυτά τα χέρια εναποθέτει με εμπιστοσύνη τη θλίψη και τη χαρά, τον πόνο και την πτώση, την ψυχή και τη ζωή, τη θεραπεία και τη σωτηρία του λαού του Θεού. Η πίστη μας, σημειώνει ο συγγραφέας, που είναι ο διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου εν ανθρωπίσας Κύριος, απαιτεί να παίρνουμε πολύ σοβαρά τα πράγματα του κόσμου, το πλήθος των προβλημάτων του, τη σύγχυση των καταστάσεών του, το μέγεθος των αναγκών του, το απίθμενο των οδυνών του. Αυτό που προσευχητικά καταθέτει και οικετευτικά προσφέρει δεν είναι απλά η γνώση της κατάστασης. Είναι κάτι δυνατότερο και σαφώς οδυνηρότερο, συσταύρωση με τους οποιουσδήποτε αδελφούς μας. Δάκρυα πολλά για το παράλογο της αυτοκαταστροφής τους. Ο πατήρ Μιχαήλ κάνει τον πόνο τους δικό του και τον πόνο του αιματηρεί επώδυνη δέηση στη δεόμενη Παναγία. Άλλωστε, έτσι μόνο συμμετέχουμε στην ελπίδα της ελευθερίας και της χαράς που προορίζεται για τα πλάσματα του Θεού, στην προσδοκία της οριστικής Αναστάσεως όλων των δημιουργημένων οντών. Ζει ο ίδιος, όπως γράφει, σε μια εποχή θορυβώδη και ταραχώδη, όπου οι άνθρωποι, για να νικήσουν το θόρυβο και την ταραχή, γίνηκαν φλίαροι και ανήσυχοι. Εκείνος, μέσα στην κατάσταση αυτή, επιλέγει την ειρήνη και την ησυχία της προσευχής. Δίνει τον πόνο των σταυρωμένων και λαμβάνει τη χαρά των αναστημένων. Στον προσευχητικό, ψυχικό και σταυρικά επώδυνο βηματισμό ξεδιπλώνεται η ψυχή του πατρός Μιχαήλ και αποκαλύπτεται ο ποιμένας, ο λειτουργός, ο μεσίτης, ο πατέρας. Το εκκλησιαστικό φρόνημα συντροφεύει πιστά την ηκεσία. Η αλήθεια δεν επιτρέπει στην ωρεοποίηση και τους τύρους τύπους και λόγους να διεισδύσουν στις προσευχείς τη διαδρομή. Ο αέρας του ρεαλισμού είναι τόσο ζεστός, τόσο λεπτός, τόσο διακριτικός, που δεν προσβάλλει τις δέησεις στην ατμόσφαιρα. Ξεκινά πάντα από την Εκκλησία. Δεν ήξερε να περπατήσει, δεν ήθελε να αναπνεύσει έξω από αυτήν. Όλα έξω από την Εκκλησία είναι γι' αυτόν μακριά από το Θεό και ξένα για τον άνθρωπο. Είναι η αφιλόξενη, μακρινή, ξένη γη, όπου ο άνθρωπος πεινά, διψά, πονά, στενάζει και υποφέρει. Η Εκκλησία δεν είναι δύναμη, εξουσία, διοίκηση, οργανισμός, αλλά η αλήθεια που ελευθερώνει, η αγάπη που θεραπεύει, ο Χριστός που λυτρώνει. Σώμα αναστημένο και ένδοξο, η Εκκλησία του ταπεινοθέντος και ταπεινούμενου Θεού. Δεν μπορεί να τη συλλάβει η ιστορία. Διωγμένη θριαμβεύει, υποτιμημένη δοξάζεται, σταυρωμένη αναστένεται, αφανής στους επιφανείς και δυνατούς, εμφανής στους αφανείς και αδυνάτους.
ο πατήρ Μιχαήλ

τον πάει να νιώσει τον άνθρωπο. Έτσι και ο πατήρ Μιχαήλ από το ακροτήρι της ηκεσίας βουτά άφοβα μέσα στον ωκεανό του λαού του Θεού. Σε αυτό το λαό τον θεοφόρο και ταπεινό, τον προδομένο και πληγωμένο από τη μανιώδη φιλοδοξία των δημαγωγών και την παραφροσύνη των τυραννίσκων. Αυτός ο λαός που προσπαθούν να τον κάνουν όχλο, μάζα και αγέλη, θα συνεχίζει δυναμικά να είναι το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό η σωτηρία από το λαό θα αναθύλει, όχι από τους ψευδοσωτήρες που σύντομα δίουν και χάνονται. Μέσα στον ωκεανό του λαού του Θεού, ο πατήρ Μιχαήλ θα σταθεί με σεβασμό στη γυναίκα και ζητά συγγνώμη από αυτήν, γιατί αγνοώντας το Ευαγγέλιο την υποβιβάσαμε, την υποτιμήσαμε και επιτρέψαμε σε έναν απολύτιστο πολιτισμό να τη διασύρει, να την κακοποιήσει, να την ευτελήσει, να τη γελιοποιήσει. Θα σταθεί με θαυμασμό μπροστά στη μοναδική δύναμη, την ανεξάντλητη αγάπη, την ανήσυχη καρδιά, τη σταυρική υπομονή της μητέρας. Θα υποκληθεί στο δάσκαλο που είναι η ψυχή της παιδείας, τον πνευματικό άνθρωπο που επιμένει σε όνειρα και οράματα και αντιστέκεται σε αριθμούς και προγράμματα. Θα μνημονεύει τον γιατρό που συμμετέχει στον πόνο και τον πολιτικό που απέχει από την εξουσία και επιδιώκει τη διακονία. Ο λόγος και ο πόνος για τους ποιμένες της Εκκλησίας, για τους διακόνους της σωτηρίας του λαού του Θεού, είναι βαθύτατα ψυχικός. Απουσιάζει η διάθεση κατάκρισης και ελέγχου. Επισημαίνεται ο κίνδυνος μιας μοντέρνας, ανταγωνιστικής τις περισσότερες φορές ποιμαντικής, που προκαλεί τον εντυπωσιασμό και δεν προσκαλεί την ψυχή. Ο πατέρας, ο ποιμένας, δεν κυβερνά, δεν επιβάλλει, δεν εξουσιάζει, αλλά σταυρώνεται κατέχοντας την τέχνη της αγάπης και διακονεί με την προσευχή και τη λειτουργία με τα οποία αρπάζει τον άνθρωπο από τον κόσμο του παραλόγου και τον επιστρέφει στον Θεό Λόγο. Ιδιαίτερα δυνατός και προφητικός είναι ο λόγος για τους Έλληνες. Κυριαρχεί η αυτογνωσία και η αλήθεια και απουσιάζει η ακρότητα και η υπερβολή. Προβάλλει το ζωντανό άνθρωπο που η ζωή του είναι κλίση, προφητεία και αποστολή και όχι επιβίωση ατομική και πλεισμονή σαρκική. Κέντρο του πολιτισμού το χρηματιστήριο και όχι ο άνθρωπος. Η καρδιά χτυπά στις Βρυξέλλες και όχι στο στήθος μας. Και ενώ ο πατήρ Μιχαήλ είναι στραμμένος προς την Παναγία μας, βλέπει στη δική της αγκαλιά και μας παρακαλεί να χτυπήσει η καρδιά στο στήθος μας, να σταματήσουμε να λιθοβολούμε τον τόπο μας με τις πέτρες τις εισαγόμενες που μας προμηθεύουν οι μη έχοντες ψυχή, να επιστρέψουμε στον εαυτό μας που θα μας επιστρέψει στον τόπο μας και στον πραγματικό έρωτα για αυτόν. Ο Ευρωπαίος, ο σύγχρονος άνθρωπος, είναι αυτός που με αδιανά χέρια στέκεται κάτω από έναν αδιανό ουρανό. Ο πατήρ Μιχαήλ, καταλήγει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, στέκεται με τα χέρια της ηκεσίας γεμάτα κάτω από τον πολύφωτο της εκκλησίας ουρανό και μας προσφέρει στην πλατητέρα του Δεσπότη Χριστού, τη μητέρα.

Να δούμε όμως τι λέει και στον πρόλογο του σε αυτό το πολύ μικρό αλλά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο ο ίδιος ο συγγραφέας, ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης. «Η Θεοτόκος είναι μυστήριο κρυμμένο στο μυστήριο του Χριστού. Μυστήριο που λειτουργείται και προσκυνείται, που προσεγγίζεται και οικειοποιείται στην Εκκλησία και τη λατρεία της Εκκλησίας. Η Θεοτόκος, όπως υπόθηκε, είναι μυστήριο λειτουργικό. Αν η Θεοτόκος είναι σκάνδαλο για τη δυτικίζουσα ή προτεσταντίζουσα θεολογία μας, είναι γιατί δεν μπόρεσε να ταπεινώσει ή να σταυρώσει την ανθρώπινη διάνοια οικετευτικός ή λατρευτικός ενώπιον του μυστηρίου της χάριτος. Και η Θεοτόκος είναι όλη, δια της ταπεινώσεως ή της ελευθερίας, δοχείο του πληρώματος της χάριτος. Εκάστο των εκλεκτών διδάσκει ο ιερός Ιερώνυμος. Η χάρις κατά μέρος εδόθη. Η δε Μαρία όλων το της χάριτος πλήρωμα. Για τούτο και κατέχει μια τόσο δεσπόζουσα θέση στην όλη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χωρίς εκείνες τις δυτικές υπερβολές που καταστρέφουν το θεομητορικό θαύμα. Για τούτο και σκελετώνει τη λειτουργική ευσέβεια και τη ζωή των προσευχών των Ορθοδόξων πιστών, γεγονότα όπου καρποφορεί η χάρις. Όπως η Θεοτόκος ίσταται με απορία ενώπιον του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Θεού και Λόγου, υπομένει με σιωπή το μυστήριο του πάθους του Υιού και Θεού της, έτσι και εμείς δεν μπορούμε παρά να αρνηθούμε κάθε περιέργεια διανοητική και ερμηνεία ιστορική που επιχειρεί να εξηγήσει και να κατανοήσει το δικό της μυστήριο, μυστήριο ταπεινώσεως μέσα στην όλη η οικονομία του Θεού για την ανθρωπότητά του. Αλλά ο Θεός μας ευλόγησε με μια άπειρη οικειότητα, με μια απίθμενη τρυφερότητα μαζί της. Η μακράν είναι τόσο εγγύς μας, είναι η ευσπλαχνιζομένη, η πάσχουσα, η συμπαθούσα, η ελεούσα, η σκέπουσα, η προστατεύουσα, η παραμυθούσα, η ελευθερώνουσα, η σώζουσα, η γαλινεύουσα, η στηρίζουσα, η οδηγούσα, η παιδαγωγούσα, η χαροποιούσα, η ειρηνεύουσα, η ιατρεύουσα, η δυσοπούσα, η πρεσβυτεύουσα, η δεωμένη, η προσευχομένη, η μεσητεύουσα, η θαυματουργούσα. Ούκ έστιν αριθμίσαστε δυνατόν μεγαλεία τα σά θεονύμφευτε και των βυθών των ανεξερεύνητων εξυπήν των υπερνών θαυμάτων σου, των τετελεσμένων διηνεκός, της πόθος ετοιμώσει και πίστη προσκυνούσιν ως αληθή θεούλοχεύτριαν, μέγας παρακλητικός κανόν. Για μας τους σημερινούς ανθρώπους που ταρασόμαστε από τα αυξανόμενα πάθη μας και κλειδωνιζόμαστε στην ταραγμένη θάλασσα του βίου μας, που βρισκόμαστε σε απορία και απόγνωση εξαιτίας της συγχύσεως και της παραφροσύνης, της αντιφάσεως και της διαψεύσεως, της αδιαφορίας και της σκληρότητας του πολιτισμού μας, η Θεοτόκος παραμένει το αιώνιο θαύμα, η μόνη καταφυγή και ελπίδα μας. Προς τι να καταφύγω άλλην αγνή? Πού προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι? Πού πορευθώ? Ποιαν δε εξεύρω καταφυγήν? Ποιαν θερμήν αντίληψην? Ποιαν εν τες θλίψεις βοηθών? Εισέ μόνην ελπίζω, εισέ μόνην καυχόμαι και επισέ θαρών κατέφυγον. Όλες οι παρακλήσεις μας στην Παναγίαν άχραντον, υπερευλογημένην, ένδοξον, δέσποιναν Θεοτόκον και αϋπάρθενον Μαρίαν, βρίσκουν την ανακεφαλαίωσή τους στον ύμνο της Εκκλησίας μας. Την δέησήν μου δέξε την πενιχράν και κλαφθμόν μη παρήδης και δάκρυα και στεναγμών, αλλά αντιλαβού μου ως αγαθή και τας αιτήσεις πλήρωσον. Δύνασε γαρ πάντα ως πανσθενούς δεσπότου Θεουμήτυρ, η νεύσης έτοιμόνων προς την εμήν ικτράν ταπείνωσιν. Ο πόσο μεγάλη είναι η ευλογία
όταν οι ταπεινοί δέονται προς την ταπεινή. Η ταπείνωση είναι η καρδιά της αγιότητας και η παντοδυναμία των Αγίων. Επιθυμώ να ζητήσω τη συμπάθεια της υπεραγίας Θεοτόκου, της θεομεγαλύντου και θεοχρηματίστου Παρθένου, επειδή τολμώ αυτή τη δέησή μου, εγώ ο πρώτος των αμαρτωλών και ακάθαρτων, σύμφωνα με τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ταύτην γάρ ούκ ανθρώπων γλώτα, ούκ αγγέλων νους υπερκοσμίων, καταξίαν εφημίσε δύνατε. Διείς ημίν δέδοτε την δόξαν Κυρίου τη λαυγός ενοπτρίζεστε. Αλλά αν εγώ τόσο αναξίως εύλογο, σε αξίως πάσε εγενεέ μακαρίζουσιν, ως επίλεκτον δόξαν της ανθρωπότητος. Ω ιερέων καύχημα, χριστιανών ελπής, παρθενίας πολυφόρου φύτευμα.

Δέσποινα του κόσμου αγαθή, εσύ γνωρίζεις ότι δεν έχουμε παρησία ή αμαρτωλή εμπρός στο Θεό που γέννησες, αλλά με το δικό σου θάρρος η δούλη σου πέφτομαι στα πόδια του Κυρίου με τη μεσητεία σου, επειδή έχεις παρησία προς τον Υιό σου και Θεό μας. Σ' αυτόν λοιπόν πιστεύοντας κι εγώ ο ανάξιος, σε παρακαλώ Δέσποινα, να μου χαρίσει ο Κύριος την αίσθηση των χαρισμάτων των δικών σου και των λοιπόν Αγίων και πώς παρουσιάσατε τόσες αρετές. Εσένα βέβαια, και μόνο το ότι ο Υιός του Θεού γεννήθηκε από σένα, σε μαρτύρησε ότι είσαι ανώτερη από όλα τα όντα, γιατί εσένα βρήκε κατάλημα άξιο να κατοικήσει εκείνος που γνωρίζει τα πάντα και πριν να γίνουν.

ως ποιητής όλων και κανείς δεν μπορεί να εξετάζει όσα αφορούν σε σένα επειδή υπερβαίνουν τη φύση, το νου και τη σκέψη. Σε ομολογούμε Θεοτόκο στην κυριολεξία. Αγνή Παρθένε, εμείς που μέσω σου βρήκαμε τη σωτηρία και σε δοξολογούμε μαζί με τις χωρίες των αγγέλων. Γιατί, ενώ είναι αδύνατος τους ανθρώπους να δουν το Θεό, τον οποίο δεν τολμούν να ατενίσουν ούτε τα τάγματα των αγγέλων, εν τούτης Πάναγνη, μέσω σου παρουσιάστηκε στους ανθρώπους ο Λόγος σαρκωμένος. Δοξολογώντας Αυτόν, σε μακαρίζουμε μαζί με τις ουράνιες στρατιές. Σε οικετεύομαι, ένδοξη, πρέσβευε μαζί με τους Αποστόλους και όλους τους Αγίους, ώστε να ελεηθούν οι ψυχές μας, που ορθόδοξα σε ομολογούμε Θεοτόκο και σε μακαρίζουμε, εσένα την αημακάριστη, όπως προείπες, Δέσποινα. Πράγματι, όλες οι γενναίες τα σε μακαρίζουμε, τιμώνει Θεοτόκο, που είσαι τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

Προσευχή του Οσίου Πέτρου του Δαμασκηνού. Η Εκκλησία, λέει ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, είναι η ευλογημένη γη μας, η χριστιανική μητέρα μας. Και όποιος δεν έχει την Εκκλησία μητέρα, εκείνος δεν μπορεί να έχει το Θεό πατέρα. Πόσο οφείλουμε να παρακαλέσουμε την Παναγία μητέρα του Κυρίου μας, να δεηθούμε πενιχρός προς αυτήν. Η Εκκλησία μας, στην ενωριακή της ενσάρκωση, να μείνει ακριβώς αυτό που είναι, το σώμα του Χριστού, όπου φυτεύεται και τρέφεται ο κενός άνθρωπος. Φυτεύεται στο νέο παράδεισο της χάριτος και τρέφεται με τον καρπό του δέντρου της αθάνατης ζωής. Ένα έργο που ο Θεός περιποιήθηκε με τα δύο του χέρια, τον Υιόν και το Πνεύμα του. Η Χριστιανική Εκκλησία δεν είναι ένα νομικό καθεστώς, ένας ιστορικός θεσμός, μια πολιτισμική αξία, μια ιδεολογική κάστα, μια θρησκευτική οργάνωση. Είναι στον κόσμο, αλλά δεν είναι από τον κόσμο. Είναι η ζωή του ανθρώπου και του κόσμου, μέσα στην παρατηνόμενη πραγματικότητα της ματαιότητος και της φθοράς, της αλογίας και του θανάτου. Είναι ο οίκος, η κτιστή εικόνα της Αγίας Τριάδος, όπου ο κόσμος και ο άνθρωπος μπορούν εν ελευθερία να βρίσκουν τον εαυτό τους, να πραγματοποιούν την πιο βαθιά ζωή τους. Είναι η έσχατη καταφυγή μας, η καταφυγή όλων εκείνων που οι άλλοι, οι ιδέες, οι ιδεολογίες, τα καθεστώτα και τα συστήματα διαγράφουν, διασύρουν, βασανίζουν, διώκουν. Το κριτήριο της αληθινής Εκκλησίας διαμορφώνεται στην κενωτική στάση της απέναντι στον κόσμο και για τον κόσμο. Η απέτησή της δεν είναι να την κατανοεί ο κόσμος, αλλά εκείνη να κατανοεί τον κόσμο. Σημαντικό είναι να αισθάνεται ότι όχι μόνο ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την Εκκλησία, αλλά ότι και η ίδια η Εκκλησία, φιλιακρότες, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον κόσμο. Το παν είναι η Εκκλησία, μέσα στους ιστορικούς ή δαιμονικούς πειρασμούς, να παραμείνει σπόρος φωτιάς εισίτου, μυστική δύναμη μετασχηματισμού και μεταμορφώσεως, ακριβώς το μυστήριο του Θεανθρώπου Χριστού, του Σταυρού και της Αναστάσεώς του, που λειτουργείται ως η ζωή του κόσμου στο μυστήριο της ευχαριστίας του Θεού. Μόνο όπου τελείται η λειτουργία είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι λειτουργική κοινότητα, ευχαριστιακή σύναξη. Αυτό να το θυμόμαστε, φιλιακρότες. Η Εκκλησία είναι κοινότητα, όπως λέει εδώ ο πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκης, και σύναξη. Δεν είναι μια ιδιωτική σχέση που έχουμε δηλαδή με το Θεό, αλλά η Εκκλησία είναι ότι είναι επειδή είμαστε όλοι εκεί, στο μυστήριο προφανώς πάνω απ' όλα της Θείας Λειτουργίας. Διακονεί τον κόσμο κυρίως με τη λειτουργική προσευχή και τη λειτουργία της ευχαριστίας. Το κρίσιμο για την Εκκλησία είναι να μην μεταβληθεί σε ένα ίδρυμα ή σε ένα δεσμό του κόσμου τούτου και του πολιτισμού του, σε μια πραγματικότητα στατική ή σε μια κατάσταση απειρχαιωμένη. Η Εκκλησία είναι μια εσχατολογική παρουσία στο παρόν, μια παρουσία ανοιχτή προς την τελειότητα των εσχάτων. Υμνούσα πορεύεται. Είναι πορευωμένη και οδεύουσα με τον Κύριό της προς τον Κύριό της. Δεόμενη και προσευχόμενη, ως κατέχουσα το μυστήριο της σωτηρίας του κόσμου και το μυστικό της διακονίας του κόσμου. Η δέησή μας προς τον Κύριο της Εκκλησίας, δια της Παναγίας Μητέρας Του, δεν είναι να πάψει να συκοφαντείται και να διώκεται η Εκκλησία μας, επειδή τότε αρνούμαστε τη δόξα της ή αγνοούμε τον εσχατολογικό της χαρακτήρα. Η παράκλησή μας προς τον Κύριό μας, δια της υπεραγίας Θεοτόκου, είναι η Εκκλησία να παραμείνει νύμφη Χριστού, τετρωμένη αγάπης, πραγματικά ελεύθερη στην Οδύνη και το Σταυρό της. Άλλωστε η Εκκλησία δεν μπορεί παρά να υποφέρει και να σταυρώνεται. Και για τον κόσμο που δεν θέλει πια να ακούσει τη φωνή του Χριστού ή πως ως ύψιστη ελευθερία του εκλαμβάνει τη δολοφονία του Θεού. Δεν είναι ο άνθρωπος που υπερασπίζεται το Θεό και την Εκκλησία του, αλλά είναι ο Θεός και η Εκκλησία του που υπερασπίζονται τον άνθρωπο. Στις ημέρες μας, η Εκκλησία μέσα από όλη τη μυστηριακή και ασκητική πράξη της καλείται να μας βοηθήσει να φτάσουμε σε μια βαθύτερη κατανόηση, αίσθηση του Θεού,
δια μιας πλήρους κατανοήσεως του ανθρώπου. Στη θέση ενός Θεού που εξορίζεται στους ουρανούς, του Θεού της μεταφυσικής, του Θεού της θρησκείας, οφείλουμε να επαναφέρουμε το Θεό της συνανθρωπίσεως, το Θεό της Εκκλησίας, το Θεό των ζώντων. Να τονίσουμε δηλαδή την ανθρωπινότητα του Θεού για να μας αποκαλυφθεί το θεοειδές του ανθρώπου, την κένωση του Θεού στον άνθρωπο και τη θέωση του ανθρώπου στο Θεό. Είναι το μυστήριο της θεανθρωπινότητας για το οποίο κτίστηκαν τα πάντα. Η Εκκλησία δεν είναι δύναμη ή εξουσία, αλλά αλήθεια που ελευθερώνει και διακονία αυτής της αλήθειας που ελευθερώνει. Η Εκκλησία αληθεύει στην αγάπη, γιατί με αυτήν ελευθερωνόμαστε ή σωζόμαστε. Αυτή είναι η παντοδυναμία που στο σταυρό της αλλάζει τη φύση των κολλασμένων πραγμάτων. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία είναι η πιο αυθεντική ζωή των ανθρώπων, που είναι η αγάπη, η ισχυρή ως θάνατος και η νικήτρια του θανάτου. Η χαρά του κόσμου μπορεί να ανθίσει μέσα στις καταστάσεις της βίας και την αλογία των εγκλημάτων, στην αποθέωση της σκληρότητας και της βαρβαρότητας, όταν η Εκκλησία παραμένει και μαρτυρείται ως μυστήριο της Θείας Φιλανθρωπίας και Ελεημοσύνης, μιας αγιότητας, ευαισθησίας και τρυφερότητας για όλα τα πρόσωπα, όλα τα πλάσματα του Θεού, όλη τη δημιουργία και κάθε ελάχιστο δημιούργημα του Θεού. Η Εκκλησία είναι το αναστημένο και ένδοξο σώμα του ταπεινοθέντος και ταπεινούμενου Θεού. Στην πραγματικότητα, παραμένει ακατανόητη και σχεδόν αόρατη στην ιστορία. Η αστραπιβόλος παρουσία της είναι άγνωστη στην απατηλή επιφάνεια των ιστορικών πραγμάτων και καταστάσεων και γίνεται παντελώς αγνώριστη όταν ασκεί πολιτική ή διπλωματία και επιζητεί την εγκόσμια καταξίωση ή αναγνώρισή της. Στη σχέση της με την ιστορία είναι κόκκος συνάπεως, που γίνεται δέντρο ή μετακινεί όρη. Διωγμένη από τη γη, θριαμβεύει κάτω από τη γη. Αποστρέφεται τους ψευδοπαράδεισους και κατέρχεται στον άδειο των ανθρώπων. Αν την αγνοούν ή την περιφρονούν οι απελευθερωμένοι και οι δυνατοί, την αναζητούν και τη διψούν οι μωροί και οι περιφρονημένοι του κόσμου τούτου, που συμπαθεί και προστατεύει ιδιαίτερα η Παναγία Θεοτόκος. Η Παναγία είναι αδιάρρηκτα ενωμένη με την Εκκλησία και η Εκκλησία με την Παναγία. Υπάρχει μια θαυμαστή αναλογία ανάμεσα στην Εύα Παναγία και την Εκκλησία, όπως επισημαίνεται από την Ορθόδοξη Θεολογία. Η Παναγία, ενωμένη οντολογικά με το Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο, αποκαλύπτεται ως η ζωοποιός παρηγοριά. Είναι η νέα Εύα ζωή που ασφαλίζει και προστατεύει κάθε δημιούργημα και γίνεται έτσι η εικόνα της Εκκλησίας στη μητρική προστασία της. Η Παναγία εκφράζει τη Θεία Φιλανθρωπία και Ευσπλαχνία και το όνομά της, Μητέρα του Θεού, περιέχει όλο το μυστήριο της οικονομίας της σωτηρίας μας. Το μυστήριο της Εκκλησίας εκφράζεται στη Θεία Τελειότητα του Χριστού και στην ανθρώπινη τελειότητα της Παναγίας Μητέρας Του. Όταν λοιπόν υπάρχουν, έσωθεν και έξωθεν, αμέτρητοι πειρασμοί για την Εκκλησία, όταν για να μείνει ελεύθερη οφείλει να ακολουθήσει την οδό της διακινδυνεύσεως και της σταυρώσεως, όταν έχει κληθεί να ακολουθεί γυμνή το γυμνό Κύριό της σε μια πορεία που μόνο ο Θεός γνωρίζει το τέλος της, τότε δεν μένει παρά η προσευχή για αυτή την Εκκλησία, την κυβωτό της πίστεως και της σωτηρίας μας, της ομορφιάς της δημιουργίας και της αδιάπτωτης ανθρωπιάς. Τότε δεν μένει παρά η δέηση και η παράκλησή μας προς την Παναγία για να δεηθεί και να παρακαλέσει εκείνη τον Κύριό της και Κύριό μας, τον Κύριο της Εκκλησίας για την Εκκλησία, εκείνον που την περιποιήθηκε με το τίμιο αίμα του. «Νίστητη Κύριε της Εκκλησίας», σου διαβάζουμε στη διδαχή των Αποστόλων, «τουρίσαστε αυτήν από παντός πονηρού και τελειώσε αυτήν εν τη αγάπη σου και σύναξον αυτήν από των τεσσάρων ανέμων, την αγιαστήσαν εις την σύν βασιλείαν, ειν η τίμα σας αυτή. Ελθέτω χάρις και παρελθέτω κόσμος ούτος. Κύριε ο κόσμος τούτος, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν να μεταμορφωθεί σε Εκκλησία, πρεσβείες της Παναγίας Μητέρας σου και Μητέρας μας, της Μητρός κατά τον Άγιο Δαμασκηνό, των Αναπάσαν την Οικουμένη Εκκλησιών, της Ακροπόλεως των Εκκλησιών. Χαίρε,
διείς ημίς εις μη αναγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν επολιτογραφήθημεν. Χαίρε της εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος.

0: Για το λαό του Θεού επιγράφεται ένα δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του πατρός Μιχαήλ Καρδαμάκη στην Παναγία. Οι ιερείς της Εκκλησίας, γράφει, δεν ζουν για τον εαυτό τους. Δεν έχουν δική τους ζωή. Ζουν για τους άλλους ή η ζωή τους είναι η διακονία του λαού του Θεού, για τον οποίο απευθύνουμε την απόψινή δέησή μας προς την υπεραγία Θεοτόκου. Η καθημερινή δέηση των ιερέων είναι για τα δικά τους αμαρτήματα και για τα αγνοήματα του λαού του Θεού. Υπεύθυνοι για την πορεία του λαού αυτού προς τη Βασιλεία, μένουν νύφοντες και γρηγορούντες, αγωνιώντες και προσευχόμενοι, για τη διάσωση αυτής της πορείας από τις παρεκκλήσεις της, ελόμενοι συγκακουχίστε το λαό του Θεού ή έχειν πρόσκαιρον αμαρτίας απόλαυσιν. Δεν ζουν καλύτερα από τους άλλους, όπως οι άρχοντες, αλλά ξέρουν να υποφέρουν για τους άλλους ως ποιμένες. Ο λαός δεν είναι λαός τους, αλλά ο λαός του Θεού, αυτός που ο Κύριος ευσπλαχνίστηκε γιατί ήταν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένας λαός άγιος ή περιούσιος που πραγματοποιεί την κλίση του στην ιστορία, αλλά που δεν προέρχεται ή δεν εγκαθίσταται στην ιστορία. Δεν είναι ένα κατασκεύασμα ιδεολογικό ή πολιτικό, πολιτισμικό ή εθνικιστικό. Ο λαός αυτή την απλή ονομασία του αποτελεί ένα σημαντικό και δυναμικό παράγοντα για το νόημα και το σκοπό της ιστορίας. Και χρειάζεται αυτή την ονομασία να την προφυλάξουμε από την έννοια κάποιας αφηρημένης ή γενικής αρχής. Με άλλα λόγια, ο λαός, και μάλιστα ως λαός του Θεού, δεν είναι ο συγκεχημένος όχλος με την έννοια της απρόσωπης ή άβουλης ή χυδαίας ή κατευθυνόμενης μάζας. Ο λαός δεν είναι ο μαζάνθρωπος ή ο ανώνυμος ή ο ποταπός όχλος, τον οποίο μπορούμε εύκολα να εχμαλωτίζουμε στην απάτη των τάχα μεγάλων ιδεών μας ή των υψηλών σκοπών μας ή των ψευδεπίγραφων μεσιανισμών μας. Ο λαός δεν είναι το επινόημα ή η μαριονέτα των αρχόντων ή των πολιτικών ή των εθνοσωτήρων που τον θεωρούν κτήμα τους ή τον αρκώνουν με τις υποσχέσεις τους ή τον θυμούνται μόνο στην άσκηση της εξουσίας τους. Τότε ο λαός γίνεται το θύμα των ιδεολογιών, των σχεδιασμών και των προγραμματισμών τους. Οι κάθε λογής άρχοντες που ερωτοτροπούν με την εξουσία στην πραγματικότητα αγνοούν το λαό για να έρθει η ώρα όταν και ο λαός θα αγνοεί τους άρχοντες. Ο λαός και ο δικός μας λαός έχει την ευγένεια και την ευλογία του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Είναι λαός εις περιποίησιν, βασίλειον ιεράτευμα, λαός των υποσχέσεων και των διαθηκών του Θεού. Δεν είναι υπερβολικό αυτό που υπόθηκε, ότι δηλαδή ο λαός κρατά το μυστικό της σωτηρίας του, ή ότι ο λαός πιστεύει με το δικό του τρόπο, τον πηγαίο και χαρισματικό, και αγνοεί κάθε πίστη που του επιβάλλεται ή κατευθύνεται πολιτικά ή ιδεολογικά. Έτσι, ένας άθεος ηγέτης δεν θα καταφέρει να κάνει τίποτα στο λαό, έστω και αν έχει ειλικρινή καρδιά και σπουδαίο μυαλό. Ο λαός θα αντιμετωπίσει τον αθεϊστή και θα τον νικήσει. Για μας ο λαός και ο δικός μας λαός εκφράζει μια θεολογική, εκκλησιολογική πραγματικότητα. Είναι ακριβώς ο λαός του Θεού, σε μια σχέση απολύτως ελεύθερη και αγαπητική. Η νέα ανθρωπότητά του, με ένα λόγο η Εκκλησία του, όπου διασώζεται εν ελευθερία και αγάπη η αλήθεια του προσώπου στην μυριοπρόσωπη κοινωνία του. Ο λαός του Θεού είναι λαός επώνυμος ή λαός επωνύμων, αφού για τον καθένα από το λαό του και για όλο το λαό του ο Θεός σταύρωσε την αγάπη του τον Υιό του. Για τούτο, όποιος δεν πιστεύει στο Θεό δεν πιστεύει και στο λαό του. Στο λαό του Θεού δηλαδή. Και ο λαός θα χαθεί, όχι όταν του λείψουν οι ιδεολογίες, γιατί αυτές αυτοαναιρούνται και αλληλοκαταργούνται, αλλά όταν του λείψει ο λόγος του Θεού, γιατί η ψυχή του διψάει τη διδαχή και τον ωραίο ενστερνισμό της. Θα χαθεί όταν από θεολόγος λαός καταντήσει λαός καταναλωτής ιδεολογιών και αγαθών. Ο λαός, ο αγαπητός του Θεού, ηγοράστη τιμής. Είναι το αίμα του Χριστού. Και παρακαλούμε τη μητέρα του Κυρίου μας, που έζησε την οδύνη αυτής της θυσίας, ιστάμενη παρά το Σταυρό του, να μας στηρίζει στη θυσία μας χάρη του λαού μας και στη μέρημνά μας να διαφυλάξουμε αμόλυτη την καρδιά του. Να τον μορφώσουμε εν ταπεινώση, αναζητώντας όλες τις δυνατότητες αυτής της μορφώσεως στην ψυχή του. Γιατί ο λαός, όπως υπόθηκε, είναι θεοφόρος και η σωτηρία θα έρθει από αυτό το λαό, την πίστη και την ταπεινοφροσύνη του. ή την πίστη που είναι η ταπεινοφροσύνη και η ελεημοσύνη της καρδιάς του. Γιατί ακόμη και στην ασχήμια της αμαρτίας πιστεύει στην ομορφιά της αλήθειας. Διψά για το Θεό και κλαίει για τα κρίματά του. Αυτό ανήκει στην άβυσο της ορθόδοξης καρδιάς ή στην ιδιαιτερότητα του ορθόδοξου ήθους. Αυτά συμβαίνουν βέβαια όταν ο λαός του Θεού είναι πραγματικά λαός του Θεού, διότι διαφορετικά θα είχαμε και εδώ ένα θρησκευτικό λαϊκισμό, φίλοι ακροτές, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολύ συχνά οι χριστιανοί δεν είμαστε στο ύψος του θεοφόρου λαού του Θεού, γιατί αυτό δεν επιτυγχάνεται με μαγικό τρόπο, αλλά και με τη συνέργεια τη δική μας, η οποία κατά κάποιο τρόπο δέχεται αυτό που ο Θεός δίνει, τη χάρη του. Αν δεν υπάρχει αυτή η συνέργεια, η χάρη του Θεού απλά δεν προσλαμβάνεται. Και δεν είμαστε τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Πατήρ Μιχαήλ Καρδαμάκη, στην Παναγία, το βιβλίο της εκδόσης Ακρίτες Μοσυντρόφες σήμερα και τις επόμενες μέρες θα ρω. Να είστε καλά, φίλοι ακροτές. Καλώς απόγευμα.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας, στη Γετσιμανή, υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αρχαιογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή ονόματι Τατιανή της Ρωσικής Ιεράς Μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή, η οποία της είπε «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει «Τότε να με αγιογραφίσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφίσεως και της είπε «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άνθια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην Ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η Ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την Ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος, η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσιμανή». Και έτσι και ακριβώς

Αμήν. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της έτην δεησίν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ετενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, σύ. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ιησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίζ μη αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους

Αναστάσα Μαρία μου, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον

επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισελέγγεις ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Όσοι ελπίσιμον δόξασι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάβα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άσκηση και αγιότητα. Τον Στάρετς του Γκλίνσκ. Του πρωτοπρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Σύντομη ιστορία της Μονής του Γκλίνσκ. Η Μονή του Γκλίνσκ χτίστηκε σε τόπο απόμερο, ανάμεσα στα πυκνά δάση της επαρχίας του Κρουπέτς και σε απόσταση 160 βέρστια από το Κούρσκ και 36 από το Πουτίβλ της Ουκρανίας, λίγα χιλιόμετρα από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Εκεί βρίσκεται σήμερα το χωριό Σοσνόβκα. Στο τόπο αυτό, τον 16ο αιώνα, κάποιοι χωρικοί που τοποθετούσαν μελίσια πάνω στα δέντρα, σε ένα ψηλό πεύκο, είδαν την εικόνα του Γενεσίου της Θεοτόκου, από την οποία έβγαινε ένα φως. Μόλις πέρασε ο φόβος τους, άρχισαν να προσεύχονται στην μητέρα του Θεού. Συγκεντρώνονταν εκεί μαζί με τους συγγενείς και τους συγχωριανούς τους. Σύντομα στη ρίζα του πεύκου εμφανίστηκε μια πηγή. Όσοι πήγαιναν εκεί, ελάμβαναν βοήθεια από τη Βασίλισσα των Ουρανών και θεραπεία των ψυχικών και σωματικών ασθενειών τους. Κάποιος ερημίτης έκτισε εκεί ένα παρεκκλήσιο και αγωνιζόταν με νηστεία και προσευχή. Η τιμή του Αγίου αυτού τόπου από τον λαό δεν διακόπηκε και η φήμη για τα θαύματα από την εμφανιστήσα εικόνα προσήλκησε κάποιους μοναχούς του κοντινού μοναστηριού του Μόλτσε, που βρισκόταν 40 βέρστια από τον τόπο εμφανίσεως της εικόνας. Οι μοναχοί έφτιαξαν ένα νέο παρεκκλήσιο και σε αυτό έκαναν τον κανόνα τους. Αυτούς μπορούμε να θεωρήσουμε ως τους πρώτους μοναχούς του νέου κοινοβίου, που ονομάστηκε του Γκλίνσκ, το πιθανότερο επειδή η γη αυτή ανήκε στην οικογένεια των Γκλίνσκ, από τους οποίους καταγόταν και η σύζυγος του Ιβάν του Τρομερού, η Έλενα. Στο τέλος του 16ου αιώνα, ένας ευλαβής κάτοικος της περιοχής κάλεσε τους συγχωριανούς του και στη θέση του παρεκκλησίου έκτισαν έναν ξύλινο ναό. Δοκίμασαν να πάρουν την εικόνα από το πεύκο, αλλά αυτή με θαυμαστό τρόπο πάλι βρέθηκε στην προηγούμενη θέση της. Η δόξα της θαυματουργού εικόνας όλο και περισσότερο απλουνόταν και άρχισαν να τη μεταφέρουν στις κοντινές πόλεις, στο Κλούχοφ, στο Πουτίβλ, στο Ρίλσκ, στο Σεύσκ. Όταν όμως προσπαθούσαν να την αφήσουν σε κάποια πόλη, αυτή εξαφανιζόταν και βρισκόταν πίσω στον τόπο της εμφανίσεώς τους. Από το 1728, η Μονή του Γκλίνσκ, όταν δημεύθηκε η γη της, άρχισε να παρακμάζει. Οι εγκαταστάσεις ερημώθηκαν, οι μοναχοί ζούσαν σε άθλια κελιά και οι προϊστάμενοι της εναλλάσσονταν. Το μοναστήρι απειλείται από πλήρη ερήμωση. Όμως το 1769 ο νέος αρχιερεύσκ, ο επίσκοπος Σεύσκ και Μπριάνσκ Κύριλλος, φτάνοντας στο Σεύσκ, ενδιαφέρθηκε για την ιστορία της εμφανίσεως της εικόνας και για τα θαύματά της. Ζήτησε να τον οδηγήσουν σε αυτήν, την εξέτασε προσεκτικά και έδωσε εντολή να την τοποθετήσουν στο ναό. Αλλά την επόμενη μέρα δεν βρέθηκε στο ναό. Έστειλαν ανθρώπους στη Μονή του Γκλίνσκ. Η εικόνα βρισκόταν στο πεύκο. Την πήραν, τη μετέφεραν στο Σβέσκ, μα και πάλι εξαφανίστηκε από το ναό και βρέθηκε στον τόπο της εμφανίσεώς της. Πεπισμένος ότι η εικόνα αυτή είναι θαυματουργή, ο επίσκοπος Κύριλλος άρχισε να φροντίζει για την ανακαίνιση του κοινοβίου και για το χτίσιμο ενός πέτρινου ναού προς τιμήν του Γενεσίου της Θεοτόκου. Όταν χτίστηκε ο ναός, ο προϊστάμενος αποφάσισε να πάει την εικόνα και να την τοποθετήσει στο ναό. Αλλά εκείνη ξαναγύρισε στο πεύκο. Εκείνος το επανέλαβε 2 φορές, μα κάθε φορά η εικόνα βρισκόταν στο πεύκο. Τότε ο προϊστάμενος έδωσε εντολή να κόψουν το δέντρο. Έκοψαν το πεύκο, η εικόνα παρέμεινε στο ναό, αλλά η πηγή που έτρεχε στη ρίζα του δέντρου ξεράθηκε. Ο προϊστάμενος αρρώστησε και σύντομα πέθανε. Τιμωρήθηκαν και αυτοί που έκοψαν το πεύκο.

Η θαυματουργή εικόνα που ονομάζεται και Παναγία της Μονής του Γκλίνσκ είναι μικρή. 4,5 βέρσκα, λιγότερο από 20 εκατοστά, επί 3,75 βέρσκα, σχεδόν 15 εκατοστά. Σε αυτήν εικονίζονται ο δίκαιος Ιωακείμ, η Αγία Άννα και η κόρη τους, η Παρθένος Μαρία, στα χέρια της μητέρας της. Συν το χρόνο την έντυσαν με σκαλιστό χρυσό πουκάμισο στολισμένο με πολύτιμους λίθους. Εκτός αυτού, σε αυτήν υπήρχαν πολλά ασημένια αφιερώματα που προσέφεραν σε ένδειξη ευχαριστίας όσοι ελάμβαναν θαυματουργική θεραπεία. Σύμφωνα με τη μαρτυρία πνευματικών τέκνων του Στάρετς Ανδρονίκου του Γκλίνσκ, η θαυματουργή εικόνα του Γενεσίου της Θεοτόκου βρίσκεται σήμερα όχι μακριά από το μοναστήρι, στο χωριό Σαλίγκινο, όπου φυλάσσεται με ασφάλεια. Σύμφωνα με την πρόρηση του Στάρετς, εν καιρό η εικόνα θα επιστρέψει στο κοινόβιο. Στα 1809, ο αρχιεπίσκοπος Κούρσκ Θεόκτιστος όρισε ηγούμενο της Μονής τον πατέρα Παρθένιο, ο οποίος επέβαλε τον κοινοβιακό τρόπο ζωής. Σύντομα όμως, ο εχθρός της σωτηρίας μας, ο διάβολος, διήγηρε σε κάποιους μοναχούς την επιθυμία να ζουν σύμφωνα με το δικό του θέλημα, χωρίς να υποτάσσονται σε κανέναν και χωρίς να λογαριάζουν κανέναν. Για να απαλλαγούν από τον ανεπιθύμητο προϊστάμενο, κατέφυγαν στη συνηθισμένη σε τέτοιες περιπτώσεις μέθοδο, τη συκοφαντία. Αλλά και ο άλλος ηγούμενος δεν τους ικανοποιούσε. Άρχισαν να εμφανίζονται ακαταστασία και διχόνιες. Οι προσκυνητές συνήθως αυτό το αισθάνονται αμέσως, ακόμη και αν εξωτερικά δεν φαίνεται η πνευματική παρακμή και σύγχυση της αδελφότητας. Όλο και λιγότεροι προσκυνητές ερχόντουσαν και το μοναστήρι κινδύνευε να πέσει σε φανερή παρακμή. Κινδύνευσε, αλλά δεν κατέπεσε. Τι το συγκράτησε? Η προσευχή του ασκητή Στάρετς Θεοδότου και η συμπάθεια και αγάπη του ιερομονάχου Βασιλείου Κίσκιν, που ήταν ζηλωτής της αρχαίας Ευσέβειας, είχε ζήσει στον Άθωνα και στη Μολδαβία και ήταν μαθητής του Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι. Ο πατήρ Βασίλειος ήταν πεπισμένος ότι η αναρχία, το ίδιο θέλημα και οι συνεχείς αταξίες δεν οδηγούν σε καλό δρόμο. Συνασπίζοντας όσους είχαν υγιές φρόνημα, προσευχόταν στην Υπεραγία Θεοτόκο για να στείλει ο Κύριος στο κοινόβιο κάποιον έμπειρο και δραστήριο καθοδηγητή. Τέτοιος αποδείχτηκε ο διοριστής το 1817 ηγούμενος και κτήτορ Φιλάρετος Ντανιλνεύσκι.

Σκληραγωγημένος από τις θλίψεις και τη μάχη με το κακό, αναγέννησε το μοναστήρι κατά τα ήθη, αλλά και το ευτρέπησε κατά την εξωτερική του μορφή. Στις μέρες του πατρός Φιλαρέτου, οικοδομήθηκε πέτρινη εκκλησία της Παναγίας των Ιβύρων, δύο ξύλινα παρεκκλήσια με κελιά, ένα πέτρινο συγκρότημα με τράπεζα της Μονής, τέσσερα οικήματα για τους πατέρες, μήλος, γναφείο, σιταποθήκη και άλλες αποθήκες. Πολλαπλασίασε τον αριθμό των μοναχών από 20 σε 40. Όλοι εργάζονταν για την ωφέλεια του κοινοβίου και παντού κυριαρχούσε η τάξη σύμφωνα με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Ο ίδιος ο πατήρ Φιλάρετος έδινε παράδειγμα αγίας ζωής, ευσεβίας, προσευχής, αγρυπνίας, νηστείας και εργασίας. Διακρινόταν για τη γνώση των αγιοπατερικών κειμένων, το προορατικό του χάρισμα και το χάρισμα της αδιαλείπτου νοεράς καρδιακής προσευχής. Για την εδραίωση της καθιερωμένης τάξεως της λατρείας της μοναστηριακής ζωής και την καθοδήγηση των πατέρων του κοινοβίου του Γκλίνσκ, ο ηγούμενος συνέταξε ειδικό τυπικό κατά το παράδειγμα των θεοσόφων πατέρων των κοινοβίων του Άθωνος. Έχοντας σκοπό την αναγέννηση της πνευματικής ζωής της Μονής, έγραψε κάποια βιβλία, μεταξύ των οποίων είναι και η εκτενής διδασκαλία προς νέους μοναχούς. Αυτό το βιβλίο τυπώθηκε στη σλαβωνική γλώσσα στο Συνοδικό Τυπογραφείο της Αγίας Πετρουπόλεως και διαμοιράστηκε σε όλα τα μοναστήρια. Το σχετικό αρχαιακό υλικό μαρτυρεί για την εξωτερική μεγαλοπρέπεια του κοινοβίου στα τέλη του 19ου αιώνος. Κτίστηκαν πολλοί ναοί, παρεκκλήσια και καμπαναριά προς τιμήν των θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των αρχαγγέλων, του Τιμίου Προδρόμου κλπ. Στο τέλος του 19ου αιώνος εγκαταβίωναν στο κοινόβιο και ασκούνταν 700 άνθρωποι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν και πλήθος διαφόρων διακονητών. Η μοναστηριακή βιβλιοθήκη αριθμούσε περί τους 1.350 τόμους. Στις αρχές του 20ου αιώνα στη Μονή οργανώθηκε ένας κηρυγματικός κύκλος, στον οποίο συμμετείχαν παραπάνω από 30 μοναχοί. Κάποιοι από αυτούς έγραφαν άρθρα, τα οποία εξέδιδε το κοινόβιο υπό μορφήν φυλαδίων. Άλλοι έκαναν συζητήσεις με τον λαό. Διδαχές αναγινώσκονταν στο ναό κατά τη Θεία Λειτουργία. Εκτός αυτού, οργανώνονταν αναγνώσεις στο αρχονταρίκι και στην τράπεζα και όταν έκανε ζέστη στην αυλή του μοναστηριού. Στο αρχονταρίκι, σε κάθε χώρο που ανήκε σε αυτό, υπήρχε Ευαγγέλιο, προσευχητάριο και βιβλία πνευματικού και ηθικού περιεχομένου. Σε όσους επιθυμούσαν, μοίραζαν ως ευλογία δωρεάν βιβλιαράκια, φυλάδια και χρωμολιθογραφίες. Από το 1890, στη Μονή λειτουργούσαν εργαστήρια για την εκπαίδευση των παιδιών των χωρικών σε διάφορες τέχνες. Το 1916 φοιτούσαν σε αυτά 40 νέα παιδιά. Όλους τους εκπαίδευαν οι μοναχοί. Τα παιδιά μπορούσαν να διαλέξουν όποια απασχόληση επιθυμούσαν. Μπορούσαν να γίνουν ξυλουργοί, κλειδαράδες, εικονογράφοι, ράφτες και τσαγκάριδες. Τελειώνοντας έπαιρναν ένα πιστοποιητικό σπουδών, το οποίο, υπογεγραμμένο από τον ηγούμενο και τους γέροντες της αδελφότητος, έδινε στα παιδιά τη δυνατότητα να εργαστούν. Υπήρχε επίσης μικρό νοσοκομείο, στο οποίο, εκτός από τους μοναχούς, νοσηλεύονταν και προσκυνητές.

όλον το χρόνο περνούσαν από το αρχονταρίκι 32.000 άνθρωποι. Σε αυτό συνέρεαν φτωχοί κάτοικοι των γύρω περιοχών, αλλά και περιπλανόμενοι προσκυνητές. Σ' όλους αυτούς, για τρεις μέρες, οι μοναχοί προσέφεραν φαγητό στην τράπεζα του μοναστηριού, φάρμακα, ρούχα και υποδήματα το καταδύναμιν. Το 1915, που έχει αρχίσει ο πόλεμος, χτίστηκε μικρό σανατόριο για τους τραυματίες και τα παιδιά των νεκρών στρατιωτών. Τότε το μοναστήρι έστελνε στο μέτωπο κάποιους ιερομονάχους και μεταφέρονταν υλικά για χτίσιμο και εξοπλισμό νοσοκομείων. Η σύντομη απαρίθμηση όσων οργανώνονταν χάρη των ανθρώπων που έρχονταν στο μοναστήρι φανερώνει ότι η εξωτερική διακονία επιτελούνταν και αναπτυσσόταν με επιτυχία, βασισμένη όμως στη βαθιά εσωτερική άσκηση της πνευματικής ζωής. Για αυτήν υπήρχε επίγουσα φροντίδα. Βάση της εσωτερικής πνευματικής εργασίας ήταν η νύψη και η εγρήγορση σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Το τυπικό του στάρι της Φιλαρέτου ακολουθούσε τα αθωνικά τυπικά. Διακρινόταν για την αυστηρότητα και την ακρίβειά του στην τήρηση των εκκλησιαστικών κανόνων. Η μεγαλύτερη προσοχή δινόταν στην προσευχή. Κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τους, οι μοναχοί έπρεπε να προσεύχονται και να μην παραδίνουν το νου τους στα γήινα. Η θεία λατρεία στη Μονή του Γκλίνσκ ξεχώριζε από τον ιδιαίτερο τρόπο ψαλμωδίας, τον οποίο παρέλαβε ο ηγούμενος Φιλάρετος από τα αρχαία ερμολόγια του Κιέβου,

μεγαλονίκτια αγρυπνία, μετά την οποία μετέφεραν την εικόνα του καθεδρικού ναού. Την επόμενη μέρα, μετά τη λειτουργία, η λιτανία πορευόταν στο παρεκκλήσιο, όπου διαβάζονταν οι χαιρετισμοί. Στη συνέχεια την πήγαιναν στους ναούς και σε σπίτια στην πόλη. Στις 2 Αυγούστου η εικόνα επέστρεφε στο κοινόβιο. Στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα σηκώνονταν οι μοναχοί για τον όρθρο, ο οποίος διαρκούσε ως τις 4:30 ή και περισσότερο. Ιδιαίτερα μακρός ήταν ο όρθρος των μεγάλων εορτών κατά το νέο έτος, τα Θεοφάνεια και τα Χριστούγεννα. Στα βασικά διακονήματα, δηλαδή στην κουζίνα, τον φούρνο, το προσφοριό και σε όσα έπρεπε να αρχίσει η εργασία νωρίς, οι πατέρες πήγαιναν πριν να τελειώσει ο όρθρος. Οι άλλοι καταπιάνονταν με τα διακονήματα μετά από μια σύντομη ανάπαυση. Και όσοι δεν μπορούσαν να πάνε στον όρθρο, έκαναν κάποιον κανόνα στο κελί τους. Η λειτουργία άρχιζε στις 5:30 το πρωί την Τρίτη, την Πέμπτη, το Σάββατο και την Κυριακή, όταν δηλαδή διαβάζονταν χαιρετισμοί αντίστοιχα στην Αγία Βαρβάρα, τον Άγιο Νικόλαο, στη Θεοτόκο και στον Σωτήρα μας μπροστά στη θαυματουργή εικόνα. Τις υπόλοιπες ημέρες η λειτουργία άρχιζε στις 6 το πρωί. Ο εσπερινός ετελείτος στις 4 το απόγευμα, στις 5 το απόγευμα ακολουθούσε το δείπνο και στις 6 το απόγευμα γινόταν το απόδειπνο. Στις 7 ή 8 το απόγευμα για τους περισσότερους μοναχούς υπήρχε ελεύθερος χρόνος να τον διαθέσουν κατά την κρίση τους. Συνήθως την ώρα αυτή μελετούσαν πατερικά βιβλία, έκαναν τον κανόνα τους, συζητούσαν με το γέροντα κτλ. Τα μεσάνυχτα σηκώνονταν πάλι για την προσευχή και το διακόνημα. Τις παραμονές των εορτών μετά το απόδειπνο ετελεί το αγρυπνία που κρατούσε 5 με 6 ώρες. Έτσι κυλούσε η ζωή στο κοινόβιο μέχρι το 1922 όταν το έκλεισαν. Τότε πολλά εκκλησιαστικά κτίρια, μοναστηριακά οικίματα και τμήμα του τείχου που ήταν γύρω από τη Μονή κατεδαφίστηκαν και στηβάχτηκαν σε όγκους τούβλων επειδή ήταν χτισμένα κοντά στο δρόμο. Το μοναστήρι άνοιξε πάλι στα χρόνια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου το 1942. Ηγούμενος διορίστηκε ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Νούσδιν 1863 με 1942, ο οποίος ήταν ηγούμενος και τον καιρό που κλείσανε το μοναστήρι. Πολλοί από τους μοναχούς επέστρεψαν στη μονή της μετανοίας τους. Εκεί δεν βρήκαν παρά σωρούς σκουπιδιών, συντρίμματα από σοβάδες, τούβλα και λαμαρίνες. Αυτά είχαν απομείνει από τον κυρίως ναό της μονής. Τώρα πια η ζωή για τους μοναχούς ήταν πολύ δύσκολη. Ηλικιωμένοι, αποκαμωμένοι από τις στερήσεις, μόλις που κατάφερναν να προμηθευτούν τα απολύτως απαραίτητα. Στην αρχή δεν υπήρχε τίποτα. Οι μοναχοί φορούσαν λάπτη και έβαφαν χειροποίητα υφάσματα για να φτιάξουν ρούχα. Οι ντόπιοι λίγο μπορούσαν να βοηθήσουν. Η χώρα ήταν κατεστραμμένη από τον πόλεμο, έναν πόλεμο που δεν έλεγε ακόμη να τελειώσει. Έψιναν ψωμί από αλεύρι ανακατεμένο με βρασμένη πατάτα. Οι δυσκολίες πολλές, αλλά τίποτε δεν μπορούσαν να σκιάσει τη χαρά των μοναχών και αυτό γιατί όλοι μαζί, ενωμένοι, είχαν ξαναβρεθεί στην εστία τους, στο μοναστήρι της μετανοίας τους.

πρεσβυτέρου Αλεξάνδρου Τσεσκονόφ και Ζινόβιου Τσεσκονόφ. Μετάφραση πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννη Φωτόπουλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Διαβάζουμε από το βιβλίο «Αγιορείτικο Μεσονυκτικό» μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Αντιπρολόγου. Στη Μικρασιατική Μαγνησία γεννήθηκε η μακαρίτισσα μητέρα μου Βασιλεία, όπου στο σπιτικό του φούρναρη πατέρα της Νικολάου και της γιαγιάς Εκατερίνης χαίρονταν να φιλεύουν μοναχούς και κάποτε αγιορείτες. Ο πατέρας μου Αλέξανδρος, νέος, ήλθε στην Αθήνα από τα ηρωικά Σάλωνα. Γεννήθηκα στην ενορία του Αγίου Νικολάου Πευκακίων, στην οδό Θεμιστοκλέους, μικρός όμως, με τους γονείς και τα πέντε αδέλφια μου, πήγαμε στον προσφυγικό συνοικισμό του Βύρωνα. Νωρίς έτρεχα στα εκκλησάκια της περιοχής και στα μοναστηράκια του κοντινού ημιτού. Στους παμέγιστους ταξιάρχες της Νέας Ελβετίας, αγιανανίτικο μετόχη με τον Παπαθεόφιλο, διάδοχο του Παπαμιχαήλ του ενάρετου αόματου πνευματικού. Στους Αγίους Πάντες, που έρχονταν αγιορείτες ζηλωτές πατέρες, όπως και στον Άγιο Κωνσταντίνο, και κυρίως στην αγαπητή Ανάληψη, όπου δεν χόρτενα καθημερινά να ακούω ιστορίες από τον αλυσμόνητο Πάπα Φώτη, διάδοχο του Αγίου Ανθρώπου, ιερώνυμο Σιμωνοπετρίτη, του Μακάριου Γέροντα, που όλοι μιλούσαν με τόσο μεγάλη ευλάβεια, που εξομολογούσε τη μητέρα μου, που δεν έσβηνε ποτέ το καντήλι του τάφου του πίσω από το ιερό, και έρχονταν από μακριά για να προσκυνήσουν ευλαβικά.

με τον ταπεινό Πάπα Σάβα από τους Ταξιάρχες, τον Αγιορείτη Κύπριο, τον Καλοκάγαθο Ιερέα με το Μεγάλο Κομποσχήνι, πήγαμε με τα πρώτα μακρινά ταξίδια σε μοναστήρια και είδα, για πρώτη φορά, να κάνει στα χωράφια στρωτές μετάνοιες, κάνοντας τον καθημερινό κανόνα του, μου είπαν. Αλυσμόνητες οι θείες λειτουργίες μου θύμιζαν περιγραφές Παπαδιαμάντη, με τον Παπαχαράλαμπο τον Μακρυγέννη, τον ηγούμενο της Μονής Ασωμάτων Πετράκη, στη Ζωοδόχο Πηγή, στον Άγιο Στυλιανό του Καρέα, στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, όπου αγρυπνούσαμε στην αποκεφάλισή του και νηστεύαμε το λάδι, στον γραφικό Άγιο Γεώργιο Κουταλά, πολύ μετά ήλθε η γερόντισσα Σαλόμη, στους Αγίους Αναργύρους του Στρατιωτικού Νοσοκομείου, με τον επίσης καλοκάγαθο κριτικό Τίτο, όπου τρέχαμε στα πανηγύρια όλης της Αθήνας να ακούσουμε τον Στανίτσα και τον Χατζή στην Καπνικαρέα, στο μοναστήρι της Κεσαριανής, όπου ήταν ένας πρώην λαβριώτης, στον Καρέα, ο Παπαχρυσόστομος που ερχόταν και στην Ανάληψη, πρώην Σταυρονικητιανός, στον Άγιο Φανούριο Παγκρατίου, όπου λειτουργούσε ο Άγιος Παπανικόλας Πλανάς παλιά, και πολύ μετά το έδωσαν στη Μονή Διονυσίου. Όμως, εκεί στην Ανάληψη, μάθαινα αξεδίψαστα για το Άγιον Όρος, από τον αγαπητό παρά τις παραξενιές του Παπαφώτη, τον σοφό γέροντα Δοσίθεο, τον μετέπειτα ηγούμενο της ανακαινισμένης Τατάρνας, πολλούς προσκυνητές του όρους, επίσκοπους, αρχιμανδρίτες, ψάλτες, γιατρούς, δικηγόρους, ένα ωραίο, καλό και αλυσμόνητο κόσμο. Εκεί έμαθα να ξελειτουργώ τα τυπικά, τα προσώμια, την τάξη των αγρυπνιών, τα πρώτα τεριρέμ, τα νέα του όρους, εκεί, στην ωραία Ανάληψη, που έφερνε αγιορείτικο αγέρι στην ξερή Αθήνα.

Από μικρός ήμουν αγιορείτης. Αισθανόμουν αγιορείτης πριν γίνω. Μπορεί να είσαι αγιορείτης και να είσαι μακριά από το όρος, άκουσα αργότερα από ένα γέροντα. Και μπορεί να είσαι στο Άγιον Όρος και να μην είσαι αγιορείτης. Τότε δεν το καταλάβαινα, τώρα δυστυχώς το καταλαβαίνω. Το Άγιον Όρος μακραίνει και άλλοτε πάλι μικραίνει και συνάμα μεγαλώνει. Για το Άγιον Όρος γράφτηκαν τόσα πολλά και γράφονται ακόμη και θα γραφούν φυσικά πολλά και δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ θέλω κι εγώ κάτι να γράψω ακόμη. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί επιμένω. Η επιμονή μου ας μου βγει σε καλό. Θέλω πολύ να καταθέσω μόνο αυτό που άκουσα, αυτό που είδα, αυτό που ψηλάφισα σαν τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, τον Θεολόγο, τον Ιγαπημένο. 7 χρονών πήγα στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι, την Ανάληψη, πριν την τωρινή ανακαίνιση, με τη μισοχαλασμένη μάνδρα, τα μισόγκρεμα κελιά, τους τάφους, τις ψάθινες καρέκλες, τον Παπαφώτη Κυριότατα, που αγαπούσε την Εκκλησία περίεργα αλλά αληθινά. Ό,τι αγιορείτικο πάντα με κατασυγκινούσε. Λιβάνι αγιορείτικο, εικόνες αγιορείτικες, σταυροδάκια, κομποσχήνια, ψαλμωδίες, μα πιο πολύ οι καλόγεροι. Άκουγα για τη χιλιετηρίδα, για τα κοινόβια, για ασκητές, για τα καρούλια και τα κατουνάκια. Μετά άρχισα να μαζεύω βιβλία για το όρος και πιο πολύ όσα είχαν φωτογραφίες, κυρίως με γέροντες. Φανταζόμουν ασκητές και αγρυπνίες, νύχτα και μέρα. Στις σελίδες που θα ακολουθήσουν θα καταθέσω όλη την αγάπη μου για το περιβόλι της Παναγίας. Γι' αυτό δεν μπορώ να καταθέσω όλο τον πόνο μου. Δεν μπορώ όμως και να τον κρύψω. 10 και χρόνια στη Σιμωνόπετρα και 20 στη σκήτη του Αγίου Παντελεήμονος είναι πολύ λίγα για να ανιχνεύσεις τη μακρά ιστορία του πεφυλημένου όρους. Μιας παράδοσης αρχαίας, μιας πορείας ωραίας μέσα στην νοηματισμένη σιγή, στο μυστικό θαύμα, στο έκπαγλο δέος, στο θερμό δάκρυ που συνέχειες μέσα στην κατάνοιξη ή στο ράγισμα του ατίθασου εγώ, ή στην παρόρμηση του συναισθήματος ή στον δυνατό πόνο μιας αλλοτρίωσης, μιας δίψας, αξεδίψαστης, της ένδοξης αδοξίας, της ασκητικής χαρμολύπης, της νυφάλιας μέθης, της ενεπιγνώση φιλοκαλίας, της γλυκιάς θεομητροφιλίας, της βροντόφωνης σιωπής, ενός μακρόσυρτου αγιορείτικου μεσονυκτικού. Στην ημίφωτη λιτή του κεντρικού καθολικού της Ιεράς Μονής ή στο ταπεινό παρεκκλήσι της Ιεράς Κήτης, της πενιχρής καλύβης του Χρυσορήμονος Ιωάννου του Πάνη. Ευλογητός ο Θεός, ο θέλων πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύνουν.

Αθήνα, Άθωνας. Πηγαίνοντας για το Άγιον Όρος, πήγαινα με το δέος των παιδικών μου οραμάτων. Η νεανική μου φαντασία είχε πολλές φορές διαβεί καλντερίμνια, κόρδες, τέμπλα ιερών ναών, σκάλες καμπαναριών, στασίδια που τρίζανε και είχα ασπαστεί γεροντικά χέρια, πολλές, μα πολλές φορές τα άχρωμα νεανικά όνειρά μου. Όμως, παρόλα αυτά πρέπει να πω πως δεν είχα αποφασίσει από μικρός να μονάσω. Ήθελα όμως πολύ να ιερωθώ. Γι' αυτό και το παρατσούκλι μου στο δημοτικό ήταν πάτερ. Δεν ήταν λίγες οι λειτουργίες που είχα εντός εισαγωγικών ιερουργήσει μικρός στην αυλή μας, οι λίγοι οι επιτάφιοι και τα κηρύγματα πάνω σε ένα σκαμνί, ή οι καταγραφές σε τετράδια ατέλειωτα των επισκέψεών μου σε μονές, ναούς, παρεκκλήσια, εικόνες και πατέρες. Τι αθώα χρόνια! Ωραία! Πηγαίνοντας για το Άγιον Όρος, πήγαινα με το λεωφορείο από την Αθήνα για Θεσσαλονίκη, όχι για να μείνω βέβαια, αγαπούσα το Χριστό, την Εκκλησία, τη μουσική, βυζαντινή και κλασική, την ποιήση, τη ζωγραφική, τη λογοτεχνία, τον Παπαδιαμάντη, τον Ντοστογεύσκη, τον Μακρυγιάννη, τον Κόντογλου, τον Σολομό και άλλους. Πήγαινα στο θέατρο, ποτέ στο ποδόσφαιρο, σε ομιλίες, σε κηρύγματα, τον Παναγόπουλο, τον Καντιώτη, τη Μαρίτσα. Αγαπούσα πολύ τους ταπεινούς ανθρώπους, τον κύριο Παντελάκη, τον γείτονά μας, όχι γιατί ήταν καμπούρης, αλλά γιατί δεν τον πείραζε καθόλου που ήταν καμπούρης. Τον Παπαμανώλη, γιατί δεν έκανε ποτέ τον έξυπνο, τον Τίτο για την ανεπιτίδευτη ευλάβειά του, που ήξερε όλες τις μνήμες των Αγίων, την απροσποίητη ευγένεια της θείας μου Δέσποινας, την αληθινή ευφυΐα κάποιων συμμαθητών μου. Και είναι αλήθεια πως πάντα με θέλει και συγκινεί το ανυπόκριτο, το ντόμπρο, το αληθινό, το ωραίο, το ησύχιο. Ίσως γι' αυτό γαντζώθηκα στο Όρος. Ίσως.

Πηγαίνοντας για το Άγιον Όρος, πήγαινα με το λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη για την Ουρανούπολη και εκεί στον Χολομόντα μου έδειξε ένας συνεπιβάτης την κορυφή του φοβερού Άθωνα και μέσα μου είπα «Εγώ εδώ θα μείνω για πάντα». Δεν ξέρω πώς έπεισα έτσι ξαφνικά τον εαυτό μου. Δεν το είπα σε κανένα. Στην Ουρανούπολη συνάντησα πολλούς αγιορείτικους κούφους, γουβιασμένους, καφετισμένους, λίγο γυρτούς, που άφηναν να φαίνονται απεριποίητα μαλλιά. Πηγαίνοντας για το Άγιον Όρος, πήγαινα με το καραβάκι από την Ουρανούπολη για τη Δάφνη, καθώς μας είπαν, και έβλεπα κελιά, σκήτες, αρσανάδες, μονές και ζητούσα να δω πρόσωπα μοναχών πίσω από τα παράθυρα, στα σπήλαια, στα καλντερίμνια. Το ωραιότατο δοχιάρι, το ειρηνικό ξενόφι, το θαυμάσιο ρωσικό. Στη Δάφνη κι άλλοι μοναχοί βγαίνουν από το ταχυδρομείο, μπαίνουν στα χαμηλά μαγαζιά, ανταλλάσσουν ευλογείτε, ο Κύριος, κι άλλοι παίρνουν ένα πιο μικρό καραβάκι για την Αγία Άννα. Ακόμη δεν έλεγα καλά πως εδώ εγώ θα μείνω για πάντα. Μπαίνουμε στο λεωφορείο και καθώς ο καλός συνοδός μου μου μιλά, δεν τον ακούω καλά, βυθισμένος στις σκέψεις μου, καθώς περιεργάζομαι λεπτομερώς ενός σκυμμένου γέροντα που τρέχουν οι κόμποι του κουμποσχοινιού στο ροζιασμένο χέρι του ένα μικρό μέρος του αγαθού και αθώου προσώπου του.

0: Πηγαίνοντας για τις καριές, πέφτει ένας ντορβάς από το δίχτυ του παλιολεωφορείου και αδειάζονται φανέλες μάλινες και σταυροδάκια που μυρίζουν κυπαρισόξυλο. Ένας εξηγεί στο διπλανό του. «Εδώ είναι το μεγαλύτερο τεμάχιον του Τιμίου Ξύλου εις των κόσμων, με την οποία από το καρφείον της Σταυρώσεως του Κυρίου μας. Είναι η Ιερά Μονή Ξηροποτάμου». Μετά από ώρα φτάνουμε στις καριές. Στην Ιερά Κοινότητα παίρνουμε το διαμονητήριο. Προσκυνούμε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Άξιου Νεστή. Ανάβουμε ένα κερί. Ο μοναχός πολύ λιτά και απλά μας αναφέρει το θαύμα της αγγελοφάνειας τον 10ο αιώνα. Ο Πανσέλινος που ζωγράφισε τον Ιερό Ναό του Πρωτάτου ήταν πάντως μεγάλος μάστορας. Οι τείχοι μιλούν, οι μορφές εκφράζονται. Κοντοστέκομαι στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και κάτι παρακαλώ. Τα σώματα των τοιχογραφιών κινούνται. Σταυροκοπιόμαστε. Υποκλινόμαστε. Εξερχόμαστε. Σεργενίζουμε στους λίγους δρόμους των καριών. Γυρτά μπαλκόνια, καμέλιες, κομπολογάδικα, εκκλησάκια, ο φούρνος, λίγοι εργάτες στο φτωχό εστιατόριο, το κελί του Διονυσίου Φουρνά, το Τιμίου Προδρόμου, το κελί του Αγίου Νικοδήμου του Αγίου Ρήτη, των Κολυβάδων Σκουρταίων, του Αγίου Γεωργίου, το Τυπικαριό, του Σέρβου Αγίου Σάβα, η Πατερίτσα, του Αγίου Σάβα του Υγειασμένου, η Μολυβδοκλησιά, οι Αγιογράφοι Ιωσαφέοι και Παχωμαίοι, η Μαρμάρινη Βρύση, το γειτονικό Κουτλουμούσι, το απόγευμα. Τα γεροντάκια στην κρίνη της εισόδου μας έβλεπαν εξεταστικά, καθώς ασπαζόμαστε το χέρι τους, που δεν το έδιναν και τόσο πρόθυμα. Μας είπαν να περάσουμε για κέρασμα. Μας είπαν να μείνουμε και μείναμε. Ο κάπως άτσαλα περιποιητικός αρχοντάρης μας μιλούσε για την κόλαση, σαν να είχε πάει πρόσφατα, για προφητείες φοβερές που σύντομα θα εκπληρωθούν, για μεγάλα θαύματα της Παναγίας, για επικείμενους πολέμους, για τρομερά δαιμόνια, ώστε μας καθυστέρησε το βράδυ τον ύπνο πολύ. Εμένα όμως μου άρεσε αυτή η αγαθή αφελότητα, η ωραία απλοϊκότητα, η εκφραστικότητα του μεσόκοπου αυτού μοναχού, που δεν θυμάμαι το όνομά του και δεν ξέρω αν μας το είπε. Εμένα επίσης μου άρεσαν και οι ηλικιωμένοι αμίλητοι μοναχοί της αυλής. Το πρωί είναι ακόμη νύχτα, καθώς ετοιμάζομαι για την εκκλησία, το καθολικό έχει σημάνει το τρίτο τάλαντο, σκέφτομαι την πρώτη μου μέρα στο Άγιον Όρος. Κυρίως τις μορφές των γερόντων. Μερικές συναντώ ξανά στο ναό, πιο ιερές, πιο σεβάσμιες τώρα, στα στασίδια τους, στους θρόνους τους, στους τάφους τους, μέσα στη νύχτα, μόνοι, στο μεσονυκτικό, στο ναό του Θεού, του μεταμορφωθέντος σωτήρος, με το εξαίσιο τέμπλο, τα αργυρά κανδύλια, τον προσεκτικό εκκλησιαστικό, που κάνει και τον αναγνώστη, ο ηγούμενος λείπει, η Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι, κάθε μέρα έτσι, χρόνια τώρα, αιώνες.
1: Ταξίδι στον Άθο. Λογοτεχνικές περιπλανήσεις Ελλήνων και ξένων συγγραφέων στο περιβόλι της Παναγίας. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελληνική Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ορθοδόξων πολιτείων σώζεως σε Κύριε Βασιλεύ και χορήγη αυτής, ουρανώθεν την νίκη διότι έδειξε ο Θεό μόνη ευλογημένη.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλεό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτρε.
3: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξεν υψής της Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι πληθύν θύσαν οι θλίβοντες μου, πολλοί πανίστανται επέ με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτού είναι το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτρο μου δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου, φωνή μου προσκυρίωνε και έκραξα και επίξω μου ξόρους ο γιο αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωση εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, φοβηθήσουμε από μοιάδο λαού των κύκλωσιν επιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, της Ιε πάταξη πάντα στους εθνοντάς ματέους, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Το Κύριε σου, Κύριε και επ' των λαών της ευλογίας, εγώ κοιμήθην και ύπνωση εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέγξουμε με διδατοργή σου παιδεύσουμε, τα βέλης εν πάγης άνεμ και πιστήξεις επί με την χείρα σου. Που και στην ίαση της αρκήμου από πρόσωπο της οργής σου και στην ειρήνη της σωστής μου από πρόσωπο των αμαρτιών μου. Ό,τι ενωμίμη πριν ο εγκεφαλή μου σου φορτή εμβαρή ευαρύνθησαν επί με. Προσώσαν και σάψαν μολοπές μου από πρόσωπο της ευφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατακάμφθηνα στο τέλος όλη την ημίση και θρωπάζουν απορβόμουν. Ότι ύψω με πλήσεις εν επεγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρκήμου μου εκακώθην και ταπνώθην ως φόδρο λιόμουν να πιστεύουν της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο στρεμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε και τελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αισθήμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου αγγίσαν και αίσθησαν και οι γυστά μου μακρόθεν αίσθησαν. Και οι εξεβίας του ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου αλλά λάλησαν τα ματαιότητα σχεδόν λιώτες όλην την εμενένα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου και εικόνου και ως άλλους κανήκουν το στόμα αυτού και γινόμουν ως άνθρωπος κακών και ουκέχουν το στόμα του αυτού ελεγμός. Ότι είπε εσύ, Κύριε, λυπή σα, είσαι ακού και ορθό μου, ότι είπαν μου, είπα του χαρό μου εχθρή μου, και εντό αληθινή απόδοση είπε με μεγαλορμόνησε. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και αληθινό μου, με οποίον με στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου, εγώ ενόγγελο και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δέχθη μου ζώσκε και κρατώ, είτε πρέμε και πληθύν θύση μου, σούντε με αδίκω. Οι ανταποδόντε με κακά αντιγαθών, διαβάλλον με πήκατε δίκον αυθοσύνη. Μία καταλήψη μου, κύριε Θεό, μία αποστήσα απ' με πρόσχεση στη βοήθεια μου, κύριε Τσωτηρία μου. Μία καταλήψη μου, κύριε Θεό, μία αποστήσα απ' με πρόσχεση στη βοήθεια μου, κύριε Τσωτηρία μου. Ο Θεό μου προσόρθωριζε δίψε η ψυχή μου, πω απλώ εισάρξουν γύρι μου και αβατο και ανίδρο. Ούτω εν το αγίο θύνηση τη δίνει την δύναμη και την δόξα μου, σαν κρίσο το λέω σου περζά στα χείλ με επενεσίσαι. Ούτω ευλογήσου είναι τη ζωή μου και το όνομα του ισορρότο χειρασμό. Εξτέτω και ποιότητα σε εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου σε νέα στο στόμα μου. Η έμνη μου ανεβώνει σε τη στρομνή μου, τη όρισα μελέτων, σε το γεννήθη η ζωή θεό μου και τη σκέπτω τον τρίμα σου αγαλλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε όνομα δεν τελεύεται δεξιά σου. Αυτή τη δύσμα την ζήτησε την ψυχή μου. Η σελεύσοντη στα κατώτατη τη γη παρωθήσου τη χείρα μου, χρέα μερίδε όλο που εκονέσονται. Ο δε βασιλεύσου εκφρανθήστε που το θεό επενηθήστε πάσον είναι αυτό ότι είναι φράγιστο μάλλον τον άδικο. Εν τη όρθρη σε μελέτων, σε ό,τι γεννήθη η ζωή θεό μου και τη σκέπτω τον τρίμα σου αγαλλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε όνομα δεν τελεύεται δεξιά σου. Δόξα Πατρική Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και έκει στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρική Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και έκει στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεό, σωτηρία μου έρεσε και έκραξε και νεκτή εναντίον σου. Ελθένα να πιώνω σου προσευχή μου, κλείνει το σου στην δέησή μου. Ότι πλήστηκα από την ψυχή μου και ζωή μου το αδίκησε. Προσολογήστη μετά το κατεμένο των Ισλάκων. Γεννήθηκε ω άνθρωπο αβοήθητο, έκριζε ελεύθερο. Όσοι τραφαντοί καθεύδονται σε εντάφωνο και μνήσει ετικευτικτή και ροσ απόσχεσαν. Έθετο με λάκκο κατωτάτων σκοτεινή σχέση και θανάτου. Επεμέ, ψεστηρίθη δημόσιο και παντό του μετρισμού σε πήγου σε πεμέ. Εμάκουνα στου γνωστού μου, επέμε, θέτω με τέλη με αυτή παρδόθηκε και ο και ξεπορβόμενη φθαμή θέση αναποπτωχία. Εκεί έκραξε προ ο κύριο Λιντινέμεν αντίπεντε προσέτα γύρω μου. Μην τη νεκρή ποιή στα βάση για τρεναστή και εξομολογήσοντέ. Μην διηγήσετε έτσι με τον ταυτολέο και την ελήθεια σε διαβολία. Μην γνωστήσετε τον το σκότα θαυμάσια και δικαιοσύνη είναι και πλελισμένη. Κακό προ ο κύριο και έκραξε και το πρωί προ ευχή μου προθάσει. Να τη κύριε αυτή την ψυχή μου επιστρέψει το πρόσωπο σου απέ μου. Το χώσι μου εγώ και ανήκω ψυχνότητό μου ψαθίζει τα πνεύθη και εξπορήθη. Επεμέ δήλθε να οργέσει ο φοβερισμό σου ξεταραξάν με κύκλο σαν με σιδωρών την ημέρα περίεσον μάμα. Εμάκνα από μου και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριο Θεό, η τυρία μου έρεσε και έκραξα και να κοιτάει εναντίον σου. Εισέλθετε να πηγαίνω του πρόσωπου μου κλείνοντα ουσί στην τέση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τέντο μου το όνομα του Άγιον αυτό. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη πλανθάν πάστε στην τοποδόση αυτού. Τον ευλατεύοντα πάστε σαν μια στον ιόμουνο πάστε νόσου. Τον λειτουργό μου φορά στην ζωή σου. Τον στεφανούντα σαν ηλική εκτριμή. Τον επιπλώντα να θε την επιθυμία σου να κινηστεί σε το όσο το εννοώ ότι σου ποιόν ελίμου είναι ο κύριο και κρίμα πα τη ευγουμένη. Εγνώρισα τόσο δου αυτού το μεσή τη ει Ισραήλ θέληματα αυτού. Εκτίμων και λίμων ο κύριο μακρόθυμο και πολύ αλλιώ και στέλο οργιστήσετε που δέει στον αιώνα μηνύ. Που κατά τα συνομία σου ήμουν επίση είναι μνη δέκα τα σημαντήσμα και τα παιδιά και μνη. Ότι κατ' ό,τι ύψο του ουρανού που τη γη κρατώ ο κύριο τέλο αυτού επί τη ομένη αυτών. Καθώ να παίξουν ανατολή αποδισμών, εμάκρυν αυτών τα συνομία σου. Καθώ ο κτήρι πατήρι σου κτήρισε κύριο του όνειου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ήμουν εμνήσει του ξεσμένου. Ο άνθρωπο σου σκότωσε μέρα αυτό ο άνθρωπο θα βρωτό εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθε έναν αυτό και ούχο υπάρξει και ούχο επιγνώστη την τότε από αυτού. Το δε έλεο του κυρία από το αιώνα του κυρία του αιώνα σου πιτσφωμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτή επίσημων τη φυλάσσου την διαθήκη αυτού. Και με μημένη στην εντολόν αυτού του ποιήσει αυτά. Κυρίω τον κορώνα, η τιμή στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντα του σπόζει. Ευλογεί τον κυρίων πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ πιοντε στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον κυρίων πάση ενάμουσα αυτού, λειτουργεί αυτή πιοντε στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κυρίων πάντα τα έργα αυτού, παντί το που τη δεσποτεία αυτού. Ευλογεί ψυχή μου τον κύριον. Εν παντί το που τη δεσποτεία αυτού, ευλογεί ψυχή μου τον κύριον. Κύριε, άξονα τη προσευχή με ενώτησε την δέση με τη αληθία σου, άξονα τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει η κρίση μετά του δούλου ότι δοκιωθεί στην οποία σπάζουν. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή με τα πεινό συνεισγύν την ζωή μου. Εκάθισε έναν σκοτεινή στου νεκρού αιώνε και η κηδεία σαν επί με το πνεύμα με νύμε ταράκτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών έρχε να μελέτησε εν πάση τη έργη σου. Εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέντωση προσωπική χειρό με τη ψυχή μα για να ιδρώσει. Ταχύ άξονα μου κύριε Ξέλου το πνεύμα, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μη οθήσει με τι κατάμενε να ζλάκουν. Ακούστον πίσον μη το πρωί το ελαιό σου ότι ψήλυψε. Γνώρισον μου, κύριε, δεν μπορέσουν να προσέρω την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών, κύριε, προ ό,τι προσέ κατεύχουν. Δέξω μου, πίνει το θέλημά σου, έτσι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώ να οδηγήσουμε την ευθύνη και το όνομα του κύριε, ζήσει με τη δικαιοσύνη σου εξάξω, θλίψε στην ψυχή μου. Και εν το ελαιό σου εξολοθρέσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντω θλίβονται στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Εισάξον, κύριε, τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάξον, κύριε, τη δικαιοσύνη και μη εισέλθει η κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο ρωθό να οδηγήσουμε η γευθεία. Ένα και δόξα πατρική, ιό και αγιο πνεύμα, την κοινή και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε, δόξα σοι.
3: Την ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμενε. Περ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμενε. Περ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμενε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού. Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χαρίτη, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπότης.

0: Απόστολοι Αγίοι, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, είναι απτέσμα των άφεση, παρασχείτες ψυχές ημού.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Απόστολοι Αγίοι, πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό, είναι απτέσμα των άφεση, παρασχείτες ψυχές ημού.
0: Κύριε και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε την μεσητεύσασα την σωτηρία του γένους ημών, αλληλούμεν Θεοτό και Παρθένα, εν της αρχήγαρτη εξού προσληχθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το Δία Σταυρού κατά δεξάμενον πάθος, ελύτρωσε το ημάς, εκθόρυνσε

0: Παρήκουσα εν τη γη, ψυχή μου μετανοήσω. Χούσεν τα φωχυμνή, τεσμάτων μου νητούτε. Βόησο Χριστό το Θεό, καρδιόγνωστα ήμαρτων, πριν με καταδικάσεις. Φύσε μου ο Θεός και ελέησο με.
1: Κύριε μου το θυμό σου ελέγξεις με, δε τη οργή σου παιδεύσεις με, έως πότε ψυχή μου επιμένει στη στέμναση. Έως τίνος λαμβάνεις μετανοίας υπερθέσιν, λάβε κατά νου την κρίση την μέλουσαν και βόησον.

0: και η κρατέα βοηθεία του κόσμου, τις πρεσβείες σου σκέπε τους δούλους σου, από πάσης ανάγκης μόνη ευλογημένη.
1: Τον βυθόν των πεσματών μου συγκίνωσης Κύριε,

0: το όνομά σου, δικαίος χρήσεως επερχομένους και του Κρητού των όλων δικάζοντος, ποιον απολογίαν δώσεις ψυχή μου, ημί πρωτου τέλους βοήσεις, ήμαρτον ο Θεός και ελέησον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,
0: ίδια είναι εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Θεό μακάριστε, μη την ανήμφευτε, την ασθενούσαν μου ψυχήν θεράπευσον, ότι συνέχομαι δεινός, της τέσμας είναι ο άθλιος, όθεν και κραυγάζω εις στεναγμό της καρδίας μου, δεξε

Ρέησό με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των θυμών σου εξάλληψον τον έγκλημά μου. Επί πλοίων πληρωμαίων από τις συνομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώ με. Ότι την ομοίων με βαγινό σου και η αμαρτία μου οποίων μου στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πόνιρον οποίων σου πείσω, όπως αν δικαιωθείς τις λόγοι σου και νικήσεις το εκπνεστές σου. Ιδούγαν νομίες σου να λήφθην και να αμαρτίες κρίσουν οι εμίτλοι μου. Ιδούγαν αλήθεια να αγάπησες στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόβο και καθαριστήσω με πνίζω και επιχειώ να ρευχανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασον και ευρωσύνη. Αγαλιάσον δεωστέα τα ταπεινωμένα, απόστρεψε το προσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσας τις ανομίες μου εξάλλωσον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν με μία Θεός και πνεύμα ευθές εγγενήσουν τις εγκάδεις μου. Μία απολύψεις με από την προσώπο σου δεν στο Άγιο Μία την ελισσοπεμού. Απόδωσε την αγαλία σου της κυρίου σου και πνεύμα δικαιμονικό στην εξόρ με διδάξα. Αν όμως θα σου δώσω και ασεβείς επισέ επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός, συντηρίας μου αγαλιάς τη γνώση με τη δικαιοσύνη σου, κύριε τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα μου αναγκρίνει να ενεσύνσω ότι η θέληση σας εσύ με το κάνω. Ολοκαυτώματο εκεί ευδοκίσει, θυσία το Θεό πνεύμα συντεθειμένων καρδία. Συντεθειμένη και τα περιμένουν ο Θεός και ξεδανώσει. Αγάθουν κυρία διευδοκία στο Σιόν και οικοδομηθεί το. Τα τείχη του Σαλήμ, τότε ευδοκεί θυσία δικαιοσύνη συναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουν τι αστυλίω σου μόσχου. Θαυμαστό εν δόξα ποιόν τέρατα σι, ο Θεός ο άπισον γενναιό σα. Και άρματα καλύψα και λαών δικαιό σα. Διασώ σα, άδοντα ή ω λιτρωτή ημών Θεό, δόξα σοι ο Θεό ημών δόξα σοι. Εαυτού θερμού αδελφοί κλάψω με όλη την ψυχή εγγύζει ο νυμφίο. Ανάψω με τι πράξει ω περαφεδρά λαμπάδα, όπω δύο νυμφώνω στίχο με εκεί. Δόξα σοι ο Θεό ημών δόξα σοι. Μεταγνού εξ όλη ψυχή έσωστε πάλι ο μανασί σε βόη σε γαρμέσον, δεσμών κατηρημένο προ μόνο το δεσπότη, τούτου ζήλου ψυχή και σώζει ευχερό. Άγιοι του Θεού παρεσώσατε υπέρ ημών. Οφθαλμών πυρός ισχυρών στέρηση, γλώσσες εκοπήν ποδών τε αφαιρέσεις, μυρών και βραχιώνων υπήνεγκαν οι θείοι ανθρωφόροι, ευχαριστούνται σοι Ιησού Χριστό. Άγιοι του Θεού παρεσώσατε υπέρ ημών. Οι ιατρείων όφθιοι μήνυ μάρτυρες πάση της πιστής, η θήκη των λειψάνων εξής αντλούμενώσουν ψυχών τε και σωμάτων, κατά χρέωση μας γυρέκλονται σαΐ. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Αθανασίες μάνα Χριστόν φέρουσα, στάμνη λογική πικρίας ψυχοφθόρων παθούν να κλείτωσέ με, παρθένε Παναγία όπως πίστη δοξολογώ σε ευσεβώς. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, υπέρ τιμων λήθων σε ζωής η πέτρα ανέδειξεν, ενώ εδομήσατε την εκκλησία αυτού Βαρθολομαία Απόστολε Θεόπτα, όθεσε κυρέρωμεν και μακαρίζομεν. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, μεγάλος μειούσασε τα υπερνούν και διάνοιαν σοφία ενευράμενος, την ενυπόστατον απεμόρανας Ελλήνων την σοφίαν, σοφίσε στα πέρατα στις διδάγμασιν. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, νεκρός επιτύμβιος, θαλασσοπόρος γηγέννησε, τες θείες προστάξασε καταπιθόμενος, και ως ήλιος προσδύσιν εξαιώας, Απόστολε έφθασας καταποντίζον αυτήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο πλήρης και καίνονται, ο προαιώνιος άρχεται, εκόριστε όπεδος αποτυκτόμενος, ο νεκήρυξας εν δύο της ουσίας, μία υποστάση δε δυο μακάριστα. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, παντή εις χαρίσμας η καταπλουτής εσ' αχάρισε, του πνεύματος κήρυκα θείων Απόστολων, εις τα πέρατα κηρύττοντα εκπέμπει, του λόγου την σάρκωσιν τίτε αείδημε. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Αυγήν Θείας χάριτος εις δεδεγμένος εξίστραψας ως ήλιος πάνσοφε, τες εντοσκότη ψυχές σας εφώτισας, εξέρων αμαρτίας, δουλείας λειτουμένος πλάνης μακάριου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Υπάρχουν ανάπλεος των χαρισμάτων του Πνεύματος, ο Παύλος ο πάνσοφος, σε προχειρίζεται και διάκονων και θείων υποφύτην και πίστεως κήρυκα τίτε θεσπέσια και νίκαια ή και εις τους αιώνας την όνου να μην. Λυτρούμενος έλαμψε σου εκμηδίως ο Κύριος, του κόσμου τα πέρατα πλάνης θεώνει φεών οικέτευε και πάντοτε δυσόπισε οθήνε τους πίστησε πόλη γεραίροντας. Ου και σοφία και δυνάμει και πλούτο καυχόμεθα, αλέν σύντη του Πατρός, εν υποστάτω σοφία Χριστέ, ου γαρέστην Αγίος, πλήρ.

0: Αμήν. Όφθης μέγας ήλιος διοικουμένη, διδαγμάτων λάμψεση και θαυμασίων φοβερών, φωταγωγών του στιμώντασε, Βαρθολομαία Κυρίου, Απόστολε.
1: Η κάθοδος των σών Παναγίων υψάνων υπόθεση σημείνε ότι σφαιδροτάτης ανέφημε και γονέ του Κυρίου Απόστολε ειν γεραίροντε σε ψευδοφρόνος τιμόμεν σε τον Άδη τον Βαρθολομέ λαμπτήρα Χριστόν μεγαλύνγοντες.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως περάστρων ηλίος συμπορεύθης, Παναήθη με τίτε Παύλο σοφός, την γήνε φωτίσατε και το σκότος ερήσατε. Εν τη κριτών δεν ίσω εις δίσες μακάριε, δια θανάτου πάση να δει τους κατέλειπες. Θείας ως ακτίνας τους ως πόνους και λόγους, η φώνε λαμπόμενη ευσεβώς εγερέρωμεν και συμφώνος βόμεση. Πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων αφέσιδωρήσαστε. Τη

0: κορφέ του Θεού, χαίρε κόρη καθέδρα βασιλική, κλείνει πορφυρόστρωτε χρυσοπόρφυρε θάλαμε, κλαμίσω λουργό προέτοιμα αλφέστατον τεμένος, αστραπηφόρον άρμα λιγνή απολύφωτε. Χαίρε Θεότο και δωδεκάτη και πόλης και πύλη χρυσήλατε και παστάς αγλαόμορφε, αγλαόχρυσε τράπεζα. Θεοκόσμη τον σκήνομα, χαίρε ένδοξε νύμφη ηλίος θάλακτε, χαίρε μόνη ψυχής μου διάσωσμα.
1: Θύσωση μεταφώνησε νέσαι ως Κύριε.

0: Αμήν. Του Παύλου δειχθεί συνόμιλος Απόστολε, συν τούτο ημίν των λόγων προκατήγγυλας της εν Θεού χάριτος, μες το λέκτα τίτε μακάρια, δια τούτο βοόμεν συν ύπαυση πρεσβεύων υπερ ημών, υπερ πάντων ημών.
1: Υπαύση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
0: Τον επηγής οφθέντα σωτήρα καταγγείλας εν κόσμο της αυτού αψευδούς θεότητος, εχρημάτισας φίλος, οικείος και κληρονόμος. Όθεν πίστη προσκύπτων σε οικετεύω, όπως τεσέσαι και εσύ εσπαράσχεις μη άφεση, διώκον την αχλιώδη της ψυχής μου σκοτώμεναν ένδοξα, το επαξίως συμνήσεσαι και βοάνσι απαύστος Απόστολε, μη παύση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
1: Μη παύση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών.
0: Την 25η του αυτού μηνός μνήμη ανάμνησης της επανόδου του Λειψάνου του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, Επισκόπου Γορτίνης της Κατακρήτη, μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Μινά, Επιφανίου Γεναδίου και Ιωάννου, Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινούπολεως. Και στον Αγίος Πρεσβείος ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ελούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον Πέντων.

Veni te offro le pietre in ostia sotto, veni te offro. Κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, θείον επαφήκεσαι ως ποταμόν παμακάλιστα, η πηγή της ζωής ημών, είδα τα ξηραίνοντα της πολυθεΐας, άρδοντα των κόσμων λυθρίσεν θέων διδακών, βαρθολομέ και κατακλείζοντα της πλάνης τα ζυζάνια και των δεινών εξαιρούμενων, τους πιστός πειθωμένους του Κυρίου Απόστολε.

0: εν είτε αυτόν εν την πάνω και χώρο, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Νεκρός επί την βίος θαλασσοπόρος γεγέννης, εξαιώ ασωμόμενος, συμμάρτηση πάνσοφε και προς δύσιν φθόνο. Άδειτε φωσφόρε της εκκλησίας του Χριστού, Βαρθολομέ Θεό μακάριστε, εν η αναπαυσαμένος βάσει των κόπων ανάπαυσης και δεινών απολύτρωσης θαυμαστό σε χρημάτισα.
1: Εν είτε αυτόν εν κυμβάλλει σε βήχης, εν είτε αυτόν.

0: Θεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σήματος χώρου.

0: Άγιος ο τώρα, νόητιμος ο καθρόνων αυτού και η Βασιλεία του, πάντων δεσπός,
1: αγίος ο ξοδοχώντας
0: της Θεοτόκου, σώντες όσων ημών.
1: Και μια καταλήγωση

0: του Κυρίου Δεϊθόν, Κύριε Ελέησον, Δέσποτα, Κύριε Θεόσιμον, ο καταστήσας εν ουρανείς στάγματι της Παρτιάς Αγγέλων και Αρχαγγέλων,
1: εξήλθε εν της Ισόντσης,
0: πίσον συμπίσω το ημωρίσω των Αγίων Αγγέλων και Ιστατέ, συλλητρογούντων ημίν και συμβουσιολογούντων την σύνα καθότητα, την έψη μας από όσα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί.

0: Νεκτάριο τιμήσαμε πιστείο σε Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναβρίζει γαλλιάσεις παρόντα πάστη σε βλέπους χαλάζωση. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό σαν τη. Δόξα το ένεχο τη διά σου, πασινιάζω.
1: Τη συνόδο της πρώτης ανεδείχθης υπέρβαχος και θαυματουργός Θεοφόρης Σπυρίδου Πατήρημα, διά νεκράση εντάφου προσφωνής και όφηνης Χριστούς μετεβαίνει.

en fesimil και των κομμάτων σου εδώ, να τις αρτικάσεις μου, να τα πατήσαντες πνευματική αλήθεια, να τα προσπαθήσεις την συνθήκη, να τα προσπαθήσεις την συνθήκη, να τα προσπαθήσεις την συνθήκη,

Το του χάριν κατελοιπών σεν Κρήτη, είναι τα λείποντα επιδιορθώσεις και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, ως εγώ διέταξάμι. Ταύτα λάλη και παρακάλει και έλεγχε με τα πάσης επιταγής, μη δίσου περιφρονεί το. Υπομίμνης και αυτούς αρχές και εξουσίες υποτάσσεστε, πειθαρχήν προς πάνεργων αγαθών ετοίμους είναι, μηδένα βλασφημήν αμάχους είναι, επί οικείς πάσαν ενδεικνυμένους, πραότητα προς πάντας ανθρώπου. Όταν πέμψω άρτεμαν προς ειτυχικών, σπούδασον ελθύν προς με εις Νικόπολην, εκεί γαρ και κρικά παραχυμάσε. Ζηνάν των νομικών και απολός σπουδαίος πρόπεμψον, ή να μηδέν αυτής λύπη.

Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστού.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιώς αντί ημάς, παραστήνε και νυν του Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών, ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου. Και ικάνωσον ημάς σου έθου εις την διακονίαν σου ταύτην, εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ήης, εν το πλήθη της εις αγαθότητος, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης,

πάλιν και πολλάκης, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών, τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δω εις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώς αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτος μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθήνα.

Ο Θεός η λάστιχη μου. Ο Θεός η λάστιχη μου. Δις άξιος των συνδεδεμένων τις αρχικές επιθυμίες και ειδονές. Προσέλχες δί προσεγγίζει η λειτουργήνηση βασιλεύ της δόξης. Το γάρ διακονύψει. Μέγα και φοβερών και αυτές τις επουρανίες δυνάμεις συναλόμως. Δια την άφαντον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία ανατρέπτος και αναλλοιώτος γέγοντας άνθρωπος και αρχιερεύσιμων εχρημάτισας και της λειτουργικής ταύτης και ανεμάτου θυσίας την ιερουργίαν παρέδοκα σημείνος δεσπότης των απάντων

κάνει σόλ με την ψυχή και την καρδία να προσυνηθίσει ως πονηράς και κάνουν σόλ με τη δυνάμει του Αγίου Σου Πνεύματος ενδεδημένων την της ιερατείας χάρη παραστηνή τη Αγία Σου τάφη τραπέζι και ηρουργήσε το Άγιον και άχραντον Σου σώμα και το τίμιον έμπαση καρδός έργο. Κλείνα στον επαυτό αυχένα και δέω μέσου μη αποστρέψεις το πρόσωπον Σου απαιμού μη δε αποδοκιμάσεις με εκπαίδουν Σου αλλαξίως προς ενευθύνηση. Είπε μου του αμαρτωλού και αναξίου δούλου Σου τα δώρατα αυτά σιγαριό προσφέρω και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν να πέμπουμε Συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωτήρο Σου Πνεύμα νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν είτε χειροβή μυστικός εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδι των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες πάσαν ειν βιωτική να αποκαθαμε ύμνα ως τον βασιλέα συγκρικές αυράδος τώρα φορούν τάξεις να δημιουργεί αλληλουία είτε χειροβή μυστικός εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδι των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες πάσαν ειν βιωτική να αποκαθαμε ύμνα ως τον βασιλέα των όρων υποδεξόμενων τις αγγελικές αυράδος τώρα φορούν και τη ζωοποιώ τριάδι των τρισάγιων ύπνων προσάδοντες πάσαν ειν βιωτική

πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών και πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάσους ανθρώπους και δια την εμπετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και εσαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και τα και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς σου, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και στο τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύμπατρι και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξεζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

Θεός κινήνεν παντή τόπο της δεσποτείας σου σιγαρή Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αϊών, ως αύτοσον, σύ και ομονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ούκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της η παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

Δέσποτα φιλανθρωπευόμεν και λέγομεν, Άγιος ή και Πανάγιος ή και ομολογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου, ως τον κόσμο σου, ούτως η αγάπη σας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούμε, ή να πάσου πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον, ως ελθόν και πάσα την υπερημών οικονομία πληρώσας, την νυχτή.

και αθάντης και αμμή της χερσίνου, ευχαριστή σας και ευλογή σας, Αγιά σας, κλά σας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης.

Μεμνημένη την ειν τη σωτηρίου ταύτη εντολή και πάντων των υπερημών και γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, τη Τριημέρου Αναστάσεω, τη εις ουρανούς αναβάσεω, τη εκ δεξιών καθέδρα, τη Δευτέρα και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και πατός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένων.

Αριστοτάτων και Φιλοχρήστων ημών βασιλέων, παντός του Παλατίου και του στρατοπέδου αυτού, δώσ' αυτοίς, Κύριε, και ειρηνικών των βασίλειων και επισεντήμων.

Θα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε, και δεόμεθα και οικετεύουμε. Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και κατά

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, έλθε τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, σου ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τον ημών.

Κύριε βασιλεύα όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέους, εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών, αυτός δέσποτα, ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότας ήτα σε αυτόν κεφαλάς, ου γαρέκλυναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν, εις αγαθών εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέους εισύμπλευσον, της οδηπορούς εισυνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

παρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών εξαγίου κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέης του αγιάσει ημάς, ο άνωτο Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό. Ο Θεός ηλάστη, ο Θεός ηλάστη, ο Θεός ηλάστη, υψώσωσε ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι ο Αληθός Χριστός, ο Υιός του Θεού Ζωής, ο ελθόνης του κόσμου να μαρτυρούσε όσο εγκόντουσε, έτσι πιστεύω ότι το αυτούς του αγαπησού σου και το αυτού εστιατή μειονήμα σου, Θεού με όσο ελέσχω και σχολησόν.

Χριστός. Νίσθητη μου, Κύριε Διβασιλείος, νίσθητη μου, Άγιε Διβασιλείος, νίσθητη μου, Δέσποτα, εν τη Βασιλεία Σου.

μόνον αναμάρτητον. Τον σταυρό σου τις θέτρους κινούμε και την Αγία σου Ανάσταση κινούμε τον ψάζον. Σιγάνει Θεός σου, μόνος σου άνθρωπο και δαμε το όνομά σου να μάζω. Δεύτε πάντες εμείς οι προσκυνείς του Χριστού Αγία Ανάσταση μην ουβαλή τη θεδία του σταυρού. Χαρά είναι το κόσμο δίδοντος και λόγω της του Κύριου. Ευχαριστούμε την Ανάσταση.

ζωή την αιώνια. Λουθήματος τα μαϊμόνιον έσω και σου φυγήρια, όπως υμνήσαμε τη δόξα σου, δείξου ίσως ημάς, με τα σχήν των ακράντων σου μυστηρίων, τρίσον ημάς από τους αγίας μου.

Ευχαριστούμεν σε δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικεσίες της εν δόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

0: Ελέησον κατεράγια, ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων,

της επικεκλημένης πόρτα ητήσης, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων,

Εμινά Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Σάβα και των Οσίων Ιωάννου του Καρπαθίου και Κωνσταντίας της εν Πάφο, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Θεάς, διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς, καλή σας ημέρα και βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 25 Αυγούστου. Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου. Αφού κήρυξε το όνομα του Χριστού σε διάφορα μέρη, ο Άγιος Απόστολος Βαρθολομαίος υπέμεινε τον σταυρικό θάνατο στην Αρμενία. Οι πιστοί του τόπου κατέθεσαν το σώμα του σε ένα μολυβένιο φέρετρο και το έκρυψαν στην Ουρβανούπολη. Καθώς επιτελούνταν διαρκώς θαύματα κοντά στο λείψανο του Αγίου, πλήθη χριστιανών προσέτρεχαν για να λάβουν παραμυθία από τα σωματικά και πνευματικά πάθη τους. Βλέποντας αυτό, οι ειδωλολάτρες, δούλοι του διαβόλου, εξοργίστηκαν και με την πρώτη ευκαιρία που βρήκαν, πήραν την σαρκοφάγο που περιείχε το τίμιο σκήνομα και το πέταξαν στη θάλασσα, μαζί με τα λείψανα τεσσάρων άλλων μαρτύρων, Παπιανού, Λουκιανού, Γρηγορίου και Ακακίου. Η σαρκοφάγος, ωστόσο, επέπλευσε θαυματουργικώς και μετέφερε σε πολλά μέρη την ευλογία του Αγίου με την παρουσία του σώματός του. Διασχίζοντας τη Μαύρη Θάλασσα και τον Ελίσποντο, πέρασε στο Αιγαίο και από εκεί στην Αδριατική για να καταλήξει τέλος στην ίσο Λιπάρα. Τα σώματα των άλλων τεσσάρων Αγίων που συνόδευσαν τον Άγιο Βαρθολομαίο στο ταξίδι του αυτό βγήκαν σε διάφορα μέρη κατά το θέλημα της Θείας Πρόνοιας. Ο Παπιανός στην Άμυλα της Σικελίας, ο Λουκιανός στη Μεσίνη, ο Γρηγόριος στην Κολύμη της Καλαβρίας και ο Ακάκιος στην Άσκαλο. Ο Άγιος Βαρθολομαίος εμφανίστηκε σε όνειρο στον επίσκοπο Λιπάρας Αγάθωνα, ο οποίος έσπευσε αμέσως στην παραλία και ανακάλυψε με θαυμασμό την μολυβένια σαρκοφάγο αναφωνώντας. Ο Λιπάρα πόθεν έλαβες τέτοιο θησαυρό και τόσο πολύ εδοξάστης. Χόρεψε και σκύρτησε από χαρά που δέχτηκες τέτοιο αγαθό και αναβόησε. Καλώς ήλθες ο Απόστολος του Κυρίου. Οι κάτοικοι του τόπου συνερίζονταν ποιος θα είχε την τιμή να δει το Άγιο Λείψανο κατατεθειμένο στη δική του γη για να κτίσει εκεί εκκλησία. Όλες όμως οι προσπάθειές τους έμεναν άκαρπες. Η σαρκοφάγος παρέμενε ως αν πακτωμένη στο γυαλό, μέχρι που ο επίσκοπος μετά από αποκάλυψη έβαλε να την σύρουν δύο δαμάλεις προς έναν τόπο ορισμένον από τον Θεό. Τη στιγμή εκείνη ένα νησάκι που βρισκόταν κοντά στην Λιπάρα μετακινήθηκε περισσότερο από 7 στάδια με θεϊκή ενέργεια. Ο Αγάθων φρόντισε να κτιστεί εκεί μια εκκλησία προς τιμήν του Αγίου και τα θαύματα δεν άργησαν να πληθύνουν. Κατά τη βασιλεία του Θεόφιλου του Οικονομάχου, το νησί καταλήφθηκε από τους Άραβες και οι κάτοικοι του εγκατέλειψαν. Όταν το έμαθε ο διοικητής του Βενεβέντο, έστειλε χριστιανούς από το Αμάλφι να φέρουν το Άγιο Λείψανο, ενώ βγήκε ο ίδιος στα ανοιχτά για να το προϋπαντήσει μαζί με τον επίσκοπο της πόλης. Κατόπιν το έφεραν στην πόλη και το κατέθεσαν σε ένα ναό όπου πλήθος πιστών μπόρεσαν να επωφεληθούν από τη χάρη του. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, επισκόπου Γορτίνης της Κατακρήτην. Ιδωλολάτρης από καταγωγής ο Άγιος Απόστολος Τίτος μεταστράφηκε στην πίστη από τον Άγιο Παύλο, ο οποίος τον ονομάζει γνήσιο τέκνο κατά κοινήν πίστην. Πολλά χρόνια αργότερα, περί το 49, ξαναβρέθηκαν στην Αντιόχεια και ο Παύλος τον οδήγησε μαζί με τον Βαρνάβα στα Ιεροσόλυμα για να δώσει λόγο στους Αποστόλους για την αποστολή του στους εθνικούς. Πεισμένα από τα επιχειρήματα του Παύλου για την απελευθέρωση από τις εντολές του νόμου, τα μέλη της πρώτης αυτής συνόδου δεν απέτησαν να περιτιμηθεί ο Τίτος. Έκτοτε ακολούθησε τον Απόστολο στις περιοδίες του και έγινε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του. Αυτό στάλθηκε στην Κόρινθο για να μεταφέρει εκεί την πρώτη επιστολή του Αποστόλου και να εξηγήσει πώς έπρεπε να γίνει ο έρανος υπέρ των πιστών της Ιερουσαλήμ. Αφού όμως ο Τίτος έφυγε από την πόλη για να αναφέρει στον Παύλο τα αποτελέσματα της αποστολής του, σοβαρές ταραχές διέρεσαν τους χριστιανούς της Κορίνθου. Ο Παύλος, που βρισκόταν τότε στην Έφεσο, παρέδωσε τότε στον Τίτο μία επιστολή γραμμένη εκ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας με σκοπό να διορθώσει τις παρεκτροπές. Έγινε δεκτός με φόβο και τρόμο ως φορέας της Αποστολικής Αυθεντίας και αφού αποκατέστησε την τάξη και την αγάπη πήγε να συναντήσει το διδάσκαλό του στη Μακεδονία για να του αναφέρει με χαρά την υπακοή που επέδειξαν οι Κορίνθιοι. Εν συνεχεία ο Παύλος τον απέστειλε εκ νέου στην πόλη αυτή μαζί με δύο άλλους αδελφούς για να παραδώσουν στους Κορινθίους τη δεύτερη επιστολή του και να δρέψουν τους καρπούς του εράνου τους. Αφού βρέθηκε ξανά με τον Παύλο στη Ρώμη κατά την πρώτη φυλάκισή του, τον συνόδευσε στο ταξίδι της επιστροφής στην Ανατολή. Φτάνοντας στην Κρήτη, ευαγγέλισαν από κοινού πολλές πόλεις και ο Παύλος, που έπρεπε να συνεχίζει την περιοδία του, άφησε τον Τίτο για να ολοκληρώσει την οργάνωση της νέας εκκλησίας, εγκαθιστώντας σε κάθε πόλη επισκόπους. Συναντώντας μεγάλες δυσκολίες, ιδιαίτερα εκ μέρους των Εβραίων, ο Τίτος έγραψε στον Παύλο, ο οποίος το απάντησε ενθαρρύνοντάς τον, να διδάσκει ό,τι είναι σύμφωνο με τη θεία διδασκαλία και να δίνει ο ίδιος το παράδειγμα των καλών έργων.
εν τη διδασκαλία αδιαφθορίαν σεμνότητα λόγων υγιή ακατάγνωστον, είναι ο εξεναντίας εντραπή μηδέν έχουν περί ημών λέγειν φαύλων. Ο Παύλος διαμήνησε στον Τίτο να πάει να τον συναντήσει στην Νικόπολη και από εκεί στάλθηκε για νέα αποστολή στη Δαλματία. Μετά το μαρτύριο του Παύλου επέστρεψε στην Κρήτη και διοίκησε την εκκλησία με σοφία και ποιμαντορικό ζήλο μέχρι τα βαθιά γεράματα. Εκοιμήθη εν ειρήνη και το σώμα του καταδέθηκε στον καθεδρικό ναό της Γορτίνης της επισκοπικής έδρας του, όπου τιμήθηκε για πολλούς αιώνες ως προστάτης της εκκλησίας της Κρήτης. Όταν το νησί ελευθερώθηκε από την αραβική κατοχή, η πρωτεύουσα μεταφέρθηκε στον Χάνδακα και κτίστηκε νέος καθεδρικός ναός προς τιμήν του Αποστόλου Τίτου. Ο ναός αυτός υπήρξε ο κύριος τόπος προσκυνήματος της Κρήτης καθ' όλη την περίοδο της Βενετικής κατοχής. Διωγμένοι από την Κρήτη από τους Τούρκους, οι Βενετοί πήραν μαζί τους την κάρα του Αγίου Τίτου, που κατατέθηκε στο ναό του Αγίου Μάρκου. Το τίμιο αυτολείψανο επιστράφηκε στην εκκλησία της Κρήτης στις 12 Μαΐου 1966. Σύμφωνα με μιαν άλλη εκκλησιαστική παράδοση, ο Άγιος Τίτος φέρεται να κατάγεται από το γένος του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα και εκ νεότητος είχε φανερώσει ζωηρό ενδιαφέρον για τις υδρολατρικές επιστήμες. Σε ηλικία 20 ετών άκουσε μια ουράνια φωνή να λέει: «Τίτε, πρέπει να αναχωρήσεις από εδώ για να σώσεις την ψυχή σου, επειδή η θύρα να φαίνει αυτή η παιδεία δεν πρόκειται να σε ωφελήσει». Φοβούμενος ωστόσο μήπως αυτή η φωνή ερχόταν από τους δαίμονες για να πλανηθεί, συνέχισε να μελετά τα εθνικά γράμματα. Μετά από 9 χρόνια είδε άλλο όραμα όπου έλαβε την εντολή να μελετήσει τα βιβλία των Εβραίων. Άνοιξε λοιπόν το βιβλίο του Ισαΐα και έπεσε πάνω στα εξής λόγια: «Εγγενίζεστε πρόσμε, νήσι πολύ, Ισραήλ σώζεται παρακυρίου σωτηρίαν αιώνιον». Ο Ανθίπατος και διοικητής της Κρήτης, που ήταν θείος του Τίτου, έχοντας ακούσει πολλά εγκόμια για τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς στην Ιερουσαλήμ και σε όλη την Παλαιστίνη, αποφάσισε τότε, σε συμφωνία με τους προεστώτες του νησιού, να στείλει τον ανιψιό του επί τόπου για να λάβει πληροφορίες. Φτάνοντας στην Ιερουσαλήμ, ο Τίτος είδε τον Κύριο και τα θαύματα που έκανε και υπήρξε μάρτυρας του ζωοποιού πάθους του, της Ανάστασης και της Αναλήψεώς του. Λέγεται μάλιστα ότι ήταν ένας από τους μαθητές που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Χειροτονήθηκε από τους Αποστόλους και στάλθηκε κατόπιν σε αποστολή με τον Άγιο Παύλο. Πήγαν στην Αντιόχεια, κατόπιν στην περιοχή της Ελευκίας και από εκεί στην Κύπρο. Από την Σαλαμίνα έφτασαν εν συνεχεία στην Πέργη της Παμφιλίας και από εκεί μετέβησαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας και στο Ικόνιο. Κατόπιν δε στα Λύστρα και στη Δέρβη, υπομένοντας διώξεις και κατατρεγμούς. Φτάνοντας στην Κρήτη έγιναν δεκτοί από τον διοικητή Ρουστήλο, που ήταν γαμπρός του Τίτου. Αυτός προσπάθησε να τους πείσει να μην κηρύττουν κατά των θεών των εθνικών, αλλά ματέως. Λίγο αργότερα ο Άγιος Παύλος ανέστησε με την προσευχή του τον γιο του Άρχοντα που μόλις είχε πεθάνει. Έκτοτε ο Ρουστήλος έδειξε σεβασμό απέναντι στους Ιεραποστόλους, επιτρέποντάς τους να διαδίδουν ελεύθερα το Ευαγγέλιο στο νησί. Μετά από τρεις μήνες όμως ανακλήθηκε στη Ρώμη για να γίνει ύπατος. Οι Εβραίοι προκάλεσαν τότε ταραχές στη νεαρή χριστιανική κοινότητα με λόγους μάταιους και ψευδείς, δίχως να τολμούν όμως να τα βάλουν με τους Αποστόλους που είχαν την προστασία ενός τόσο υψηλού προσώπου. Φεύγοντας από την Κρήτη για την Έφεσο, όπου μεταστράφησαν πολλοί εθνικοί, ο Παύλος έστειλε τον Τίτο, τον Τιμόθεο και τον Έραστο στην Κόρινθο και αφού παραστάθηκε στον Μεγάλο Απόστολο μέχρι το θάνατό του, ο Τίτος φέρεται να συνεργάστηκε στην στερέωση της Αποστολής στην Ελλάδα και στις Κολοσσές, προτού επιστρέψει στην πατρίδα του για να συνεχίσει τον Ευαγγελισμό της. Έγινε δεκτός με χαρά από τους κατοίκους εκεί, αλλά διαπίστωσε γρήγορα ότι διατηρούσαν τα ειδωλολατρικά έθη τους. Ο Απόστολος πλησίασε τότε το άγαλμα της Αρτέμιδος και τον γκρέμισε στο όνομα του Χριστού. Περισσότεροι από 500 ειδωλολάτρες μεταστράφησαν μπροστά στο θαύμα αυτό και ανεβόησαν: «Μεγάλος είναι ο Θεός που κηρύττει ο Τίτος». Εγκατέστησε την έδρα του στην Χορτίνη και τοποθέτησε 9 επισκόπους στις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης, στερέωσε δε την αληθινή πίστη τόσο με τον λόγο του όσο και με τα θαύματά του. Όταν σε ηλικία 94 ετών ο Άγιος Απόστολος πλησίασε τον θάνατο, η κατοικία του γέμισε εύνης με μια εύωσμη νεφέλη. Πλήθος αγγέλων ήλθε να του παρασταθεί και με το πρόσωπο να λάμπει σαν ήλιος παρέδωσε την ψυχή του στον Θεό, λέγοντας τούτα τα λόγια: «Κύριε, κράτησα την πίστη και στερέωσα το λαό σου στον φόβο σου. Δέξου τώρα το πνεύμα μου». Όταν οδηγούσαν την σωρό του ντυμένη στα λευκά για να την ενταφιάσουν, οι υδρολατρικοί ναοί γκρεμίστηκαν και εν συνεχεία πολλοί δαιμονισμένοι ελευθερώθηκαν κοντά στον τάφο του.

0: αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών Ιωάννου Δευτέρου και Επιφανίου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Μινά, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Καρπαθίου. Μνήμη των Αγίων Πατέρων Ευλογίου, Επισκόπου Εδέσης και Πρωτογένους Επισκόπου Καρών. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σάβα Βενεθάλων. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
0: Αύγουστος. Ο μήνας της Παναγίας. Πειραϊκή Εκκλησία.

Και σήμερα εδώ στο ευλογημένο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας ευχαριστούμε, υμνούμε, δοξολογούμε και οικετεύουμε την Παναγία μας με αυτές τις ταπεινές εκπομπές, με αυτές τις ταπεινές σκέψεις που αφορούν στο Άγιο και πολυείμνητο πρόσωπό της. Και αυτή τη φορά θα διεισδύσουμε στα πολλά και αμέτρητα της χάρης της δικής της, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούγοντας ιστορίες πραγματικές, γεγονότα αληθινά, που έχουν να μας διηγηθούν και να μας αποδείξουν πόσο μας αγαπάει και πώς το φανερώνει η Παναγία μας αυτό συχνά σε όλους εμάς τους ανθρώπους. Ο ανώνυμος ησυχαστής και συγγραφέας της νηπτικής θεωρίας, είναι ένα χειρόγραφο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους, μεταξύ των άλλων κάνει λόγο για έναν αδελφό, ο οποίος ενώ προσευχόταν στο κελί του με συντριβή και βία της καρδιάς, αναστενάζοντας σε κάθε προσευχή και ευχή, ήλθε σε έκσταση και αξιώθηκε μια μεγάλη θεωρία να δει. Είδε δαίμονες, τόσους πολλούς σαν την άμμο της θαλάσσης, οι οποίοι είχαν τη μορφή στρατιωτών και οι οποίοι δαίμονες έδειχναν ότι ορμούν εναντίον αυτού του αδελφού του μοναχού με πολλή μανία για να τον αφανίσουν από προσώπου της γης. Τότε φάνηκε μπροστά σε αυτούς η Παναγία. Στη θέα της Παναγίας οι δαίμονες έμειναν ως στήλη άλατος και έπειτα από λίγο εξαφανίστηκαν. Τότε ο αδελφός αυτός, ο μοναχός αυτός, είδε την Παναγία και τον Χριστό να μπαίνουν στην εκκλησία και να προχωρούν και να εισοδεύουν στις εικόνες που βρίσκονταν στο τέμπλο. Ο αδελφός αυτός, ο μοναχός αυτός, ο Ξενοφοντινός, έμεινε ενεός. Έβλεπε μία το Χριστό και μία την Παναγία και προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει πώς έγινε αυτό το θαύμα. Τι ήταν αυτή η θεωρία που αξιώθηκε να δει και γιατί την είδε εκείνος. Μετά από λίγο πήγε στην εικόνα της Παναγίας και την προσκύνησε και ασπάστηκε την παρθενική και άχραντη χείρα της. Τόλμησε όμως να υψώσει το πρόσωπό του και να δει το Πανάγιο πρόσωπό της. Αλλά το φως και η δόξα της Παναγίας ήταν τόσο εκτυφλωτικό που δεν μπορούσε να ατενίσει το Πανάγιο και πανακύρατο πρόσωπό της. Ο Κύριος Ιησούς καθόταν ως νήπιο αναπαυμένο μέσα στην αγκάλι της Παναγίας και είχε την αγκαλιά της Παναγίας ως θρόνο χερουβικό. Η Παναγία κοιτούσε τον Υιόν της και Θεόν της με βλέμμα ευσπλαχνικό. Αφού δόξασε τον Θεό
και την Παναγία για αυτήν την θεία οπτασία που αξιώθηκε να δει, και αφού ευχαρίστησε την Παναγία και τον Κύριό μας που τον προστάτευσαν από αυτή τη μεγάλη στρατιά των δαιμόνων, αποχώρησε από το ναό έχοντας πάντοτε μέχρι την ώρα του θανάτου του μέσα στη μνήμη του και την καρδιά του αυτήν την θεωρία που αξιώθηκε να δει. Όσιος Μάξιμος, αγαπητοί αδελφοί, ο Καυσοκαλύβης, που διέλαμψε στο Άγιον Όρος σαν άλλος νοητός αστέρας, ο πάρικος και παρεπίδημος του Άθωνα, ο γενναίος αγωνιστής των πνευματικών σκαμάτων, που προγεύθηκε το κάλος των ουρανίων θαλάμων, ο εραστής της θεάρες της πολιτείας, ο μύστης της νοεράς προσευχής, ο φίλος της νηστείας και της μοναχικής βιωτής, ο οποίος γεννήθηκε από θέλημα Θεού και φλεγόταν από θείο πόθο της θεάρες της ησυχίας, ο οποίος γυμνάστηκε με τα κατορθώματα της μακαρίας υπακοής, που έβαλε θεμέλιο πάνω στην πέτρα του Χριστού τη θεία ταπείνωση, την αρχή και ρίζα όλων των αρετών, ο Άγιος Μάξιμος αυτός, ο εργάτης της ολονύχτιας τάσης και αγρυπνίας, υπήρξε εκ κοιλίας μητρός φίλος της Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας και πολύ αγαπήθηκε από αυτήν. Η θεία σκέπη της Θεοτόκου πάντοτε τον προστάτευε και τον δυνάμωνε στους αγώνες του εναντίον των ορατών και αόρατων εχθρών και τον κρατούσε στην ταπείνωση για να μην του αποτινάξει τον καρπόν της αρετής ο άνεμος της ανθρωπαρέσκειας. Στους μεγάλους αγώνες του πάντοτε του έδινε μέρος η Παναγία από την ακένωτη πηγή των θείων χαρισμάτων της και του χάριζε την παρουσία της με φοβερές οπτασίες και τον κύκλωνε με φως που έδειχνε τη θεία παρουσία της και τη χάρη της. Ήταν Κυριακή των Αγίων Πατέρων μετά την θεία ανάληψη του Κυρίου και κοινοβίαζε στη Μονή της Λαύρας ο Άγιος Μάξιμος. Τότε του φανερώθηκε η Παναγία σε ολόφωτη οπτασία. Κρατούσε στην αγκαλιά της το μικρό Ιησού και με γλυκύτατη φωνή τον προσκάλεσε: «Μάξιμε, ακολούθησέ με». Ανέβα πάνω στην κορυφή του Άθωνα για να πάρεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ανάλογα με τους αγώνες σου και σύμφωνα με τους πόθους σου. Πέρασαν 7 ολόκληρες μέρες ύστερα από τη θεομητρική προσπάθεια.

ο Όσιος είχε αποφασίσει με τον εαυτόν του να μην αναχωρήσει πια από την κορυφή του Άθωνα, ούτε να φάει τίποτα, ούτε να βάλει νερό στο στόμα του, ούτε να δώσει ύπνο στους οφθαλμούς του, ούτε νησταγμό στα βλέφαρά του, καθώς λέει ο Ιερός Υμνοδός. Έμεινε εκεί, περιμένοντας να εκπληρωθεί η υπόσχεση της Παναγίας, να λάβει δηλαδή τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Εκεί, στην κορυφή του Άθωνα, ο Όσιος Μάξιμος πολεμήθηκε πάρα πολύ από τους δαίμονες. Όμως αντιστεκόταν στεναρά, με προσευχή και με νηστεία. Κάποια στιγμή παρουσιάζεται εμπρός τον Όσιο Μάξιμο με δόξα υπέρκαλη η Παντάνασα Θεοτόκος, περιστοιχισμένη από πλήθος φωτοβόλων αγγέλων με τον μικρό Ιησού στην αγκάλι της. Όταν ο Όσιος αναγνώρισε την πολυσεβαστή του δέσποινα από το ουράνιο φως που αστραποβολούσε γύρω της, που διέλαμπε και φώτιζε τα πάντα, και αφού πληροφορήθηκε μέσα του από αόρατο ουράνιο μήνυμα ότι δεν ήταν δαιμονική πλάνη και φαντασία, αλλά θεία οπτασία και εμφάνεια αληθής της Θεοτόκου, με άφατη χαρά την προσκύνησε και την δοξολόγησε με τον αρχαγγελικό χαιρετισμό του ασώματου απεσταλμένου, του αρχαγγέλου Γαβριήλ. «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετασού», είπε στην Παναγία ο Όσιος Μάξιμος. Ύστερα προσέπεσε κατά πρόσωπον επί της γης και προσκύνησε τον Κύριο και τη Θεοτόκο. Τότε ο Κύριος τον ευλόγησε με το μικρό χεράκι του, η δε Μητροπάρθενος κόρη του είπε τους λόγους αυτούς. «Μάξιμε, αθλοφόρε του Κυρίου Σεπτέ, λάβε το χάρισμα κατά των δαιμόνων και από εδώ και εμπρός κατοίκησε στους πρόποδες του Άθωνα, διότι αυτό είναι το θέλημα του Υιού μου, να φτάσεις σε ύψη αρετής και να γίνεις οδηγός και διδάσκαλος πολλών ψυχών, για να τους σώσεις και να τους φέρεις σε θεογνωσία». Την ίδια στιγμή του δόθηκε ουράνιος άρτος για να παρηγορήσει το εξασθενισμένο σώμα του. Αυτή την ανθρώπινη φύση από την νηστεία και την εξαντλητική πάλη με τους δαίμονες. Μόλις πήρε τον άρτο των αγγέλων, τον κύκλωσε ουράνιο θείο φως, ενώ σκορπίστηκε συγχρόνως γύρω του ένας γλυκύτατος αγγελικός ύμνος. Αυτόματα η Θεοτόκος ανέβηκε στα ουράνια δώματα. Αναχώρησε, αλλά η αόρατη επισκέπτρια έμεινε κοντά στον Όσιο Μάξιμο με τη μορφή πανόριας λάμψης και ευωδίας. Ο Άθος είχε μεταβληθεί σε σαραντάριο και θαβόρ και υπερώων της Πεντηκοστής και σε σταγόνα του Παραδείσου. Ο Όσιος Μάξιμος είχε λάβει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και τη χάρη κατά των δαιμόνων. Αυτά όλα που ακούμε τούτη τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν είναι φαντασίες, ούτε επιτρέψτε μου να πω παραμύθια, αλλά είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια, καταγεγραμμένη με την ακρίβεια εκείνη που πρέπει, χωρίς καμία υπερβολή. Τα έχουν ζήσει αυτά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Έχουν εμπειρία της χάρης της Παναγίας μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό και βεβαίως την Αγία του Μητέρα που μας έμειναν όλα αυτά τα γεγονότα και τα μελετούμε και τα ακούμε με πολύ ευχαρίστηση, πιστεύω, και παίρνουμε την ευλογία της Παναγίας, αλλά και αντλούμε δύναμη και ελπίδα. Κάποτε ο Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός,

0: βρέθηκε σε μια ταβέρνα στην Κωνσταντινούπολη. Δίπλα του κάθισε ένας νέος που μόλις είχε αρχίσει να βγάζει γένια μαζί με κάποιον φίλο του και έτρωγαν. Ο Όσιος, με το διορατικό χάρισμα που ήταν πλουτισμένος, είδε ότι ήσαν κλέφτες και ζούσαν από τις κλοπές αυτοί οι δύο νέοι. Αφού είπε στο νέο ποιες κλοπές έκανε, τον συμβούλεψε να σταματήσει αυτό το κακό ελάττωμα, διότι διαφορετικά του είπε, πίστεψέ με, αν συνεχίσεις να κλέβεις, θα σε κυριέψει ο δαίμονας, και γυρίζοντας, σαν να έβλεπε κάποιον, είπε, αν κλέψει ακόμη μια φορά, να τον βασανίσεις. Ο νέος όμως λησμόνησε την εντολή του Οσίου και έτσι αύξησε την παλιά του συνήθεια. Τότε ο Όσιος Ανδρέας πήγε με το πνεύμα του στο σπίτι του νέου και είπε σε ένα δαίμονα να τον κυριεύσει και να τον αναγκάσει να ομολογήσει με το ίδιο του το στόμα όλες τις αμαρτίες του. Μόλις ο νέος κυριεύθηκε από το δαιμόνιο, συνήλθε αμέσως και θυμήθηκε την πρόρηση του Οσίου. Αμέσως κατέφυγε με αδημονία στο ναό της Παναγίας που ονομαζόταν Μυρέλεον. Λέγεται έτσι επειδή το μύρο που αναβλύζει από το πρόσωπο της Παναγίας από την Αγία εικόνα της μοιάζει με λάδι που ευωδιάζει. Πλησίασε λοιπόν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μυρελαίου και άρχισε να παρακαλεί με δάκρυα της καρδιάς του τη βοηθό όλων των θλιβωμένων και μάλιστα εκείνων που προστρέχουν κοντά της με θερμή αγάπη και αδίστακτη πίστη. Πήρε και από εκείνο το θεόσδο το λάδι, άλυψε όλο το σώμα του και συνέχισε να προσεύχεται. Την ώρα της προσευχής έπεσε σε έκσταση. Τότε είδε μια γυναίκα όρθια μπροστά στην ωραία πύλη, ντυμένη με πορφύρα και βύσο. Το πρόσωπό της έλαμπε πιο πολύ από τον ήλιο. Έριξε ένα λοξό βλέμμα στο δαίμονα και με πολύ θυμό του είπε, «Ακόμη εδώ είσαι παμπώνη ρε αράπη, φύγε άθλιε από το πλάσμα του Υιού μου, γιατί κατέφυγε στην προστασία μου». Ο διάβολος τότε απολογήθηκε με το στόμα του νέου. «Ο Ανδρέας μου είπε να τον κυριεύσω, αυτός που κάνει τον τρελό χάριν του Υιού σου. Φύγε τώρα και μη φλιαρείς, γιατί θα βάλω και τον αγαπημένο μου Ανδρέα να στραφεί εναντίον σου». Στο άκουσμα αυτό φοβήθηκε ο δαίμονας και βγήκε, ενώ η Παναγία προχώρησε στο ιερό βήμα. Ο νέος συνήλθε και κατάλαβε αμέσως ότι ελευθερώθηκε από το πονηρό πνεύμα. Δόξασε το Θεό και ευχαρίστησε θερμά την υπεραγία Θεοτόκο. Ορκίστηκε μάλιστα πως δεν θα ξανακλέψει άλλη φορά. Δεν θα πορνεύσει ούτε θα συναναστραφεί με επιπόλαιους και αμαρτωλούς. Αυτά υποσχέθηκε μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου και έφυγε για το σπίτι του χαρούμενος. Με τις πρεσβείες της Παναγίας που εγγυήθηκε για αυτόν, πήρε θάρρος και ανέβηκε στην κορυφή της αρετής. Όλοι παρατηρούσαν με έκπληξη την απότομη μεταβολή του νέου. Κάποτε ενώ βάδιζε προς την κεντρική πλατεία της πόλης, συνάντησε τον Όσιο να παίζει σε ένα κεντρικό δρόμο. Τον πήρε λοιπόν παράμερα και του είπε, «Στα αλήθεια, είσαι φοβερός Άγιος». Φοβερά, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι και εκείνα που κάνει ο Θεός από αγάπη για όλους εμάς, αλλά και εκείνα που επιτελεί η Παναγία μας για να μας βοηθήσει να πάρουμε το σωστό δρόμο, το δρόμο της σωτηρίας. Άλλη μια όμορφη ιστορία θα σας διηγηθώ. ο Παπαφιλάρετος ο Πνευματικός από το Ιβυρίτικο κελί των Αγίων Θεοδόρων, ο οποίος προερχόταν από τη Χατζηγεωργιάτικη Συνοδεία, να πούμε εδώ, είναι νομίζω απαραίτητο, πως η Συνοδεία του Χατζηγεώργη δεν έτρωγε καθόλου και ποτέ λάδι, ούτε και μαγειρεμένο φαγητό. Αυτός λοιπόν ο Παπαφιλάρετος καταγόταν, προερχόταν από αυτή τη συνοδεία, υπήρξε μεγάλος νηστευτής. Ούτε το Πάσχα δεν κατέλυε το λάδι. Κάποτε που λειτουργούσε, του έπεσαν κάτω τα τίμια δώρα. Τα είδε και τον κατέλαβε το πνεύμα της απελπισίας. Τότε βρήκε ο δαίμονας την ευκαιρία να τον πλημμυρίσει με χίλιους και αβάστακτους πόνους. Την ώρα της δοκιμασίας που εκδηλώνονται τα εξαίσια κρίματα του Θεού με τα οποία κατευθύνει τη ζωή μας και πολλές φορές παραδίνει και τον δίκαιο σε χέρια άνομα για να δοκιμαστεί περισσότερο και να γίνει στους άλλους υπομονής παράδειγμα, ο γέροντας Φιλάρετος επιδίδεται στη θερμή προσευχή και στα καυτά δάκρυα. Στους ανυπόφορους πόνους που δυναμώνει την προσευχή και την επιμονή του. Με τον προφήτη Δαβίδ σιγοψάλει εκείνο το προφητικό «Εν το εγγίζειν επεμέ κακούντος του φαγήν τα σάρκας μου, εγώ δε ο σηκωφός ουκ εικόν και ο σοι άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού». Ο διάβολος ήξερε πολύ καλά πως είχε να κάνει με άνδρα τέλειον, ο οποίος είχε φτάσει με ακρίβεια εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όμως δε χάνει την ευκαιρία, εκμεταλλευόμενος τους αφόρητους πόνους του γέροντα Φιλάρετου, του παρουσιάζεται και του λέει «Θέλεις να σε πάρω να μην τυραννιέσαι?» Όταν ο γέροντας αντίκρισε το δαίμονα, ρίχτηκε σε πιο μεγάλη προσευχή. Τότε κατέβηγε στο καταφύγιο των χριστιανών, στη συμπαράσταση των αδυνάτων, στη μητέρα του πόνου, στην Παναγία, και άρχισε με θερμά λόγια να την επικαλείται. Σαν αντίδωρο της κρατεάς προστασίας της, της προσφέρει τα πυρή καυτά δάκρυά του, που ποτίζουν το πάτωμα του φτωχού κελιού του. Σαν άλλος Μανασής, ο οποίος υπήρξε βασιλιάς του Ισραήλ, κλαίει ο γέροντας και οικετεύει την Παντάνασα να σπεύσει στις παρακλήσεις του. Είναι ντυμένος ο γενναίος αθλητής με την πανοπλία του πνεύματος και αντιστέκεται με ασφάλεια προς τις μεθοδίες του διαβόλου. Νικά ο γέροντας με τη βοήθεια της Θεοτόκου και αντιστέκεται στις επιθέσεις του διαβόλου. Αλλά οι πόνοι όλο και πληθαίνουν, όλο και μεγαλώνουν. Κάποια στιγμή, με όπλο το φοβερό όνομα της Παναγίας, πληγώνει κέρια το νοητό όφι, το διάβολο δηλαδή. Ο προλίγου θρασίτατος διώκτης μετατρέπεται σε δειλό δραπέτη και ο ορατός τώρα δράκοντας εξαφανίζεται σαν να εκδιώκεται από ένα φοβερό κεραυνό. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται παντοδύναμος και πιο ισχυρός από το διάβολο με μόνο το όνομα της Παναγίας στα χείλη και στην καρδιά καθιστά καταντροπιασμένο δραπέτη αυτών που καθημερινά καυχιέται ότι είναι Κύριος της γης και ότι μπορεί να εξαλείψει γη και θάλασσα. Τότε του παρουσιάστηκε η Παναγία λαμπρότερη ηλίου και ηλιόμορφη με όλη τη Θεία δόξα της, όχι για ανταπόδοση των κόπων του, αλλά ως ένδειξη της φιλοτιμίας και της χάρης του μεγάλου δεσπότη για να του πει «Πήγαινε τώρα στον πνευματικό και πες του τα κρίφια της καρδιάς σου». Όταν κατέφθασε ο πνευματικός, ο πατήρ Φιλάρετος τον βεβαίωσε πως δεν είχε κάτι στη συνείδησή του το οποίο να θυμάται και να το αποκρύψει με την πονηρή υπόδειξη του διαβόλου. Τότε ο πνευματικός του διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Από τότε ησύχασαν, πέρασαν οι πόνοι και ο διάβολος δεν τον πείραξε πια. Νικημένος ο εχθρός του ανθρώπου από την καθαρότητα της ησυχαστικής ζωής του απλού και γεμάτου αρετή παπαφιλάρε του, που άκουε τις προσευχές του και η Παναγία, πήρε τους πόνους που είχε φέρει στο γέροντα και αναχώρησε. Αναχωρεί ο διάβολος, αγαπητοί μου αδελφοί, και αντιμετωπίζεται όταν είμαστε άνθρωποι προσευχόμενοι, όταν λέμε την προσευχή του Ιησού, αλλά επικαλούμεθα και το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Πολλές φορές ψάχνουμε τον τρόπο να νικήσουμε τον διάβολο. Ο τρόπος είναι ένας, το όνομα του Κυρίου μας και το όνομα της Παναγίας μας. Και μόνο στο άκουσμα αυτών των δύο ονομάτων ο διάβολος φεύγει μακριά. Ένα άλλο όμορφο περιστατικό. Έξω από τη μονή της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους και σε απόσταση 10 λεπτά από αυτήν υπάρχει ένα μικρό παρεκκλήσι. Το παρεκκλήσι αυτό έχει την ιστορία του. Το παρεκκλήσι αυτό δεν φτιάχτηκε εκεί τυχαία και δεν υπάρχει τυχαία. Για να ακούσουμε τη θαυμαστή ιστορία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που συνδέεται με το παρεκκλήσιο αυτό. Όταν άρχισε η ανοικοδόμηση της Μονής της Λαύρας το 961 ή 962 μετά Χριστόν, ό,τι έκτιζαν οι οικοδόμοι τη μέρα, το γκρέμιζαν τη νύχτα οι δαίμονες, διότι δεν μπορούσαν να υποφέρουν μια τέτοια οικοδομή της οποίας το πνευματικό έργο θα ήταν μεγάλο. Πολλές ψυχές θα σώζονταν και πολλοί και μεγάλοι εχθροί του διαβόλου θα παρουσιάζονταν. Πάντοτε ο διάβολος τρέμει την ώρα και τη στιγμή εκείνη που κάποιος άνθρωπος ή κάποιος ευλογημένος τόπος θα γίνουν προπύργια της πίστης και θα τον πολεμούν. Και τότε ο διάβολος λυσάει και προσπαθεί να ματαιώσει τα σχέδια του Θεού για να μην έχει ισχυρούς αντιπάλους. Ο διάβολος λοιπόν γκρέμιζε ότι όλη την ημέρα έφτιαχναν οι μαστόροι. Τότε εμφανίστηκε η κυρία Θεοτόκος στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ο οποίος ήταν καταλυπημένος, να πούμε, για το καταστροφικό έργο των δαιμόνων και βρισκόταν σε αμηχανία και δεν ήξερε τι να κάνει και του είπε «Αθανάσιε, πρέπει να χτίσεις ναίδριο στο οποίο θα γίνει αυθημερών λειτουργία. Τότε θα εξαφανιστούν οι δαίμονες και θα προχωρήσει το έργο της οικοδομής της Μονής». Η Θεία Λειτουργία όντως εξαφανίζει τους δαίμονες, αγαπητοί αδελφοί, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι ο Χριστός και όπου υπάρχει ο Χριστός φεύγει ο διάβολος. Δεν μπορούν ποτέ να συνυπάρξουν Χριστός και διάβολος. Η παρουσία του Χριστού αποδιώχνει τον διάβολο. Ο Όσιος πήρε τεχνίτες από την οικοδομή της Μονής και σε μια μέρα έκτισε μικρό ναό και την ίδια μέρα λειτουργήθηκε ο ναός αυτός. Είναι αφιερωμένος στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό. Θεωρείται δε η αρχαιότερη εκκλησία του Αγίου Όρους. Είναι χτισμένη με ογκόλιθους και τόσο μικρή ώστε μόλις με βία χωρεί τον ιερέα και τον εκκλησιάρχη στο Άγιο Βήμα και 5-6 ακόμη πρόσωπα στον Κυρίως ναό. Η Παναγία μας και πάλι και σε αυτή την περίπτωση είχε κάνει το θαύμα της. Το ίδιο λέει και σε μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου. Να γίνεται Θεία Λειτουργία, αλλά και εμείς να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Διότι μόνο τότε η ψυχή μας, η συνείδησή μας, η καρδιά μας απαλλάσσεται από την παρουσία και την ενέργεια του διαβόλου. Όταν συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία και στα άλλα βεβαίως μυστήρια της Εκκλησίας μας, ο διάβολος τρέπεται σε φυγή με την ευλογία πάντοτε της Παναγίας μας. Την ευλογία της Παναγίας εύχομαι να έχουμε όλοι, αγαπητοί μου αδελφοί.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά. επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
9: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
10: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
11: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
10: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
11: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
10: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
12: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
13: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
12: Τηλέφωνο 210-8035-800.
14: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
15: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
16: Η μεταθάνατον ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η μεταθάνατον ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
17: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
18: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
19: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
18: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
8: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
20: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
18: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
16: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
21: Ώρα Ελλάδος 10.
16: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλώς συντομώνουμε στη μέρα μας που ξεκίνησε στην Πυριακή Εκκλησία στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα. Ένα αφιέρωμα που μάλλον θα είναι ξεσηκωτικό και παρηγορητικό ταυτόχρονα. Πώς μπορεί κάτι τέτοιο να συμβεί? Θα το καταλάβουμε όλοι στη συνέχεια. Γιατί το πρόσωπο για το οποίο θα κάνουμε το αφιέρωμα μπορούσε να συνδυάσει και τα δύο. Και την παρηγορία αλλά και τον ξεσηκωμό. Και τον έλεγχο αλλά και την αγάπη. Ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Μείνετε λοιπόν μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί.

Το 2017 η Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης δημιούργησε και έθεσε σε κυκλοφορία μία ταινία. Μία ταινία για τη ζωή και το έργο του μακαριστού πατρός Αυγουστίνου Καντιώτου. Θέλησε έτσι να ζωντανέψει μπροστά στους ακροατές αλλά και θεατές αυτής της ταινίας μια σπουδαία πατερική μορφή η οποία σφράγισε την εκκλησιαστική και εθνική ζωή του τόπου μας στον αιώνα που έληξε. Σε δύο ψηφιακούς δίσκους παρουσιάζεται η ζωή του μακαριστού πατρός Αυγουστίνου από τη γέννησή του το 1907 μέχρι την εκτιμία του το 2010. Θα μπορέσει ο θεατής να μάθει τον βίο του αλλά και τα έργα του μακαριστού κήρυκα της Ορθοδοξίας και επιμενάρχου της ακριτικής Φλωρίνης, του επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη. Ίσως κάποιος πει, είναι δυνατόν να κλείσει κανείς τον πατέρα Αυγουστίνο σε μια ταινία, έστω κι αν αυτή μπορεί να διαρκέσει σχεδόν 2,5 ώρες. Σωστά. Πάντως το μοναστήρι της Φλωρίνης, όπου αναπαύεται πλέον το σκήνομα του μακαριστού ιεράρχου, θεώρησε χρέος στη μνήμη του κτητορόστου να συλλέξει όσα ιστορικά στοιχεία και αυθεντικά τεκμήρια υπήρχαν, να τα διασταυρώσει, να τα επαληθεύσει, να τα κατατάξει χρονικά και να τα ομαδοποιήσει ενοιολογικά και όλο αυτό το υλικό να το προσφέρει συνοδεύοντάς το με κατάλληλη μουσική επένδυση. Σε όσα σημεία δεν υπήρχε άλλος τρόπος, εκεί κατά ανάγκη έγινε κάποια αναπαράσταση. Πρόκειται για δουλειά που κράτησε χρόνια. Σε όλους πλέον μένει να κριθεί αν η προσπάθεια πέτυχε. Ευχή όλων από την Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης είναι η παρακολούθηση της συγκεκριμένης ταινίας να μην μείνει απλώς ένα ψυχαγωγικό θέαμα, αλλά να αποτελέσει μια παρήγορη υπενθύμηση για όσους γνώριζαν, μια κατατοπιστική πληροφόρηση και μάθημα για όσους αγνοούσαν και προπαντός να γίνει ένα φωτεινό μήνυμα για όλους μπροστά στην ποικίλη κρίση των ημερών μας και ένας οδηγός στα δρόμενα των καιρών μας. Ο μακαριστός πατήρ Αυγουστίνος ανήκει στην Οικουμενική Ορθοδοξία. Είναι ένας πατέρας όλων των Ορθοδόξων. Μίλησε, δούλεψε, έσπηρε, κήρυξε, ομολόγησε, προφήτευσε. Η φωνή του έρχεται από το υπερπέραν και το παράδειγμά του μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Αυτά σημειώνει σε επιστολή της η καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης, μοναχή συγκλητική. Σήμερα λοιπόν φίλες και φίλοι ακροατές, ξεκινάμε ένα αφιέρωμα στον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης Αυγουστίνο Καντιώτη και θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από το ξεκίνημα της ζωής του μέχρι τα μισά του 1951. Στην αφήγηση ο πατήρ Νεκτάριος Στογιάννης, ο Δημήτριος Παπαδόπουλος και ο Βασίλειος Κερμενιώτης.

Στις 28 Αυγούστου 2010 ανεχώρησε για την αιώνια πατρίδα σε ηλικία 104 ετών ο Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης πατήρ Αυγουστίνος. Όσα και να πει κανείς θα είναι λίγα για να σκιαγραφίσει την γιγαντιαία αυτή προσωπικότητα που έδρασε στην εκκλησιαστική ζωή τον αιώνα που μας πέρασε. Το όνομά του έγινε θρύλος πριν ακόμα κοιμηθεί. Υπήρξε ατρόμητος. Ήλεγξε με παρησία το κακό όπου κι αν το συναντούσε. Από την καλύβα μέχρι τα ανάκτορα. Δεν φοβήθηκε κανένα. Όταν χρειάστηκε, τα έβαλε και με νομάρχες και με υπουργούς και με πρωθυπουργούς και με προέδρους δημοκρατίας και με βασιλείς. Δεν ήξερε τη γλώσσα της κολακίας ή της διπλωματίας. Μιλούσε πάντα τη γλώσσα της αληθείας. Οδηγό του είχε το προφητικό λόγιο. Έως του θανάτου αγώνισε περί της αληθείας και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπερ σου.

0: Κύριε, Κύριε, επιβλέψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπροντά και κατάρτισε αυτήν την επίτευση η δεξιά.
1: Παραπάνω από την Ελλάδα να έχει το Χριστό, διότι η Ελλάδα χωρίς Χριστό δεν ζει, δεν ζει. Με το Χριστό θα ζήσει η Ελλάδα.

την ημέρα που μέσα στην καρδιά τους έλαμψε ο ήλιος. Έλαμψε ο ήλιος. Και ο ήλιος είναι ο Χριστός. Και είπε ο Χριστός, γεννηθεί το φως. Και οι ψυχές αυτές είδαν το Χριστό, είδαν το φως αυτό. Μυστήριο μεγάλο αυτό, φοβερό μυστήριο είναι.

0: Ο πατήρ Αυγουστίνος γεννήθηκε στο νεότευκτο αρχοντικό ενός νησιού των Κυκλάδων, στις Λεύκες της Πάρου, στις 20 Απριλίου του 1907. Είναι το δεύτερο παιδί και το μόνο αγόρι μιας οικογενείας που είχε ακόμη τρία κορίτσια. Τη μεγαλύτερη του Ερατό και τις μικρότερές του Βασιλική και Ευαγγελία. Γονείς του ήταν ο μικρέμπορος Νικόλαος Ανδρέα Καντιώτης, αυστηρός πατέρας, και η διδασκάλισσα Σοφία το γένος Θρεψιάδου, άγγελος συμπαραστάτης του σε μετέπειτα μετακινήσεις του. Στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Ανδρέας. Ήμουν ζωηρών και άτακτων πεδίων, το οποίο πολλάκι δοκίμασα την παιδαγωγική ράβδον του διδασκάλου και των γονέων μου, αφηγείται ο ίδιος. Η πρόνοια του Θεού σε νηπιακή ηλικία τον προστατεύει, ιδίως όταν μια μέρα παίζοντας στην αυλή του πατρικού του, έφτασε στο χείλος του πηγαδιού με κίνδυνο να πέσει μέσα και να πνιγεί. Τα έτη 1913 έως 1919, σαν μαθητής στο Δημοτικό Σχολείο Λευκών, συναναστρέφεται τους συνομιλίκους του με αγάπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε φωτογραφία της τάξεώς του στο Δημοτικό είναι το μόνο παιδί που τα χείλη του κοσμεί ένα χαριτωμένο χαμόγελο. Το πρόσωπό του πάντοτε έλαμπε. Σε ηλικία 8 έως 10 ετών, ο πατέρας του τον οδηγεί στην Ιερά Μονή Λογκοβάρδας Πάρου, όπου γνωρίζεται με τον Όσιο ηγούμενο, αρχιμανδρίτη Φιλόθεο Ζερβάκο, τον οποίο θα έχει στο εξής πνευματικό πατέρα μέχρι της εκδημίας εκείνη το 1980. Ύστερα από την εξομολόγηση εκείνη, ο ζωηρός χαρακτήρας του μικρού Ανδρέα άρχισε να αντιθασεύεται. Από μικρός ο πατήρ Αυγουστίνος έδειχνε τι δρόμο επρόκειτο να ακολουθήσει. Ζωγράφιζε Αγίους, κατασκεύαζε ξύλινους σταυρούς, έκανε πρόβες για κηρύγματα στο περιβόλι ή στο δωμάτιό του, πυροτεχνούσε ξύλινες φραγίδες, οι οποίες εδήλωναν, υποτίθεται, περιοδικά τα οποία θα εξέδιδε με τους τίτλους «Πνεύμα», «Αναγέννησης» κλπ. Τα έτη 1920 έως 1921 είναι μαθητής στο σχολαρχείο της Παρικιάς Πάρου. Έμενε εκεί όλη την εβδομάδα και γύριζε στις Λεύκες το Σαββατοκύριακο. Τα έτη 1922 έως 1925 φοιτά στο γυμνάσιο Σύρου με γυμνασιάρχες τον γνωστό συγγραφέα Ιωάννη Ρώση και τον αμοργίνο φιλόλογο Κωνσταντίνο Γαβρά. Καθώς βρίσκεται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων για σπουδές, διεκπεραιώνει παραλλήλως εμπορικές υποθέσεις του πατέρα του. Είναι επιμελής, πρωτεύει σε όλες τις τάξεις, παίρνει το Κοσκορίζιο βραβείο και αποφυτά με το βαθμό άριστα. Ζούσε ζωή λιτή, με πολλή μελέτη και τήρηση των νηστιών, έστω και αν ήταν μακριά από το σπίτι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα συχνές γρίπες. Όταν έβγαινε έξω, πήγαινε ή στα δικαστήρια, ή σε ήσυχα μέρη, ή στο νεκροταφείο, για να φιλοσοφήσει επάνω στην ματαιότητα του κόσμου. Οι παρέες του ακόμη και στις διακοπές στην Πάρο είναι λιγοστές. Η δε τάση προς τα θεία έντονη. Μέσα στην εκκλησία στέκεται πραγματικά με φόβο Θεού. Ακίνητος, προσιλωμένος, χωρίς να στριφογυρίζει. Ζει σαν κοσμοκαλόγυρος. Καλλιεργεί ιδιαίτερα την προσευχή. Όπως απλά το είπε μία φίλη της μητέρας του, ο Αυγουστίνος ήταν σφραγισμένος από μικρός. Τα έτη 1926 έως 1929 είναι πλέον φοιτητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε όλο το διάστημα των σπουδών του στην Αθήνα, μένει στο φοιτητικό οικοτροφείο της αδελφότητος Ζωή, σπουδάζει εργαζόμενος και επί δύο χρόνια χρηματίζει υπογραφεύς του καθηγητού του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Στην Αθήνα ο πατήρ Αυγουστίνος ρουφά σαν τη μέλισσα ό,τι καλό του προσφέρει το περιβάλλον. Η ζωή του περικλείεται ανάμεσα στο πανεπιστήμιο, την εκκλησία, το οικοτροφείο. Διακρίνει τις μεγάλες μορφές και αντλεί από αυτές. Εξομολογείται στον ιδρυτή και προϊστάμενο της αδελφότητος αρχιμανδρίτη Ευσέβιο Μαρθόπουλο, τον οποίο αρέσκεται να παρακολουθεί τις Κυριακές σε διαφόρους ναούς. Ως κατηχητής δίδαξε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων. Το Δεκέμβριο του 1929 παίρνει το πτυχίο του με βαθμό άριστα. Η εξέταση γινόταν μέσα σε μία ημέρα εφόλων των μαθημάτων. Μεταξύ των άλλων μαθημάτων εξετάστηκε και στην απολογητική από τον καθηγητή Γρηγόριο Παπαμιχαήλ, ο οποίος τον ρώτησε «Τι θα είχατε να απαντήσετε, κύριε φοιτητά, αν κάποιος σας έλεγε ότι η ζωή ήλθε στη γη από άλλους πλανήτες?» Και η απάντησή του, που ικανοποίησε τον καθηγητή, «Δεν είναι δυνατόν αυτό, κύριε καθηγητά, διότι κατά την είσοδο στην γηίνη ατμόσφαιρα η τριβή δημιουργεί μεγάλη θερμότητα που θα κατέστρεφε κάθε ζωντανό οργανισμό». Μετά τη λήψη του πτυχίου επί μία πενταετία, τα έτη 1930 έως 1934, μένει μαζί με τη μητέρα του στην Ίω, άλλο νησί των Κυκλάδων, όπου εκείνη υπηρετεί ως διδασκάλισσα, για μελέτη, προσευχή και περισυλλογή. Ταυτοχρόνως διδάσκει στο δημοτικό σχολείο του νησιού και φροντίζει για την αποκατάσταση των τριών αδελφών του κατά την επιθυμία του αημινής του πλέον πατέρα του. Τον Δεκέμβριο του 1934, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Ιερόθεος, που τον γνωρίζει γιατί νωρίτερα είχε επιμάνει τη Μητρόπολη Παροναξίας, τον καλεί να πάει στο Μεσολόγγι και να αναλάβει τη θέση του γραμματέως της Μητροπόλεως. Είναι αξιοσημείωτος ο τρόπος που γίνεται η πρόσκληση. Ο ίδιος αφηγείται. Μία βροχεράν ημέραν του Δεκεμβρίου του έτους 1934, ενώ μετέβαινον εις το δημοτικό σχολείο, βλέπω εις τον δρόμο ένα μικρόν γράμμα επισκεπτήριων. Άλλος της ίσως δεν θα το επρόσεχε, αλλά κάτι με έσπρωξε μέσα μου να σκύψω και να το ανασύρω από την λάσπη. Το ανοίγω και διαβάζω. «Ανδρέα, η θέση του γραμματέως της Μητροπόλεως μου εκενώθη. Σπεύσε, σε αναμένω». Ή το γράμμα, το οποίο εκ μεσολογγίου μου απέστειλε ο αείμνηστος Μητροπολίτης Αιτωλοακαρνανίας Ιερόθεος. Το γράμμα τούτο κατεμέει το μία κλήσης, μία πρόσκληση του Θεού, δια να αναλάβω διακονία εν τη Εκκλησία. Και πώς ευρέθη στην λάσπη? Είχε πέσει από τα σχήρας του γέροντος ταχυδρομικού διανομέως κατά την ψυχράν εκείνην ημέραν του χειμώνος. Και εις την περίπτωσην αυτήν είδον δια μίαν ακόμη φοράν εν της πράγμαση την αλήθειαν που διακήρυξεν ο Κύριος ημών και ετρίχε στις κεφαλής ημών πάση η ρυθμημένη εισήν. Βλέπει το πράγμα ως κλήση Θεού και υπακούει αμέσως.
1: Την πρωτοχρονιά του 1935 ταξιδεύει με το πλοίο προς Πειραιά και την επομένη φτάνει στο Μεσολόγγι. Σε λίγο κηρύεται μοναχός στην Ιερά Μονή Αγγελοκάστρου και παίρνει το όνομα Αυγουστίνος. Χειροτονείται διάκονος στην Παραβόλα από το Μητροπολίτη Ακαρνανίας Ιερόθεο και υπηρετεί κοντά του στην Ιερά Μητρόπολη ως πρωτοσύγγελος. Το όνομα Αυγουστίνος το διάλεξε ο ίδιος, κοινώντας μάλιστα την περιέργεια του Επισκόπου για την επιλογή του αυτή. Ο ακόμη τότε Ανδρέας εξήγησε ότι το είχε επιλέξει διότι του είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση η μετάνοια του Ιερού Αυγουστίνου και αυτήν ήθελε να μιμηθεί και να προβάλλει. Τα έτη 1935-1941 κηρύττει στο ναό της Αγίας Παρασκευής Μεσολογγίου και στα χωριά. Κατηχεί παιδιά και νέους, δημιουργεί αγιογραφικούς κύκλους, εργάζεται για την διοργάνωση ενοριών και την ανασυγκρότηση ιερών μονών, καταρτίζει επιτελείο συνεργατών, ιδρύει φιλόπτωχα ταμεία, συνεργάζεται με τους κληρικούς της μεγάλης αυτής επισκοπής, εκδίδει έντυπα, επιμελείται την έκδοση περιοδικού, αρθρογραφεί ο ίδιος, διευθύνει προπαρασκευαστική σχολή για κληρικούς, όπου διδάσκει ποιμαντική, ιδρύει συλλόγους, καταπολεμεί τη βλασφημία. Τότε ήταν που άκουσε και δέχθηκε το μάθημα ενός ταπεινού χωρικού. Κάποια μέρα, μετά από ένα κήρυγμά του, τον πλησιάζει ένας χωρικός και του λέει θυμόσοφα: «Καλά μας τα είπες, αλλά τίποτα δεν έκανες. Εμείς θέλουμε βουκέντρα για να ξυπνήσουμε». Έτσι αρχίζει το ελεγκτικό κήρυγμα. Όταν κήρυτε επικρατούσε νεκρική σιγή. ενώ κατά την εξέλιξη του κηρύγματος τόση ήταν η επίδραση στο εκκλησίασμα, ώστε πολλοί έκλαιγαν. Κατά τις περιοδίες του στα χωριά, το κήρυγμα συνοδεύεται και με εξομολόγηση από έμπειρο πνευματικό με ιδιαίτερη επιτυχία. Ο πατήρ Αυγουστίνος στο Μεσολόγγι αποκτά πλήθος μαθητών. Ο πύρινος λόγος του, η ασκητική ζωή του, αλλά και το διοικητικό επιβάλλον του, δίνουν ζωντάνια στην πνευματική κίνηση της πόλεως. Με θαυμασμό θυμούνται οι ακροατέ του πόσες φορές ο νεαρός διάκονος ήλεγξε την τότε κατάσταση για ηθικές και θρησκευτικές ατασταλίες. Ήταν τότε οι μέρες της δικτατορίας του Μεταξά. Με την ευκαιρία του εορτασμού της 4ης Αυγούστου, οι τοπικές αρχές του Μεσολογγίου, καταφρονώντας την αυστηρή νηστεία του 15 Αυγούστου, παρέθεσαν πάνδημο τραπέζι με κρέας. Ο πατήρ Αυγουστίνος στυλίτευσε την παράβαση. Και όταν την άλλη φορά πάλι χάριν του εορτασμού της 4ης Αυγούστου, πήρε διαταγή να σημάνουν τα μεσάνυχτα οι καμπάνες όλων των ναών χαρμόσυνα σε καιρό νηστείας, ως πρωτοσύγγελος ματέωσε την εκδήλωση. Κατά την διακονία του στην Μητρόπολη αυτή, ο πατήρ Αυγουστίνος θα πρωτοφανερώσει τις αναζητήσεις και θα καταθέσει τις προτάσεις του για την πορεία της Εκκλησίας. Εδώ θα θελήσει να θέσει σε εφαρμογή όσα έμαθε κατά την περίοδο της θεολογικής του συγκροτήσεως, τα οποία δεν θεώρησε απλώς γνώση, αλλά θέλησε να τα κάνει πράξη, και όσα όνειρα είχε για την ανασυγκρότηση της Εκκλησίας.
0: Το 1941 όμως διαφωνεί σε κάποιο ζήτημα κανονικού δικαίου με τον Μητροπολίτη Ιερόθεο. Αρνείται να υποκύψει σε εντολή του Επισκόπου να εκδώσει ως εκκλησιαστικός ανακριτής καταδικαστική απόφαση για έναν ιερέα, επειδή αυτή ήταν αντίθετη με τους ιερούς κανόνες, καθώς δεν υπήρχε στην υπόθεση παρά ένας μόνο μάρτυρης κατηγορίας. Ας σημειωθεί ότι τελικά ο Επίσκοπος δέχθηκε το πόρισμά του, το οποίο μάλιστα, ενώ στην αρχή του είχε σχίσει, μετά την παρέτηση του πρωτοσυγγέλου έδωσε εντολή να το βρουν στον κάλαθο των αχρήστων, να το ανασύρουν και να το συγκολήσουν. Μετά από το γεγονός αυτό, φεύγει για άλλη Μητρόπολη. Δείχνει ότι προτιμά να θυσιάσει τη θέση του παρά τις αρχές του, που είναι κυρίως τρεις. Να κρατά το φρόνημά του αδούλωτο, να μην δέχεται δώρα από κανένα, να λέει την αλήθεια με παρησία προς όλους. Έτσι, το πρώτο εκείνο έτος της γερμανοϊταλικής κατοχής λέει και αυτός ένα δικό του όχι στην αδικία και αρχίζει ο χορός των μετακινήσεών του. Μετατίθεται στη Μητρόπολη Ιωαννίνων, όπου υπηρετεί ένα χρόνο ως ιεροκήρυξ υπό τον Μητροπολίτη Σπυρίδων Αυλάχου, τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Πτωχότατος, μένοντας σε ένα σπίτι που του παρεχώρησε το μετόχι της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, με το ίδιο ράσο, καθημερινή και Κυριακή, να κηρύττει στις εκκλησίες, με τον γλυκί για τους πονεμένους υπόδουλους, αλλά κοφτερό για την αμαρτία λόγω του, να επισκέπτεται τα χωριά, να κάνει εράνους για τα ορφανά, τους τραυματίες και τους ασθενείς, να αναπτύσσει διαρκώς δραστηριότητα, χωρίς να υπολογίζει κούραση, εχθρούς, κινδύνους. Μαζί με τον Αρχιδιάκονο Αθανάσιο Νάτσι ξεκινούν τα συσίτια της Παντανάσης και χάρη στη δραστηριότητα του πατρός Αυγουστίνου εξευρίσκεται κτίριο όπου γίνεται το συσίτιο, οι συγκεντρώσεις και τα κηρύγματα. Στο Τελωνείο, πρώτος να βοηθήσει τους Αθηναίους που έρχονταν πεινασμένοι, ψηριασμένοι, χωρίς σπίτι και ρούχα, σε όλους κάτι θα έβρισκε να προσφέρει. Ο Μητροπολίτης Σπυρίδων, κατά την εορτή των Χριστουγέννων, την οποία για πρώτη φορά θα εόρταζαν οι Έλληνες υποκατοχήν, τον όρισε να μιλήσει ως ιεροκήρυξ στο Μητροπολιτικό Ναό. Παρουσία του Μητροπολίτου αλλά και εκπροσώπων των Ιταλικών Αρχών και πλήθος λαού μίλησε. Μίλησε όχι μόνο θρησκευτικά, αλλά και εθνικά. Με όση δύναμη είχε, έψαλε το μεγαλείο της ελληνικής φυλής. Είπε ότι όσο ο ήλιος ανατέλει και τα άστρα λαμπειρίζουν στον ουρανό, η Ελλάδα θα λάμπει και θα κτηνοβολεί. Το κήρυγμα εκείνο, για το οποίο τον συνεχάρει ο αείμνηστος Μητροπολίτης Ιωαννίνων, από τους Ιταλούς χαρακτηρίστηκε ως εμπριστικό. Το κήρυγμα κατέληξε ως εξής. «Αδελφοί μου, σταθείτε όρθιοι. Μην κάμπτετε τον αυχένα σας. Μην λυγίζετε τα πόδια σας. Μην απελπίζεστε. Δύο άστρα στο πνευματικό στερέωμα δεν θα σβήσουν ποτέ. Το άστρο της Βηθλεέμ και το άστρο της Ελλάδος. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Ζήτω η αιωνία Ελλάδα. Οι Ιταλοί ενοχλημένοι θέλουν να τον συλλάβουν, αλλά αυτός διαφεύγει από μία μικρή, άγνωστη στους Ιταλούς, νοτία πύλη του ναού. Εγενόμην στόχος της Ιταλικής καραμπιναρίας, εκινδύνευον, αφηγείται ο ίδιος. Εκδίδουν ένταλμα συλλήψεώς του. Ο δεσπότης, για να τον προστατεύσει, δεν του επιτρέπει να κηρύττει. Ο ίδιος λέει: «Το δε χειρότερον απειγορεύθη σε με ή από του άβωνος δημοσία εμφάνισης. Κάθε λέξης μου επροδίδεται εις τας Ιταλικάς αρχάς. Ως εκ τούτου, η παρομονή μου εις Ιωάννινα δεν είχε πλέον λόγο. Τη συμβουλή φίλων εγκατέλειψα τα Ιωάννινα. Φεύγω να φύκα εν καιρό χειμώνος εις το έλεος του Θεού την σεβαστήν γραίαν μητέρα μου». Οι Ιταλοί σε έφοδο που κάνουν στο σπίτι του δεν τον βρίσκουν και συλλαμβάνουν εκείνη. Η φυγή μου εκείνη, ως απεδείχθη εκ των υστέρων, ήτο μία νέα οικονομία του Θεού. Διότι, εάν παρέμενον εις Ιωάννινα ολίγον τι ακόμη, θα ήμουν μεταξύ των πατριωτών εκείνων, οι οποίοι δια την εθνικήν δράση των συνελήφθησαν και επεβιβάστησαν εις πλοίον, το οποίον μετέφερεν αυτούς ως εξορίστους εις Ιταλίαν, αλλά κατά την διάρκεια του ταξιδίου του, ετορπιλίστηκε κατεποντίστη άφτανδρον εις την Αδριατικήν θάλασσαν.
1: Φεύγει από τα Ιωάννινα και ύστερα από πολλές περιπέτειες φθάνει στην Αθήνα. Εκεί πληροφορείται ότι η Ιερά Σύνοδος έστειλε προς τον Ιερό Κλήρο Εγκύκλιο, με την οποία προέτρεπε τους βουλωμένους να μεταβούν στη Μακεδονία ως ιεροκήρυκες για να στηρίξουν τους υποδούλους Έλληνες. Παρουσιάζεται τότε ενώπιον της Συνόδου πρώτος και μοναδικός και ζητεί να τον εντάξουν στην ιερά αυτή αποστολή. Αρχές του 1942. Φτάνει στην Έδεσα, η οποία τελεί υπό γερμανική κατοχή, και στο φρουραρχείο μαθαίνει από Έλληνα αστυνομικό για το ένταλμα συλλήψεώς του από τους Ιταλούς. Παρουσιάστηκε στο φρουραρχείο Εδέσης να επιθεωρήσουν την ταυτότητά του. Όταν ο διοικητής είδε το όνομά του, έμεινε κατάπληκτος. Το ανεκκίνωσε εμπιστευτικά το εξής: «Προλίγου έλαβα επίγον σήμα να συλληφθείς ως λίαν επικίνδυνος για την ασφάλεια των Ιταλικών στρατευμάτων. Αλλά επειδή πρόλαβες και βρίσκεσαι στην Μακεδονία, περιοχή που ελέγχεται από τους Γερμανούς, η διαταγή αυτή των Ιταλών δεν θα εκτελεστεί. Σώθηκες ως διαθαύματος. Λίγον αν καθυστερούσες». Μόλις διέφυγε την σύλληψη και σώζεται, στην Έδεσα, με το πρώτο κιόλας κήρυγμα, καταγγέλει τη μασονία και γι' αυτό μετατίθεται στα Γιαννιτσά, όπου αρχίζει πνευματική εργασία. Στα Γιαννιτσά, με εντολή της Ιεράς Συνόδου, ο Μητροπολίτης Εδέσης Παντελεήμων Παπαγεωργίου τον χειροτονεί πρεσβύτερο σε μια καθημερινή και σε πολύ στενό κύκλο. Προς το τέλος του 1942, λόγω ενός αντιμασονικού πάλι κηρύγματός του, μετατίθεται στη Θεσσαλονίκη. Αλλά δεν μένει εκεί σχεδόν καθόλου. Παίρνει διαδοχικές αποσπάσεις

0: αγωνίες, διωγμοί, στερήσεις, κίνδυνοι και θυσίες σημαδεύουν τη δράση του. Θα ρει κανείς πως αυτοί που εδίωκαν τον πατέρα Αυγουστίνο εργάζονταν για την καλύτερη και μεγαλύτερη διάδοση του Ευαγγελικού Λόγου του. Διότι γυρνώντας ο Ιεροκήρυξε διάφορες περιοχές, συγκροτούσε κύκλους, εξέδιδε φυλάδια, κήρυτε ακατάπαυστα, θέρμενε ψυχές. Όλα αυτά βέβαια κάτω από την απειλή του θανάτου. Οι γερμανικές αρχές στην Αθήνα είχαν λάβει απόφαση να τον εκτελέσουν. Από τυχαία σύμπτωση το πληροφορείται ο τότε μέγας πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Χριστοφόρος, που παρεμβαίνει και το ματαιώνει. Σε ειδοποίησή του προς τον πατέρα Αυγουστίνο λαμβάνει την απάντηση: «Η ζωή μου δεν αξίζει μια δεκάρα. Ας πέσω λοιπόν υπηρετών και υπερασπιζόμενος των μαρτυρικών και εγκαταλελειμμένων από όλους λαών μας. Εάν δεν σε επανείδω, καλήν αντάμωσιν εις την αιωνιότητα».
1: Στη Φλόρινα ξεκίνησε αγωνιζόμενος για τη μια ψυχή και το αποτέλεσμα ήταν θαυμαστό. Ο ένας έφερνε τον άλλο και οι εκκλησίες άρχισαν να γεμίζουν. Κήρυγμα, κατηχητικά, κινήσεις νέων και νεανίδων, τα παιδιά της αγοράς, τα αλυτόπεδα της Φλωρίνης, τα λουστράκια, όλοι εντάχθηκαν στους ακροατάς των κηρυγμάτων. Ο Άγιος Παντελεήμων δεν χωρούσε πια. Βελόνα δεν έπεφτε κάτω. Σε λίγο καιρό φάνηκαν και οι πρώτοι καρποί. Ένας χριστιανικός σύλλογος νεανίδων από 150 κορίτσια ιδρύθηκε. Αυτά αποτέλεσαν την πρώτη ζήμη και εργάστηκαν πολύ. Ακόμα και Γερμανοί και Εβραίοι πήγαιναν να ακούσουν τα κηρύγματα και κρέμονταν από τα παράθυρα της εκκλησίας. Σε μια εποχή που κινδύνευε κανείς και να αναφέρει τη λέξη Ελλάς, ο πατήρ Αυγουστίνος κήρυξε ότι ο τόπος αυτός ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνικός. Ελέγχει από τον Άμβονα το Μητροπολίτη Βασίλειο Παπαδόπουλο, διότι έμενε στην Αθήνα και πήγαινε εκεί μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Ο Μητροπολίτης ενημερώνεται τηλεφωνικός και του στέλνει την απόλυσή του τηλεγραφικός. Όταν ήρθε η απόφαση της μετακίνησεώς του, ξεσηκώθηκε κύμα διαμαρτυριών, αλλά η εκκλησιαστική αρχή δεν άκουσε το λαό. Με την απομάκρυνση όμως αυτή, ο Θεός σώζει πάλι τη ζωή του. Οι Γερμανοί συλλαμβάνουν 10 πατριώτες και τους απαγχωνίζουν έξω από το χωριό Πρώτη Φλωρίνης. Ο πατήρ Αυγουστίνος θα ήταν μεταξύ αυτών.
0: Τα έτη 1943-1945 μετατίθεται στην Κοζάνη. Ο επίσκοπος Κοζάνης, Ιωακήμ Αποστολίδης, έχει βγει στο βουνό. Τα χωριά καίγονται από τους Γερμανούς και ο λαός καταφεύγει στην πόλη. Η πείνα και ο θάνατος παραμονεύουν. Ο Ιεροκήρυκας Αυγουστίνος τη δύσκολη εκείνη ώρα σώζει την πόλη. Κάνει συσίτια που φτάνουν μέχρι και 8.000 πιάτα την ημέρα. Είναι ένα θαύμα που ο ίδιος το αποδίδει στον Άγιο Νικόλαο, πολιούχο της Κοζάνης. Ο ίδιος διηγείται πως ξεκίνησε στην Κοζάνη στο συσίτιο τον καιρό της πείνας. Ας τον ακούσουμε.
2: Ενθυμούμε ότι από εδώ, από την τέτη, είπα: «Κοζανίτε, κανένας αδερφός μας πρόσφυγα, κανένας φυλακισμένος, καμία κύρια και ορφανό, δεν πρέπει να προφάνουν την πόλη μας. Η Κοζάνη θα είναι αναξία του παρελθόντος της για να πείσει μυστικών τον κόσμο. Σας παρακαλώ ύπος να πάτε απόψη στα σπίτια σας, να κάνετε την προσευχή σας και να πιάσετε να ζητήσετε ό,τι έχετε στο σπίτι, είτε άλευρος, είτε όστρια, οτιδήποτε υπάρχει. Το μισό να το κρατήσετε για τα σπίτι σας. Το άλλο μισό να το φέρετε εδώ, το ζητεί ο Άγιος Νικόλαος». Θα τα είπα την προηγουμένη ημέρα. Το πρωί δεν θα εισμονήσω, έζησα 30 έτη ως Ιεροκήρυκας. Αλλά την ημέρα εκείνη ήρθε μια ημέρα του πλειάμου της πόλεως Κοζάνης. Ουρά! Εσχηματίστη καθόλου την οδό του κεντρική μέχρι πλατεία. Ουρά! Από φτωχόν κόσμο εξόρθου βαθέως όθριζε η πόλη προς την φιλανθρωπία. Εκτρεπτοί νέοι

0: exiges onde a palavra da próxima, que nesta em tua espera, reprevisse o suílio, e que se matiste, e proti a potiti prostituição. Trepomeni veran, e quita men tu sitia, e quita men penindo a piata, penindo a merite, e penindo a merite, o posto i acchi o nafsani, e gira te potamoschi agli acqua, καταπαλώνει ο τρόπος και το ριάχιο να αυτό την ταγά ύψησε και από 50 έφτασε 500 ίδια 2.000, 3.000, 8.000 έφτασαν οι συντούντες ή την αιστεία του λαού.
1: Ο ίδιος ο ιεροκήρυκας απαγορεύει στον εαυτό του να δοκιμάσει από τα φαγητά που παρατίθενται στην αιστεία. Συτίζεται με το πενιχρότατο φαγητό της λέσχης των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς να υπολογίζει την προσωπική του υγεία. Η σπιτονοικοκυρά του καταθέτει.
2: Εκείνος νίστευε, ασκήτευε. Εγώ στενοχωριόμουν γι' αυτόν, γιατί δεν έτρωγε. Εκείνος με έλεγε, εσύ κυρία Κατερίνη, μη με λογαριάζεις. Κοίταξε τα παιδιά και το σπίτι σου. Αν θέλεις να μείνω στο σπίτι και να είμαστε καλά, μη νοιάζεσαι για μένα. Θέλαμε εμείς να το αγοράσουμε ένα ράσο, για να μη φοράει συνέχεια εκείνο τον παλωμένο. Όχι, έλεγε, καλό είναι αυτό. Κι όμως ήταν τριμμένος ο γιακάς, παμπάλιο πράγμα. Φορούσε άρβελα, τα ίδια όλα τα χρόνια. Ήταν μάλιστα διαφορετικής κατασκευής το ένα από το άλλο. Όταν περιοδεύε στα χωριά, δεν κοιμόνανε στα σπίτια, αλλά σε εξωτερικούς χώρους, όπως στα καμπαναριό, στην αυλή της εκκλησίας.
1: Δεν σταματά ο καθημερινός αγώνας, στην πόλη και στα χωριά, με το χτύπημα πόρτα-πόρτα, τη συλλογή τροφίμων και καυσίμων, τις μεταφορές με φορτηγά κτλ. Μέχρι και λαχιοφόρες αγορές γίνονται για τις ανάγκες του συσιτίου. Παραλλήλως, λειτουργεί και νέα εστία, κέντρο προστασίας της νεότητος για ασθενικά παιδιά, για τα οποία προηγείται ιατρική γνωμάτευση, με διανομή ιδιαίτερου εκλεκτού φαγητού. Ειδική μέρημνα λαμβάνεται και για τους απόρους γέροντες και τους 5.000 νέους πρόσφυγες από τα γύρω μέρη λόγω των συγκρούσεων, από τους οποίους οι 2.700 τρέφονται στην εστία. Αλλά και οι πεινασμένοι κρατούμενοι των φυλακών, πολλοί από τους οποίους είναι κομμουνιστές, δέχονται την περίθαλψη της εστίας, παρά τις αρχικές απαγορεύσεις των Γερμανών. Παραλλήλως, ο πατήρ Αυγουστίνος τους απευθύνει λόγους ενθαρρυντικούς και δέχεται τις εξομολογήσεις τους. Οι Γερμανοί πολλές φορές τον δικάζουν για να τον εκτελέσουν. Ο Θεός όμως τον προστατεύει.
3: Εκδίδεται απόφαση να τον στείλουν με συνοδεία χωροφυλακής στην πραγματικότητα των Γερμανών στα Γρεβενά, με άμεσο κίνδυνο της ζωής του. Τότε βρίσκεται ο εισαγγελέας Κοζάνης αείμνηστος Θεόδωρος Κρέκας για να ματαιώσει τη μεταγωγή του εκεί. Τον κατηγορούν ότι είναι κομμουνιστής, διότι συνιστούσε προς μελέτη μία σειρά λογοτεχνικών βιβλίων που λεγόταν «Τα κόκκινα βιβλία» και διότι έτρεφε και παιδιά κομμουνιστών. Απαντά ότι αυτός είναι ένα ριάκι, από που πίνουν και ο Άγιος και ο ληστής, ενώ παραλλήλως σημαντικό ρόλο στη διάσωσή του παίζει και η μαρτυρία του διερμηνέως Βασιλείου Ματιάκη. Γερμανοί και συνεργαζόμενοι Έλληνες σχεδιάζουν τη δολοφονία του, αλλά ένας γέροντας, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μπότζιος, εν καιρό νυκτός ως νοσοκόμος και με κίνδυνο της ζωής του, λόγω απαγορεύσεως της νυχτερινής κυκλοφορίας, τον ειδοποιεί να φύγει. Σε κάποια στιγμή τον εγκαταλείπουν ακόμη και φίλοι, ενώ ο Μητροπολίτης του απαγορεύει το κήρυγμα σε κάθε τόπο της Μητροπολιτικής Περιφερίας. Κατόπιν όμως διαμαρτυριών, ψηφισμάτων, υπογραφών κλπ, τον Καράς ξαναγίνεται άμβωνας.
1: Αλλά στην εστία, οι άνθρωποι μαζί με την υλική τροφή λάμβαναν και πνευματική τροφοδοσία και συνδέονταν μέσα σε ένα ιερό έργο. Επιπλέον, λόγω αναγκαστικής διακοπής της λειτουργίας των σχολείων, λειτουργεί σχολείο και διδάσκονται καθημερινώς μαθήματα για τα παιδιά του Δημοτικού και κυκλοφορεί ιδιαίτερο έντυπο. Με την απελευθέρωση της πόλεως από τα γερμανικά στρατεύματα αρχίζει ένας νέος εμφύλιος τώρα πόλεμος. Ο πατήρ Αυγουστίνος προσπαθεί να συγκρατήσει το μένος για εκδίκηση. Φροντίζει τους νέους εχμαλώτους με κίνδυνο της ζωής του. Ζητάει και κατορθώνει να απελευθερώσουν τα παιδιά. Σιτίζει ακόμη και τους πρώην κατακτητάς βουλγάρους εχμαλώτους. Ελέγχει σε κήρυγμά του τη διαπλοκή της ιεροσύνης με την πολιτική. Αρνείται να παραδώσει την εστία στη νέα πολιτική κατάσταση. Κινδυνεύει να εκτελεστεί, αλλά με την παρέμβαση ενός αξιωματικού του Ελλάς, ιού της πιτνοικοκυράς του, του Γιάννη Χαλβατζή, γλιτώνει. Στη θέση του συνθήματος «Λαοκρατία», οι νέοι της εστίας διαδηλώνουν στους δρόμους της πόλεως ζητώντας «Χριστοκρατία» και τραγουδώντας χριστιανικά τραγούδια. Οι μεγάλοι κίνδυνοι περνούν. Η έντονη δραστηριότητα συνεχίζεται μέχρι που μέσα Απριλίου του 1945 έρχεται η απόφαση της Ιεράς Συνόδου για την μετακίνηση του Ιεροκήρυκου στη θέση του, στα Γρεβενά. Μετά από 15 μήνες συνεχούς εργασίας, το έργο της εστίας θα σταματήσει. Οι πιστοί θλίβονται, αντιδρούν, συγκεντρώνονται στη Μητρόπολη διαμαρτυρόμενοι, αλυσμάτιν. Ο Ιεροκήρυξ αποχαιρετά συνεργάτες, ακροατάς, όλους εν γέννη τους πιστούς, σε μία συγκινητική συγκέντρωση και με μία τελευταία αποχαιρετιστήρια ανοιχτή επιστολή και παίρνει ξανά το δρόμο.
4: Με οδηγό τον θείο νόμο και τη συνείδηση, ο πατήρ Αυγουστίνος πέρασε μέσα από ένα ναρκοπέδιο που είχαν στήσει οι αντιμαχόμενες κοινωνικές και εθνικές παρατάξεις, μένοντας πάνω από πολιτικά πάθη και προσφέροντας με αυτοθυσία σε όλους το γνήσιο Ευαγγέλιο του Χριστού, που έθρεψε τους πεινασμένους παραπάνω και από το υλικό ψωμί.
0: Ευρισκόμουν στην αγαπημένη μου Κοζάνη. Ήταν κατάσταση που σκοτώνε στο δρόμο του ανθρώπου. Εκεί ένας άνθρωπος με πολέμησε τρομερά. Είχε έξτρα δυνατά. Αυτό το έβαλε στο μυαλό του να με σκοτώνει. Πώς και γλίτωσα είναι μια ολόκληρη ιστορία μεγάλη. Πώς αλλάζει όμως η ρόδα. Άλλαξε η ρόδα. Το γυρίζησαν σαν αύριο λύκο και πάνω στα βουνά. Το πιάσα. Τον κατεβάσανε κάτω. Τον δέσανε τα πόδια του με σκυλιά. Τον σέρνανε μέσα από τα καλτερίμια ο Λυκοζάνη. Σαν τον σκυλί στο δρόμο, τον σκύσανε. Αυτός δεν είναι ένα βλέμμα, λυπημένο, λυπημένο, ελεηνό. Σαν σκυλί λυπημένο, τον σέρνανε και πήγαν στη φυλακή. Να πεθάνει, πολύ στροφή. Σώμα, εφόδιο. Δεν με χάρισα. Λυπήσει τα κατάσταση. Πήγα στη φυλακή. Πάτερ μου, μου λένε, εσύ σ' αυτόν τον εχθρό σου θα φέρεις ψωμί, θα φέρεις κρέα και ζωμί, όχι φαρμάκι να το θέλεις. Όχι, φίλε, εγώ είμαι ιερέας, είμαι αντιπρόσωπο του Ιησού του Ναζαρέου. Αφού τα παίρνει, με αφήνω, πάω μέσα, τον βλέπω μέσα σε μια σκοτεινιά γωνιά, πληγωμένο, πυκνωμένο, τον εκκλησίασα, του μίλησα, πάτερ μου λέει. Και τότε περίμενα να έρθει εδώ, να με δει, να με κοιτάξει και σε βλέπω με αυτό που με εγκατέλειψε. Θα έρθει να κλαίει, βρίσκει τα δάκρυά του. Τώρα πιστεύω ότι θα σκριτώ. Τώρα πιστεύω ότι θα σκριτώ.
3: Στη Μητρόπολη Γρεβενών υπηρετεί 2 χρόνια. Ένας από τους καρπούς της εκεί εργασίας του είναι και ο διάδοχός του, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης κύριος Θεόκλητος. Στην ερυπωμένη ύπαιθρο, με 2 παλιά άρβυλα κουβαλάει το ισχνό του σώμα, τυλιγμένο σε ένα τριμμένο ράσο, από χωριό σε χωριό. Σαν τον καλό πειμένα, περιοδεύει με κίνδυνο τη ζωή του όλα σχεδόν τα χωριά της περιφερίας, αναζητώντας το χαμένο πρόβατο. Περπατούσε χιλιόμετρα, με το υπαριθμόν 1 αυτοκίνητο, τα πόδια του, στους ταλαιπωρημένους από τον πόλεμο χωρικούς. Μοιάζει σαν να κατέβηκε κατευθείαν από το Θεό. Μέσα στην πόλη έχουν συγκεντρωθεί πολλοί και συνοστίζονται σε στενόχωρα σπίτια. Εδώ όμως ο αρχιμανδρίτης δεν ασχολείται με συσίτια. Επιδίδεται αποκλειστικά στο κήρυγμα και στην κατήχηση. μέσα στην πόλη φέρνει κυριολεκτικά αναστάτωση. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα της δράσεώς του τυπώνεται σε λίγα μικρά φέιγ βολάν. Μαθήτριες του κατηχητικού τα μοιράζουν σε όλες τις γειτονιές. Ο χαριτωμένος τίτλος «Μη με πετάξεις, διάβασέ με» τραβάει την προσοχή. Το κήρυγμά του, όλο φλόγα, συναρπαστικό, συγκλονιστικό, ξυπνάει τις συνειδήσεις. Καλεί με τον τρόπο αυτό στην εξομολόγηση και η προσέλευση στο μυστήριο είναι απίστευτη. Το κήρυγμα παίρνει τόνο προφητικό όταν γίνεται ελεγκτικό. Ελέγχει τον αμαρτωλό τρόπο ζωής, τους αισχρούς χορούς, τους οποίους κατορθώνει να ματαιώσει, τις ειδωλολατρικές τελετές του καρναβάλου, τα σκάνδαλα των υπαλλήλων. Ο έλεγχος αναστατώνει τους ενόχους. Υποβάλλονται εναντίον του μηνύσεις και κυκλοφορεί η φήμη ότι θα μπει στη φυλακή. Κι όμως, τίποτε δεν τον τρομάζει. Παραλλήλως, εκδίδει το περιοδικό ο Όσιος Νικάνορ και διοργανώνει τη φιλανθρωπία. Επισκέπτεται ο ίδιος τα νοσοκομεία και τις φυλακές που είναι γεμάτα αυτή την εποχή. Συνδέεται έτσι στενότατα με το λαό των Γρεβενών. Όσοι έζησαν τα γεγονότα εκείνων των ημερών θα θυμούνται, αν όχι τίποτε άλλο, τις συγκινητικότατες στιγμές του αποχαιρετισμού. Όλος ο γρεβενιώτικος λαός, συγκεντρωμένος στην κεντρική πλατεία, παρακολουθεί το τελευταίο του κήρυγμα. Και εκείνος, πάνω στο πεζούλι, κάτω από τον ιστορικό πλάτανο, τους αποχαιρετά με ιερή συγκίνηση και αυτοί αναλύονται σε δάκρυα. Φεύγει, μα δεν ξεχνάει τα παιδιά του. Τα κατηχητικά που οργάνωσε τα έχει εμπιστευθεί σε πολύ νεαρά πρόσωπα κάτω από την προστασία του Παπαδημήτρη Καραλή. Εκείνα τον βομβαρδίζουν συνεχώς με γράμματα και ζητούν τη βοήθειά του. Τους επισκέπτεται τακτικά, παρόλο τον κίνδυνο από τους ναρκοθετημένους δρόμους. Όταν εκδηλώνεται η επιθυμία του οικείου Μητροπολίτου να επανέλθει ο Ιεροκήρυξ στα Γρεβενά, πράγμα που το επιθυμεί και ο ίδιος, ο πιστός λαός κινητοποιείται. Με επανειλημμένα διαβήματα στους αρμοδίους, οι πιστοί της πόλεως και της επαρχίας Γρεβενών συγκροτούν παλαϊκό συλλαλητήριο. Πλην όμως, η φωνή του λαού παραμένει φωνή βοόντος εν τη ερήμο.
0: Ήμουν προς 45 χρόνια στα Γρεβενά. Χρόνια, τρομερά χρόνια, που ηγιά ο νους του ανθρώπου. Λαπόλεμος φρικτός, όλα διάσανε. Ήθανε στην πόλη των Γρεβενών, η οποία από 3.000 έγινε 20.000, 30.000. Συνοστισμός. Περικυκλωμένη ήταν τα Γρεβενά, μία νησί γαλάζα μέσα σε ένα πέλαγος κοκκινής πλημμυρίδος. Εκεί μου έρχεται ο λογισμός να πάψω να μιλώ. Στην εκκλησία που πήγαινε ο αείμνηστος δεσπότης Θεόκλητος, μου λέει πάψε υπό αυτά τραγικά συνθήκες να ομιλείς. Άψε, δεν λες τι γίνεται. Οι σφαίρες ερχόταν και χτυπούσαν τα καμπαναριά και τον τρούλο της εκκλησίας. Την ώρα που κηρύταμε. Κήρυξε μια φορά. Ανέβηκα πικραμένος, λυπημένος. Είχαν εκείνη την ημέρα σφάξει καμιά κοσπενταριά, σαν πρόβατα ήταν να σφάξει. Ανέβηκα πικραμένος. Προσπάθησα να ομιλήσω. Να πάρω το αντίθετο όψη της ζωής, την ωραία όψη της ζωής. Ζωή κολάσεως είναι η ζωή του μίσους, ενώ ζωή παραδείσου είναι αγάπη. Πήρε την ωραία όψη και είπε περί αγάπης. Ο κήρυξα, είπα ιδίως, για τον φόνο, ότι αποτελεί έγκλημα τεράστιο. Διότι ο άνθρωπος η ζωή μόνο του Θεού είναι. Μη φωνεύετε λοιπόν, έλεγα. Κατέβηκα λυπημένος. Την άλλη μέρα έρχεται και με βρίσκει εκεί στην καλύβη μου που καθόμουν. Ένας άνθρωπος, νέος, σχετικός, 30 ετών, γονάτισε φύση το χέρι μου, λέω τι σημαίνει, ήθελα να σε ευχαριστήσω, λέει. Και τι με ευχαριστήσεις. Χθες είχα απόφαση να σκοτώσω άνθρωπο. Είχα πάρει το όπλο μου, να σκοτώσω άνθρωπο. Αλλά άκουσα την καμπάνα να χτυπάει και μου είπαν ότι κάνει κήρυγμα. Ας πάω να ακούσω κήρυγμα. Μπήκα στο κήρυγμα, άκουσα και όταν πλέον τελείωσε το κήρυγμα είπα δεν θα σκοτώσω. Και δεν σκότωσα. Βλέπετε λοιπόν τι αποτελέσματα έχει ο λόγος του Θεού.
1: Με αίτησή του τον Ιούλιο του 1947 επιστρατεύεται ως στρατιωτικός ιερεύς και ιεροκήρυξ. Με το βαθμό του λοχαγού υπηρετεί στην 15η και στην 9η μεραρχία και στο δεύτερο σώμα στρατού που εδρεύει στην Κοζάνη ως διευθυντής του γραφείου Β10, θρησκευτική υπηρεσία. Ομιλεί κάθε εβδομάδα από το ραδιοφωνικό σταθμό Λαρίσης και εκδίδει το περιοδικό «Χριστιανός Στρατιώτης». Περιοδεύει επανειλημμένα στις διάφορες μονάδες του σώματος και φτάνει μέχρι τα τελευταία φυλάκια κηρύττοντας, εξομολογώντας και εμψυχώνοντας τους μαχητάς της πατρίδος. Κτίζει στο στρατόπεδο της Λαρίσης μεγαλοπρεπή ναό αφιερωμένο στο γεγονός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ακούγονται καθημερινώς κηρύγματα στα στρατόπεδα. Εκδίδονται εγκύκλοι για τον τακτικό εκκλησιασμό, για την τήρηση των νηστείων, την καταπολέμηση της βλασφημίας και την ψυχοσωματική προφύλαξη των στρατιωτών. Γίνονται ιδιαίτερες θρησκευτικές συγκεντρώσεις από ευσεβείς, ακόμη και μη θεολόγους, στρατιώτες και αξιωματικούς. Η προσέλευση στην εξομολόγηση και στη Θεία Κοινωνία αυξάνει. Τραυματίες παρηγορούνται. Κατηχητικά σχολεία επισκέπτονται στρατιωτικά νοσοκομεία για να ενισχύσουν τους ήρωες τραυματίες. Χορηγούνται αντίτυπα της Αγίας Γραφής σε ενδιαφερομένους μέσω της στήλης αλληλογραφίας του περιοδικού. Δίδονται μαρτυρίες για τα θαύματα του μετόπου. Σε μία περίπτωση οι στρατιώτες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο. Ο ιεροκήρυκας ζήτησε τότε την άδεια από τον υπεύθυνο αξιωματικό να τους μιλήσει, αλλά χωρίς καμία δέσμευση για το τι θα πει. Το επετράπη. Τους κάλεσε τότε και τους είπε: «Δίκιο έχετε να μην θέλετε να πολεμήσετε, διότι υπάρχουν άλλοι που έχουν βολευτεί σε ανώδυνες θέσεις μακριά από το μέτωπο. Αλλά ένα να ξέρετε, ότι αύριο θα έρθουν τα παιδιά σας πάνω από τον τάφο σας, θα σας φτύσουν και θα πούν: καταραμένος να είσαι πατέρα, διότι όλα μου τα έδωσες, σπίτια, αγαθά κτλ. Ένα δε μου έδωσες, την ελευθερία». Μετά από λίγο, οι στρατιώτες ξαναπήραν τα όπλα τους.
3: Το έτος 1949 κάνει ένα τόλμημα από τα χαρακτηριστικά της ζωής του. Τον Ιούλιο εκδίδεται βασιλικό διάταγμα, το οποίο αναγνωρίζει τη Μασονία ως αγαθοεργό ίδρυμα. Όλη η Ελλάδα συγκλονίζεται. Αρκετοί αντιδρούν, ένας όμως μόνο τολμά. Ο ιερομόναχος Αυγουστίνος Καντιώτης, αν και στρατιωτικός ιεροκήρυξ, πράγμα που συνεπάγεται οπωσδήποτε υυξημένες υποχρεώσεις έναντι της πολιτικής ηγεσίας, σε θεία λειτουργία στον κατάμεστο στρατιωτικό ναό του Αγίου Αθανασίου Κοζάνης, δίδει από την ωραία πύλη εντολή να μην ψαλεί το πολυχρόνιον των βασιλέων εξαιτίας του διατάγματος αυτού. Στο κήρυγμά του ονομάζει τον Παύλο όχι ευσεβέστατον, όπως έλεγε το πολυχρόνιον, αλλά ασεβέστατον, και τον ελέγχει, διότι υπέγραψε διάταγμα με το οποίο η Μασονία εμφανιζόταν ως φιλανθρωπικό ίδρυμα που έπρεπε να ενισχύεται ακόμα και από τους ιερούς ναούς και τις ιερές μονές. Παραλλήλως, κυκλοφορεί φύλλο της χριστιανικής πίθας, στο οποίο θέτει ευθέως τον βασιλέα το ερώτημα εάν είναι μασόνος. Η θαραλέα αυτή φωνή, από τη θέση μάλιστα του στρατιωτικού ιερέως, σήμαινε την αρχή νέων διωγμών και περιπετειών του. Το θέμα πλέον έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Η Ελλάδα, ενώ ακόμη διαρκεί ο πόλεμος, συγκλονίζεται. Τελικά, αφού ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων ανέβηκε στα ανάκτορα, ο βασιλεύς αναγνωρίζει το λάθος, ανακαλεί την υπογραφή του από το φιλομασονικό διάταγμα και πάβει ο διωγμός του ιεροκήρυκος.
1: Το 1950 μετατίθεται στη Μητρόπολη Καριστίας με έδρα την Κύμη Ευβοίας, όπου υπηρετεί ένα χρόνο περιοδεύοντας τα χωριά και πεζοπορώντας σε απόκριμνες ακτές του Καβοντόρου. Ήταν τόσο εξαντλημένος, ώστε χρειάστηκε να μείνει ένα και πλέον μήνα στο ανδρικό τότε μοναστήρι της Μεταμορφώσεως για να ανακτήσει δυνάμεις και να αναλάβει υπηρεσία.
0: 18 χρόνια όταν κατέβηκα από τη Μακεδονία, ένα ρήπιον σωματικών και ψυχικών.
5: βασανισμένος, διωγμένος από τους αρχιερείς επισήμε θυσίας, τακισμένος σωματικός, αλλά προφαντός ψυχικός, από τα αίματα τα οποία είδαν εις τα υψηλά όρη και από τους νεκρούς τους οποίους ενταπιάσαμε εις τας κορυφάς των ωραίων, γεμάτος από επαιτικά όνειρα, συντετριμμένος επαναλαμβάνω, έφτασα εις την γη μου, όπου ετοποθετήθη ως αιροκήρυξη. Ήταν τόσο η λύπη μου, τόσο ο καματός μου ψυχικός, ώστε ύστερα από όσα έπαθαν και όσα είδαν, μου ήρθε το να αναχωρήσω εις το Άγιον Όρος και να διακόψω πλέον την αποστολή μου. Δεν είχα πλέον όρεξη ούτε για κήρυγμα, ούτε για κατοίκηση. Θεέ μου, λέγω, βοήθησόν με. Και ύστερα από ένα μήνα, κατόρθωσα να σταθώ στα πόδια μου και να μεταβώ στην κήμη και να χτυπήσω σήμαντρα και να καλέσω τον λαό εις το κήρυγμα.
1: Εδώ είναι που θα γνωρίσει τον νεαρό Ιωάννη Κοκονό από τον Κούτρουλα, τον μετέπειτα αρχιμανδρίτη Ιερόθεο, που θα τον συνοδεύσει σε όλες τις μετέπειτα περιπέτειες της ζωής του μέχρι την τελευταία του αναπνοή πάνω σε αυτή τη γη. Στη νέα αυτή θέση παραμένει επί ένα περίπου έτος, ασχολούμενος με το κήρυγμα, την κατήχηση και την εξομολόγηση. Εκεί δημόσια σκάνδαλα κληρικών είχαν γίνει αφορμή να αδειάσουν κυριολεκτικά οι εκκλησίες. Με τη δύναμη του λόγου και το παράδειγμα, κατορθώνει να ξαναφέρει τους κυμαίους στην εκκλησία. Οι ιεροί ναοί γεμίζουν και πάλι. Το 1950 τυπώνει τα πρώτα του βιβλία «Κοσμάς ο Ετωλός» και «Εκ του Ανεσπέρου Φωτός». Οι προύχοντες της Κύμης όμως προθυμοποιούνται να τον κατηγορήσουν. Εναντίον του είναι και ο τότε Μητροπολίτης Καριστίας, ο οποίος τον διώχνει από τη Μητρόπολη του. Δεν τον δέχεται κανένας Μητροπολίτης και τίθεται έτσι στη διάθεση της Ιεράς Συνόδου.

0: Ξεκινήσαμε από το 1907 και φτάσαμε μέχρι τα μισά του 1951. Σε αυτό το αφιέρωμα που ξεκίνησε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Ένα αφιέρωμα σε μια μεγάλη μορφή της Οικουμενικής Ορθοδοξίας. Στον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης, Αυγουστίνο Καντιώτη. Πολύτιμο συμπαραστάτη και ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουμε το διπλό αφιέρωμα σε DVD που κυκλοφόρησε η Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης και μπορέσαμε σήμερα να ταξιδέψουμε κι εμείς στην ιστορία. Να μάθουμε στοιχεία από τον βίο και τη δράση του μακαριστού πατρός Αυγουστίνου. Το πρώτο μέρος της ζωής του, αυτό που ως ιεροκήρυκας βρέθηκε σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και που διώχθηκε γιατί δεν νέρωνε το δικό του κρασί, το κρασί της αληθείας, ήταν αυτό που ακούσαμε. Υπάρχει κι άλλο πολύτιμο υλικό. Σήμερα, ανάμεσα στους αφηγητές, πατέρα Νεκτάριο Στογιάννη, Δημήτριο Παπαδόπουλο και Βασίλειο Κερμενιώτη, ακούσαμε και ηχητικά ιστορικά αποσπάσματα με την φωνή του μακαριστού πατρός Αυγουστίνου. Θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα αυτό. Συγκινηθήκατε πολύ. Να σας πούμε, για εσάς που ρωτήσατε, ότι μπορείτε να βρείτε στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία ή διαφορετικά να απευθυνθείτε στην Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή του Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης, την ταινία αυτή που είναι σε δύο μέρη και η διάρκεια της είναι περίπου 2,5 ώρες, μια πολύ προσεγμένη δουλειά, αφιέρωμα στον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης, κύριο Αυγουστίνο Καντιώτη. Αναζητήστε την, γιατί εκτός από τον ήχο που ακούσαμε και ταξιδέψαμε σήμερα, είναι πολύ προσεγμένη και η δουλειά στην εικόνα με όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία που μπορεί κανείς να παρακολουθήσει. Ολοκληρώνουμε εδώ λοιπόν το πρώτο μέρος και θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε και στην επόμενη πρωινή ραδιοφωνική μας συνάντηση το αφιέρωμα σε αυτή τη μεγάλη μορφή. Να πούμε ότι ο μακαριστός πρώην Φλωρίνης κύριος Αυγουστίνος Καντιώτης κοιμήθηκε το Σάββατο 28 Αυγούστου 2010. Ήταν ήδη τότε 103 ετών. Να έχουμε την ευχή του, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
4: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
5: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

έναν αφανή Άγιο. Θα γνωρίσουμε σήμερα τον προσφάτως αγιοκαταταχθέντα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μακαριστό Ρουμάνο ιερομόναχο Διονύσιο τον Βατοπεδινό, από το κελί του Αγίου Γεωργίου της Κολιτσούς, του οποίου η ανακομιδή των λειψάνων έγινε μόλις το 2022 και πρόσφατα μετά την αγιοκατάταξη το καλοκαίρι του 2025 το Πατριαρχείο προχώρησε και στην έκδοση του παρακλητικού κανόνα προς τιμήν του Αγίου, των χαιρετισμών και της ακολουθίας του Αγίου Διονυσίου της Κολιτσούς. Είναι βεβαίως και αυτός από τους αφανείς πατέρες που έζησαν στο Άγιον Όρος, μα που στα μάτια του Θεού είναι ένας Άγιος, ένας πιστός στρατιώτης του, τον οποίο πρόσφατα αναγνώρισε και η Εκκλησία μας, ώστε να τον γνωρίσουμε και εμείς έξω στον κόσμο.

Πριν όμως απ' όλα να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640, καθώς και το email του σταθμού στο info@papakipiradio.com. Η Φίβη Κωνσταντέλου και σήμερα κοντά μας για να καταγράψει τα μηνύματά σας. Και όπως πάντα να στείλουμε έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό σε όλους όσοι μας ακούτε από κάθε γωνιά της χώρας μας, από τη Βόρεια Ελλάδα, τα νησιά, την Κρήτη και βέβαια από όσους μας ακούτε μέσω δορυφόρου ή μέσω ίντερνετ σε κάθε σημείο του πλανήτη.

τον μακαριστό Ρουμάνο ιερομόναχο πατήρ Διονύσιο από την Κολιτσού, αρχικά μέσα από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Ρόιμπα που φέρει τον τίτλο «Ψυχοφελείς συζητήσεις με αγιορείτες γεροντάδες» και στη συνέχεια μέσα από κάποιο ηχητικό ντοκουμέντο. Πρώτα απ' όλα όμως να διαβάσουμε λίγα για τον βίο του οσίου αυτού πατρός. Ο μακαριστός Διονύσιος της Κολιτσού, καταγόμενος από τη Ρουμανία, προσήλθε στο Άγιον Όρος το 1926. Ο μακαριστός γέρον Διονύσιος υπήρξε πνευματικός οδηγός εμπειρότατος. Η αγκάλη του ήταν ανοιχτή και χωρούσε μέσα της κάθε πιστό, κάθε εξομολογούμενο. Ήταν η αγκάλη του Θεού Πατέρα που περιμένει την επιστροφή του ασώτου για να τον συγχωρέσει και να του φορέσει το δαχτυλίδι της αιωνιότητας. Ο λόγος του υπήρξε άμεσος, καθάριος και εμπειρικός. Σε όλα αυτά τα χρόνια που έζησε και ασκήθηκε ο γέροντας στο περιβόλι της Παναγίας, δεν έπαυσε να ευχαριστεί και να ευγνωμονεί τη Θεοτόκο και τον Χριστό για τις ευλογίες και τις θείες παρεμβάσεις στη ζωή του. Στις 17 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η ανακομιδή των λειψάνων του μακαριστού γέροντος Διονυσίου από τη σκήτη της Κολιτσού. Κατόπιν προσκλήσεως του ιερομονάχου Διονυσίου Δευτέρου, γέροντας του βατοπεδινού ιερού κελίου Αγίου Γεωργίου, προσήλθε ο γέροντας Εφρέμ, καθηγούμενος της Κυριάρχου Ιεράς Μονής, ο οποίος συνοδευόταν από τον επίσκοπο Πραχονεάνουλ Τιμόθεο, βικάριο της Αρχιεπισκοπής Βουκουρεστίου. Παρέστησαν επίσης ο πατήρ Κλήμης, μέγας εκκλησιάρχης του Πατριαρχικού Ναού του Βουκουρεστίου, και ο ιερομόναχος Αντίπας, γέροντας του ιερού Ιβηρητικού κελίου της Αγίας Άνης. Για τον γέροντα Διονύσιο μίλησαν ο επίσκοπος Πραχονεάνουλ Τιμόθεος, ο γέρον Εφρέμ Βατοπεδινός και ο ιερομόναχος Αντίπας. Μετά την κατάταξη στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του Ασκησάντος Σωσιακής Βιωτής Διονυσίου Βατοπεδινού, του εν το ιερό κελίο του Αγίου Γεωργίου Κολιτσούς, αναρτήθηκε η ακολουθία του οσίου, ετούνται στην ευλογία και την πρεσβεία του στον Τριαδικό Θεό, καθώς και ο παρακλητικός κανόνας και οι χαιρετισμοί στο νέο Άγιο της Εκκλησίας μας. Σημειώνεται ότι στην αναγραφή των αγιορητών πατέρων στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας προέβη κατά την τελευταία συνεδρίασή της η Αγία Κυρά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και πρόκειται για τους γέροντα Διονύσιο Βατοπεδινό του Ιερού Κελίου Αγίου Γεωργίου Κολιτσούς και Πετρώνιο, δικαίου της Ιεράς Σκέτης του Τιμίου Προδρόμου της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας. Η μνήμη του οσίου Διονυσίου Βατοπεδινού ορίστηκε να τιμάται στις 11 Μαΐου εκάστου έτους και του οσίου Πετρωνίου στις 24 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Μετά την κατάταξη στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του Ασκησάντος Σωσιακής Βιωτής Διονυσίου Βατοπεδινού, του εν το ιερό κελίου του Αγίου Γεωργίου Κολιτσούς, αναρτάται και η ακολουθία του οσίου, ετούνται στην ευλογία και πρεσβεία του Τριαδικού Θεού. Ας δούμε όμως τώρα τι σημειώνει ο συγγραφέας ο Κωνσταντίνος Ρόιμπας στο βιβλίο του από την επίσκεψή του στην Κολιτσού, στο κελί του οσίου. Γιατί είχατε έρθει στο Άγιον Όρος και αυτά τα χρόνια που είσαι στο Άγιον Όρος, τι είδατε, τι διδαχθήκατε, τι μάθατε, πώς προετοιμαστήκατε για την άλλη, την αιώνια ζωή? Γιατί δεν τελειώνει βέβαια η ζωή εδώ, όπως δυστυχώς πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά συνεχίζεται στους απέραντους αιώνας επάπειρων. Στο Άγιον Όρος ήρθα με ένα μόνο σκοπό. Ήρθα στο Άγιον Όρος μόνο και μόνο για να με βοηθήσει ο Θεός μας να βρω τη σωτηρία μου. Δεν είχα κανένα άλλο σκοπό και νομίζω ότι κάθε νέος που έρχεται στο Άγιον Όρος για να γίνει μοναχός δεν έχει κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο, όπως είχα και εγώ από μικρό παιδί, να μπορέσει να κληρονομήσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι όσο και πολλά χρόνια να ζήσει κανείς αυτή την ψεύτικα ζωή, θα έρθει η ώρα να φύγει για την άλλη ζωή. Διότι μόλις κλείσει τα μάτια του ο καθένας από μας, τότε αμέσως του τελειώνει αυτή η ψεύτικα ζωή του. Αλλά όταν έρθει εκείνη η στιγμή, δηλαδή ο θάνατος, αμέσως τότε αρχινάει η άλλη ζωή, η ατελείωτη ζωή, που καμιά φορά δεν τελειώνει αυτή. Γι' αυτό ο Θεός, που είναι τόσο καλός και που τόσο πολύ μας αγαπάει, μας έδωσε αυτή την ψεύτικα ζωή για να ετοιμαστούμε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνη η πατρίδα μας, η αληθινή πατρίδα μας, και όχι εδώ που ζούμε. Εδώ είμαστε μουσαφιρέοι. Ό,τι και να κάνουμε, κι ας είμαστε ευτυχισμένοι, κι ας έχουμε εδώ πλούτη, πολλά, κι ας μην έχουμε ανάγκη από κανένα υλικό πράγμα, πάντα όμως θα έχουμε την ανάγκη να μας φροντίζει ο Κύριος, για να μπορέσουμε να βαδίζουμε το δρόμο του Θεού. Γι' αυτό πρέπει πάντα ο άνθρωπος να σκεφτεί
ότι θα φύγει από εδώ. Ναι, αλλά πριν φύγει από εδώ πρέπει να προσπαθήσει να είναι έτοιμος για αυτή του την πορεία, την ατελείωτη. Την πορεία που είναι αγύριστη. Όταν δηλαδή θα φύγουμε, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι, για να μπορέσουμε να κληρονομήσουμε, όπως είπαμε από την αρχή, τη Βασιλεία των Ουρανών. Να προσπαθήσουμε, γιατί άνθρωποι είμαστε και κάνουμε λάθη, κάνουμε αμαρτίες, αλλά ο Θεός, βλέπεις, κατέβηκε από τον ουρανό για τους αμαρτωλούς. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε και να κάνουμε, να εκτελούμε δηλαδή τις συμβουλές Του, τις εντολές Του. Διότι αν δεν θα μας βρει το τέλος μας, ο θάνατός μας μετανοημένους, τότε αλλημονό μας. Κάπου γράφει, δεν θα με τιμωρήσει ο Θεός γιατί είμαι αμαρτωλός, αλλά θα με τιμωρήσει γιατί δεν μετανόησα. Ο άνθρωπος, θέλοντας και μη θέλοντας, πέφτει σε λάθη, σε αμαρτίες, σε άλλες που θέλει αυτός ο ίδιος και σε άλλες που τον σπρώχνει ο Σατανάς. Διότι ο Σατανάς από τα μικρά ακόμα παιδικά μας χρόνια μας πλησιάζει και μας πρόχνει προς το κακό. Ακάθαρτο πνεύμα είναι, αλλά είναι πνεύμα. Δεν κουράζεται, πάντα έρχεται και πάντα μας πρόχνει προς το κακό. Βλέπεις, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν πώς να το μεγαλώσουν το παιδί τους. Διότι δεν είναι βάρεσος στο Θεό να φέρεις μονάχα άνθρωπο στον κόσμο. Είναι όμως και ο λόγος τι θα γίνει αυτός ο άνθρωπος που εσύ τον έφερες στον κόσμο. Είσαι βέβαια υποχρεωμένος να τον μαθαίνεις, να τον βοηθάς, να είναι και να γίνει καλός χριστιανός. Αν γίνει και καλός χριστιανός, τότε θα έχεις και εσύ που τον έφερες στον κόσμο, θα έχεις και εσύ μισθό από τον Κύριο. Και μπορείς, όταν θα πας εσύ που το μεγάλωσες χριστιανικά το παιδί στον Κύριο, να του πεις, «Να Κύριε, εγώ και το παιδί που μου το έδωσες». Βέβαια, το παιδί σου θα είναι κοντά σου, αν θα είσαι και εσύ καλός χριστιανός και θα μπορείς να πεις αυτά τα λόγια, αφού προσπάθησες για να το μεγαλώσεις με φόβο Θεού. Διότι εάν το αφήνεις ελεύθερο το παιδί σου αυτό, αμέσως θα τραβάει προς τα αριστερά. Όχι γιατί είναι από τη φύση του κακό παιδί, αλλά γιατί το τραβάει ο Σατανάς. Το ακάθαρτο πνεύμα πάντοτε τραβάει το νέο προς τα αριστερά, προς το κακό δηλαδή, προς τα πάθη. Σήμερα βλέπεις, αν δεν έχεις τηλεόραση στο σπιτάκι σου, σου λένε ότι είσαι οπισθοδρομικός. Ναι, να μην έχουμε τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι βέβαια πράγμα που είναι φτιαγμένο με μεγάλη σοφία, που δείχνει μάλιστα τον κόσμο και καλά, αλλά και πολύ άσχημα πράγματα. Τι δείχνουν όμως με την τηλεόραση οι αρχές του κόσμου σήμερα? Η τηλεόραση μπορεί βέβαια να δείχνει και καλά πράγματα, δεν ξέρουμε, αλλά πολύ περισσότερο δείχνει τα πάθη, τις αμαρτίες. Όταν στο μυαλό μου εγώ έχω όλο αμαρτωλούς λογισμούς, τότε και όλο αμαρτίες θα κάνω. Τόσο πολύ κακό κάνει η τηλεόραση στον άνθρωπο. Θέλω να πω, γέ μου, ότι οι αρχές της τηλεόρασης με το λόγο τους, που μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα, πώς το λένε, δείχνουν όλα τα άσχημα και βλέπεις όλο πονηρά και βλαβερά πράγματα. Ενέργεια του Σατανά, παιδί μου. Να κάνεις, σου λένε, ό,τι σου λέει ο πειρασμός στα αυτιά σου και στα μάτια σου, γιατί οι αρχές αυτό σου λένε. Έχεις δικαιώματα δηλαδή. Να κάνεις, επιτρέπεται, πορνεία, να κάνεις ό,τι θέλει το σώμα σου και σε ό,τι σε σπρώχνει ο Σατανάς. Τα σαρκικά δεν πειράζουν, όλα επιτρέπονται. Βλέπεις που φτάσανε. Προσπαθούν εκείνοι να μας πείσουν εμάς που είμαστε χριστιανοί και έχουμε ελπίδα στην εξομολόγηση δηλαδή, να μην πάμε στην εξομολόγηση λέγοντάς μας «δεν πειράζει, να μην πάτε». Και αν κάνεις την αμαρτία 1, 2, 3 φορές, ύστερα δεν μπορείς να τη σταματήσεις γιατί σε σπρώχνει ο πειρασμός. Θέλει μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή. Φτάσαμε στον 8ο αιώνα. Οι Άγιοι Προφήτες, οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας μας λένε ότι η ανθρωπότητα θα ξεφύγει πολύ από τον ίσιο δρόμο. Ο μόνος ίσιος δρόμος είναι η Ορθοδοξία. Δεν υπάρχει άλλος πιο αληθινός δρόμος προς τη σωτηρία μας παρά μόνο ο δρόμος της Εκκλησίας. Και ό,τι άλλο μπορεί εμείς να ακούσουμε ότι είναι σωστό, πρέπει να λέμε ότι δεν είναι σωστό. Μόνο ο δρόμος της Εκκλησίας είναι ο σωστός.
διότι μόνο στην Εκκλησία είναι ο Χριστός. Αν εκτελούμε τις συμβουλές, τις εντολές της Εκκλησίας μας, μόνο τότε έχουμε ελπίδα να είμαστε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε προσοχή ο καθένας από μας, διότι πλήθυναν οι εχθροί της Ορθοδοξίας και επειδή σε έφτασε ο καιρός, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να περιμένουμε τον Αντίχριστο. Και επειδή πλησιάζει να έρθει ο Αντίχριστος, οι Απόστολοι του Αντίχριστου τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα. Όσο καιρό όμως η Εκκλησία μας θα στέκεται στο ύψος της, δεν μπορεί να βασιλεύσει ο Αντίχριστος, διότι θα τον εμποδίζει. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή στις αρχές της Εκκλησίας μας. Να μην έρθει δηλαδή η ώρα εκείνη και εμείς να λέμε «Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει και εκείνο». Και σιγά σιγά έτσι να πω, πώς να το πούμε δηλαδή, να απομακρυνόμαστε από την πνευματική ζεστασιά, με αποτέλεσμα να μην κρατήσουμε, να μην εκτελέσουμε τις συμβουλές, τις εντολές της Εκκλησίας. Διότι οι αρχές του κόσμου τώρα είναι πονηρές. Δεν είναι όπως έκαναν τον καιρό των ειδωλολατρών. Τότε δηλαδή, αμέσως, αν δεν σεβόσουν δηλαδή την ειδωλολατρία, αμέσως σου έκοβαν το κεφάλι σου και πάει. Τώρα όμως έχουν μεγάλη διπλωματία, γιατί θέλουν οι εχθροί της Ορθοδοξίας να μας γονατίσουν. Ας έχουμε όμως ελπίδα στον Κύριο για να μην γονατίσει η Ορθοδοξία. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει προσοχή και προσευχή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εμείς που και αδύναμοι είμαστε και εύκολα παρασυρώμαστε? Ναι, αλλά τώρα εμείς γέροντα πώς μπορούμε να είμαστε κοντά στην Εκκλησία, κοντά στο Θεό και στην Ορθοδοξία με τόσους και τόσους πειρασμούς, με όλα αυτά που βλέπουμε, με όλα αυτά που ακούμε, με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας? Έχεις δίκιο. Βλέπεις, αυτά τα προέβλεψαν οι Άγιοι Πατέρες. Γι' αυτό και ειδοποίησαν πριν τόσα πολλά χρόνια τους ανθρώπους, πριν από εμάς βέβαια τους ειδοποίησαν, για να προσέχουν σε ό,τι και να κάνουν. Βλέπεις, χωρίς τις συμβουλές, τις εντολές της Εκκλησίας μας, χαθήκαμε. Πάει, τελείωσε, δεν έχει άλλο. Ο αληθινός δρόμος για να μπορέσουμε να πάμε κοντά στον Κύριο είναι η Ορθοδοξία. Μόνο η Ορθοδοξία έχει τη δύναμη να μας οδηγήσει κοντά στον Κύριο και σωτήρα μας. Αλλά και με τις συγκεντρώσεις που κάνανε οι Άγιοι Πατέρες, πώς δηλαδή το λένε αυτό, για διάφορα θέματα πίστεως, με τις αποφάσεις που έπαιρναν οι διάφοροι οικουμενικοί σύνοδοι, με αυτές η Εκκλησία μας οδηγεί κοντά στον Κύριό μας. 7 οικουμενικές σύνοδοι, και αυτές για να βεβαιωθεί όλος ο κόσμος ότι ο Θεός μετά από κάθε σύνοδο έκανε τεράστια θαύματα, για να βεβαιωθεί ο κόσμος και για να ενισχυθεί στην ορθή του πίστη. Αυτές είναι η βάση της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία, αν δεν υπήρχαν αυτές οι σύνοδοι, θα ήταν πολύ αδύναμη, διότι υπήρχαν πολλές αιρέσεις και γι' αυτό μαζεύτηκαν οι οικουμενικές σύνοδοι. Οικουμενικές δηλαδή, από όλη την οικουμένη, από όλο τον κόσμο, μαζεύτηκαν όλοι οι πατέρες και συζήτησαν με τους αιρετικούς. Αυτές οι οικουμενικές σύνοδοι κράτησαν πολύ καιρό. Σε αυτές συζητούσαν οι Άγιοι Πατέρες ό,τι τους φώτιζε το Άγιο Πνεύμα και αποφάσιζαν ποιο είναι καλό, ποιο είναι άσχημο, και το μεν καλό το κρατούσαν, το δε άσχημο το απέρριπταν. Έτσι, η βάση της Ορθοδοξίας είναι οι 7 οικουμενικές σύνοδοι. Αν όμως θα προσπαθήσει κάποιος να αφαιρέσει έστω και κάτι μόνο από τις αποφάσεις αυτές των 7 οικουμενικών συνόδων, αυτό θα είναι μεγάλη αμαρτία που δεν επιτρέπεται στην Ορθοδοξία. Γι' αυτό, όσο μικρές αλλαγές και αν κάνει κανείς σε αυτές τις αποφάσεις, από τα κείμενα δηλαδή των αποφάσεων των Αγίων Πατέρων, αυτό θα είναι πολύ μεγάλη αμαρτία, γιατί αυτά τα κείμενα συντάχθηκαν ύστερα από το φωτισμό των Αγίων Πατέρων, από το Άγιο Πνεύμα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και εχθροί που θέλουν όλο και κάτι να αφαιρέσουν ή κάτι να προσθέσουν. Πώς το λένε, δεν το καταλαβαίνουν με το μυαλό τους, έτσι όπως δηλαδή το ακούνε, αλλά πρέπει να έχουμε προσοχή για να μην απομακρυνόμαστε από τον αληθινό δρόμο. Ναι, από τον δρόμο αυτό που θα μας οδηγήσει στη σωτηρία μας, κοντά στο Χριστό δηλαδή.

Είναι η εκπομπή του Άγιον Όρος στην οδηπορία μας, μέσα από το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, στην Πειραϊκή Εκκλησία. Και σήμερα γνωρίζουμε έναν ακόμα λιγότερο γνωστό γέροντα, τον προσφάτως Αγιοκαταταχθέντα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μακαριστό Ρουμάνο ιερομόναχο Διονύσιο τον Βατοπεδινό, από το κελί του Αγίου Γεωργίου της Κολιτσούς, μέσα από το βιβλίο του φιλολόγου Κωνσταντίνου Ρόιμπα, ψυχοβελή συζητήσεις με αγιορείτες γεροντάδες.

Τώρα, σεβάσμια γέροντα, θα ήθελα να μας πείτε για την επιθυμία μερικών γυναικών που θέλουν να μπαίνουν και αυτές στο Άγιον Όρος, για το Άββατο δηλαδή. Τι γνώμη έχετε? Μόνο ο Θεός το γνωρίζει αυτό. Δεν φαντάζομαι όμως να το πετύχουν. Εκτός αν το επιτρέψει ο Κύριος, διότι βλέπεις ότι οι αρχές του κόσμου δεν πιστεύουν στο Θεό. Δεν ξέρω, αλλά αυτό δεν είναι σωστό, σύμφωνα με τις εργασίες που κάνουν. Δεν είναι χριστιανοί αυτοί, επειδή όπως ακούμε όλοι αυτοί δεν προέρχονται από ένα χριστιανικό λαό, δηλαδή οι αρχηγοί του κόσμου. Αυτοί είναι από άλλες θρησκείες. Οι περισσότεροι λένε ότι εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση. Αυτό είναι το πιο χειρότερο πράγμα. Και αν θα είναι έτσι, αυτοί μπορούν να εμποδίζουν να μείνει το Άββατο στο Άγιον Όρος. Δεν ξέρουμε, αλλά ο Άγιος Νικόδημος, δεν ξέρω βέβαια αν αυτός ο Άγιος είναι ο Αγιορείτης Νικόδημος, λένε ότι είπε ότι εμείς πρέπει να μείνουμε στο Άγιον Όρος, να μην φοβόμαστε από κανέναν, διότι ο Θεός και η Παναγία που ζούμε στο περιβόλι της θα μας φυλάξει. Μόνο όταν θα φύγει η εικόνα της Παναγίας, που είναι, όπως λένε, η εικόνα της Πορταΐτισσας, τότε μόνο θα φύγουν οι πατέρες από το Άγιον Όρος. Και αν θέλουν τότε να ζήσουν στο Άγιον Όρος, δεν θα μπορέσουν. Μέχρι τότε γυναίκα δεν θα επιτρέψει να μπει στο Άγιον Όρος η Παναγία. Δεν αναφέρει βέβαια κάποια γυναίκα, μόνο γράφει ότι δεν πρέπει εμείς να φύγουμε από το Άγιον Όρος. Εμείς μόνο ξέρουμε την ιστορία της Πορταΐτισσας, ότι όπως ήρθε αυτή, λέει ο Άγιος αυτός, έτσι και θα φύγει και θα το μάθει όλος ο κόσμος ότι έφυγε. Μέχρι τότε ο μοναχός θα κάνει το καθήκον του και θα μένει στο περιβόλι της και δεν πρέπει να φοβηθεί από τίποτε. Αλλά όταν θα φύγει η εικόνα, τότε και να θέλει ο μοναχός να ζήσει στο Άγιον Όρος, δεν θα μπορέσει. Μέχρι τότε δεν ξέρουμε τι σκοπό έχουν. Αλλά τώρα οι αρχές που έδωσαν όλα τα δικαιώματα και στη γυναίκα όπως στον άντρα μπορούν να κάνουν και αυτό το κακό, δυστυχώς. Αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τις εντολές της Εκκλησίας και των Αγίων Πατέρων. Να μην φύγουμε δηλαδή μέχρι να φύγει η εικόνα της Πορταΐτισσας από το Άγιον Όρος. Για να μας απομακρύνουν φυσικά από τον αληθινό δρόμο, διότι ο αληθινός δρόμος είναι η Ορθοδοξία. Σεβάσμιε γέροντα, όπως έγινε γνωστό στο Σύνταγμα της Ενωμένης Ευρώπης, καθόλου δεν αναφέρεται η Ορθοδοξία. Αυτό γιατί το κάνανε πάλι οι αθεόφοβοι, τι σκοπό έχουν? Για να μας απομακρύνουν φυσικά από τον αληθινό Θεό, διότι ο αληθινός δρόμος

να σβήσει η Ορθοδοξία. Έτσι θέλουν αυτοί. Αλλά δεν θα μπορέσουν, γιατί η Ορθοδοξία ζει και θα ζήσει μέχρι το τέλος του κόσμου. Ναι, αλλά σεβάσμιε γέροντα, εδώ στην Ελλάδα δηλαδή μας βγάλανε από την ταυτότητα το Ορθόδοξος Χριστιανός. Τώρα και από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα βγαίνει η Ορθοδοξία. Πού θέλουν άραγε να μας οδηγήσουν? Επειδή, όπως είπαμε, πλήθυναν οι εχθροί της Ορθοδοξίας, αλλά η Ορθοδοξία μας θα μείνει. Βλέπεις, μας έβγαλαν το Ορθόδοξος Χριστιανός από την ταυτότητα για να μην φαίνεται ποιος είναι ο Ορθόδοξος, ποιος είναι ο Καθολικός και ποιος είναι οτιδήποτε άλλο. Βλέπεις με τι τρόπο να σβήσει η Ορθοδοξία. Έτσι θέλουν αυτοί, αλλά δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα για να σβήσει η Ορθοδοξία. Έτσι θέλουν αυτοί. Το πρώτο κακό έγινε με το διόρθωμα του ημερολογίου, βέβαια. Βλέπεις, και μόνο στην Ελλάδα λένε ότι είναι 600.000 ζηλωτές, που δεν είναι τόσοι ζηλωτές σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, αλλά και αυτοί ανάμεσά τους οι ζηλωτές, δηλαδή, δεν συμφωνούν για να είναι μια ομάδα όλοι. Βλέπεις οι εχθροί της Ορθοδοξίας τι κακό μας έκαναν. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όσο μπορούμε για να κρατήσουμε, όπως είπαμε παραπάνω, τις συμβουλές, τις αποφάσεις των 7 Οικουμενικών Συνόδων, και τότε θα είμαστε εντάξει. Εφόσον είμαστε ογδοήτες, περιμένουμε τη βασιλεία του Αντιχρίστου. Τώρα εσείς, πολυσέβαστε γέροντα, τι συμβουλεύετε σε κάποιον που θέλει να σωθεί, που θέλει να μπει στον παράδεισο? Τι να κάνει στη ζωή του, πώς να τη ζήσει, τι πρέπει να αποφύγει και τι να ακολουθήσει για να το πετύχει σίγουρα αυτό? Να ακολουθήσει, να τηρεί τις συμβουλές, τις εντολές της Εκκλησίας. Αν θα ακολουθήσει τις εντολές της Εκκλησίας και αν θα προσπαθήσει και τα καταφέρει και να τις εφαρμόσει στη ζωή του, οπωσδήποτε αυτός θα σωθεί. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Μόνο αυτός ο δρόμος οδηγεί στη σωτηρία. Γέροντα, τι θέλει από όλους εμάς η Εκκλησία? Τι μας συμβουλεύει? Σε ποια σημεία πρέπει κυρίως να σταθούμε? Η Εκκλησία συμβουλεύει μόνο τα καλά. Δεν δίνει κακές συμβουλές. Συμβουλεύει πάντοτε τον ορθό δρόμο. Όλα καλά, γέροντα, ναι, αλλά όλα καλά, ποια είναι αυτά τα καλά για να κάνουμε για τη σωτηρία μας? Εκείνα που συμβουλεύει η Εκκλησία μας, παιδί μου, είναι μόνο και μόνο όσα χρειάζονται για να σωθούμε, για να σώσουμε την ψυχούλα μας. Αυτά τα καλά ποια είναι? Με τι σώζεται ψυχούλα μας, γέροντα? Από αυτά δεν έχουμε να αφήσουμε τίποτα απολύτως, γιατί όλα μας χρειάζονται, όλα είναι απαραίτητα για τη σωτηρία μας. Είναι ό,τι διατάζει η Εκκλησία μας. Πρώτα-πρώτα πρέπει να είναι καλός χριστιανός, να είναι βαπτισμένος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και μετά, ό,τι μας λέει η Εκκλησία, εκείνο πρέπει να πράξουμε. Μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα άλλο? Να κάνουμε ό,τι θέλουμε, να κάνουμε ό,τι μας αρέσει? Οι απλοί λένε, ή από μικρός μικρός παντρέψου, ή από μικρός μικρός καλογερέψου, διότι άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Αυτοί οι δύο δρόμοι είναι οι δρόμοι του Θεού. Αλλά εδώ μας αφήνει ο Θεός εμείς οι ίδιοι να διαλέξουμε. Είναι καλογερέψει, δηλαδή να παντρευτεί κάποιος μόνος του, ας το αποφασίσει. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι ο καθένας μας είναι ελεύθερος μόνος του να το αποφασίσει. Ποιον δηλαδή από τους δύο δρόμους θα ακολουθήσει σε αυτή την ψεύτικη ζωή? Θέλει να παντρευτεί, ας παντρευτεί. Να καλογερέψει, ας καλογερέψει. Αυτός που παντρεύεται πρέπει να τηρήσει πρόθυμα, όπως μας συμβουλεύει η Εκκλησία, όλες τις υποχρεώσεις του προς τα μέλη της οικογένειάς του. Και επίσης να έχουμε ειρήνη. Αυτό είναι το πρώτο, πώς το λένε, να είναι δηλαδή αγάπη ειλικρινής μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το πρώτο. Διότι όπως στο μοναχικό βίο ανακατεύεται πάντοτε ο Σατανάς, έτσι και στον οικογενειακό βίο, το ίδιο δηλαδή και εδώ ανακατεύεται ο Σατανάς. Και προπαντός, όπως είναι τώρα η κοινωνία, αμέσως βάζει υποψίες ή στον άντρα ή στη γυναίκα. Α, υποψίες διαβολικές. Και με τις υποψίες αυτές νικάει ο Σατανάς πάντοτε. Διότι όταν έχεις ειλικρινή αγάπη με τη γυναίκα σου, δεν σκέφτεσαι καμία φορά ότι η γυναίκα σου κοιτάει κι άλλον άντρα. Δεν το σκέφτεσαι αυτό καθόλου, επειδή πράγματι την αγαπάς. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε να μην μας θολώνει το μυαλό μας ο Σατανάς. Δεν πρέπει να έχουμε υποψίες. Οι υποψίες είναι σατανικές. Πάντοτε
Όταν δηλαδή

Έχει το ανδρόγυνο ειλικρινή αγάπη. Δεν μπορεί ο Σατανάς να μπαίνει σαν υποψία στο μυαλό του ενός από τα δύο μέλη του ζευγαριού, με συνέπεια να χαλάσει το μυστήριο του γάμου. Βέβαια, τώρα πάρα πολλοί κόσμος παντρεύεται και σε λίγο χωρίζει. Το πρώτο βέβαια είναι η αγάπη, αλλά είναι και εκείνο. Εσύ, ως άντρας νέος, λες, θα πάρω αυτό το κορίτσι, διότι αυτό είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ σπουδαγμένο, είναι πολύ καλό. Έχει, πώς το λένε, και μεγάλη πρίκα. Έχει μεγάλη πρίκα το κορίτσι και θα ζήσω καλά, λες εσύ σαν νέος. Αλλά μπορεί το πράγμα να μην είναι έτσι ακριβώς όπως το βλέπεις εσύ. Μπορεί η γυναίκα να είναι και νευρικιά. Μπορεί και να μην ακούει όταν θα την παντρευτείς. Τότε, επειδή την πήγες εσύ στην εκκλησία και την πήρες με την ευλογία της εκκλησίας και τότε γίνατε και οι δυο σας σάρκα μία, τώρα πρέπει εσύ να κάνεις υπομονή και να σηκώσεις το σταυρό σου. Σάρκα μία, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείς να τη χωρίσεις, βέβαια, ας είναι και νευρικιά, ας είναι και ιδιότροπη. Και αν ακόμα αυτή δεν σ' ακούει, εσύ δεν πρέπει να την αφήσεις, αλλά να κάνεις υπομονή. Να την έχεις στην καρδιά σου όπως την είχες και πριν την παντρευτείς. Να την έχεις και να τη συμβουλεύεις μέρα νύχτα με πραότητα για να διορθωθεί. Και όταν της μιλάς με πραότητα, δεν είναι δυνατό να μη σ' ακούσει. Και ας μη σ' άκουσε μια φορά, δύο φορές, όμως συνέχεια εσύ να προσπαθείς να την πείσεις πάντα με πραότητα. Διότι αυτός είναι ο σταυρός σου που πρέπει να τον σηκώσεις. Είναι σταυρός μεγάλος ή μικρός, αλλά δεν πάβει να είναι ο σταυρός σου. Πρέπει να κόβεις το θέλημά σου και να κάνεις υπομονή. Με κανένα τρόπο, α, επειδή δεν μ' ακούει, παίρνω άλλη. Δεν είναι έτσι, γιατί με αυτόν τον τρόπο πατάς τις εντολές της Εκκλησίας. Δεν μπορείς με κανένα τρόπο να την παρατήσεις. Μόνο τότε επιτρέπεται στην Εκκλησία το διαζύγιο. Μόνο όταν αυτή, φανερά, θα ζήσει με άλλον άντρα. Τότε, αν θέλεις να τη συγχωρέσεις και να βαδίσεις μπροστά, δεν πειράζει. Αν πάλι δεν τη θέλεις, τότε έχεις το δικαίωμα να την παρατήσεις. Πρέπει όμως να τα κρατήσουμε αυτά τα πράγματα. Κοίταξε, προχθές πέρασε ένας νεαρός που παντρεύτηκε. Παντρεύτηκε και σε λίγο αρρώστησε. Η γυναίκα του τότε είπε, εφόσον αυτός αρρώστησε, τι τον θέλω εγώ έναν άντρα άρρωστο? Αυτός πήγε στο νοσοκομείο και αυτή πήγε για να βγάλει το διαζύγιο. Αυτή έχει μυαλό? Αυτή είναι χριστιανή? Όχι, δεν είναι αυτή χριστιανή. Αυτή είναι άθεη, εντελώς άθεη. Διότι όταν τον πήρε, όταν δηλαδή παντρευτήκανε, αφού πρώτα πήγαν και πήραν την ευλογία της Εκκλησίας, παντρευτήκανε για όλη τη ζωή τους, μέχρι το τέλος δηλαδή της ζωής τους. Κακός είναι ο άνδρας επειδή αυτός αρρώστησε? Αυτά τα καλά που μας συμβουλεύει η Εκκλησία μας, ποια είναι? Υπήρχε μεταξύ τους αγάπη σωστή? Όχι. Αυτά τα καλά που μας συμβουλεύει η Εκκλησία μας, ποια είναι? Υπήρξε μεταξύ τους κατανόηση? Όχι. Αυτά τα καλά που μας συμβουλεύει η Εκκλησία μας, ποια είναι? Υπήρξε μεταξύ τους αυτοθυσία? Όχι. Άρα είμαστε, πώς το λένε, ογδοήτες. Thank you.

Οι γονείς πρέπει τα παιδιά τους πάντοτε να τα μεγαλώνουν χριστιανικά, διότι τότε αυτοί έχουν χάρη Θεού, όταν δηλαδή τα παιδιά τους γίνουν καλοί χριστιανοί. Από αυτούς εξαρτάται να γίνουν τα παιδιά τους καλοί χριστιανοί, να γίνουν δηλαδή άνθρωποι του Θεού. Βέβαια θέλει μεγάλη προσπάθεια. Δεν είναι να φέρεις μονάχα άνθρωπο στον κόσμο, αλλά και να τον μεγαλώσεις χριστιανικά, για να μπορέσεις να πεις στον Κύριο: «Να, Κύριε, εγώ και τα παιδιά που μου δώσες». Αν δηλαδή αφήσεις το παιδί σου να είναι ελεύθερο και να κάθεται προπαντός τώρα που είναι μόδα στην τηλεόραση, τότε χάθηκες εσύ, γιατί το σπρώχνεις εσύ ο ίδιος να πάει προς το αριστερό μέρος, προς το μέρος δηλαδή του σατανά. Βέβαια, αλλά βλέπεις, αυτοί που έχουν τηλεόραση λένε ότι όλα πάνε καλά. Πάνε καλά επειδή είναι γεννημένοι με την Ορθοδοξία, αλλά σιγά σιγά θα χάσουν την τίμια την Ορθοδοξία και θα ακούνε αργότερα τι τους λέει η τηλεόραση. Γιατί προσπαθεί η τηλεόραση, βοηθάει αυτό με τα ακάθαρτα πνεύματα, με αυτά που δείχνει, να τους βγάλει έξω από τον δρόμο του Θεού και να τους γυρίσει προς τον δρόμο του σατανά. Βλέπεις λοιπόν τι λένε. Βλέπεις που έχει φροντίδα η Εκκλησία και για τους γονείς και για τα παιδιά. Η πέμπτη εντολή λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Βλέπεις πόση δύναμη έχουν οι γονείς πάνω στα παιδιά τους, σαν ένας ιερέας, σαν ένας δεσπότης πάνω στο πίμνιό του. Αν δηλαδή θα σε ευλογήσουν οι γονείς σου, ευλογημένος θα μένεις. Αν όμως θα σε δώσουν κατάρα, καταραμένος θα είσαι. Βέβαια, Θεός βλέπεις, σε λέει, αλλά τι σε λέει. Πρέπει δηλαδή να ακούσεις τους γονείς σου για να ζήσεις εσύ πολλά χρόνια στον κόσμο και να είσαι αγαπημένος από το Θεό. Βλέπεις, αλλά τώρα χάλασε ο κόσμος. Πώς να είναι καλός χριστιανός ένας όταν αυτός παίρνει συμβουλές από την τηλεόραση? Με τέτοιο ύπουλο τρόπο μας προσφέρουν τις άσχημες εικόνες που ο άνθρωπος να πιστεύει ότι αυτό είναι το αληθινό που μας συμβουλεύει η τηλεόραση. Υπομονή χρειάζεται και να μην αδιαφορούμε. Αλλά όσο μπορούμε να προσπαθήσουμε και ο Θεός θα μας ελεήσει.

0: Πάμε τώρα και εμείς, φίλες και φίλοι ακροατές, μέχρι το ταπεινό κελάκι του μακαριστού Ρουμάνου ιερομονάχου Διονυσίου στην Κολιτσού του Αγίου Όρους, το κελάκι του Αγίου Γεωργίου, όπου μόλις λίγες δεκαετίες πριν και λίγο πριν την κοίμησή του τον ακούμε να μιλάει και να συνομιλεί με έναν ακόμα ταπεινό γέροντα.
1: Ναι. Είπαν οι γεροντάδες, μην κάνουμε, λέει, πανήγυρι μια φορά, λέει, μια χρονιά, λέει, ούτε αγρυπνία, ούτε τίποτε. Ναι. Μόλις του είπαν αυτό το πράγμα, λέει, μια φορά, λέει, έκανε τέτοιο σύγνυφα από πάνω το ουρανό, λέει, πλημμύρισε το καθολικό νερό μέσα, η εκκλησία. Ναι. Μόνο εκεί λυπήθηκε ο Άγιος, λυπήθηκε πάρα πολύ που είπαν αυτό το πράγμα, και έδειξε το αυτό το θαύμα που έγινε, δηλαδή τιμωρία πλέον, δεν είναι θαύμα, τιμωρία είναι. Ναι. Το είπαν αυτό και έγινε. Ο Άγιος όμως είχε αυτό, το είπαν. Και ο Άγιος Διονύσης, όπως είπα, για την πέτρα αυτή που μπορείς να σηκώσεις.
2: Για λέγει για την πέτρα εκεί.
1: Ο Άγιος Διονύσης ο Ολύμπο ήταν στο ευχόμενο στο ασκητήριο, το μικρό, που είχε το μοναστήρι. Είναι ένα χιλιόμετρο από το μοναστήρι μας είναι. Εγώ όταν έκανε το κλωσάκι, έκανε και μια τράπεζα. Έτοιμο. Είχε μια πέτρα μεγάλη και δεν μπορείς να σηκώσεις ο ίδιος, δεν πάρει απάθη με μια τράπεζα. Και λέει, σκιωτών, τι να κάνω, αμέσως αστραπή προσέσαν δύο νέοι. Σκόνα την πέτρα αμέσως, την βάζω να πάει στην Αγία Τράπεζα και έγινε άφαντη νέα αυτή, ήταν άγγελοι. Φύγανε από το θέσιο τους, δηλαδή

0: πιο πολύ βλάβια και ανάποδα καντήλια των Αγίων Αποστόλων. Έγινε αυτό, έγινε. Πού ήταν τότε,
1: από τα... Πότε έγινε, ρε, τα πιάνε.
0: Παλαιά, πρέπει να πει ότι είναι πολύ παλιά αυτό είναι. Που ναι. Κατά πουχές πάθαινε το μασί. Δεν θυμάμαι ακριβώς να δει την ημερημηνία. Εγώ ακριβώς δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Μου το είπαν αυτό το πράγμα, δεν το είδα γράμμα. Το είπαν οι γεροντάδες στο μοναστήριο Βίκα. 70 χρόνια γεροντάκι που είχε μέσα. Το μοναστήριο κύριο Πέτρος, τότε... Κύπριος. 70 χρόνια εγώ δεν πειρατούσα. 96 χρόνια πέθανε. Εγώ τον πειρατούσα. Και ήταν μια ευλάβη, μια ταπείνα, μια πραότητα. Ερχόταν σαν
2: να το... όταν έγινε ανησυχία με τους Λατίνους συντομίες που ερήμαξαν και σκότωσαν.
0: Σφάξαν τους μοναχούς, τους έπριξαν τους κόμμας του μαζί, τους πρίξαν τους
2: κόμμας. Δηλαδή τον ερήμαξε εντελώς. Και ένας ασκητής αυτά τα γκιάβαζε εγώ. Ένας ασκητής ερχόταν από κυριοθέο, δεν ξέρω από πού ερχόταν και ήξερε εδώ. Έμεινε δηλαδή μια κουβάρα δηλαδή πέτρες. Ήταν η εκκλησία, ήταν δηλαδή η λειτουργία γινόταν. Και τώρα έγινε αυτό. Και έβαλε έβαλε πέτρες από εδώ και από εκεί και από πάνω και από κάτω έβαλε ένα ποτήρι.

0: Γέροντα, να ανάψει, να βάλει οι Απόστολοι να συμπληρώσει. Αλλά να ξέρεις ότι θα γίνει πάλι το μοναστήρι. Δε, τι λέει, ρε παιδιά, πώς ξέρετε. Να ξέρεις ότι θα γίνει. Και αμέσως, αφού να γίνουν. Όταν έβλεπε αυτό.
1: Ναι. Άγγελοι ήταν, τι ήταν.
0: Αγιαπόστολοι.
1: Αγιαπόστολοι.
0: 12.
1: 12 Απόστολοι.
0: Λέει εκεί πέρα. Ναι. Δηλαδή, 12 ψαράδες.
1: Ναι.
0: Άλλο όπως οι ψαράδες. Με τα
1: παντελόνια.
0: Σχισμένα και αυτά. Και λέει, να ανάψει, πάτε να ανάψει, να βάσει. Αγιαπόστολοι, θα σε πληρώσει την κόπο σου. Αλλά να ξέρεις ότι θα γίνει μοναστή πάλι. Και σε λίγο ηγεμόνας, δηλαδή, της Ρωμανίας.
2: Ο παππούς, ο Ιδρυνησέτης που πέθανε, ο παππούς ο Γούμινος, που ήταν 80, 87, 90, δεν θυμάμαι, ήρθε στο μοναστήρι μας και κάποια ανασκευάσματα, μαλώναμε, τότε με τα γεγονότα που μαλώναμε, σαν επιτροπή ήρθε. Και μας έλεγε ότι ο παππούς, σε αυτόν τον πύργο εδώ βλέπετε, λέει, εδώ λέει τιμωρήσαν πατριάρχη κάποτε, λέει, παλιά λέει, και πατριάρχη μέσα στον πύργο του Καρκαρινό. Το έλεγε ο παππούς αυτό και το θυμάμαι και το λέω τώρα. Μας το έλεγε ο Ιδρυνησέτης ο Γούμινος, που έκανε χρόνια που ήταν αυτός εκεί, αγιορίθη μέσα στο Άγιο Όρος. Παιδικές εποχές, α, οι χτίτες που χτίσαν το μοναστήρι, τις κάνουν εξορία 2 χιλιόμετρα απ' έξω από το μοναστήρι, εξορία τις θέλανε. Γιατί χτίσαν το μοναστήρι, λέει.
0: Ναι.
2: Τις κάνουν εξορία 2 χιλιόμετρα από το μοναστήρι πέρα.
1: Γιατί χτίσαν το μοναστήρι.
2: Χτίτρος, το χτίσαν.
1: Γιατί τους κάνανε.
2: Δεν ξέρω, επειδή μωρία τόσο αυστηρά ήταν, τι να πω δηλαδή. Έτσι το είπαν οι παλιοί, το λέγανε. Ναι. Και του κάνει εξορία. Φαντάζομαι ότι τους πήγανε πέρα στο δίπλα από το 2 χιλιόμετρα, 2,5 είναι από το μοναστήρι μας. Το μέρος μου, δείξω το μέρος που ήταν εκεί πέρα τα γεροντάκια, αυτό που ήρθα εγώ το 53. Και θέλω να σου πω την αυστηρά. Λοιπόν, ένα καλοκαίρι μπήκε απάνω, μεγαλώσαμε στον πύργο, να κάνει άσκηση. Κατέβα κάτι, έβαζε πέτρες στη μέση του, πέτρες στο κεφάλι και απάνω στον πύργο, λέγανε τα γεροδεγαλιά, άρα κάτω λένε ότι δεν κάνεις αυτά που κάνεις. Έτσι κάνανε οι Άγιοι, οι πατέρες, λέει, παλιά. Μείνεις τώρα, έκατσε, δεν έκατσε, τι γίνεται. Τον τίναξε, κατέβηκε κάτω, μεγαλώσαμε καλοκαίρι. Δίνει μία, έφυγε, τα έβγαλε, παντρεύτηκε, έφυγε από το μοναστήρι. Που έκανε παρακούγη και μετά πάνω στον πύργο κοιμόταν. Χειμώνας, καλοκαίρι μέσα πάνω στον πύργο. Έβαζε πέτρες στο μαξιλάρι, πέτρες στη μέση του και παρακούγη δηλαδή άσκηση. Τι άσκηση θα κάνεις. Μπορείς μετά έφυγε τον τίνεξε ο περασμός έξω.
1: Μεγαλός χυμός τι είναι και τι είναι μικρός χυμός, για πες μας.
2: Ναι, μικρός με σχήμα, μικρό από χυμό. Άλλος μεγαλός, εγώ έφαγα εδώ το σχήμα.
1: Δηλαδή τι, εξήγησε το, τι θα πει.
0: Αν οι προσευχές έγινε το μικρό σχήμα και ναι. Άλλο προσευχές είναι μεγάλο σχήμα και
2: άλλη
0: πιο ανώτερο,
2: πιο
0: αρχάγγελ, αγγελική σχήμα.
1: Ναι. Μικρός σχήμα τι είναι.
0: Πάνε καλό άγγελος είναι και γίνει η όρκο
2: και μαθήμη.
0: Αλλά είναι
1: πιο κάτω.
2: Πιο κάτω λίγο, που η φθήνη σου που άρεσε.
1: Στα πόσα χρόνια γίνεσαι μεγαλός σχήμα, παίζει ρόλο με τα χρόνια.
0: Ξεδοκιμάζει
2: ο μοναστήρι.
0: Το μοναστήρι δεν δοκιμάζει. Δηλαδή ο εγγονός και ο πνευματικός.
1: Ότι αξίζεις να γίνεις.
0: Αξίζεις.
1: Έχεις τις ικανότητες, την ευλάβεια.
2: Αν αξίζει όπως πρέπει.
1: Σε κάνουν. Είναι αυτό που φοράνε εδώ το κόκκινο με την νεκροκεφαλή εδώ μπροστά.
2: Ναι, ναι, ναι. Που έκανα.
0: Διότι ο πειρασμός έχει χιλιάδες χιλιάδες δηλαδή πειρασμοί. Και θέλει ο καλόγερος όταν έχει εγωισμό κινδυνεύει να πέσει. Κινδυνεύει να πέσει αυτό, εκείνο που έχει ταπεινοφροσύνη πάνω του. Δηλαδή εκείνο μέσω, δηλαδή αρχές κανονίζουν και το κάνουν μυαλό σου, πιο από μικρό.

0: Και θα κλείσουμε με ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία που εκφώνησε ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφραίμ, αμέσως μετά την ακολουθία της ανακομιδής των λειψάνων του Οσίου Γέροντος Διονυσίου.
1: Συντιμήνης των θεσμών του ηγουμένου της Μονής που ήταν, που όταν ερχόμουν εδώ έδινε εντολή να χτυπούν όλες οι καμπάνες για πολλή ώρα. Και ερχόταν ο ίδιος κάτω, παρόλο που ήταν ανήμπορος.
2: De această funcție de stareța noastră, cu toate că nu se putea mișca atunci când veneam aici, băteau clopotele și se ridica din pat și încerca să vină să mă întâlnească.
1: Και όταν πήγα να τον δω που ήταν ανήμπορος στο κελί του,
2: când am mers odată să-l văd în chilie, acolo unde era, nu se mai putea ridica din pat,
1: του λέω, γέροντα, τώρα χτίσετε και άλλα κελιά.
2: Για να σπούς πρίντε στάρες, ακόμα ζητήσει άλλα κελιά.
1: Που έχουν και χώρους υγείας.
2: Καρέου και...
1: Που μπορείτε άνετα να πάτε σε ένα άλλο κελί για να είστε για να έχετε πιο εύκολη την...
2: Ca să puteți,
1: τη ζωή σας και την εξυπηρέτησή σας.
2: Ca să puteți aveți o viață mai ușoară. Să...
1: Έφυγαν οι άλλοι πατέρες
2: au plecat με τρόπο τους είπε
1: να πάνε και μου λέει θα σου πω τον λόγο που δεν άλλαξα κελί.
2: Să iasă și mi-a mărturisit, o să spun motivul pentru care nu-mi schimb chilia.
1: Όταν ο γέροντας με συνόδευσε σε αυτό το κελί που είναι τώρα,
2: atunci când starețul meu m-a dus la această chilie în care stau acum,
1: μου είπε, εύχομαι,
2: mi-a spus,
1: να μείνεις εδώ μέχρι να πεθάνεις.
2: Mă rog, îți urez, îți doresc să rămâi aici până când o să mori.
1: Και εγώ την ευχή του γέροντος τη θεώρησα εντολή.
2: Și eu această rugăciune a părintelui stareț o socoteam poruncă.
1: Και κάνω υπακοή στο γέροντα.
2: Și fac acum ascultare părintelui
1: meu stareț. Εγώ έτσι μου έκανε εντύπωση.
2: Sigur, pe mine m-a impresionat.
1: Με συγκίνησαν αυτή τα λόγια που μου είπε.
2: M-a emoționat aceste cuvinte.
1: Και πράγματι απέδειξε στη ζωή
2: și
1: του
2: într-adevăr a
1: ότι ήταν μια ευωδία Χριστού.
2: În viața sa era bună mireasma lui Hristos.
1: Περιττό να πω ότι αυτός ο ίδιος ζούσε σε μια διαρκή αλουσία.
2: E de prisos să spun că el însuși trăia, nu se spăla, avea această nevoință.
1: Και ευωδίαζε ολόκληρος.
2: Și cu toate acestea răspândea bună mireasmă întru totul.
1: Όταν πήγα στο κελί του, ευωδίαζε ολόκληρο.
2: Când mergeam la chilia lui, răspândea bună mireasmă.
1: Όταν ερχόταν στη μονή μας, ευωδίαζε ολόκληρο.
2: Când venea la mănăstire, când cobora la mănăstire, răspândea bună μοιράσμα.
1: Και πραγματικά ήταν μια ευωδία Χριστού.
2: Și într-adevăr, era bună μοιράσμα lui Hristos.
1: Τα δελείψανά του, όπως τα είδαμε, και χρυμπαρένια.
2: Ο σεμίντελε σάλε.
1: Και η κάρα του και τα πόδια του και τα χέρια
2: așa
1: του.
2: Ας ακούμε, σαν γάλμπενε.
1: Έχαν έναν ιδιαίτερο χρώμα.
2: Au culoare deosebit. Și capul și picioarele.
1: Όπως λένε στο Άγιον Όρος, είναι αυτό το χρώμα των λειψάνων των μοναχών μας, απόδειξη αγιασμού.
2: Care dovedesc prin ea că sunt sfințiți.
1: Θυμάμαι τότε στην εξόδια ακολουθία του.
2: Με αμυντές κατούς la slujba de mormântare.
1: Όλοι οι πατέρες είναι ευλίγησοι στο Άγιον Όρος.
2: Toți părinții nu, cum să spun, că sunt, nu înțepenesc, sunt, nu înțepenesc, sunt moi, da, sunt moi.
1: Αλλά αυτός ήταν πάρα πολύ ευλίγιστος.
2: Dar el era foarte, foarte moale.
1: Και θυμούμε στην εξόδια ακολουθία του ήταν και ο νυν βασιλιάς της Αγγλίας, ο Κάρολος.
2: Με αδούκα μήντε καλά μορμεντάρια του ήρα πρεζένσι ρέτζελε δε άστες δαλ Άγγλοι Τσάρλς.
1: Και το έκανε τόση εντύπωση
2: și l-a impresionat atât de mult
1: που μου λέει πρώτη φορά είδα στη ζωή μου
2: νεκρόν
1: λείψανον ανθρώπινο να είναι ευλίγιστο.
2: Un trup de om mort care să fie moale, să nu fie înțepenit.
1: Και όντως προβληματίστην πάρα πολύ. Και μπορώ να πω έπαθεν ένα σοκ.
2: Și-a pus probleme atunci, într-adevăr, și aș putea spune că a pățit chiar un
1: σοκ. Και του είπα, αυτά είναι τα μεγαλεία της Ορθοδοξίας.
2: Și am spus, aceasta este măreția Ορθοδοξίας.
1: Και τα μεγαλεία του Ορθοδόξου Μοναχισμού και δι' του Αγιορητικού Μοναχισμού.
2: Și măreția Μοναχισμού Ορθοδόξου și mai ales acelui Αγιορητικ.
1: Ας έχουμε την ευχή του.
2: Să avem rugăciunea lui.
1: Και όπως η ευχή αυτή που αυτήν την ακολουθία την κάναμε συμβουλευόμενοι τα χειρόγραφα που έχουμε
2: această slujbă am făcut-o la mănăstire consultând manuscrisele pe care le avem cu ocazia descumării o semintelor stațiului nostru
1: a μας βοηθήσει χάρης να μιμηθούμε την πολιτεία τους.
2: Să ne ajute harul să îi urmăm și noi petrecerea.
1: Να μιμηθούμε την βιωτή τους.
2: Să îi urmăm viața.
1: Να είμαστε μέσα στο πνεύμα των γερόντων μας
2: και του γέροντος Διονυσίου συγκεκριμένα. În duhul stareților și al, mai ales al părintelui stareț Dionisie.
1: Η υγειασμένη ψυχή του να αναπαύεται.
2: Σούφλετου Λουί Σφιντσίτ σε οδυχνιάσκα.
1: Και όσο αναπαύεται από την πολιτεία τη δική μα.
2: Σικουκούτ σε οδυχνέστε την κάουζα πετρέτσια
1: και γέτσι. Και θα μα βοηθάει.
2: Κουατούτ μαϊμούτο σε νησιαζούτε.
1: Αμήν.
3: Αμήν.

και με αυτά τα πολύ όμορφα που διαβάσαμε και ακούσαμε για τον Όσιο Διονύσιο της Κολιτσούς, τον προσφάτως αγιοκαταταχθέντα στο Αγιολόγιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έναν Άγιο λιγότερο γνωστό, μα που με την αγιοκατάταξη αυτή η Εκκλησία μας τον φέρνει πιο κοντά να γνωρίσουμε τις διδαχές του και τον οσιακό βίο του. Η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Τις ευχές του Αγίου να έχουμε. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ωστότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γυναίκες μετανοίας του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 ιστορίες γυναικών που αντιμετώπισαν γενναία την ενοχή για τις πτώσεις τους και μετανόησαν, αλλάζοντας ζωή και ακολουθώντας το φως του Κυρίου. Ιστορίες από συναξάρια Αγίων και από βιώματα σύγχρονων γυναικών μας αποδεικνύουν ότι καμία πτώση δεν είναι πιο δυνατή από το έλεος του Θεού. Γυναίκες μετανοίας. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
5: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται σήμερα και αύριο η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Επ' ευκαιρία της εορτής του Αγίου Φανουρίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντο στο Θεοφιλεστάτο Επισκόπου Αχελώου κ. Νύφωνο. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντο στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου. Κατά το διήμερο της Ιεράς Πανηγύριος, ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί στις 12 το βράδυ. Εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Θεόρτης Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Φανουρίου. Στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και το πρωί της Πέμπτης θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου στους ιερούς ναούς Αγίας Παρασκευής Ήλιου Πόλος και Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου που υπάρχει φερόνιμο παρεκκλήσιο, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς και Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Η τιμία κάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής από την Ιερά Μονή Μακρυμάλη Βίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χαλκούτσι από σήμερα μέχρι τις 29 Αυγούστου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Κάθε ημέρα στον ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Την 5η 27 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρι, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Η ιερά αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ στο παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου της Ενωρίας Αγίας Παρασκευής Ηλίου Πόλος. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση των Άγιων Νεκτάριο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας αύριο στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την 5η στις 9 το βράδυ. Η πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου την 5η το πρωί. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανή Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού Νεότητα Κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Ασθενής συνανθρωπός μας νοσηλεύεται και χρειάζεται πηγόντος αίμα καθώς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Όποιος μπορεί να βοηθήσει παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους τηλεφωνικούς αριθμούς του σταθμού μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticket services.gr, από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Πειραιώς και από τους ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
3: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
3: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, ραδιοπαραμυθία, πειραϊκή εκκλησία, ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο μέρος της ιδιαίτερης συνάντησής μας με την κυρία Νικολέτα Μπέλεση. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις πρώτες της μνήμες από τη γνωριμία της σε νεαρή ηλικία με την Αγία Γαβριλία. Μια γνωριμία που δεν έμεινε απλώς ως ανάμνηση, αλλά σφράγισε εσωτερικά μια ολόκληρη πορεία ζωής. Σήμερα συνεχίζουμε και ίσως σε αυτό το δεύτερο μέρος να μπούμε ακόμη πιο βαθιά. Γιατί όταν μια μαρτυρία δεν εξαντλείται σε γεγονότα αλλά αγγίζει το βίωμα, χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται χώρο και χρειάζεται σιωπές ανάμεσα στις λέξεις.

Πριν παραθέσουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος της συνέντευξης της Νικολέτας Μπέλεση, να δώσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, για την τεχνική του βοήθεια στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσουμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 2-10-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας για τα ερωτήματά σας, τις ευχές σας. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο στο ξεκίνημα, «Τα ευρεθέντα σκητικά» του Οσίου Ισαάκ του Σύρου, τόμοι Α, Β και Γ, σε νεοελληνική απόδοση από τον Αγιορείτη Μοναχό Δαμασκηνό, που αφιέρωσε σχεδόν 20 χρόνια στην πολύτιμη αυτή απόδοση, η οποία περιέχει και ερμηνεία. Η τρίτομη αυτή έκδοση, επιπροσθέτως, περιέχει και αναδιάταξη των κειμένων του Οσίου Ισαάκ και βέβαια ταξινόμηση σαν μια πνευματική, θα λέγαμε, σκάλα, ώστε να διευκολύνει τόσο τον αναγνώστη. Μαζί με το μεταφρασμένο κείμενο παρέχεται και το αρχαίο, καθώς και πολύτιμες και εκτενείς σημειώσεις. Η πρόσβαση στο επιπλέον αυτό υλικό γίνεται μέσω QR code, ένα πνευματικό ανάγνωσμα που θα ενδυναμώσει, καθοδηγήσει και ωφελήσει κάθε πιστό. Τα ευρεθέντα σκητικά του Οσίου Ισαάκ του Σύρου, πρώτος, δεύτερος και τρίτος τόμος, βρείτε τα στο βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σας, σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.

0: Φίλοι μας, η Αγία Γαβριηλία υπήρξε μια μορφή που συνδύαζε την απλότητα με τη ριζική εμπιστοσύνη στο Θεό, την αυστηρότητα με τη μητρική τρυφερότητα, την ασκητική ζωή με το άνοιγμα στον κόσμο. Όσοι την συνάντησαν μιλούν για μια παρουσία φωτεινή, χαρούμενη, απρόβλεπτα ελεύθερη. Μια παρουσία που δεν επέβαλε, αλλά ενέπνεε. Που δεν δίδασκε με λόγια πολλά, αλλά με τον τρόπο της ύπαρξής της. Στο δεύτερο μέρος αυτής της συνέντευξης με την Νικολέτα Μπέλεση θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε ακόμη περισσότερο το πώς αυτής της συνάντησης. Πώς μιλούσε, πώς άκουγε, πώς καθοδηγούσε, πώς απαντούσε σε δυσκολίες, σε ερωτήματα, σε ανθρώπινες αγωνίες. Πώς επηρέασε μια νέα κοπέλα που τότε αναζητούσε τον δικό της δρόμο. Θα σταθούμε όχι μόνο στις εξωτερικές εικόνες, αλλά και σε εκείνες τις εσωτερικές μετακινήσεις που προκαλεί μια τέτοια σχέση. Γιατί καμιά φορά μια φράση, ένα βλέμμα, μια σιωπή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την πίστη, τον εαυτό σου, τους άλλους. Η σημερινή μας εκπομπή δεν είναι απλώς μια συνέχεια. Είναι μια εμβάθυνση. Είναι μια ευκαιρία να ακούσουμε ξανά, ίσως πιο προσεκτικά, τι σημαίνει να συναντά κανείς την αγιότητα ως πρόσωπο, ως καθημερινότητα, ως απτή εμπειρία. Καλωσορίζουμε την κυρία Μπέλεση και πάλι με χαρά και συγκίνηση στο στούντιό μας. Ευχαριστούμε που συνεχίζει να μοιράζεται μαζί μας κάτι τόσο προσωπικό και πολύτιμο. Αγαπητοί ακροατές, μείνετε μαζί μας. Το δεύτερο αυτό μέρος δεν είναι απλώς μια αφήγηση, είναι μια πρόσκληση να δούμε την πνευματική ζωή όχι ως ιδέα, αλλά ως σχέση ζωντανή. Σχέση που μεταμορφώνει, που ελευθερώνει και που φωτίζει.
1: Τηρούσε όλους τους κανόνες της Εκκλησίας μας. Έκανε τα τρίμερα της Μεγάλης Σαρακοστής και ξεχνιόταν με τη Θεία Μετάληψη από την Τετάρτη της προηγιασμένης μέχρι το Σάββατο, που μεταλάμβανε σταθερά, κάθε Σάββατο μεταλάμβανε, γιατί είχε πιο ησυχία. Έζησα λοιπόν κοντά της στον τακτικό εκκλησιασμό, τις ακολουθίες που έκανε σχολαστικά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον είχε ως διακόνημα να γράφει τον εξάψαλμο και τον πεντηκοστό ψαλμό. Τετράδια, κόλλες, ολόκληρες. Άλλες φορές δεν κρατούσε κομποσχήνη, αλλά είχε ένα ρολόι σύμφωνα με το οποίο όριζε πόση ώρα θα λέει τις ευχές. Έλεγε ευχή στον Κύριο, στην Υπεραγία Θεοτόκο, στον Άγγελο, ευχαριστώ, μόνο με ευχαριστώ, τίποτε άλλο. Ήταν, της άρεσε πολύ το Βασιλεύ Ουράνη, η Κυριακή Προσευχή, το Θεοτό και Παρθένε, και έλεγε ότι για να κρατηθεί η Εκκλησία απαιτείται σεβασμό στην παράδοση, έμπνευση, αγάπη στο Χριστό και στους Αγίους, καθώς και διάθεση για δημιουργία. Δεν κρατάμε την Εκκλησία στα χέρια μας αν δεν έχουμε το Χριστό μέσα μας. Στο πνευματικό μας οφείλουμε σεβασμό και τιμή. Πριν κάνει οτιδήποτε, παίρνε πάντα την άδεια του πνευματικού της. Ποτέ δεν έκανε κάτι χωρίς την άδεια του πνευματικού της. Λέγε πάλι ότι πρέπει να τον αγαπάμε τον αδελφό μας, τον πλησίον μας. Και πολλές φορές
0: αφοσιώθηκε στον πλησίον.
1: Αφοσιώθηκε στον πλησίον και ήταν τόσο, αφοσιώθηκε με αρχοντιά στον πλησίον. Δεν ήταν δηλαδή ένας ζητιάνος της αγάπης της οπλησίων. Ήταν μία συνοδοιπόρος της αγάπης στον πλησίον. Με την αγάπη της ήταν κοντά, καταλάβατε. Και τον άνθρωπο τον ηχογραφούσε, τον ακτινογραφούσε, ήξερε τι θα της πει και προσευχόταν και έβαζε το πρόβλημά του στα πόδια του Χριστού. Και έλεγε «Εσύ κάνε καλά, Κύριε». Θυμάμαι
0: Ότι... Εσείς καθόσασταν αρκετά στο σπίτι, ας πούμε, αυτό, έτσι.
1: Θα σας πω κάτι, δεν είναι ότι καθόμουν αρκετά, δηλαδή αποκαθόμουν 5-10 ώρες. Όχι.
0: Περνούσατε από εκεί, όμως.
1: Κάθε μέρα σχεδόν, κάθε μέρα περνούσα. Σπανίως Κυριακή, αλλά μερικές φορές και Κυριακή ή Σάββατο. Αλλά... πώς να σας πω, δεν μπορώ να σκεφτώ τον εαυτό μου τότε, εκείνη την περίοδο. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι, σίγουρα δεν υπήρχαν και άλλοι. Εγώ μιλάω για ένα τώρα.
0: Φυσικά.
1: Ήταν η επιρροή που είχε σε μένα, ώστε απομυζούσα τους λόγους της, τις κινήσεις της, με καλή, την καλή έννοια της αδιαφορίας. Δηλαδή δεν ήθελα να τη σκηνώ κολλητή. Ήθελα να την παρακολουθώ. Δεν έκανα τίποτε άλλο. Και να κάνω ό,τι μου λέει. Και δοξάζω τον Θεό που είχα τη δυνατότητα, μου παρήχε τη δυνατότητα η προσευχή της, γιατί χωρίς την προσευχή της δεν θα μπορούσα να το είχα κάνει, να τα κάνω αυτά. Καταλάβατε, δεν είναι δηλαδή.
0: Δεν την παρατηρείτε.
1: Παρατηρούσα. Γιατί για όσους την έζησαν έτσι από κοντά, ήταν ο καλός Σαμαρίτης, για τον οποίο σε κανένα Ευαγγέλιο δεν αναφέρεται τι έγινε μετά. Δηλαδή αν ο ευεργετηθείς χρωστούσε αιώνια γνωμοσύνη, γιατί έτυχε να περάσει αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή του, δεν μας λέει τίποτα. Και το ίδιο μου έλεγε και εμένα, ότι δεν μας χρωστάει κανείς τίποτα. Εμείς πάμε και κολλάμε. Και κολλάμε γιατί το παραχωρεί ο Κύριος, και εμείς να μην είμαστε θα ήταν άλλοι. Όταν πρόκειται να γίνει κάτι στον πλησίον μας, των αδελφών μας, συνεργεί όλο το σύμπαν. Δεν είμαστε μόνοι μας εμείς. Δηλαδή μην το παίρνουμε και πάνω μας. Και θυμάμαι ότι ο ιερείς και αρχιερείς από την Ελλάδα, το εξωτερικό, που τη γνώριζαν, τη συμπαραστάθηκαν, συνεργάστηκαν μαζί της, την αγάπησαν και αλληλογραφούσαν, και πολλοί σπουδαίες πνευματικές προσωπικότητες και διανοούμενοι συναντήθηκαν άπειρες φορές μαζί της και τη λάτρεψαν. Ο Άγιος Σοφρόνιος στο Έσεξ, που με είχε στείλει με συστατική επιστολή της να πάω, και είχα μείνει εκεί, είχα πάει 3 φορές, μου είχε πει ότι πες την αδελφή μου Γαβριλία ότι η ερημία των πόλεων είναι ανώτερη πάσης ερημίας, να μείνει εκεί που είναι, πάρου και μηδίας, να μην φύγει από εκεί. Ο πατήρ Κύριλλος Αργέντης, που ήταν στη Μασσαλία, μου είχε πει ότι τη γνώρισα, την εμπιστεύτηκα, και η ζωή μου έγινε μονόδρομος με προορισμό το Χριστό. Ο Κισάμου και Σελήνο Ειρηναίος, που είχαν συνεργαστεί στη Βόνη, την προσφωνούσε ως αρχιαγγέλισσα. Χαίρε αρχιαγγέλισσα, της έλεγε. Και μία κυρία, η οποία ήταν πολύ σπουδαία αξιωματικό στη ΡΑΦ, στον καιρό του πολέμου, έλεγε ότι έγινα ορθόδοξη μόνο με το παράδειγμά της. Μόλις τη γνώρισα, είπα, θέλω να της μοιάσω, τελείωσε, αυτό θέλω. Αγαπούσε πάρα πολύ την Ελλάδα η αδελφή Γαβριλία. Και είπε ότι εδώ ο Καποδίστριας ήρθε, μου λέει, και μέσα σε τρόγλες, που οι άνθρωποι έμεναν μέσα σε τρόγλες, και έκανε αυτό που έκανε. Αυτό που έκανε, αυτό που μπόρεσε να κάνει. Και ο Θεός πάντοτε θα μας στέλνει ανθρώπους. Θα μας στέλνει είτε αγίους, είτε προσωπικότητες άλλες που θα μας εμπνέουν για να φεύγουμε από αυτό που είμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε σταθερά κάτω. Θα έλθουν άνθρωποι που θα μας εμπνεύσουν.
0: Ήταν η φύση αισιόδοξη, έτσι.
1: Πάρα πολύ αισιόδοξη, γιατί είχε πολύ πίστη. όταν ήταν μόνη της, γιατί το θέμα με της μοναξιάς που το κουβεντιάζουμε, γιατί και εγώ τώρα μόνη μου είμαι βέβαια, και σας λέω ότι πλούτησε τη ζωή μου ο λόγος της. Για ποιο λόγο, δεν σας πω. Λέει μόνος, δεν είσαι μόνη σου. Μια φορά της λέω μόνη μου, αδελφή μου. Τι πάει να πει μόνη σου. Θα πας το πρωί στον όρθρο, αλλά εσύ εργάζεσαι. Πόσο μόνος του μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που εργάζεται. Τα απόγευμα θα πας στον Εσπερινό, στην εκκλησία. Θα πας, θα βγεις από αυτό το καθιερωμένο, αυτό που επέλεξες. Δεν είμαστε οι επιλογές μας, μου λέει. Δεν δημιουργούμε τις επιλογές μας. Είναι οι φάσεις της ζωής τις οποίες καλούμεθα να περάσουμε και δεν είμαστε όλοι για όλα. Όσο ευτυχισμένη θεωρείς εσύ τη φίλη σου που έχει οικογένεια και εργασία και πλούτη και άλλο τόσο θεωρεί εκείνη ευτυχισμένη εσένα που δεν έχεις παιδιά και σκυλιά. Πώς σου φαίνεται αυτό? Το θαυμάσιο. Τότε τι κάνεις και παραπονείσαι? Εκκλησία, Χριστός, προσευχή, θα συνομιλείς μαζί του. Καταλάβατε? Λοιπόν, κοιτάξτε δηλαδή τώρα. Γράφει εκείνος.
0: Κυρία Μπέλεση, ποια ήταν η σχέση της με τον Άγιο Παΐσιο?
1: Δεν ξέρω αν τον είχε γνωρίσει από κοντά. Νομίζω, μάλλον αμφιβάλλω, δεν τον είχε γνωρίσει. Ήμουν όμως παρούσα όταν την είχαν καλέσει από το Άγιο Όρος και μίλησε με τον Άγιο Παΐσιο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Μίλησε, ναι, τηλεφωνικά, για τα εθνικά θέματα. Και του είπε, Άγιε Γέροντα, εμείς το ζήσαμε αυτό. Ό,τι παίρνει ο Τούρκος, ο Θεός το ξεχνάει. Πού είναι οι εκατοντάδες εύρω της Μητροπόλης της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της πόλης, οι 7 εκκλησίες? Πού είναι? Τέτοιοι που είμαστε, καλά να πάθουμε. Και τη Θράκη θα χάσουμε και τη Μακεδονία θα χάσουμε και όλα θα τα χάσουμε. Όλα αυτά που συζητάμε εμείς οι δύο είναι ευσεβείς πόθη. Ως έθνος και ως κράτος ξεπέσαμε στα μάτια του Θεού και σας παρακαλώ εύχεστε. Και τότε της είπε, θα συναντηθούμε στην προσευχή, της είπε ο Άγιος Παΐσιος. Τώρα αυτό ήταν για μένα ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, καταλάβατε. Πολύ μεγάλο μήνυμα.
0: Εσείς ακούγατε όλη αυτή τη συνομιλία?
1: Εκείνη το άκουγα, έτσι, γιατί έτυχε εκείνη την ημέρα, όπως έτυχε να ακούσω και με τον Άγιο Πορφύριο, ότι που τη μιλούσε. Και της είπα, γιατί δεν κάθεστε? Και τη ρώτησα και εγώ μετά, γιατί βγήκα από ένα σημείο και μετά, γιατί δεν καθόσαστε όταν σας μιλούσε? Μου λέει, αισθανόμουν, μου λέει, σαν χωροφύλακας που του μιλάει ο διοικητής του. Μπορούσα να καθίσω. Θα συναντηθούμε όμως στην αιωνιότητα. Είχανε τέτοια πράγματα. Να σας πω ότι ο Άγιος Αμφιλόχιος της έδωσε την ευχή, τη ρασοευχή, ο Μακρύς. Και κατόπιν πνευματική συζήτηση που είχε μαζί του, διέγνωσε τον ιεραποστολικό της ζήλο και την ιδιαίτερη κλίση της. Και έτσι στο παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου, ανήμερα της Οδόχου Πηγής, της έδωσε το μικρό σχήμα με ειδική ευχή για ιεραποστολή εκτός των πυλών της Μονής.
0: Αυτά στην νεανική της ηλικία?
1: Όχι, μετά τα 50-60.
0: Μετά, ναι, ναι, ναι. Όχι όμως τα 80 τότε που τη γνωρίσατε
1: όχι,
0: εσείς.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό μου το είχε πει εκείνη και το κομποσχήνι που της έδωσε τότε ο γέροντας Αμφιλόχιος. Η αδελφή Γαβριλία, η οσία γερόντισα Γαβριλία, το φύλαγε με περισσή ευλάβεια στη ζωή της. Και επίσης ήθελα δηλαδή να πω ότι

0: υπάρχει ακόμα και στην ασκητική της αγάπης, υπάρχει φωτογραφία του φυσιοθεραπευτηρίου αυτού. Και της λέει, σας παρακαλώ πολύ αδελφοί μου, επειδή εσείς έχετε πολύ δυνατή προσευχή, πέσε στον Κύριο να μου δίνει χρήματα για να τα δίνω στους φτωχούς, γιατί εγώ, ξέρετε, βοηθάω τους φτωχούς. Ναι, της λέει, αλλά εγώ προτιμώ να του λέω, να του πω να τους τα δίνει κατευθείαν, για να μην έχετε αυτή τη σκοτούρα. Να μην, ναι, πες, ας τα δίνει κατευθείαν ο Θεός, δεν υπάρχει λόγο. Λοιπόν,
1: είχε χιούμορ.
0: Ναι, αρκετό. Έλεγε λοιπόν ότι εγώ με τη δουλειά που έκανα πρώτα την πληρωμένη, μια μέρα είχαν αρχίσει να γίνονται κάποιες θεραπείες λίγο έκτακτες, που δεν εξαρτιόνταν από τη δική μου γνώση, και αυτό είχε αρχίσει να με προβληματίζει πάρα πολύ. Δηλαδή, έκανε θεραπείες οι οποίες δεν μπορούσαν να έχουν καλό αποτέλεσμα. Προέκυπταν. Ενώ πήγαιναν διάφορες κυρίες και κύριοι, πρακτικά δηλαδή δεν μπορούσαν να έχουν αίσιο αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά είχαν όμως. Γιατί και με έπιασε μια αγωνία πάνω σε αυτό το θέμα. Και όταν δεν βάσταξε πολύ, γιατί όπως σας είπα, ο θάνατος της μητέρας μου και η αναχώρησή μου ήταν πια δεδομένες. Έπαψα να πληρώνομαι με το ίδιο κέφι, και ως σήμερα όποιος έρθει και μου πει ότι μου πονάει ο αστράγαλος, εγώ του βάζω έναν επίδεσμο επάνω, λάδι από το Άγιο Ευχέλαιο και φυσικά μεγάλο αγιασμό. Και ένα επίθεμα στα πέλματα ή μια εντριβή στα πόδια. Περνούν, όλα περνούν, γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Και εγώ να μην ήμουν θα ήταν άλλος. Ο Θεός θέλει και γίνεται ο άλλος καλά. Και διαλέγει αυτόν τον τρόπο. Σημασία έχει να γίνεται το θέλημά του. Όταν η ψυχή είναι γονατιστή στα πόδια του Χριστού, ο άνθρωπος προχωράει. Όταν δεν είναι γονατιστή και σκέπτεσαι το σώμα σου και τις αδυναμίες σου, τότε δεν μπορείς να προχωρήσεις πνευματικά. Και επίσης, ας πούμε, για το θέλημα του Θεού, μου έλεγε ότι όταν έχεις βαθιά πίστη στο Θεό και κάνεις πάντα το θέλημά του, ο Θεός θα στο αποκαλύψει. Αυτό ζητάει. Να στείλουμε το χέρι του, να πιάσει τη χάρη του, και η χάρη του να μας οδηγήσει και το Άγιο Πνεύμα θα μας φωτίσει. Και τότε είναι ένας παράδεισος πάνω στη γη, και να μην έχεις αμφιβολίες αν είναι ή δεν είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί όταν έχεις αμφιβολίες δεν γίνεται σωστή η δουλειά. Και ύστερα μην ξεχνάς ότι σου κάνει φανερό το θέλημά του με τον καιρό, με το χρόνο, όχι όταν επιμένεις εσύ να γίνει το δικό σου θέλημα. Γιατί πολλοί άνθρωποι φοβούνται να ζητήσουν από το Θεό κάτι, μήπως μετά το μετανιώσουν και δεν συμφωνήσουν μαζί του, και είναι, ο Θεός ξέρει καλύτερα από μας τι μας ταιριάζει, όχι αυτό που μας αρέσει, αλλά αυτό που μας ταιριάζει. Και δυστυχώς, όπως σας είπα, το θέλημα του Θεού φαίνεται από τις περιστάσεις και το αποτέλεσμα. Τότε βλέπουμε ότι πίσω απ' όλα είναι ένα βουνό, το βουνό της αγάπης του Θεού, και όλα γίνονται εναρμονισμένα σύμφωνα με το θέλημά του. Ο Θεός από εδώ μας έχει, από εκεί μας έχει, το θέλημά του γίνεται. Όσο και εμείς να επιδιώκουμε αυτό που θέλουμε, αυτό δεν γίνεται με τίποτα. Και επίσης θέλω να σας πω ότι το ζήτημα της ευγνωμοσύνης πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ, και να μην ζητάμε ποτέ ευγνωμοσύνη, αλλά να είμαστε εμείς ευγνώμονες τόσο όσο δεν παίρνει. Άμα το συνειδητοποιήσετε αυτό, μου έλεγε, τότε θα έχετε μεγάλη ευλογία από το Θεό. Γιατί ξέρετε,

0: κάτι. Όταν ο Θεός πρόκειται να βοηθήσει έναν άνθρωπο, παραδείγματος χάρη μου λέει εσένα, θα στείλει κάποιον. Αυτός ο κάποιος είναι τυχαίος. Δηλαδή αυτόν έτυχε να στείλει ο Θεός. Γιατί αν δεν έστελνε αυτόν, θα στέλνε άλλον. Αλλά πάλι θα σε βοηθούσε. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γη, να μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Γι' αυτό είναι ανάγκη να διαβάζεις το ψαλτήρι. Υπάρχουν υπέροχοι ψαλμοί και η υμνολογία της Εκκλησίας μας στο ψαλτήρι στηρίζεται. Διαβάζει το ψαλτήρι, το Ευαγγέλιο και όλα θα πάνε καλά. Καταλάβατε λοιπόν ότι ο Θεός και από τις πέτρες του Αβραάμ θα στείλει βοήθεια. Αρκεί εμείς να το έχουμε υπόψη μας.
1: Είχε τώρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό.
0: Τεράστια.
1: Από νέα κοπέλα.
0: Από παιδάκι. Η αδελφή της, η Βασιλική, την βοήθησε σε αυτό. Και ήθελα να σας πω και τρία θαύματα που μου είχε διηγηθεί στην Ινδία. Γιατί η Ινδία είναι το αγκάθι βέβαια. Γιατί πήγε στην Ινδία. Γιατί πήγε στην Ινδία, διότι πήγε στην Ινδία διότι ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού να γίνουν πολλά θαύματα στην Ινδία με τον αγιασμό που είχε πάρει από εδώ και με το ευχέλαιο. Και έδινε πολύ μεγάλη σημασία στα μυστήρια της Εκκλησίας. Και την ώρα της βάπτισης είχε πει σε μια πολύ καλή φίλη ότι πρέπει να οι προσκεκλημένοι πρέπει να είναι επιλεγμένοι, να είναι άνθρωποι που προσεύχονται, γιατί κατεβαίνει κατευθείαν το Πανάγιον Πνεύμα. Και δεν μπορούμε να είμαστε με γέλια και χαρούλες, γιατί γίνεται ένας χριστιανός γίνεται στη γη. Λοιπόν, μου έλεγαν τότε ότι πας να βοηθήσεις ένα λεπρό, έτσι, πας στη Λινδία βοηθήσεις λεπρούς. Αυτό είναι μια ουτοπία. Όταν ένα κορίτσι που είναι άρρωστο, σου δίνει το χέρι του, πρέπει να το καθαρίσεις από τις πληγές του και και σου λέει κόψε, μη σε νοιάζει εσένα. Τι σε νοιάζει εσένα, εγώ σου λέω κόψε, κάνε τη δουλειά σου χωρίς να με βλέπεις, χωρίς να ξέρεις τίποτα για μένα. Θέλω εσένα, σε παρακαλώ πολύ, κάνε τη δουλειά σου. Η λέπρα είναι δική μου, δεν είναι δική σου, εσύ θα με καθαρίσεις. Εγώ όμως από σένα περιμένω να ελευθερωθώ. Λοιπόν, στο λεπροκομείο εκεί που ήταν, όταν ήθελε να ψυχαγωγηθεί, έπαιζε με τις φυσαλίδες της μπουγάδας που έκανε, γιατί έπλαινε τα ρούχα και των λεπρών και των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Τη μία φορά αυτά, την άλλη φορά τα άλλα. Έτσι λοιπόν, ένας σπουδαίος γιατρός, νέος λεπρολόγος, αρρώστησε από λέπρα και το κρατούσε μυστικό. Και μόλις της το είπε, ζήτησε να δει τα σημεία εμφάνισης της νόσου και του έδωσε να ληφθεί με ιώδες της γεντιανής. Ένα κάτι σαν ιώδιο, αλλά μπλε χρώμα. Σιγά σιγά αυτό βελτιώθηκε και σταθεροποιήθηκε η ασθένειά του, δεν εξελίχθηκε, δεν πέρασε και έγιναν πάρα πολύ καλοί φίλοι. Μια μέρα ένα άλλο θαύμα ήταν ότι αυτό δεν μου το είπε μόνο η αδελφή Γαβριλία, μου το επιβεβαίωσε και ένας φίλος της, ο οποίος νεαρός Ινδός, ο οποίος σπούδασε στη Θεσσαλονίκη και είχε έρθει παντρεμένος και περίμενε και το πρώτο του παιδάκι, και μου είπε ότι ήταν μια κοπέλα πάρα πολύ πολύ μεγάλη κάστα και το παράπονο της ήταν ότι ήθελε να παντρευτεί, ότι ήθελε να κάνει παιδί. Τη είπε λοιπόν της αδελφής,
1: στην Ινδία.
0: Στην Ινδία. Σε παρακαλώ προσευχή σου να κάνω ένα παιδί, γιατί ο άντρας μου θα με χωρίσει. Τη είπε λοιπόν η αδελφή, έλα να προσευχηθούμε μαζί γιατί ο Θεός δεν χαλάει χατήρια. Μετά από λίγο καιρό είδες, ήλθε από μακριά, φαινόταν μια γυναίκα που κρατούσε ένα μπόγο στην αγκαλιά της. Ήταν αυτή η κοπέλα πριν από ένα χρόνο που είχε έρθει να την παρακαλέσει και της άφησε στα πόδια της το παιδάκι της. Είχε κάνει παιδί και ήταν τρεις ευτυχισμένοι. Λοιπόν, κοντά της ένιωθες μια αγιοπνευματική παρουσία, κοντά στην αδελφή Γαβριλία, χωρίς περιορισμούς. Ήταν πρόκληση και πρόσκληση μαζί να ακολουθήσεις το Θεό ολοκληρωτικά. Χαρά της ήταν να μεταδώσει λόγο ζωντανό, αληθινό, γνήσιο, πραγματικό, να το βλέπεις εκείνη την ώρα να γίνεται. Και ποτέ δεν έκανε το δάσκαλο, ποτέ δεν έλεγε μεγάλα λόγια, ποτέ δεν έκανε επίδειξη. Βοηθούσε τους απελπισμένους, έδινε θάρρος στους πιστούς και όλο το βράδυ τους είχε όλους την προσευχή της. Ο οδηγός της ζωής μου, μου έλεγε, είναι το Ευαγγέλιο. Και ο εξομολόγος μου είναι ο φάρος που δεν με αφήνει να απομακρυνθώ από εκείνον. Τον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό μου. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο στη ζωή μας. Ο Πατέρας και Θεός ημών για να μας τελειοποιήσει, να μας οδηγήσει εκεί που μόνον ο ίδιος γνωρίζει, φέρνει στην πρόσκαιρη του τη ζωή μας ανθρώπους, αγγέλους και πνεύματα, αρκεί εμείς να έχουμε ορθάνυκτα τα μάτια μας με προσοχή, με σύνεση, τα αυτιά μας διάπλατα και την καρδιά μας ξεγυλισμένη από αγάπη για εκείνον και των πλησίων μας. Το σχέδιό του είναι τέλειο και με μοναδική σοφία που έχει μόνον ο Θεός, ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Έτσι θα μπούμε στον Παράδεισο, χέρι με χέρι, με αυτούς που αγαπήσαμε, με αυτούς που ζήσαμε ευτυχισμένοι μετά των Αγίων, των ηρώων μας, των Αγγέλων, κοντά στο Θεό, σε Αυτόν τον οποίο πρέπει δόξα και τιμή και προσκύνηση στους αιώνας αμήν. Και μου έλεγε πολύ συχνά, τώρα θα σε χαιρετήσω, ευλογία Κυρίου και έλεος στη ζωή μας. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, έχω να σας πω και μερικά άλλα που είναι λίγο αστεία, αλλά δεν θέλουμε να ρίξουμε και το επίπεδο της εκπομπής, έτσι δεν είναι.
1: Δεν πέφτει με αυτόν τον τρόπο, ίσα ίσα.
0: Λοιπόν, μια μέρα μου είπε να πάω να τις ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ το Βασιλόπουλο. Το Μαρινόπουλο που ήταν στην Ιωάννη Χαζοπούλου, ναι. Μου είχε δώσει μια λίστα τα ψώνια και μου είπε ότι πήγα εγώ, τα ψώνισα όλα, ήταν πολύ πάρα πολλά λεπτά αυτά. Δηλαδή για την αδελφή Γαβρίλα ήταν πολλά λεπτά. Και λέω θα τις βάλω τα μισά, είπα, είχα και πληρωθεί, έτσι δεν είναι. Πήγα λοιπόν εκεί, έκανα και μια άλλη δουλειά που μου είχε πει εν τω μεταξύ και γύρισα στο σπίτι και της λέω τα έφερα. Μου λέει, τι έφερες? Λέω, τα ψώνια που μου είπατε. Και πόσο κάνουν? Λέω, τόσο. Μου λέει, ποιο πας να κοροϊδέψεις εμένα? Λέω, όχι, όχι, δεν το κάνω για να σας κοροϊδέψω. Ειλικρινά σας μιλάω. Ειλικρινά δεν μου μιλάς, αλλά αν δεν μου πεις την αλήθεια, σηκωθείς να φύγεις. Και εγώ λοιπόν σηκώθηκα και έφυγα βέβαια. Λέω, εντάξει, λέω, θα φύγω. Φεύγω λοιπόν στο παράθυρο της Μηδίας, που ήταν το άλλο παράθυρο του δωματίου της. Με περίμενε στο παράθυρο. Και μου λέει, καλά μου λέει, φεύγεις? Λέω, ναι. Αληθινά το λες? Λέω, μάλιστα. Φυλάκι δεν έχει? Ένας έρθοντας. Και πήγα 7.30 και έφυγα 10.30. Ήταν ας πούμε μια τρυφερή έτσι ανάμνηση. Έλεγε λοιπόν για την μικρασία. Τώρα το πάμε πάλι στο σοβαρό.
1: Έτσι.
0: Αλλά η θέλω να, έτσι, να τα λέμε
1: αυτή, ναι. Τι όμορφα.
0: Ναι, να τα λέμε έτσι, μια και έτσι και μια αλλιώς. Ναι, γιατί ναι. Ξέρετε κάτι, πρέπει να τα λέμε.
1: Πώς όχι.
0: Στη μικρασία μου έλεγε ότι δημιουργήθηκε το κράμα που σήμερα λέμε ελληνοορθόδοξος βυζαντινός πολιτισμός. Εκεί η ελληνική φιλοσοφική σκέψη έγινε αποδεκτή και διαδόθηκε μέσω των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, που δεν ήταν όλοι Έλληνες στην καταγωγή. έτσι, αλλά στη διανόηση που σπούδασαν τα ελληνικά γράμματα στις φιλοσοφικές σχολές των Αθηνών και της Αλεξανδρίας και τα διέδωσαν στον υπόλοιπο κόσμο σε μια κοινή γλώσσα, την ελληνική, με την οποία μπορούσαν να εκφράσουν τις υψηλού επίπεδου φιλοσοφικές έννοιες. Γι' αυτό και σήμερα οι Σύριοι χριστιανοί, οι Πέρσες και ορισμένοι Βαλκάνοι αισθάνονται Ρωμιοί, δηλαδή Έλληνες, όπως οι Πόντιοι, οι Μικρασιάτες. Η Ελλάδα είναι η πολιτιστική τους μήτρα.
1: Νικολέτα Μπέλεση, ευχαριστούμε από καρδιάς για αυτή την συνέντευξη. Κλείνοντας και το δεύτερο μέρος αυτής της τόσο ουσιαστικής συνάντησης, φίλοι μας, αισθανόμαστε ότι δεν ολοκληρώνεται απλώς μια συνέντευξη. Ολοκληρώνεται μια πορεία μνήμης και μαρτυρίας. Μια πορεία που μας έφερε πιο κοντά, όχι μόνο στη μορφή της Αγίας Γαβριελίας, αλλά και στην εμπειρία της ζωντανής πίστης. Μέσα από τα λόγια της κυρίας Νικολέτας, η αγιότητα έπαψε να είναι αφηρημένη έννοια. Έγινε βλέμμα και έγινε χαμόγελο, έγινε λόγος απλός και ταυτόχρονα βαθύς. Έγινε μια σχέση που άφησε αποτύπωμα χρόνων και ίσως αυτό είναι το πιο συγκινητικό, ότι η αληθινή πνευματικότητα δεν επιβάλλεται, δεν θορυβεί και δεν εντυπωσιάζει, αλλά διαπερνά ήσυχα την καρδιά και μένει. Σε μια εποχή που όλα τρέχουν, που όλα φθύρονται γρήγορα, τέτοιες μαρτυρίες μας υπενθυμίζουν ότι υπάρχει και ο χρόνος της εσωτερικής ορίμανσης, ότι υπάρχουν συναντήσεις δηλαδή που λειτουργούν σαν πηξίδα για ολόκληρη τη ζωή, ότι η αγάπη όταν είναι αυθεντική συνεχίζει να ενεργεί πολύ μετά τη φυσική απουσία ενός προσώπου. Ευχαριστούμε από καρδιάς την κυρία Νικολέτα Μπέλεση για την εμπιστοσύνη, τη γενναιοδορία και τη βαθιά συγκινητική της κατάθεση. Μας χάρισε όχι απλώς πληροφορίες, αλλά μια εμπειρία.

0: Στις 28 Μαρτίου του 1992 η γερόντισσα Γαβριλία έφυγε στον ουρανό. Όλες οι καμπάνες της Λέρου χτυπούσαν πένθυμα και στην κηδεία της παρευρέθη πολλής λαός. Εκεί εκοιμήθη στην Λέρου. Η γερόντισσα Γαβριλία ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος με απεριόριστη αγάπη προς τον αδελφό. Έλεγε ότι οι άγγελοι της είπαν ότι αυτό που μετράει πιο πολύ είναι το ποσόν και το ποιόν της αγάπης που δίνει στους άλλους χωρίς διακρίσεις. Όλοι τη ρωτούσαν πως ήταν δυνατόν να αγαπάει τόσο πολύ ακόμα και τους αγνώστους και πως ήταν δυνατόν να κάνει υπακοή σε όλο τον κόσμο και να ταξιδεύει συνεχώς για να βοηθήσει έστω και ένα μόνο άνθρωπο. Δίκαια, λοιπόν, η ζωή της χαρακτηρίζεται ως η ασκητική της αγάπης. Στις 3 Οκτωβρίου του 2023, η γερόντισσα Γαβριλία εντάχθηκε στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και έτσι σήμερα ζητάμε τις μεσητείες της γερόντισσας Γαβριλίας, της Αγίας Γαβριλίας. Ευχαριστούμε από καρδιάς ξανά την κυρία Νικολέτα Μπέλεση για όσα μας είπε. Ας κρατήσουμε, φίλοι μας, μέσα μας κάτι από την φωτεινή παρουσία. Ας αφήσουμε τη μνήμη να γίνει έμπνευση και ο καθένας με τον τρόπο του εκείνη τη χαρά που γεννιέται από την εμπιστοσύνη και την αγάπη. Ας την αναζητήσουμε, λοιπόν. Και όπως πάντα, ένα θερμό ευχαριστώ στον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, που με συνέπεια φρόντισε ώστε ο λόγος να φτάνει καθαρός και ζωντανός σε όλους εσάς. Ευχαριστούμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τέλος, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, το «Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες του 1821», ο πρώτος και ο δεύτερος τόμος, δύο βιβλία με τις ιστορίες γνωστών αλλά και άγνωστων ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης από την εκπαιδευτικό και συγγραφέα Κωνσταντίνα Ζικούλη, με πανέμορφη εικονογράφηση από την Αγγελική Δελεχά. Μαθαίνουμε πώς έζησαν, πώς σκέφτονταν, τι πίστευαν και πώς υπηρέτησαν την πατρίδα μας μέσα από ποίηματα και τραγούδια γραμμένα για αυτούς και ζωγραφίζοντας τα πορτρέτα τους. Και το κυριότερο, μαθαίνουμε ποια ήταν η πνευματική πανοπλία τους. «Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες του 1821», τόμοι Α και Β. Βρείτε τα στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, ευχόμαστε να είστε πάντα καλά, καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο και ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή, Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση? Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλης της ύλης.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στις θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη. Και σήμερα θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε μια μεγάλη θεματική που εδώ και αρκετό καιρό είχαμε ξεκινήσει με τη βοήθεια του κύριου καθηγητού, το θέμα των εικόνων. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στην παρουσία της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος και τη μετοχή του αγιασμού, αλλά και σε ένα θέμα που ίσως οι περισσότεροι να το βρούμε εξαιρετικά ενδιαφέρον και μάλλον πιο οικείο, στο θέμα της θαυματουργίας των εικόνων. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζουμε και σήμερα.
1: Και σας βρίσκα.
0: Νομίζω ότι κάπως έτσι σήμερα θα ολοκληρώσουμε. Τουλάχιστον αυτή η πρόθεση θα είναι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να μας πείτε αν έχουν οι εικόνες ακριβώς την ίδια χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχαν και τα ίδια τα εικονιζόμενα πρόσωπα.
1: Στο θέμα αυτό είχαμε επισέλθει κατά την θεματική της εικόνας, οπότε έγινε φανερό, εδώ θα το πούμε απεριφράστος στο ερώτημά σας, ότι ναι, αυτή ακριβώς η ιδιαίτερη χάρη που έχει ο κάθε Άγιος, ακριβώς αυτήν την έχουν πλήρως και οι εικόνες τους. Οι Άγιοι δηλαδή της Εκκλησίας μετέχουν στην ζωή και το φως του Θεού τόσο κατά την επίγεια ζωή τους, όσο και μετά το θάνατό τους. Η μετοχή όμως αυτή στη ζωή και το φως του Θεού νοείται ως μετοχή στην χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν περιορίζεται στα πρόσωπα των Αγίων, αλλά επεκτείνεται και σε υλικά στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με αυτούς, όπως είναι λόγου χάρη οι εικόνες τους. Η παρουσία της Θείας Χάριτος και ενέργειας στις εικόνες είναι συνεχής και εξαρτάται άμεσα από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στα ίδια τα εικονιζόμενα πρωτότυπα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είπε εκείνη την πολύ χαρακτηριστική έκφραση ότι οι Άγιοι και ζώντες πεπληρωμένοι ήσαν Πνεύματος Αγίου και τελευτισάν τον Αυτόν, και όταν αυτοί πέθαναν η χάρη του Αγίου Πνεύματος ανεκφυτήτως ένεστη και τες ψυχές και τη σώμαση εν της τάφης και τις χαρακτήρισε και τις αγίες εικόσιν αυτών. Δηλαδή, οι Άγιοι και ενώ ζούσαν ήταν γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά και όταν πέθαναν η χάρη του Αγίου Πνεύματος παρέμεινε χωρίς να φύγει καθόλου, ούτε παρέμεινε και στις ψυχές και στα σώματα που ήσαν μέσα στους τάφους, αλλά και στις αγίες εικόνες τους. Οι εικόνες λοιπόν της Εκκλησίας, να το πούμε τώρα αλλιώς, είναι φορείς της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, είναι Πνεύματος Αγίου πεπληρωμένοι και κατά συνέπεια μπορούμε να πούμε πως είναι θείας ενεργίας δοχεία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο οι εικόνες δεν αποτελούν για τους πιστούς απλά αντικείμενα αισθητικής απολαύσεως ή και επιστημονικής έρευνας, αλλά αποτελούν έκφραση μιας πνευματικής πραγματικότητας και μιας θεολογίας που την παρουσιάζει η Εκκλησία με την τέχνη του χρωστήρα, του πινέλου. Στις εικόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας συναντούν οι πιστοί όχι μια συνηθισμένη σύνθεση χρωμάτων της ζωγραφικής τέχνης, αλλά συναντούν την έκφραση της ολοκληρώσεως του ανθρώπινου προσώπου, που αυτήν την ολοκλήρωση την συνθέτουν η ασύγχυτη ένωση της ανθρώπινης φύσεως με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι οι εικόνες, με την χάρη και την αγιότητά τους, βεβαιώνουν ότι μετέχουν στην χάρη και την αγιότητα των πρωτοτύπων τους, ενώ παράλληλα δίνουν την μαρτυρία για την χριστιανική θεώρηση του κόσμου. Η παρουσία όμως του Αγίου Πνεύματος τόσο στα εικονιζόμενα πρωτότυπα όσο και στις εικόνες τους είναι χάριτη και ενεργία, είναι δηλαδή χαρισματική, πραγματική όμως. Γι' αυτό και αν πει κάποιος πως η θεότητα, γιατί η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι θεότητα, αν πει κάποιος ότι υπάρχει και στην εικόνα, λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουντίτης, δεν σφάλει, αλλά πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι εν φυσική ενώση. Δεν βρίσκεται φυσικός, αλλά χαρισματικός βρίσκεται σε αυτήν.
0: Η χάρη των εικόνων, κύριε καθηγητά, μετέχεται από τους πιστούς? Και αν μετέχεται, με ποιον τρόπο συμβαίνει αυτό?
1: Ασφαλώς και μετέχεται. Το γεγονός ότι οι εικόνες μετέχουν στην χάρη και την αγιότητα των πρωτοτύπων τους αποτελεί πραγματικότητα έτσι με ιδιαίτερη σημασία για την ζωή των πιστών. Η χάρη των εικόνων δηλαδή μετέχεται από τους πιστούς και τους αγιάζει. Ο αγιασμός που παρέχουν οι εικόνες γίνεται μεθεκτός από τους πιστούς με την αίσθηση της οράσεως, κατά την θέα δηλαδή, των εικονιζόμενων πρωτοτύπων. Αλλά και η προσκύνηση των εικόνων δεν αποτελεί μόνο έναν τρόπο αποδόσεως τιμής στα εικονιζόμενα πρωτότυπα, ταυτόχρονα είναι και ένας τρόπος μετοχής αγιασμού.
0: Είναι λοιπόν και τρόπος μετοχής αγιασμού, όμως κάτω από ποιες προϋποθέσεις η χάρις μετέχεται και ο αγιασμός από τις προσκυνούμενες εικόνες?
1: Ήδη με το ερώτημά σας δείξατε ότι δεν γίνεται αυτό αυτόματα. Γίνεται υπό προϋποθέσεις, πράγματι. Κατά την θέα και προσκύνηση, συγκεκριμένες αισθήσεις, όπως είπαμε προηγουμένως, των πιστών, γίνονται δέκτες της χάριτος των εικόνων που αγιάζει όχι μόνο τις παραπάνω αισθήσεις, δηλαδή την όραση και την αφή κατά την προσκύνηση, αλλά την όλη ύπαρξη των πιστών την αγιάζει. Ο αγιασμός όμως αυτός δεν γίνεται μεθεκτός κατά μηχανικό τρόπο. Δεν μετέχει δηλαδή κάθε πιστός στην Θεία Χάρη των εικόνων, ούτε καθένας που την προσκυνά. Η Θεία Χάρη μετέχεται μόνον κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις για τη μετοχή αυτή που ρωτήσατε είναι η πίστη πρωτίστως και στη συνέχεια η πνευματική καθαρότητα, με τις οποίες προϋποθέσεις πρέπει να προσεγγίζουν οι πιστοί τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Εκφράζοντας οι εικόνες της Εκκλησίας τα Άγια πρωτότυπά τους και την ένθεη ζωή των πρωτοτύπων αυτών, δημιουργούν το πνευματικό εκείνο κλίμα μέσα στο οποίο καλλιεργείται η μετάνοια των πιστών, η οποία αποτελεί και την αφετηρία μετοχής της Θείας Χάριτος που ενυπάρχει στις εικόνες. Μέσα στην προοπτική αυτή, ο ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης κατά την δεύτερη φάση της εικονομαχίας, Άγιος Νικηφόρος, συνδέει και την συγχώρηση των αμαρτιών των πιστών με την παρουσία της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος στις εικόνες και τον αγιασμό που παρέχει η χάρη αυτή όταν μετέχεται από τους πιστούς, και είπαμε πάντα υπό προϋποθέσεις.
0: Είπαμε ότι οι προϋποθέσεις είναι πρώτα και κύρια η πίστη, αλλά και η πνευματική καθαρότητα. Έτσι όπως σας ακούμε, κύριε καθηγητά, να μας λέτε για την μετοχή της Θείας Χάριτος από τις εικόνες προς τους πιστούς, θα θέλαμε να μας πείτε πώς αξιολογείτε την αρνητική στάση των εικονομάχων εναντί των Αγίων εικόνων, γιατί κάτι τέτοιο ήταν και παραμένει βίωμα της Εκκλησίας.
1: Έτσι, οι εκάστοτε εικονομάχοι, αλλά και οι συγκεκριμένοι στους οποίους αναφερόμαστε με την διαμάχη που υπήρχε μεταξύ της Εκκλησίας και των εικονομάχων, οι εικονοκλάστες φαίνεται στην πράξη πως αρνούνται την παρουσία της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος στις εικόνες και κατά συνέπεια αρνούνται μια δυνατότητα μετοχής αγιασμού των πιστών. Έτσι, η αρνητική τοποθέτηση των εικονομάχων απέναντι στις εικόνες στερεί τους πιστούς από μια βασική δυνατότητα και για την ηθική τελείωσή τους. Την ηθική την εννοώ πάντοτε με οντολογικό χαρακτήρα, δηλαδή με τον χαρακτήρα του αγιασμού. Κάποιος δηλαδή που επισκέπτεται και σε καθημερινή βάση ενδεχομένως μία εκκλησία και προσκυνώντας τις εικόνες ή κάνοντας αυτό το πράγμα στον ιδιωτικό του χώρο, είτε αυτό είναι το σπίτι του, είτε είναι ο εργασιακός του χώρος ενδεχομένως, έχει την δυνατότητα αυτού του αγιασμού. Και έρχονται οι εικονομάχοι και βάζουν φραγμό, τροποντινά, σε αυτήν την δυνατότητα αγιασμού των πιστών.
0: Συνδέονται οι εικόνες ειδικότερα με την σωτηρία των πιστών?
1: Ασφαλώς και συνδέονται. Ιδιαίτερα άλλωστε με όσα είπαμε μέχρι τώρα, έμεσα πλην σαφώς γίνεται αυτό κατανοητό. Πρέπει να πούμε όμως ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, και αυτό το λέω γιατί έτσι παίρνουν κύρος τα λεγόμενά μας, απόλυτο και αλάθητο. Παρουσιάζει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έλεγα, η παρατήρηση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ότι οι εικόνες αποτελούν αραβόνα της σωτηρίας των πιστών. Και όταν λέμε αραβόνα, γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι η προοπτική ενός αραβόνα. Πάμε μετά στον γάμο. Όταν λοιπόν λέει «εγώ δέχομαι τις εικόνες», λένε δηλαδή τα πρακτικά, στα πρακτικά οι θεοφόροι πατέρες, όταν δέχομαι και ασπάζομαι τις ιερές εικόνες ως αραβόνα της σωτηρίας μου που είναι, αυτό μου εγγυάται την δυνατότητα στη συνέχεια της σωτηρίας. Η παρατήρηση αυτή ερμηνεύεται μέσα βέβαια στο πνεύμα της μετοχής αγιασμού των πιστών και από την προσκύνηση των εικόνων. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας, η σωτηρία δεν αποτελεί μόνο μια μελλοντική πραγματικότητα που έχει σχέση με την μεταθάνατο ζωή των πιστών, αλλά παράλληλα είναι και μια πραγματικότητα που βιώνεται με την μορφή αραβόνα στην παρούσα ζωή. Με την ενανθρώπιση άλλωστε του Θεού Λόγου, το έσχατο και μελλοντικό είναι ήδη παρόν στην ζωή του κάθε πιστού που έχει αποκτήσει τους κατάλληλους δέκτες για την πρόσληψη και διαρκή μετοχή στη σωτηρία που του προσφέρεται μέσα στην Εκκλησία. Η δυνατότητα του πιστού να μετέχει στην χάρη του Θεού από την παρούσα ζωή αποτελεί, όπως είπαμε, εγγύηση για τη μετοχή του στην εσχατολογική του σωτηρία. Ως ορθόδοξοι πιστοί δηλαδή έχουμε τον αραβόνα της άλλης ζωής, της μέλουσας δηλαδή βασιλείας. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως είναι η μέλουσα ζωή. Γιατί? Γιατί έχουμε στην παρούσα ζωή την πρόγευσή της εν πάση αισθήση, θα μας πει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Το μόνο που δεν είναι απολύτως βέβαιο και πρέπει να το σημειώσουμε με έμφαση είναι αν από τον αραβόνα που έχουμε εδώ θα προχωρήσουμε και στον γάμο διατηρώντας τις βασικές προϋποθέσεις, μόνο τότε μπορούμε να έχουμε αυτή την εγγύηση, ή διαφορετικά μπορεί κάλλιστα να ακυρώσουμε τον αραβόνα αυτόν τον αραβόνα στην παρούσα ζωή, άρα το μελλοντικό γάμο. Με αυτό θέλουμε να πούμε ότι όποιος έχει βαπτιστεί, όποιος έχει χριστεί, όποιος κοινωνεί στα μυστήρια της Εκκλησίας, έχει τον αραβόνα του Πνεύματος, έχει την δυνατότητα της σωτηρίας, δεν έχει όμως την βεβαιότητα της σωτηρίας στην περίπτωση που δεν διατηρεί αυτόν τον αραβόνα ως ζώσα σχέση. Αντίθετα, όταν ο πιστός δεν μετέχει στην χάρη του Θεού λοιπόν από την παρούσα ζωή, η σωτηρία παραμένει για αυτόν μια αντικειμενική και αντικειμενοποιημένη πραγματικότητα του μέλλοντος. Και οι εικόνες ως αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας πρέπει να πούμε πως αποτελούν τον αραβόνα της σωτηρίας των πιστών με ρεαλιστικό τρόπο, επειδή παρέχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία όταν μετέχεται από τους πιστούς υπό τις προϋποθέσεις που είπαμε εγγυάται τότε τη σωτηρία τους. Μέσα στο πνεύμα αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και το χωρίο του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, στο οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο παρελθόν σε άλλες ομιλίες μας, που είπε «Είδον, είδος Θεού το ανθρώπινον και εσώθη μου η ψυχή». Πώς μπορεί κανείς να πει ότι είδε την εικόνα του Χριστού και σώθηκε? Μόνον υπό την προϋπόθεση μετοχής αυτής της θεότητας που βρίσκεται ήδη χαρισματικός στην εικόνα του Χριστού, κάτω από τις προϋποθέσεις βεβαίως που είπαμε, των και καθαρμένων αισθητηρίων. Οι πιστοί λοιπόν οικειώνονται την σωτηρία που παρέχει η ενανθρώπιση με τη μετοχή στην χάρη και τις ενέργειες του Θεού. Η εικόνα του Χριστού λοιπόν εδώ δίνει τη δυνατότητα στον πιστό να βλέπει και αισθητά τον θεάνθρωπο. Αλλά η θέα αυτή του θεάνθρωπου σημαίνει παράλληλα μετοχή στη σωτηρία και τη θεοποιώ χάρη του. Έτσι ερμηνεύεται και η γενικότερη σωτηριολογική προοπτική που δίνει στις εικόνες του, στις εικόνες της Εκκλησίας ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Είτε πρόκειται δηλαδή για την εικόνα του Χριστού, είτε πρόκειται για τις εικόνες των Αγίων, η χάρη του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει σε αυτές, όταν γίνεται μεθεκτή από τους πιστούς, είναι σίγουρα σωτήρια. Οι εικόνες λοιπόν κάθε αυτές δεν έχουν σωτηριολογικό χαρακτήρα. Έτσι, αν πούμε στην προκειμένη περίπτωση με συνέπεια, αν δεχτούμε αυτό με συνέπεια, τότε σαφώς και δεν δεχόμαστε ως χριστιανοί τις εικόνες ως θεούς, όπως είπατε, και ούτε τις λατρεύουμε ως θεούς, ούτε την ελπίδα της σωτηρίας μας την έχουμε σε αυτές, μας λένε τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Οι πιστοί δεν αυτονομούν τις εικόνες από τα πρωτότυπά τους. Μόνο αν αυτονομήσουν τους Αγίους από τα πρωτότυπά τους, τις εικόνες, συγγνώμη, από τα πρωτότυπά τους, τότε θα έχουν κάνει αυτές είδωλα. Γιατί η σωτηρία τους δεν προέρχεται από τις εικόνες, αλλά προσφέρεται άμεσα και προσωπικά από τον ίδιο τον μονογενή Υιό του Θεού, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα που χορηγεί αυτήν την δωρεά της χάριτος η οποία ενυπάρχει και στις εικόνες. Τονίζοντας λοιπόν η Εκκλησία τον αγιασμό των εικόνων από την Θεία Χάρη που προσφέρουν τα εικονιζόμενα πρόσωπα και την σωτήρια μετοχή των πιστών στον αγιασμό αυτό, υποδηλώνει την διάκριση, πρέπει να πούμε, την θεολογική ανάμεσα στην ουσία και την χάρη του Θεού. Έμεσα δηλαδή εκφράζει η Εκκλησία και εδώ αυτήν την συνέχεια της θεολογίας της για την διάκριση ανάμεσα στην απρόσιτη και αμέθεκτη ουσία του Θεού και την προσιτή και μεθεκτή από τον κτιστό κόσμο Θεία Χάρη, η οποία όταν μετέχεται αγιάζει την κτήση και θεώνει τον άνθρωπο, όπως εκτενέστερα η Εκκλησία υποστήριξε με το πρόσωπο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά τον 14ο αιώνα.
0: Σας ακούμε να μας μιλάτε για τον τρόπο που συνδέονται οι εικόνες με τη σωτηρία των πιστών, με τις αναφορές που μας κάνατε στα όσα υπάρχουν στις σημειώσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Υπάρχει όμως κάποιος τρόπος με τον οποίο η Ορθόδοξη εικόνα αισθητοποιεί την παρουσία της Θείας Χάριτος στην εικόνα?
1: Η Ορθόδοξη εικονογραφία, ανταποκρινόμενη στην θεολογία της Εκκλησίας που υπενυχθήκαμε προηγουμένως ή μάλλον θίξαμε προηγουμένως, προσπαθεί και με την τεχνοτροπία της να αισθητοποιήσει αυτήν την παρουσία της άκτης της Θείας Χάριτος στις εικόνες των θεωμένων προσώπων, των θεωμένων μελών της, τα οποία άλλωστε εικονίζει. Έτσι ακριβώς η παρουσία της Θείας Χάριτος δίνει στην εικόνα τον χαρακτήρα της πνευματικής πραγματικότητος που είναι ανάλογη με εκείνη των εικονιζόμενων πρωτοτύπων. Με τον τρόπο αυτό, η Ορθόδοξη εικόνα ανταποκρίνεται στην αλήθεια των προσώπων της καινής πλέον κτήσεως που εικονίζει, αφού προσπαθεί και την ιστορικότητα των εικονιζόμενων προσώπων να βεβαιώσει και την αδιάσπαστα με αυτά Θεία Χάρη να εκφράσει. Η Ορθόδοξη εικονογραφία λοιπόν, παράλληλα με την θεολογία της Εκκλησίας για την άκτιστη Θεία Χάρη και τη μετοχή της από τους πιστούς, εκφράζει με την τεχνική της τα πρόσωπα των Αγίων μεταμορφωμένα και θεωμένα, βεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό την εμπειρία της προσωπικής μετοχής των Αγίων στην θεοποιώ ενέργεια και χάρη του Θεού. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι την ίδια εποχή που η Εκκλησία δικαιώνει τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, δηλαδή τον 14ο αιώνα, ότι εμφανίζεται ιδιαίτερα συχνά η εικονογράφηση της μεταμορφώσεως του Χριστού. Η μεταμόρφωση του Χριστού δίνει ακριβώς αυτήν την βεβαιότητα για τη μεταμόρφωση του κάθε πιστού, μέσα βέβαια στη νέα εν Χριστώ πραγματικότητα, δηλαδή μέσα στην Εκκλησία.
0: Μιλώντας για την παρουσία της εικονογραφίας και την χάρη του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει και στις εικόνες, πάντοτε κάνουμε αυτήν την επεξήγηση, κύριε καθηγητά. Όμως, τι συμβαίνει με την δυτική χριστιανοσύνη? Αυτή ανταποκρίθηκε στον αγιαστικό χαρακτήρα της εικόνας?
1: Υπενυχθήκαμε κάποια πράγματα σε άλλη εκπομπή μας. Θα πούμε ειδικότερα εδώ πως η Δυτική Εκκλησία, αν και δέχτηκε, όπως πάλι είπαμε, τις αποφάσεις της 7ης Οικουμενικής Συνόδου και υπέγραψε, μετήχε δηλαδή σε αυτήν και υπέγραψε, στην πράξη βλέπουμε ιστορικά να αποσιωπά τον αγιαστικό χαρακτήρα της εικόνας, ενώ με έμφαση τονίζει την παιδευτική σημασία της, την παιδαγωγική της δηλαδή σημασία. Έτσι βλέπουμε πως άφησε στο περιθώριο την χαρισματική παρουσία του Θεού στην εικόνα. Αυτό βέβαια είναι συνάρτηση του γεγονότος της ίδιας της ζωής της. Η δυτική χριστιανοσύνη πολύ νωρίς έφτασε σε μία απεμπόληση αυτής της μετοχής του ακτίστου, δηλαδή της χάριτος του Θεού, γι' αυτό μιλάει αργότερα και για κτιστή χάρη, και αυτός είναι ο λόγος που κάνει αυτή την μετακίνηση από τον αγιαστικό χώρο στον παιδευτικό, μένει δηλαδή σε πολύ εξωτερικά παιδαγωγικά χαρακτηριστικά της εικόνας. Έτσι λοιπόν η Ορθόδοξη πίστη ότι η εικόνα είναι φορέας της χαρισματικής παρουσίας του Θεού εξαιτίας της άκτης της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που φέρει και στην οποία, όπως είπαμε, μετέχει ο πιστός και έρχεται με τον τρόπο αυτό σε προσωπική κοινωνία με τον Θεό, δεν βρίσκει αυτήν την θεολογική υποδομή στην δυτική χριστιανοσύνη, αφού αυτή, το βλέπουμε στην πράξη, την θεολογική απορρίπτει την διάκριση ανάμεσα στην άκτη στη Θεία Ουσία και στην άκτη στη Χάρη του Θεού και ταυτίζει ουσία και ενέργεια. Και αυτό βέβαια το κάνει για λόγους εμπειρικούς. Δεν έχει εμπειρία δηλαδή του Θεού, γι' αυτό και κάνει αυτήν την ταύτιση σε αντίθεση με την αρχαία πράξη της Εκκλησίας και σε αντίθεση με την Ορθόδοξη Ανατολή. Και επειδή λοιπόν η Δυτική Εκκλησία δεν δέχεται την ύπαρξη της άκτης της Θείας Χάρης και κατ' επέκταση την θέωση του ανθρώπου, το βλέπουμε αυτό ιστορικά, στη συνέχεια εκπίπτει βέβαια και από αυτόν τον χαρακτήρα της Εκκλησίας και μπορούμε να μιλούμε απλώς για δυτική χριστιανοσύνη, δεν δέχεται, όταν δεν δέχεται δηλαδή την θέωση του ανθρώπου που μετέχει στην χάρη αυτή, οπότε εύλογα δεν μπορεί να αναπτύξει μια εικονογραφία που να είναι ανάλογη με αυτήν της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Μια εικονογραφία δηλαδή που να εκφράζει την θέωση του ανθρώπου. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ερμηνεύει γιατί ο Ρωμαιοκαθολικισμός δέχτηκε ή έστω αν θέλετε επίοικος να το πω ανέχθηκε θρησκευτικές παραστάσεις στους ναούς της με πρότυπα άσχετα από τα εικονιζόμενα πρωτότυπα και όπως έχουμε πει και άλλη φορά σε ορισμένες περιπτώσεις δέχτηκε και ηθικώς διαβλημένα. Είναι λοιπόν φανερό ότι η δυτική ζωγραφική δεν αποτελεί μια παρακμή της πρωτοβουλίας του ζωγράφου όπως υποστηρίζουν κάποιοι, αλλά παρεκτροπή προηγουμένως της ίδιας της θεολογίας, η οποία όμως, στη Δύση εννοούμε, αποτελεί έκφραση της εσφαλμένης εκκλησιαστικής ζωής της. Αντίθετα, η Ορθόδοξη εικονογραφία προϋποθέτει την ζωή, το ήθος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό ακριβώς το ήθος εκφράζουν στις εικόνες οι Ορθόδοξοι Αγιογράφοι μέσα από την γνωστή σε όλους μας τεχνοτροπία της Ορθόδοξης εικονογραφίας. Η Ορθόδοξη Ανατολή λοιπόν υπογράμμισε με ιδιαίτερο τρόπο και με εμφαντικό τρόπο τη διάκριση ουσίας και ενέργειας στο Θεό ως γνώρισμα της θρησκευτικής ζωής και της θεολογίας της. Και στη συνέχεια η Ορθόδοξη εικονογραφία εξέφρασε αυτήν την θρησκευτική ζωή και θεολογία στα θεωμένα πρόσωπα των Αγίων της πάντοτε μέσα στα πλαίσια της σχετικότητας, έτσι όπως είπαμε, διότι δεν μπορεί με κτιστό τρόπο να εκφραστεί απολύτως αυτό που είναι άκτιστο. Έτσι λέμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία υποδηλώνει τη μετοχή των εικονιζομένων προσώπων στην χάρη του Θεού και από την οποία αλλοιώνεται και θεώνεται και με την συγκεκριμένη τεχνοτροπία υποδηλώνεται αυτή η πνευματική αλλίωση στις δεξιάς του υψίστου.
0: Μιλώντας για την διαφορά που έχουμε με την δυτική χριστιανοσύνη, κάνατε στο τέλος και μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για την Ορθόδοξη Ανατολή. Όμως όλοι γνωρίζουν και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν θαυματουργές εικόνες ανά την Ελλάδα και την Οικουμένη. Πώς εξηγείται θεολογικά αυτή η ιδιαίτερη θαυματουργία?
1: Το θαύμα πρέπει να πούμε πως αποτελεί πραγματικότητα που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την Εκκλησία, αφού τόσο η ίδρυση και η σύστασή της, όσο και η ζωή

που εγγενίασε, η καινή κτήση δηλαδή, που εγγενίασε η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Το θαύμα μπορούμε να πούμε πως αποτελεί ένα τρόπο εκφράσεως της Θείας Χάριτος και ενεργίας που συνέχει την Εκκλησία ως σώματος του Χριστού. Έτσι, με τον τρόπο αυτό ερμηνεύεται η δυνατότητα θαυματουργίας των δοξασμένων και των στρατευμένων μελών του εκκλησιαστικού αυτού σώματος, των παρελθόντων δηλαδή και των παρόντων Αγίων της Εκκλησίας. Τα ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού είναι φορείς της Θείας Χάριτος και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις γίνονται αγωγή της χάριτος αυτής προς άλλους και με τον τρόπο αυτό ενεργούν θαυματουργικά. Είναι λοιπόν φανερό ότι το θαύμα έχει εκκλησιολογικές προϋποθέσεις. Γι' αυτό βιώνεται και κατανοείται σωστά μόνον μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Μέσα δηλαδή στο ίδιο πλαίσιο κατανοείται σωστά και η θαυματουργία των εικόνων, οι οποίες συνδέονται στενά με το όλο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Τα θαύματα δηλαδή που γίνονται μέσω των εικόνων επιβεβαιώνουν την σχέση των εικόνων με τα πρωτότυπά τους, όπως είπαμε, αφού, όπως παρατηρούν οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, δια των Αγίων εικόνων φαίνονται οι Άγιοι θαυματουργούντες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην αντικειμενοποιήσουμε τις εικόνες. Οι Άγιοι θαυματουργούν λοιπόν, τα ίδια τα πρωτότυπα. Ενώ παράλληλα αυτό το γεγονός μαρτυρεί την άμεση και προσωπική κοινωνία των πιστών με τα εικονιζόμενα πρόσωπα. Των πιστών εκείνων δηλαδή που ζητούν αυτήν την θαυματουργία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας δίνει την θεολογική ερμηνεία των θαυμάτων από τις εικόνες της Εκκλησίας ως εξής. Το θαύμα, λέγει, αποτελεί την απάντηση του Θεού σε αίτημα των πιστών που προσέρχονται στις εικόνες της Εκκλησίας με πίστη. Αυτός που ενεργεί το θαύμα είναι πάντοτε ο Θεός, ανεξάρτητα αν το αίτημα απευθύνεται είτε άμεσα είτε έμεσα σε Αυτόν. Δηλαδή μπορεί να απευθύνεται στον Άγιο. Ο Θεός, με άλλα λόγια, αποδέχεται το αίτημα των πιστών Του και όταν αυτοί απευθύνονται σε Αυτόν μέσω των Αγίων Του. Οι Άγιοι δεν απομονώνουν, ή συγγνώμη, οι πιστοί δεν απομονώνουν τους Αγίους, αλλά τους δέχονται ως δοξασμένα μέλη του θεανθρώπινου σώματος, στο οποίο άλλωστε ανήκουν και οι ίδιοι, και ανήκουν οργανικά. Γι' αυτό και κάθε αίτημα των πιστών έχει την έσχατη αναφορά του στον ίδιο τον Χριστό. Προϋπόθεση των θαυμάτων της Εκκλησίας, λοιπόν, αποτελεί η πίστη των προσερχομένων σε αυτές. Η θαυματουργία των εικόνων, σημειώνει ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, αλλά και Γερμανός, αλλά και η 7η Οικουμενική Σύνοδος, αποτελεί συγκατάβαση του φιλανθρώπου Θεού στην αδυναμία των πιστών και αποβλέπει στην σταθεροποίηση της πίστεώς τους προς Αυτόν και στην φανέρωση της δυνάμεως του Θεού. Να το σημειώσουμε αυτό το σημείο, ότι δηλαδή τα θαύματα είναι για εκείνους που χωλαίνουν στην πίστη, δεν είναι για εκείνους που είναι πολύ πιστοί. Οι πολύ πιστοί δεν έχουν ανάγκη των θαυμάτων για να πιστέψουν, άσχετα αν τα θαύματα γίνονται και σε αυτούς, αλλά τότε είναι για να πιστοποιηθεί αυτή η πίστη τους, ως φανέρωση δηλαδή της πίστεώς τους. Συσχετίζοντας λοιπόν στη συνέχεια αυτά τα θαύματα των Αγίων εικόνων με τα θαύματα των Αποστόλων, οι πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου λένε πως βλέπουμε και στην ζωή των Αποστόλων πως η σκιά τους, τα ενδύματά τους, έτσι, τα σημικίνθια των Αποστόλων, όπως λέγεται εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, και τα σουδάρια ενεργούσαν θαυματουργικά, όπως ακριβώς ενεργούν θαυματουργικά και οι εικόνες της Εκκλησίας. Είναι δηλαδή πράγματα ομογενή για τα οποία μιλούμε και απόλυτα κατανοητά

0: για έναν ο οποίος είναι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας.
1: Μας λέτε, κύριε καθηγητά, ότι το θαύμα αποτελεί, όπως λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, την απάντη του Θεού στα αιτήματα των πιστών που προσέρχονται στις εικόνες. Και ότι αυτός που πάντοτε ενεργεί τα θαύματα είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι λοιπόν θεολογικά σωστή η διάκριση των εικόνων σε θαυματουριές και μη θαυματουριές, αφού πάλι με πίστη θα μπορούν να προσέλθουν στην εικόνα και να απευθύνονται στο ίδιο πρόσωπο?
0: Εύστοχη ερώτηση, θα μπορούσα να πω καταρχήν όχι, αλλά θα το εξηγήσω. Είναι γεγονός ότι όλες οι εικόνες του Χριστού και των Αγίων φέρνουν την χάρη και ενέργεια των πρωτοτύπων τους. Το τονίσαμε πάρα πολλές φορές αυτό. Ορισμένες όμως από αυτές σαφέστατα εμφανίζουν το προνόμιο αθαυματουργών. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει και αυτό κανείς, είναι εμπειρικό δεδομένο. Και γεννάται εύλογα το ερώτημα που θέσατε, πού οφείλεται αυτή η ιδιαιτερότητα? Καταρχήν, μια διάκριση, όπως επίσης είπατε, ανάμεσα σε θαυματουργική ή μη θαυματουργική εικόνα, δηλαδή της Εκκλησίας, αν είναι θεμητή ή όχι, θα πρέπει να πούμε πως είναι εσφαλμένη αυτή η θεώρηση για θεολογικούς λόγους. Και ποιος είναι ο θεολογικός λόγος? Ότι όλες οι εικόνες είναι εξίσου φορείς της Θείας Χάρης και της θαυματουργικής ενέργειας του εικονιζόμενου πρωτοτύπου. Σε κάθε εικόνα λοιπόν της Εκκλησίας ο εικονιζόμενος είναι χαρισματικά παρόν στην εικόνα του, την οποία γεμίζει με την χάρη του Αγίου Πνεύματος που ο ίδιος φέρει. Έτσι, ενώ αποκλείεται η ταυτόχρονη παρουσία του κτιστού εικονιζόμενου προσώπου σε όλες τις εικόνες του, είναι σε αυτές πάντοτε παρούσα η άκτιστη Θεία Χάρη και ενέργειά του. Η παρουσία της χάρης του Αγίου Πνεύματος σε όλες τις εικόνες της Εκκλησίας τις κάνει θαυματουργικές. Τις κάνει θαυματουργικές ακόμη και όταν η χάρη αυτή δεν εκδηλώνεται πάντοτε με φανερό τρόπο. Είναι όμως γεγονός ότι μερικές εικόνες έχουν χαρακτηριστεί ως θαυματουργικές εξαιτίας των πολλών και συχνών θαυμάτων που γίνονται μέσω αυτών. Άρα πράγματι υπάρχουν θαυματουργικές εικόνες, αλλά ο χαρακτηρισμός αυτός οφείλεται από το γεγονός των πολλών θαυματουργιών που γίνονται εκεί. Γιατί και όλοι μας, νομίζω λίγο πολύ, έχουμε αυτήν την πληροφόρηση που είτε οι ίδιοι είτε κάποιοι γνωστοί μας απευθύνθηκαν στον Θεό ή σε συγκεκριμένους Άγιους και τους έγινε θαύμα από τον Άγιο στον οποίο απευθύνθηκαν προσβλέποντας την εικόνα του. Αλλά αυτό που λέμε θαυματουργική εικόνα είναι, τέλος πάντων, τώρα θα μπορούσα να πω τέρμινους τέχνικους, είναι ένας τεχνικός όρος που θέλει να πει ότι αυτή ειδικότερα η εικόνα κάνει πάρα πολλά θαύματα. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται από το ευλαβές πλήρωμα ως θαυματουργή.
1: Ποια όμως είναι η αιτία, κύριε καθηγητά, που μια συγκεκριμένη εικόνα κάνει πάρα πολλά θαύματα, ενώ κάποια άλλη μπορεί να μην κάνει?
0: Μια έμεση απάντηση στο ερώτημα που κάνετε έδωσε ο Άγιος Γερμανός, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, στην εποχή της οικονομαχίας. Ο Πατριάρχης Γερμανός, αναφερόμενος στο άγαλμα που αφιέρωσε στο Χριστό η αιμορροούσα γυναίκα του Ευαγγελίου, μετά από την θεραπεία της από τον Χριστό, σημειώνει ως αιτία των πολλών θαυμάτων του την εύνοια του Χριστού προς την αιμορροούσα για την πίστη της. Την απάντηση αυτή, μάλιστα, του Αγίου Γερμανού δηλαδή, ενίσχυσε με το κύρος της η 7η Οικουμενική Σύνοδος, παραθέτοντας και αυτό το σχετικό χωρίο του Αγίου Γερμανού. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι βασικό στοιχείο για το ίδιο πράγμα, επεκτείνω τώρα την προσφορά της αιμορροούσης για κάθε άλλη εικόνα, έχει σημασία ποιος είναι εκείνος που την έκανε ή εκείνος που την πρόσφερε. Γιατί μπορεί κανείς να πληρώσει κάποιον να κάνει μια εικόνα και την προσφέρει. Επομένως, εμέσως τολμώ να πω ότι η εύνοια του Χριστού προς εκείνο που ζωγράφισε την συγκεκριμένη εικόνα μπορεί να κάνει την εικόνα αυτή θαυματουργή. Παράδειγμα, οι εικόνες του Αγίου Λουκά. Όπου κι αν είναι, είναι θαυματουργές. Γιατί? Για να δείξει την εύνοια, και μάλιστα είναι της Παναγίας, επειδή κατά την παράδοση της Εκκλησίας μας, ακολουθώντας ο Απόστολος Λουκάς τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ήταν ο κατεξοχήν κήρυκας του Ευαγγελίου, ζητούσαν οι πιστοί μετά από αυτό το κήρυγμα να πληροφορηθούν για το πρόσωπο εκείνο της μητέρας του Θεανθρώπου, ο οποίος ήταν ο σωτήρας τους, κινούμενοι δηλαδή από μία όχι απλώς περιέργεια αλλά αγάπη και ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο αυτό το οποίο ήθελαν να δουν με τα ιστορικά του χαρακτηριστικά, ο ιατρός Απόστολος Λουκάς ήταν και αγιογράφος. Έτσι λοιπόν οι εικόνες που έκανε για να βλέπουν οι πιστοί και να χαίρονται την μητέρα του σωτήρα τους, έκανε και εξαιτίας αυτής της αγάπης του ιδίου, έκανε τις εικόνες αυτές θαυματουργές, και γιατί ήταν ένας Απόστολος όχι ασήμαντος. Όπως βλέπουμε, έχουμε δύο σημαντικά έργα του, το Ευαγγέλιο και τις πράξεις των Αποστόλων. Αυτό που είπαμε προηγουμένως μπορεί κανείς να το πιστοποιήσει και μέσα από μια άλλη εμπειρία που έχουμε από σύγχρονους χαρισματούχους. Τι συμβαίνει? Θέλουμε ένα κομποσκήνι, παραδείγματος χάρη, δεν πηγαίνουμε να το πάρουμε από την αγορά ή από ένα κατάστημα, θεωρούμε ξεχωριστή ευλογία να το πάρουμε από τα χέρια ενός χαρισματούχου. Και επειδή έχω μια, τέλος πάντων, γνώση εμπειρική αυτού του πράγματος, ρώτησα κάποτε τον πατέρα Παΐσιο γιατί συμβαίνει αυτή η επιθυμία πολλών να έχουν αυτό, όχι απλώς το αναμνηστικό, αλλά αυτό που έτσι κι αλλιώς καθεαυτό δίνει τη δυνατότητα της προσευχής. Μου είπε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που γίνεται και είναι το ίδιο, αν έγινε με πολύ προσευχή, με πολύ πόνο. Ο ίδιος έκανε αυτό το πράγμα, όταν έκανε κουμποσκήνια προσευχόταν για εκείνον ο οποίος επρόκειτο να το πάρει, ώστε να ωφεληθεί από αυτή την ενέργεια. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και για τον πόνο και την αγάπη, αν θέλετε, για εξαιτίας της έμπονης αγάπης αυτού του προσώπου προς εκείνους τους οποίους δεν εγνώριζε καν και θα το έπαιρναν, και δίνει αυτήν την αγάπη. Αυτό δίνει αυτήν την θαυματουργική ενέργεια. Αυτό θα συμβαίνει και με ένα κουκούλι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μου είπε ο πατήρ Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, όταν του έδωσε ο γέροντάς του, γέροντας Ιωσήφ ο Σπηλιώτης, του έδωσε ένα κουκούλι που έκανε κάποια Αγία ηγουμένη, και όταν το έβαλε, ενώ δεν ήξερε ο πατήρ Εφραίμ από πού προήρχεται, μόλις το φόρεσε ένιωσε, μου είπε, μια έντονη φλόγα μέσα του για προσευχή, και η προσευχή αυτή ήταν πάρα πολύ θερμή. Του εξήγησε ο γέροντάς του ότι οφείλονταν σε αυτήν την ηγουμένη, η οποία το έκανε με πολύ προσευχή, ώστε αυτός που το φοράει να έχει αυτήν την θέρμη. Βλέπουμε μέσα στον χώρο λοιπόν τον εκκλησιολογικό, όπου ενεργεί κάποιος κάτι για χάρη ενός προσώπου που πολλές φορές μπορεί να μην ξέρει ποιο είναι, αλλά για την αγάπη του Χριστού, και ο Χριστός επιβραβεύοντας και φανερώνοντας και προδίδοντας, αν θέλετε, αυτόν ο οποίος είχε αυτήν την ανιδιοτελή αγάπη, τον επιβραβεύει με τα θαύματα τα οποία γίνονται από τα έργα των χειρών του, τα οποία κατά τα άλλα είναι σαν τον άλλον, αλλά γίνονται με πολύ προσοχή, με πολύ προσευχή για αυτόν τον σκοπό.
1: Άρα θα ρωτήσω εμέσως, πλην σαφώς απαντάμε και στο ερώτημα για το ποιες είναι οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη θαυματουργία των ιερών εικόνων.
0: Ναι, προφανώς μία από αυτές είναι και αυτή, αλλά τα θαύματα των εικόνων εξαρτώνται, όπως είπαμε και σε άλλη ενότητα, από την πίστη και την ευσέβεια, όχι μόνο αυτού που αφιερώνει μία εικόνα στην οποία είπαμε τώρα, οφείλεται και από την δική του πίστη ή από την δική του ευσέβεια με την οποία προσέρχεται. Όταν συμβαίνουν αυτά και τα δύο, τότε το αποτέλεσμα είναι, θα λέγαμε, θεαματικό. Μπορεί όμως και να είναι άτονη η πίστη του ενδεχομένως, επειδή όμως του προσερχομένου. Αν όμως εκείνο ο οποίος το έκανε έχει πολύ παρησία στον Θεό, έγινε με πολύ έμπονη αγάπη, μπορεί να ενισχύεται αυτή η ελάχιστη πίστη, η υποτονική, μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι μπαζωμένος ακόμη, να μην μπορεί δηλαδή να βλέπει, όμως αυτή η θέρμη τον βοηθά στην διαδικασία αυτής της καθάρσεως. Το θαύμα λοιπόν γίνεται πάντοτε με την χάρη του Θεού, η οποία βρίσκεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο, αλλά με την προϋπόθεση της πίστεως, όπως είπαμε, του προσερχομένου σε αυτή, δεν είναι όμως πάντοτε και ανεξάρτητο από την εύνοια του εικονιζομένου προς αυτόν που την κάνει ή την αφιερώνει, όπως είπα προηγουμένως. Και έτσι μας συνδέει και αυτό μεταξύ μας στην προκειμένη περίπτωση. Τέλος, δεν αποτελεί επιχείρημα πάντως για άρνηση των παρελθόντων θαυμάτων μιας εικόνας το γεγονός ότι αυτή δεν θαυματουργεί πλέον, ενδεχομένως. Γιατί? Τότε θα έπρεπε να αμφισβητηθούν και όλα τα σημεία και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που ιστορούνται στις πράξεις των Αποστόλων και ενδεχομένως δεν ενεργούνται σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν και άλλοι λόγοι που ο Θεός δεν θέλει, δεν επιτρέπει τώρα αυτήν την πληθωρική φανέρωση και την κάνει στη συνέχεια σε άλλους ή σε άλλες εποχές.
1: Αυτό θα ήταν λογικά και θεολογικά νόμιμο να αμφισβητηθεί? Δηλαδή η χάρη αυτών των εικόνων που για κάποιο λόγο τώρα στην εποχή μας ή παλιότερα σταμάτησαν να θαυματουργούν.
0: Θεωρώ με όσα ήδη είπα ότι αυτό δεν έχει νομιμότητα ούτε βιβλική, γι' αυτό ανέφερα τις πράξεις των Αποστόλων που είναι αδιαμφισβήτητα ότι αυτά γίνονταν. Ενθυμούμε έτσι αμυδρά κάποτε στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο είχα διαβάσει μία ερμηνεία γιατί δεν γίνονται αυτά σήμερα. Είπε, αν ενθυμούμε καλά σας λέω, το διακινδυνεύω, ότι την εποχή εκείνη των Αποστόλων ήταν ανάγκη να φανερωθεί πληθωρικά η δύναμη του Αγίου Πνεύματος ώστε να ενισχυθούν οι άνθρωποι στην πίστη προς την Εκκλησία, επειδή τότε παγιωνότανε η Εκκλησία μέσα στα έθνη, ενώ τώρα που υπάρχει, που κατά κάποιον τρόπο όλη η οικουμένη, όπως λέει χαρακτηριστικά, έχει πληστεί, έχει γεμίσει από αυτήν την Εκκλησία. Η οικουμένη ήταν η γνωστή περιοχή περί την Μεσόγειο των πολιτισμένων λαών. Έχει ατονίσει αυτό επειδή δεν είναι τόσο αναγκαίο, αλλά ποτέ δεν εκλείπει. Αυτό να το σημειώσουμε με έμφαση, και αυτό άλλωστε πιστοποιείται σήμερα. Πιστοποιείται με τα θαύματα τα οποία ακούμε και σήμερα ότι γίνονται, εντυπωσιακά μάλιστα, σε κάποιες εικόνες θαυματουρικές, όπως είναι στην Τίνο, όπως είναι η Παναγία Σουμελά και άλλες που αποδίδονται στον Απόστολο Λουκά. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό θα γίνεται πάντοτε, γιατί η χάρη αυτή, η οποία αναμφισβήτητα υπάρχει στις εικόνες, έχει μέσα στην πρόνοια του Θεού, έχει πάντα την φανέρωσή της, επειδή υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκείνες που ενεργεί χωρίς να γνωστοποιείται ευρύτερα, αλλά και περιπτώσεις κατά τις οποίες γνωστοποιείται ευρύτερα ένα θαύμα για να φανερώνεται αυτή η παρουσία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος στις εικόνες της Εκκλησίας και να ενισχύεται αυτή η δογματική θεώρηση που είπαμε προηγουμένως, που βεβαιώνεται όπως την εποχή των Αποστόλων δια των ακολουθούντων σημείων, τα οποία βεβαιώνουν τον λόγο της αληθείας.
1: Ενδέχεται, κύριε καθηγητά, να έχει εκλείψει και η πίστη των ανθρώπων πλέον, γι' αυτό και να μην παρατηρούνται τέτοια μεγάλα σημεία?
0: Θα μπορούσαμε να διακινδυνεύσουμε κάτι τέτοιο χωρίς να απέχουμε και από την αλήθεια του πράγματος, αν δούμε την σύγχρονη εποχή, η οποία είναι πολύ εκοσμικευμένη, και ότι είναι ούτως ή άλλως άτονη η πίστη, για να είμαστε ειλικρινείς βλέποντας τον εαυτό μας και τον γύρω μας κόσμο. Έτσι, εύλογα, όταν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις της ζώσας πίστεως και της καθαρότητας, και γι' αυτό έχουμε τεκμήρια ότι δεν υπάρχει αγιοπνευματική καθαρότητα όσοι θα έπρεπε, όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το εξής, το οποίο είναι βιβλικά επιβεβαιωμένο, ότι δηλαδή, το λέει ο Απόστολος Παύλος, όπου επερίσσευσε η αμαρτία, υπερεπερίσσευσε η χάρη. Επομένως, δεν είναι τεκμήριο ότι επειδή υπάρχει πολλή αμαρτία αυξημένη στην εποχή μας, δεν θα υπάρχει πλέον το θαύμα. Θα υπάρχει το θαύμα για να δηλώνει αυτήν την παρουσία του Θεού και αυτήν την εσπλαχνία του Θεού σε αυτούς οι οποίοι έχουν μειωμένη, ας πούμε, αυτήν την πίστη, διότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρουσιάζει πολύ έτσι με προκλητικό τρόπο, πνευματικά θα έλεγα, την αγάπη του Χριστού, λέγοντας ότι ο Χριστός είναι ο μανιωδέστερος των εραστών της σωτηρίας των ανθρώπων. Εφόσον λοιπόν έχει αυτήν την υπερβολική αγάπη που φτάνει τον βαθμό της μανίας του έρωτα για αυτήν τη σωτηρία των ανθρώπων, είναι επόμενο ότι δεν θα εκλείψει έως τις συντελείες των αιώνων, αφού ο ίδιος μας διαβεβαίωσε ότι η Εκκλησία του θα παραμείνει, ότι έχει νικήσει τον θάνατο η Εκκλησία και αυτός θα είναι αοράτος παρόν και το Πνεύμα το Άγιο θα οδηγεί την Εκκλησία στην πληρότητα της αλήθειας και ό,τι έχει πει ο Χριστός βεβαίως, επειδή ο ίδιος είναι η υποστατική αλήθεια, έχει την αξιοπιστία του και δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε εμφανή τα σημεία αυτής της παρουσίας και αυτής της βεβαίωσης της αλήθειας της Εκκλησίας, η οποία έγινε με τέτοιον πανηγυρικό τρόπο και αδιαμφισβήτητο, δηλαδή από μια Οικουμενική Σύνοδο. Από μια Οικουμενική Σύνοδο, στην προκειμένη περίπτωση, την 7η. Δηλαδή, θέλω να πω με αυτό, δεν μπορεί να μην φανερώνεται αυτό το γεγονός της αλήθειας μέσα από την επιβεβαίωση του Θεού διά της θαυματουργίας των Αγίων εικόνων.
1: Σήμερα είχαμε την δυνατότητα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για την παρουσία της Χάριτος και του Αγίου Πνεύματος, αλλά και την μετοχή του Αγιασμού διά των εικόνων στους πιστούς και στη συνέχεια να αναφερθούμε και στην θαυματουργία των εικόνων, σε ένα θέμα που όλοι λίγο πολύ το έχουμε ζήσει, το έχουμε γνωρίσει ή τουλάχιστον μπορεί να το έχουμε ακούσει. Ο καθηγητής της Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτριος Τσελεγκίδης, ήταν και σήμερα πολύτιμος βοηθός στην διασάφιση όλων αυτών των απορριών και νομίζω ότι όλοι μας κάπως κάτι κερδίσαμε και σήμερα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως ευχαριστούμε και όλους τους φίλους ακροατές που ήταν και τούτη την ώρα στη συντροφιά μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ για την υπομονή σας.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλης της ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Ώρα Ελλάδος 2.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ο λίχνος, το λιχνάρι, είναι η υλική έκφραση και το όργανο της μεταγγίσεως του φωτός και της αληθινής ζωής που βρίσκεται μόνο στην πηγή του φωτός. Το λιχνάρι καταξιώνεται όταν βρίσκεται σε άμεση σχέση και μεταδίδει το φως εν τόπο και χρόνο, ενώ είναι άλογη η παρουσία του κάτω από το μόδιο. Είναι φωτοδότης και όχι φως. Ετερόφωτο και όχι πρωτογενής εστία, διακονητής και όχι κύριος. Μεταφορικά η ιδιότητα του λίχνου αποδόθηκε στους πιστούς των οποίων η ζωή ήταν οδηγητική πορεία προς το φως και σημείο παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Έτσι αγαπητοί ακροατές, ο Τίμιος Πρόδρομος χαρακτηρίζεται σαν λίχνος του μόνου φωτός του Χριστού και η παρουσία του στη ζωή της Εκκλησίας ερμηνεύτηκε σαν οδηγητική και νυμφαγωγική συμπόρευση μαζί της. Οράτε φίλοι τη φωνήν του λόγου, του ηλίου των λίχνων, των φίλων του νυμφίου. Μετανοείτε της λαής εκβοώντα και σπεύσατε καθαρθήνε του κτίστου εις υπάντησιν, αναφέρεται στην πέμπτη οδή του κανόνα του αποδείπνου της 3ης Ιανουαρίου. Αναμένο λιχνάρι λοιπόν και άσβεστο στους αιώνες ο Τίμιος Πρόδρομος φωτίζει τις γενιές των πιστών με το λάδι του Αγίου Πνεύματος και καταδείχνει στους αναζητητές της αλήθειας όλων των εποχών το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, τον Ιησού Χριστό ως λυτρωτή, σωτήρα, πατέρα και νυμφίο. Λιχνάρι λοιπόν ο Άγιος Βαπτιστής Πρόδρομος. Δεν είναι βέβαια λιχνάρι που μας περιλούζει με υλικό φως, γιατί τότε δεν θα ήταν διαρκής και αδιάκοπη η λάμψη του και θα χανόταν κάθε φορά που θα έμπαινε μπροστά του κάποιο εμπόδιο. Αλλά είναι φως που δείχνει την αστραφτερή λαμπρότητα της Θείας Χάριτος στα κατάβαθα της καρδιάς εκείνων που συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν κάθε φορά τη μνήμη του, για να στοχαστούν τα παθήματα του δίκαιου αυτού άνδρα και να γεμίσουν με πνευματική εφροσύνη. Σε καμία περίπτωση βέβαια, φίλοι μας, η θέα του χυμένου κατά γης αίματος κάποιου άλλου αποκεφαλισμένου ανθρώπου δεν θα έφερνε ευχαρίστηση. Ούτε το άκουσμα μιας τέτοιας είδησης θα προκαλούσε σεβασμό στη μνήμη του αποθαμένου. Γιατί πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος που από φυσικού του αγαπάει τη ζωή να χαρεί μια αιμορραγία που οδηγεί στο θάνατο? Αντίθετα, πολύ περισσότερο το θέαμα αυτό θα τον οδηγούσε σε απέχθεια, ίκτο και κακολογία της πράξεως, εκτός αν παραλογιζόταν και αποθυριωνόταν, μην μπορώντας να αντιδράσει λογικά σε αυτά που βλέπει, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα διάφορα ζώα που δεν έχουν λογική. Χαίρονται δηλαδή και κακαρίζουν οι πετινοί όταν βλέπουν να σφάζουν ένα άλλο κοκόρι, απολαμβάνοντας μόνο το θέαμα, χωρίς να σκέπτονται ότι τους περιμένει και αυτούς το ίδιο πάθημα. Χαίρονται όμως τα μάτια μας να βλέπουν το αίμα κάθε Αγίου, εφραίνονται τα αυτιά μας να ακούν τα σωτήρια μηνύματά Του και τα χείλη μας το προσκυνούν. Γιατί η αφαίρεσή Του χαρίζει τέλεια συμμετοχή στην αθάνατη και αληθινή ζωή. Δεν εννοούμε βέβαια μόνο τη σταγόνα του αίματος, αλλά και οτιδήποτε από τα Άγια μέλη Του ή μια τρίχα και κάθε τι που φορούσε ή έπιαναν τα χέρια Του είναι περιζήτητο και πολύτιμο για εκείνον που έχει αποφασίσει να πιστεύει και να λατρεύει σωστά το Θεό. Γι' αυτό εκείνος που έχει κάτι τέτοιο στο σπίτι του ή στην εκκλησία, δηλαδή ολόκληρο λείψανο ή ένα μέρος του, ακόμα και το ελάχιστο κομματάκι, το θεωρεί ιδιαίτερη τιμή και καυχαίται γι' αυτό σαν να έχει θησαυρό που υποβοηθάει τον αγιασμό του και εξασφαλίζει τη σωτηρία του. Έτσι προσέρχεται με πολύ ευλάβεια στη λειψανοθήκη με την ιερή σκόνη και αγγίζει με δέος τα ανέγκυκτα λόγω της ιερότητάς τους ιερά λείψανα. Τέτοιο είναι για μας το αίμα του δίκαιου Άβελ, αν και για τους γονείς του υπήρξε αιτία του πιο παράδοξου και του πιο πονεμένου θρήνου. Πώς μπορούσαν να μην καταπλαγούν με το σφάξιμο του παιδιού τους, αφού μέχρι τότε δεν είχαν αντικρίσει νεκρό, να μην θρηνήσουν, να μην ξεσπάσουν σε γοερές κραυγές, βλέποντάς το έτσι ξαφνικά ρηγμένο κατά γης, βουτυγμένο στα αίματα, νεκρό από το φωνικό μαχαίρι του αδελφού του? Τέτοιο είναι το Άγιο Αίμα του δίκαιου προφήτη Αμός, τον οποίο αφού πρώτα ξυλοκόπησε άγρια ο βασιλιάς Αμασίας, τον θανάτωσε με ξύφος.
Επειδή τον κτυπούσαν σαν βόλια οι προφητείες του, τον χτύπησε κι αυτό στο κεφάλι με ρόπαλο και τον παρέδωσε στο θάνατο. Τέτοιο είναι το Άγιο Αίμα του προφήτη Μιχαία, τον οποίο γκρεμίζοντας σκότισε ο Ιωράμ, ο γιος του Αχάβ, επειδή κήρυται με παρησία το Λόγο του Θεού. Γιατί τον έλεγχε, όπως λέει η Αγία Γραφή, για τις ασέβειες των προγόνων του. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του προφήτη Ισαΐα, που τον έκοψε με πριόνι στα δύο Μανασής, ο οποίος είχε παρασύρει στην ειδωλολατρία τον ευμετάβλητο ισραηλιτικό λαό που αλλαξοπιστούσε τόσο εύκολα και επιπόλαια, γιατί δεν υπέφερε να ακούει τα όσα του φανέρωνε ο προφήτης. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του γενναίου Ελεάζαρ, των επτά παιδών και της θεοφοβούμενης μητέρας τους, που έχει ο αντίοχος μετά από πολλά βασανιστήρια, γιατί δεν ανέχτηκε τη στεναρή αντίσταση που του πρόβαλαν οι αίτητοι για χάρη της τηρήσεως της εντολής του Θεού και που τους βρήκε ο θάνατος με τέλεια και ακέραιη την πίστη τους. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του προφήτη Ζαχαρία, που έχησε μπροστά στο θυσιαστήριο το μαχαίρι της αφινιασμένης ομότητας των Ιουδαίων, επειδή δεν μπορούσαν να υποφέρουν το άκουσμα των προφητικών αποκαλύψεων. Χρειάζεται να πούμε περισσότερα, αγαπητοί ακροατές, από το να αναφέρουμε γενικά όλων των Αποστόλων, των Μαρτύρων και των Προφητών το Άγιο Αίμα, το οποίο με πολλούς τρόπους έχησαν διάφοροι αιματοβαμμένοι δολοφόνοι και που τώρα κυκλώνει τη γη σαν πλούσιος ποταμός και σβήνει την ασέβεια. Τέτοιο ήταν το Άγιο Αίμα του Προδρόμου και Βαπτιστή του Χριστού, για το οποίο μιλάμε σήμερα και το οποίο έχησε από τον Ιερό του Τράχυλο σαν πολύτιμο μύρο που ευωδιάζει την Οικουμένη. Το αίμα αυτό δεν το έφτιαξε η ειδονική πολυφαγία, ούτε το κρασί, ούτε το φαγοπότι με κρεατινά εδέσματα, ούτε κάποια από τις άλλες τροφές που συνήθως παχαίνουν και ευχαριστούν τους λέμαργους. Αλλά το δημιούργησε η χάρη της εγκράτειας, που ο Άγιος την ασκούσε από τα σπάργανά του μέχρι το μαρτυρικό του τέλος. Και όπως είπε ο Κύριος, ο Ιωάννης που ούτε έτρωγε ούτε έπινε. Το αίμα αυτό χύθηκε πριν από το αίμα του δεσποτικού και αθανάτου ποτηρίου, γιατί έπρεπε ο πρόδρομος του φωτός, που με το λαμπρό ερχομό του από στήρα μάνα, φώτισε όσους βρίσκονταν πάνω στη γη, να γίνει ακτινοβόλος κήρυκας και σε αυτούς που ήταν κάτω από αυτήν, δηλαδή στον Άδη. Το αίμα αυτό έχει παρησία ενώπιον του Παντοκράτορα Κυρίου, περισσότερο από ό,τι είχε το αίμα του δίκαιου Άβελ. Γιατί κάθε έργο περιέχει μέσα του μια μυστική φωνή που δεν παράγεται από ηχητικά όργανα, αλλά που γίνεται φανερή από τη δύναμη που έχει βάλει μέσα σε αυτό ο ποιητής του έργου. Το αίμα αυτό είναι πιο αξιοσέβαστο από το αίμα των Πατριαρχών Αβραάμ και Ισαάκ, πιο πολύτιμο από το αίμα των προφητών και πιο αγιασμένο από το αίμα όλων των δικαίων. Γιατί είναι πιο υπέροχο και από αυτό ακόμα το αίμα των Αποστόλων και πιο ένδοξο και από το αίμα των μαρτύρων. Και αυτά τα λόγια δεν είναι δικά μας, αλλά είναι λόγια του μεγάλου λόγου, του Ιησού Χριστού, που έχει δώσει τη σχετική μαρτυρία για τον Τίμιο Πρόδρομο. Είναι αίμα που στολίζει την Εκκλησία του Χριστού πιο όμορφα από κάθε στολισμό που θα της γινόταν με πολύχρωμα και σπάνια λουλούδια. Χύθηκε για τη δικαιοσύνη στο τέλος της εποχής που ίσχυε ο παλιός νόμος και έγινε λούλουδο που παραστέκει στην είσοδο της παρουσίας του Χριστού.

Και ήρθαν οι μαθητές του, συνεχίζει το Ιερό Ευαγγέλιο, πήραν το σώμα του και το έθαψαν. Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης γράφει: «Πρόσεξε εσύ που αγαπάς την ιστορία, πώς εικονίζεται ο ενταφιασμός του δικαίου και αποστόμωσε τους εχθρούς των Αγίων εικόνων σαν εχθρούς της αλήθειας. Βάλε καλά στο νου σου την ιστορία και βγάλε ωφέλιμο συμπέρασμα. Πώς παίρνουν το δεμένο με βαριές αλυσίδες Άγιο από τη φυλακή. Πώς ο Δήμιος εικόνει σαν άγριο θηρίο το ξύφος ενάντια της ιερής κεφαλής. Πώς μετά τον αποκεφαλισμό προσφέρεται η μυρόβλητη κεφαλή στην έξαλλη Ηρωδιάδα. Πώς ακόμα θάβεται το ιερό σώμα από τα χέρια των μαθητών του που ολόγυρα παραστέκουν δακρυσμένοι με πόνο που σκίζει την ψυχή τους. Πώς άλλος αγκαλιάζει τα πόδια του Αγίου, άλλος πασχίζει να συντεριάσει την Άγια Κεφαλή στο ακίνητο σώμα κι άλλος τιμιάζοντας ψέλνει επικίδιες υμνοδίες. Τώρα βρίσκομαι εκεί με το νου», συνεχίζει ο Άγιος, «και βλέπω την ταφή του δικαίου να γίνεται μέσα σε ατμόσφαιρα ειρήνης, όπως αναφέρεται στον προφήτη Ισαΐα. Οραματίζομαι το αγγελικό εκείνο πρόσωπο που έδισαν τα μάτια του σαν δύο ύλη λαμπερή και που μέσα σε αυτά είχε αποτυπωθεί όλη η ψυχική του ομορφιά. Χωρίς την πρόσκαιρη και πήγια τούτη πνοή, αλλά γεμάτο από τη μισκομύριστη ευωδιά της Θείας Χάρης. Ασπάζομαι τα ιερά εκείνα χέρια που αμαρτία δεν αγγίξανε και που με το δάχτυλό τους έδειξαν στους ανθρώπους το Χριστό που σήκωσε πάνω του την αμαρτία ολόκληρου του κόσμου. Προσκυνώ εκείνα τα ωραία πόδια που ευαγγελίστηκαν τα αγαθά στους ανθρώπους και με τα οποία προετοιμάστηκε η οδός της παρουσίας του Κυρίου. Φέρτε», γράφει ο Άγιος, «να προσκυνήσω και την τίμια αλυσίδα με την οποία δέθηκε ο πιο πολύτιμος και αγγελόμορφος ανάμεσα στους ανθρώπους. Φέρτε και τη σεβάσμια πιατέλα όπου τοποθετήθηκε η πολυσέβαστη και από όλα τα χρυσάφια ακριβότερη κεφαλή. Ακόμα κι αν έβρισκα, δε θα άφηνα απροσκύνητο το φωνικό μαχαίρι που μπήχτηκε στον ιερό τράχυλο, ούτε θα δίσταζα να καταφυλίσω το χώμα όπου φρουρήθηκε ο θησαυρός, με τη βεβαιότητα ότι και αυτό θα μου μετέδιδε θεία χάρη. Μακαριστέ τάφε και χαρμόσυνη τα φόπετρα που σκέπασες το τρισμακάριστο εκείνο σκήνομα και τύλιξες μέσα σου το πολυτιμότερο από σωρούς μαράγδια και μαργαριτάρια σώμα. Εκεί λοιπόν βρισκόταν ορατά η συντροφιά των μαθητών και αόρατα πλήθη αγγέλων εφημώντας, δοξάζοντας, υψώνοντας τον ουρανό και μεταφέροντας στην ατέλειωτη χαρά αυτών που έζησε σαν ένσαρκος άγγελος και προανάγγειλε το Μεσσία. Αυτόν που υπήρξε γνήσιος φίλος του Κυρίου, που οδήγησε στον ουράνιο νυμφίο την Εκκλησία, το άσβεστο λιχνάρι του ανέκφραστου φωτός, τη ζωντανή φωνή του Θεού Λόγου, τον ανώτερο από τους προφήτες, το μεγαλύτερο από όσους γέννησε ποτέ γυναίκα. Τέτοια λοιπόν ειρηνική ήταν η ταφή του δικαίου, πρόξενος και αγαλίασης και σωτηρίας σε ολόκληρο τον κόσμο. Άραγε ο παράφρονας Ηρώδης, αγαπητοί ακροατές, κατάφερε να ξεφύγει την τιμωρία για το ανοσιούργημά του αυτό στην υπόλοιπη επίγεια ζωή του? Όχι βέβαια. Αλλά όπως λέει η παράδοση, για αυτό το ανώμημά του, αφού ξεσηκώθηκαν όλοι οι υπηκοοί του, τον απομάκρυναν από το θρόνο του και τον κατέσφαξαν. Με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θέλησε να φοβήσει και να νουθετήσει τους μεταγενέστερους βασιλείς, ώστε να μην διαπράξουν τέτοια εγκλήματα. Και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος μακαρίζεται γιατί θυσιάζει το κεφάλι του για την αλήθεια και ο παράνομος Ηρώδης γελιοποιείται και ξεφτελίζεται. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος από όλους εγκομιάζεται για το στεναρό έλεγχο και ο παράφρονας Ηρώδης από κάθε ψευδή κατηγορείται και θεωρείται άτιμος για τη μοιχεία του. Η κεφαλή του Ιωάννη του Προδρόμου προσφέρεται σφαχτάρι ιερό πάνω στην πιατέλα και η Μιχαλίδα Ηρωδιάδα παρά τη θέλησή της δέχεται την αιώνια καταδίκη. Το αίμα του Ιωάννη του Προδρόμου χύνεται για την τήρηση του Θείου Νόμου και αυτός που εναντιώθηκε στον Πρόδρομο με την παρανομία δικαιολογημένα διαπομπεύεται. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εξαιτίας της παρησίας του προς τον Ηρώδη αποκεφαλίζεται για την τήρηση της δικαιοσύνης. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος στείνει πάνω στη γη πνευματικό ορόσημο και προτρέπει όλους τους άνδρες να αρκούνται στην νόμιμη γυναίκα τους και να μην προχωρούν παραπέρα. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος κατεβαίνει στον Άδη και οι νεκροί μαθαίνουν το χαρμόσυνο άγγελμα της παρουσίας του Χριστού.
Οι ουρανοί εφράνθηκαν με τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Βαπτιστή, που θυσιάστηκε για τη δικαιοσύνη του Θεού, και οι άνθρωποι πάνω στη γη γιορτάζουνε με ευχαριστήριους ύμνους. Και έχουμε τη γνώμη ότι και εμάς τώρα παρακολουθεί από τον ουρανό ο Τίμιος Πρόδρομος και μας αμείβει με χίλια θεία χαρίσματα. Ανάμεσα στο χορό των προφητών, σαν πρωινό λαμπρό αστέρι με σουρανί και φωτίζει το στερέωμα της Εκκλησίας. Ανάμεσα στους Αποστόλους και πριν από αυτούς και περισσότερο από αυτούς, λάμπει σαν ήλιος μέσα στους ήλιους. Μέσα στους μάρτυρες ξεχωρίζει με τα θαύματά του, σαν ολοστόλιστος μαστέρια ουρανός. Ανάμεσα στους δικαίους στέκει περίτρανα για τα πολλά παθήματα που υπέφερε, για χάρη της δικαιοσύνης, και υψώνεται πιο ψηλά από τους κέδρους του Λιβάνου, αυτός που σκόρπισε χαρά στην Οικουμένη. Ας έχουμε τις πρεσβείες του στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας.

Η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, δεν είδε στο πρόσωπο του Αγίου Ιωάννη μόνο τη φωνή του Λόγου που θα ετοίμαζε το έδαφος στις ψυχές των ανθρώπων για τη σάρκωση του Θεού Λόγου, αλλά έδωσε και στο θάνατό του προδρομικό χαρακτήρα. Ο Τίμιος πρόδρομος είναι ο λίχνος οκαιόμενος που δεν σβήνει με το μαρτυρικό του τέλος, αλλά πεθαίνει ακριβώς μαρτυρικά, προεικονίζοντας το σταυρικό θάνατο του Χριστού και προπορεύεται στον Άδη, κηρύττοντας και προμηνύοντας στον Αδάμ και της Εξαδάμ την κάθοδο του Χριστού στα καταχθόνια και την δια της πίστεως όσων ήδη ασωμένην σωτηρίαν. Στην υμνογραφία του Μεγάλου Σαββάτου υπάρχει το χαρακτηριστικό τροπάριο «Επί γης κατήλθες ή να σώσεις Αδάμ και εν γη μη ευρικός τούτον δέσποτα με χρυσάδου κατελήλυθας ζητών». Γι' αυτό και στην εικονογραφική παράσταση της Αναστάσεως ο Τίμιος Πρόδρομος εικονίζεται ως προεξάρχον του χορού των απαιώνος και κοιμημένων, να δείχνει και πάλι σε αυτούς τον αμνό του Θεού. Έτσι ο τραγικός θάνατός του εντάσσεται πλέον από την Εκκλησία στο πλαίσιο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η του Προδρόμου ένδοξος αποτομή, οικονομία γέγον αίτης θεϊκή, είναι και της ενάδη ευαγγελίσαστε την του σωτήρος έλευσιν, αναφέρουμε στο κοντάκιο της 29ης Αυγούστου. Είναι χαρακτηριστική ακόμα η στίχη που συνηθίζει να αναγράφει τέχνη της ιστορήσεως των ιερών εικόνων πάνω στο ηλιτάριο που κρατάει ο Τίμιος Πρόδρομος και που απευθύνεται στον Κύριο δείχνοντάς του συγχρόνως την κομμένη κεφαλή του και το χυμένο για την αγάπη του αίμα. «Οράς η απάσχουση, ο Θεού λόγε, η πτεσμάτων έλεγχη των δελικταίων, έλεγχον γάρ μη φέρον ο Ηρώδης τέτμικεν, ιδού, την εμήν κάραν, ο σώτερ». Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα, πρώτο ο Θεός, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά μαζί μας.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε να εχθρώ στην ψυχήν μεταπείνωση εις γίν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας της έργη σου εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου μη, αποστρέψ' το πρόσωπον σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

0: Θεός,
1: κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου, ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμέν και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα Σύ, ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα Σύ. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
2: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
7: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ώρα Ελλάδος 3.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Βρισκόμαστε στον ευλογημένο μήνα του έτους, στον μήνα της Παναγιάς, και καλούμαστε σε αυτόν τον μήνα να κάνουμε ένα πνευματικό διπορικό στα μέρη που συναντάμε τη χάρη της εκτυπώτερη, στα μέρη εκείνα που έχει ενθρονιστεί η ίδια με κάποια από τις πολλές εικόνες που φέρουν τη χάρη και αγιάζουν τους πιστούς. Συνοδοιπόρος ή μάλλον χειραγωγός σε αυτήν την περιπλάνησή μας στέκει ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος τόσο ευλαβήτο την Υπεραγία Θεοτόκο, επειδή την θεωρούσε προστάτηδα, προσωπική, αλλά και απάνεμο λιμάνι στα δύσκολα, όταν οι συκοφαντίες ήταν τόσο δυνατές για να καταποντήσουν ακόμη και έναν Άγιο. Ερχόμαστε λοιπόν στο ευλογημένο εκείνο νησί που μέχρι σήμερα έχει αποθησαυρισμένα και τα λείψανα του Αγίου Νεκταρίου, αλλά και την εικόνα για την οποία θα γίνει λόγος. Το νησί αυτό είναι το ευλογημένο νησί της Αίγινας. Και η εικόνα στην οποία αναφερόμαστε είναι η Παναγία η Χρυσολεόντισσα στο ομώνυμο μοναστήρι του νησιού. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Χρυσολεοντίσης. Βρίσκεται στο κέντρο της Αίγινας, δεξιά της Μονής του Αγίου Νεκταρίου, πάνω σε κατάφυτο οροπέδιο. Αρχικά το μοναστήρι βρισκόταν πλησίον του παραθαλασσίου χώρου Λεόντιον. Λόγω όμως πειρατικών επιδρομών, οι μοναχοί μετέφεραν τη Μονή στο σημερινό σημείο. Η ανοικοδόμηση έγινε περί το έτος 1614. Σε αυτό το μοναστήρι μέχρι σήμερα καταφθάνουν αρκετοί προσκυνητές, επειδή η συγκεκριμένη εικόνα σχετίζεται με την ζωή και με τα παθήματα του Αγίου Νεκταρίου. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η Μονή ήταν ανδρική, ακόμη και την περίοδο που ζούσε ο Άγιος Νεκτάριος. Ερημώθηκε για λίγο, έως ότου το έτος 1935, προνοία του τότε Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ο οποίος πήγε ειδικά στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος του Αγίου Νεκταρίου και με την ευκαιρία επισκέφθηκε και τη Μονή Χρυσολεοντίσης, αποφασίστηκε η στελέχωση του μοναστηριού και η μετατροπή του σε γυναικείο κοινόβιο, το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα την ιερή πορεία του. Πρώτη ηγουμένη η οποία ανέλαβε την ανασυγκρότηση της Μονής ήταν η μακαριστή Μαγδαληνή, η οποία κατέφθασε εκεί το έτος 1935. Είχε γίνει ήδη η ίδια μεγαλόσχημη μοναχή από τον Άγιο Νεκτάριο στη Μονή της Αγίας Τριάδος πριν το έτος 1920. Ποια η σχέση όμως του Αγίου Νεκταρίου με την εικόνα της Χρυσολεοντίσης? Ο Άγιος, ως διευθυντής ακόμη της Ριζαρίου Σχολής, όταν έφτασε στην Αίγινα το έτος 1904, ιερό αντικείμενο με το οποίο ήταν τόσο πολύ δεμένος ως άνθρωπος της γης, ήταν η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Χρυσολεοντίσης. Καταρχήν και πριν τον Άγιο Νεκτάριο, η εικόνα αυτή ήταν πνευματικός θησαυρός και φάρος της νήσου Αιγίνης. Ο Άγιος λοιπόν κατέφευγε στις δύσκολες στιγμές ενώπιον αυτής της εικόνος προκειμένου να προσευχηθεί και να ζητήσει την εκπλήρωση όσων επιθυμούσε. Η εικόνα αυτή έχει ιστορία περίπου 400 ετών και είναι περιβεβλημένη με ασημένια επένδυση, με ασημένιο πουκάμισο όπως λέγεται, ελαφρώς επιχρυσωμένο. Είναι έργο ύψης της καλλιτεχνικής αξίας. Κατά διαστήματα, ο γέροντας τότε της νήσου Αιγίνης, ο Μητροπολίτης Πενταπόλεος Νεκτάριος, ανέβαινε για προσκύνημα στη Χρυσολεόντισσα και προσευχόταν ενώπιον της και ενώπιον της Χάριτος. Σαν μια τελευταία του πνευματική επιθυμία, ήταν να προσκυνήσει για τελευταία φορά την ιερή εικόνα. Τούτο έγινε στις αρχές Σεπτεμβρίου του έτους 1920. Με συντροφιά τριών μοναζουσών πέζευσε, αρκετά άρρωστος, στο αλογάκι της μονής και βρέθηκε στην πίσω από το βουνό μονή της Χρυσολεοντήσης. Εκεί, συγκινημένος και δακρυσμένος, γονάτισε και παρέμεινε αρκετά προσευχόμενος. Με τον τρόπο του αυτό συνομίλησε με την Υπεραγία Θεοτόκο. Παρακάλεσε πέραν των άλλων και για την υγεία του αυτός που θεράπευε δια της προσευχής τους πιστούς. Στο βιβλίο του Τίτου Ματθαίακη «Όσιος Νεκτάριος ο Κεφαλάς» διαβάζουμε τα εξής. «Παρεκάλλει, καθά αφηγείται η αδελφή νεκταρία ή μία συνοδός αυτού των θεών, ή να χορηγήσει αυτό ο λίγα έτη ακόμη ζωής προς ολοκλήρωσιν του έργου αυτού και τακτοποίησιν της μονής αυτού. Ετελείωσε δε επαναπαυόμενος εις την βουλήν του Κυρίου. Αισθανόμενος ότι ο λίγων κατ' ο λίγων εδυνάμεις αυτού των εγκατέλειπων, εζήτησε την επάνωδόν του εις την ιεράν μονήν της Αγίας Τριάδος. Καθοδόν έστρεψε το βλέμμα του προς τον ορίζοντα, υπόν, «Ας ευλογήσω δια τελευταίαν φοράν τον μοναστηράκι μου, καθότι το είδε από ψηλά, και τους χριστιανούς της νήσου, διότι εντός ολίγου θα απέλθω». Εις ερώτησιν της μοναχής απήντησεν, «Εις τους ουρανούς, εις την μονήν κατεκλήθη εις την απέριτον κλίνην αυτού. Τι επιμόνως η στάση των μοναζουσών και του ιατρού, εδέχθη και εισήχθη εις το αρετέιον νοσοκομείων Αθηνών». Τούτο, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το τελευταίο προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου ενώπιον της εικόνος της Παναγίας της Χρυσολεοντήσης, την οποίαν πολλές φορές είχε επισκεφθεί και είχε ζητήσει την χάρη της Παναγιάς προκειμένου να συστήσει το γυναικείο μοναστήρι στην Αίγινα, καθότι δεν υπήρχε άλλο παρόμοιο ούτε στο νησί, ούτε σχεδόν σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Την Παναγία λοιπόν θεωρούσε έφορο και προστάτηδα του γυναικείου μοναχισμού. Ενώπιον αυτής της εικόνος ξεδίπλωσε την καρδιά του και ζήτησε από την Θεοτόκο να πραγματοποιήσει το όραμά του. Ερωτάται λοιπόν κανείς, ήταν ανάγκη να υποστεί τόση ταλαιπωρία και να πάει ο Άγιος Νεκτάριος ως ασθενής για να προσευχηθεί μία ώρα περίπου απόσταση? Η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου είχε και στο ναό του και αρκετά μεγάλη μέσα στο κελί του. Ο Άγιος ενήργησε έτσι και σωστά και υπεύθυνα έπραξε. Ήταν κάτι διάφορο η προσέλευσή του στην εικόνα της Χρυσολεοντήσης. ως άνθρωπος της γης είχε περάσει μέσα του κατά άλλον τρόπο η μορφή της υπεραγίας Θεοτόκου και τον άγγιζε ψυχικά. Μία η Παναγία, αλλά στην εικόνα αυτή της Χρυσολεοντήσης επικοινωνούσε διαφορετικά εκβαθέων με τη Μεγάλη Μάνα. Με το να υποστεί όλον αυτόν τον κόπο προς χάρη της, αύξησαν ψυχικά πολλά μέσα του στο να προσευχηθεί πιο άμεσα από ότι στο μοναστήρι του. Και να, εκτός από την ψυχική ενίσχυση, έλαβε επίσημα απάντηση σε αίτημά του ότι φεύγει εκ της προσκέρου ζωής. Όλα αυτά προς μια άμεση απάντηση όσων θίγουν ή ειρωνεύονται όσους πηγαίνουν στα προσκυνήματα, προβάλλοντας το λογικοφανές επιχείρημα «Ας προσεύχεται ο κόσμος στις εικόνες της ενορίας τους». Δικαιολογημένα λοιπόν, οι πονεμένοι ή οι οικοί τρέχουν στα ιερά προσκυνήματα. Πηγαίνοντας με έναν ιερό πόθο, αυξάνει τουλάχιστον η πίστη τους. Λαμβάνουν υπομονή να αντέξουν το σταυρό τους. Αφού εκ των πραγμάτων έρχονται σε μία ψυχική αμεσότητα με τον Θεό και τα ιερά πρόσωπα. Κατά κανόνα δε, τα τελεσθέντα άπειρα θαύματα από την Παναγία και τους Αγίους έχουν γίνει στα ιερά προσκυνήματα και όχι στο ναό της ενορίας του καθενός. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμώνται οι ιεροί ναοί, αλλά ο Θεός, βλέποντας την πίστη και εκτός της πίστεως και τον κόπο που καταβάλει κάποιος για να φτάσει σε ένα τέτοιο προσκύνημα με όλα τα προβλήματα της υγείας ή ακόμα και με οικονομικές δυσχέρειες, δεν είναι φυσικό να ευλογήσει αυτήν την ευσέβεια και αυτόν τον κόπο των χριστιανών? Ασφαλώς οι Άγιοι, η Θεοτόκος, ο Κύριος μπορούν και θαυματουργούν παντού και πάντοτε. Ο κόπος όμως στον οποίο υποβαλόμεθα προκειμένου να φτάσουμε σε ένα προσκύνημα, και αυτός δεν χρειάζεται την ανταπόδοση, την ευλογημένη από τους Αγίους και την υπεραγία Θεοτόκο. Το πρώτιστο, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε είναι η πίστη. Η πίστη και η θαυματουργία και η χάρις του Θεού. Το δεύτερο είναι όμως και αυτός ο κόπος που καταβάλει ο καθένας, μικρός ή μεγάλος, κόπος του σώματος ή κόπος της ψυχής. Αυτά ο Θεός τα ξέρει και για όλα αυτά ο Θεός ανταποδίδει πλούσια τη χάρη του.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα βρισκόμαστε στο νησί της Αίγινας. Στο νησί αυτό το οποίο χαρίτωσε με τις ενέργειες, τις πράξεις του και την ανοικοδόμηση μιας γυναικείας μονής, ο ίδιος ο Άγιος Νεκτάριος. Σήμερα το βλέμμα μας στρέφεται προς το μοναστήρι εκείνο της εποχής του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο υπάρχει βεβαίως έως σήμερα και στο οποίο βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Χρυσολεοντήσης. Ενώπιον αυτής της εικόνος, ο Άγιος Νεκτάριος είχε προσευχηθεί αρκετές φορές. Ακόμα και λίγες μέρες πριν από την κοίμησή του, είχε καταφθάσει εκεί για να παρακαλέσει την Υπεραγία Θεοτόκο, όχι για την θεραπεία και την υγεία του, αλλά τουλάχιστον να ζήσει λίγο ακόμα για να δει το μοναστήρι αυτό, του οποίου είχε θέσει τα θεμέλια, να αυξάνει και να ενισχύεται πνευματικά. Σε αυτήν την εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, μέχρι σήμερα οι ευλαβείς Αιγινίτες συνεχίζουν να προσεύχονται και να παρακαλούν την Παναγία, προκειμένου σε περιόδους ανομβρίας να κατέβει νερό και να ξεδιψάσει την γη. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις καταφεύγουν στην χάρη της Χρυσολεοντήσης και εν πομπή κατεβάζουν την εικόνα μέχρι την πόλη, όπου γίνονται δεήσεις, αγρυπνίες και λιτανίες. Τόσο έντονη είναι η συνείδηση των χριστιανών ότι η συγκεκριμένη εικόνα φέρει έκτυπη τη χάρη της Θεοτόκου. Για λόγους ανομβρίας, τα τελευταία χρόνια η εικόνα της Χρυσολεοντήσης έχει μεταφερθεί μέσα στην πόλη της Αιγίνης τα έτη 1955, 1961, 1964 και ακόμη και το έτος 1966. Για αυτήν την τελευταία φορά αναφέρονται σχετικά τα εξής. Το νησί υπέφερε πολύ από την ανομβρία. Μήνες είχαν οι ουρανοί να ποτίσουν τη γη, ούτε ένα πράσινο χόρτο στα χωράφια. Ξερή και ακαλλιέργητη παρέμενε η γη. Ο δήμαρχος και άλλοι πήραν την απόφαση να κατεβάσουν στην Αίγινα την εικόνα της Παναγίας. Κλήρος και λαός, ολόκληρο το νησί, ξεκίνησε για να φέρει κάτω στην πόλη με τα πόδια την εικόνα της Παναγιάς. Μία συγκινητική πορεία 5.000 λαού συνόδευε το Άγιο εικόνισμα ως την πόλη. Εκεί, γονατιστοί όλοι, ζήτησαν ή να ανοίξει η χάρη της τους καταράκτες του ουρανού. Η λιτανία τελείωσε αργά το απόγευμα. Την άλλη μέρα, μετά από μια ολοκάθαρη ημέρα και έναν λαμπερό ήλιο, μαζεύτηκαν ξαφνικά τα σύννεφα και άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού. Έβρεχε 8 ώρες συνεχώς. Ποτίστηκε η γη όσο της χρειαζόταν. Με δέος και χαρά οι Αιγινίτες χαίρονταν. Δεν άκουγες άλλη λέξη, αλλά η Παναγιά μας έσωσε. Η χάρη της μας λυπήθηκε, δοξασμένο το όνομά της. Την άλλη ημέρα, η ίδια πομπή, χιλιάδες κόσμου, ξαναπήγαν πάλι πεζή την Παναγιά στο σπίτι της, στο μοναστήρι. Αυτή τη φορά, όχι με ήλιο, αλλά με σιγανή βροχή που συνέχιζε χωρίς διαμαρτυρία. Υπέρμαχος στρατηγός, η μητέρα όλων, που δεν είναι μόνο συμπαραστάτης στους πολέμους του έθνους, δείχνει πάντα τη συμπόνια της στους ανθρώπους σε όλες τις περιστάσεις όταν τις το ζητούν με αληθινή πίστη. Το θαύμα της βροχής κρατεί σε πρωτοφανή συγκίνηση το λαό της νήσου Αιγίνης. Όλα αυτά, αγαπητοί μου χριστιανοί, τα καταγράφει το 1966 η τοπική εφημερίδα της πόλεως της Αιγίνης και εκ των υστέρων κατεγράφησαν στο σύντομο ιστορικό και θαύματα της Ιεράς Μονής κινήσεως Θεοτόκου Χρυσολεοντήσης Αιγίνης. Μας κάνει εντύπωση λοιπόν πως οι άνθρωποι στα δύσκολα κυρίως ενθυμούνται ότι έχουν μητέρα και μάλιστα μητέρα φιλέσφλαχνη. Εκείνη που στέκεται στον ουρανό αλλά ενεργεί επί της γης. Όντως, οι περιπτώσεις της ανομβρίας είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, η καταλληλότερη απάντηση στους ανθρώπους που μέχρι σήμερα παραμένουν παρά τα τόσα θαύματα και τις τόσες ευεργεσίες του Θεού άπιστοι, άθρησκοι ή αντίθεοι. Η περίοδοι της ξηρασίας και της ανομβρίας συχνά για την δική μας παιδαγωγία χτυπούν ακόμα και τον ευλογημένο τόπο, το περιβόλι της υπεραγίας Θεοτόκου, το σπίτι της στην Βόρεια Ελλάδα. Και τότε οι μοναχοί με έντονη πίστη κάνουν ακριβώς το ίδιο. Λιτανεύουν την εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου με μία προϋπόθεση. Φεύγουν από τον ναό για να κάνουν τη λιτανία κρατώντες όλοι στα χέρια τους από μία ομπρέλα. Είναι σίγουροι ότι πριν τελειώσει η λιτανία, πριν επιστρέψουν στο ναό, η Παναγιά θα έχει κάνει για άλλη μία φορά το θαύμα της. Και πραγματικά, για όσους είναι ευλογημένοι και έχουν ζήσει το συγκεκριμένο γεγονός, τα λόγια νομίζω πως είναι περιτά. Πριν φτάσει κανείς στα πρόπυλα του ναού, πριν φτάσει να προσκυνήσει την υπεραγία Θεοτόκο καθώς στέκεται στην είσοδο του ναού, σίγουρα οι πρώτες ψυχάλες θα έχουν πέσει ήδη στο κεφάλι του. Η χάρις λοιπόν της υπεραγίας Θεοτόκου εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, να μας συντροφεύει στα δύσκολα αλλά και στα εύκολα, κυρίως στα εύκολα, όταν την ξεχνάμε, όταν ξεχνάμε ότι ως μητέρα μας παραστέκει πάντοτε. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση εύχομαι η Παναγιά να είναι μαζί μας.
1: Τι ιδέα ονομάσωσε όταν πολλά ονόματα, όταν πάμπολες λέξεις, όταν άπειρες εικόνες περιγράφουν το ένα και αυτό πρόσωπο. Αφιέρωμα στο γλυκό πρόσωπο και τις θαυματουργές εικόνες της υπεραγίας Θεοτόκου με τον αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με τα Αριάκια στην έρημο. Συνεχίζουμε και σήμερα να αντλούμε εφόδια πνευματικά από την ζωή και τον λόγο του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου. Πολλές φορές ο Άγιος Αμφιλόχιος στεκόταν στο γεγονός της αυτοεξέτασης. Το να μπορώ δηλαδή να εξετάζω τον εαυτό μου. Αυτό τι σημαίνει? Η εξέταση αυτή, η αυτοεξέταση, είναι η δυσκολότερη, η ωραιότερη και ωφελημότερη εργασία που μπορεί να κάνει κάποιος με τον άνθρωπο. Αυτό είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Και γι' αυτό τις περισσότερες φορές αποφεύγουμε την αυτοεξέταση. Και όταν αποφεύγουμε την αυτοεξέταση, μπαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση που λέγεται κατάκριση. Από τη στιγμή που δεν εξετάζω το δικό μου τον εαυτό με ταπείνωση και δεν διδάσκομαι από τα μαθήματα τα οποία μου δίνει καθημερινά η αυτοεξέταση, τι κάνω? Ασχολούμαι με τον άλλον και συνήθως τον καταδικάζω, τον κατακρίνω, τον υποτιμώ τον άλλον, γιατί κρύβεται η υποτίμηση μέσα στην κατάκριση. Ο Άγιος λοιπόν θεωρεί καθημερινό μέλημα την αυτοεξέταση. Ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θα ασχοληθεί με τον εαυτό του, θα ασχοληθεί με την κατάσταση την πνευματική της ψυχής του, θα ασχοληθεί με τον τρόπο του, θα ασχοληθεί με την καλλιέργειά του, δεν έχει χρόνο και δεν έχει διάθεση να ασχοληθεί με τους άλλους. Είναι ένας άνθρωπος, θα λέγαμε, που έχει μαζευτεί στον εαυτό του. Ενώ συνήθως συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή σκορπιζόμαστε στους γύρω μας και στα γύρω μας, με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε ούτε που είμαστε, ούτε που πατάμε, ούτε που βρισκόμαστε. Με αποτέλεσμα να είμαστε αποδυναμωμένοι. Και γι' αυτό, ξέρετε, πολλές φορές λέμε, μα πού είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας. Εμείς είμαστε οι απόντες. Εμείς είμαστε οι απόντες. Παρουσιάζεται ο Κύριος μέσα από τον Λόγο Του ως εκείνος που στέκει έξω από την πόρτα της ψυχής, της υπάρξεως, της ζωής μας και κρούει και χτυπάει. Και ίσως οι περισσότεροι από εμάς θα σκεφτόμαστε, μα γιατί αφού χτυπάει, γιατί να μην ανοίξουμε, γιατί δεν είμαστε εκεί, γιατί απουσιάζουμε. Είμαστε σκορπισμένοι σε τόσα μάταια, άχρηστα, ανούσια πράγματα και βέβαια μετά όταν το συνειδητοποιούμε πού σκορπιστήκαμε και πόσο αναλωθήκαμε και πόσο χρόνο χάσαμε με όλα αυτά τα οποία τελικά ουσία και αξία δεν έχουν, τότε πραγματικά συνειδητοποιούμε και καταλαβαίνουμε τι κάναμε. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Αμφιλόχιος στα πνευματικά του παιδιά και σε εμάς να εξετάζουμε κάθε στιγμή τον εαυτό μας. Κάθε στιγμή. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Σε τι πέσαμε και υστερήσαμε και να διορθωνόμαστε. Εδώ, αυτό το οποίο λέει ίσως μας φανεί ακραίο ή υπερβολικό. Ίσως μας φανεί. Μα κάθε στιγμή να εξετάζω τον εαυτό μου. Αν τον εξέταζα κάθε στιγμή τον εαυτό μου, δεν θα κουβαλούσα όλες αυτές τις πνευματικές, τις ψυχικές ασθένειες από το παρελθόν. Δεν θα τις κουβαλούσα. Έχουμε συνειδητοποιήσει τι κουβαλάμε από το παρελθόν μας. Τι βάρος. Πόσο σκοτάδι. Έχουμε ποτέ συνειδητοποιήσει πόσους ανθρώπους θάψαμε. Χάσαμε, ξεχάσαμε, πετάξαμε. Αν κάθε στιγμή εξέταζα τον εαυτό μου, δεν θα διαπίστωνα και δεν θα προσπαθούσα να θεραπευτώ. Επειδή δεν τον εξετάζω, όχι κάθε στιγμή, καθόλου, δεν με απασχολεί. Δεν τον εξετάζω τον εαυτό μου. Γι' αυτό κουβαλάω αθεράπευτες καταστάσεις, οι οποίες έχουν γίνει τυραννικές.
οι οποίες έχουν γίνει μία κόλαση. Κουβαλάω μία κόλαση. Ενώ αν εξέταζα κάθε φορά τον εαυτό μου, ας δούμε τις εξετάσεις που κάνουμε. Συνηθίζουμε να κάνουμε κάθε 6 μήνες, κάθε ένα χρόνο, κάθε 2 χρόνια. Βλέπεις κάτι στις εξετάσεις και προσπαθείς να το αντιμετωπίσεις. Όταν δεν κάνεις εξετάσεις, πώς θα το δεις, πώς θα το αντιμετωπίσεις. Τις περισσότερες φορές δεν το γνωρίζεις και κάνεις ακριβώς το

οι οποίες μερικές φορές μας φέρνουν σαν διέξοδο. Λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρος, σε αυτόν που γνώρισε τον εαυτό του, η γνώση των πάντων θα δοθεί. Ξέρετε, μερικές φορές ψάχνουμε να βρούμε τη γνώση, τι κρύβεται στο βάθος του ωκεανού, τι κρύβεται μέσα στα σύμπαντα, τι είναι στο δικό μας σύμπαν και τι είναι στο άλλο, τι εκρήξεις έχουν γίνει σε αυτόν τον πλανήτη και αν υπάρχει ζωή στον άλλο πλανήτη. Πόσες φορές δεν διαβάζουμε, δεν ασχολούμαστε με τέτοια θέματα, με τέτοια πράγματα, πόσες φορές. Ξέρετε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας είχαν γνώση πολλών πραγμάτων που βρίσκονται και έξω από το δικό μας σύμπαν και έξω από τον πλανήτη μας, χωρίς να έχουν τα μέσα τα σημερινά, χωρίς να έχουν διαστημόπλια, χωρίς να έχουν τηλεσκόπια. Πώς το έκαναν αυτό? Ξέρετε ότι ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις μιλά για μια δημιουργική έκρηξη. Είναι αυτό που λένε σήμερα, προσπαθώντας βέβαια να αποδώσουν τα πάντα σε μια έκρηξη και όχι στον Δημιουργό Θεό. Όμως ο Άγιος Γρηγόριος τι λέει? Έγινε η έκρηξη. Ποια έκρηξη? Ήταν η έκρηξη της εκστατικής δημιουργικής αγάπης του Θεού. Ήταν αυτό το άνοιγμα, πώς ανοίγει ένα μπουμπούκι, πώς παίρνει ένα χέρι. Μια τέτοια έκρηξη έγινε. Ήταν η έκρηξη της αγάπης, η οποία δημιούργησε τα πάντα, της αγάπης του Θεού, του Δημιουργού Θεού. Και βέβαια αυτή την έκρηξη τη ζήσαμε και στη Σταύρωση του Κυρίου, όπου είναι ένα σημείο κομβικό που αλλάζει τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου, στην πορεία του ανθρώπου και της ανθρωπότητας. Τη στιγμή που λογχίζεται η πλευρά του Κυρίου, έχουμε μία έκρηξη αναδημιουργίας. Έκρηξη αναδημιουργίας. Πόσα πράγματα μπορούμε να δούμε μέσα στην εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου και σε άλλα έργα του και σε πολλά έργα άλλων πατέρων, τα οποία στην κυριολεξία τρίβουμε τα μάτια μας, πώς τα γνώριζαν. Ξέρετε, ο Μέγας Βασιλείος αναφέρεται πρώτος, πριν, αιώνες πριν από τον Αϊνστάιν, για την θεωρία των φωτονίων. Το ότι υπήρχε δηλαδή διάχυτο φως, το οποίο ήταν σπαρμένο μέσα στην κτήση πριν δημιουργηθούν τα φωτεινά ουράνια σώματα, ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια, τα οποία δημιουργήθηκαν κατά την τέταρτη δημιουργική φάση και περίοδο. Και λες τώρα, πώς ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, τον 4ο αιώνα, ο Μέγας Βασίλειος τον 4ο αιώνα, πώς γνώριζαν αυτά τα μυστήρια του σύμπαντος, πώς τα γνώριζαν αυτά? Πώς, με τι μέσα, πώς τα γνώριζαν? Σε αυτά που φτάνουμε εμείς, προσπαθούμε να φτάσουμε εμείς σήμερα με τα μέσα τα οποία υπάρχουν, εκείνοι είχαν φτάσει. Πώς γινόταν όμως αυτό? Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι αυτό που λέει, επιβεβαιώνεται ο λόγος του Αββά Ισαάκ του Σύρου, δηλαδή τους δόθηκε η γνώση όλων των πραγμάτων. Γιατί? Γιατί γνώρισαν, εξέτασαν, συνάντησαν, γνώρισαν, ασχολήθηκαν, δούλεψαν με τον εαυτό τους. Τους δόθηκε από τη στιγμή, τι λέει ο Αββάς Ισαάκ, τι λέει, γνώρισε τον εαυτό σου και θα σου δοθεί η γνώση όλων των πραγμάτων. Αυτό έγινε με τους πατέρες της Εκκλησίας. Γνώρισαν ταπεινά τον εαυτό τους, καλλιέργησαν τον εαυτό τους, ασχολήθηκαν, δούλεψαν, πάλεψαν με τον εαυτό τους. Το πρώτο βήμα αυτής της πάλης είναι η αυτοεξέταση και γι' αυτό τους δόθηκε η γνώση όλων των πραγμάτων. Ο Αββάς Ισαάκ συνεχίζει, λέει, το να γνωρίσεις τον εαυτό σου είναι η ολοκληρωμένη γνώση των πάντων. Το να γνωρίσεις τον εαυτό σου είναι η ολοκληρωμένη γνώση των πάντων. Ας θυμηθούμε τον Άγιο Πορφύριο, πόσα πράγματα έλεγε. Έτρεχαν επιστήμονες από την Αμερική, από την NASA να τον συναντήσουν. Πόσα πράγματα έλεγε. Γιατί ο Άγιος πριν φτάσει στην ολοκληρωμένη γνώση των πάντων είχε γνωρίσει πολύ καλά τον εαυτό του. Τον είχε περπατήσει τον εαυτό.

0: του σπιθαμή προς σπιθαμή. Και σε κάθε βήμα με βαθιά ταπείνωση έσκαβε, αυτό σημαίνει αυτοεξέταση, έσκαβε και αφού έσκαβε έριχνε τον σπόρο που είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό ο Άγιος Πορφύριος είναι παράδεισος. Έτσι καλλιέργησε τον εαυτό του. Αυτός που αξιώθηκε να γνωρίσει τον εαυτό του, λέει ο Αββάς Ισαάκ, είναι καλύτερος από αυτόν που αξιώθηκε να δει αγγέλους. Είναι ανώτερος. Είναι ανώτερος από αυτόν που μπορεί να αναστήσει ένα νεκρό. Αυτός που γνώρισε τον εαυτό του, το να γνωρίσει τον εαυτό σου δεν είναι εύκολο πράγμα. Θέλει τόλμη, θέλει θάρρος. Μπορείς να σταθείς έτσι μπροστά στην αγριότητα, στην εμπάθεια, στο σκοτάδι που μπορεί να είσαι. Και όχι μόνο να σταθείς. Να αποδεχθείς ταπεινά την κατάστασή σου. Και να παλέψεις με την κατάστασή σου. Και όταν το κάνεις αυτό γνωρίζεις ότι δεν μπορείς να τον παλέψεις αυτό τον εαυτό παρά μόνο με τον Χριστό. Πρώτα βλέπεις την κατάσταση και μετά ζητάς τον Χριστό, γιατί βλέπεις ότι δεν παλεύει το εαυτός, αυτό το σύμπαν που είσαι, αυτό το χάος, αυτή η άβυσσος που είναι ο άνθρωπος, δεν παλεύεται με τις ανθρώπινες προϋποθέσεις και με τα ανθρώπινα δεδομένα. Εκεί χρειάζεσαι τον Χριστό, εκεί θες τον Χριστό. Έτσι οι Άγιοι έτρεχαν παθιασμένα στο Χριστό. Έτσι έτρεχαν στον Χριστό, γι' αυτό τον αγαπούσαν τον Χριστό, γι' αυτό τρελαίνονταν για τον Χριστό, γι' αυτό τα δίναν όλα για τον Χριστό, γιατί είχαν δει τον εαυτό τους και ήξεραν ότι χωρίς Χριστό δεν μπορούν να σταθούν, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Αυτό βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Ο Πυθαγόρας λέει, πριν έλθει ο ύπνος, ο καθένας να κάνει ανάκριση της καθημερινής διαγωγής. Ένας σοφός άνθρωπος και φτάνει σε αυτό το σημείο. Ανάκριση της καθημερινής διαγωγής. Μάλιστα θα λέγαμε ότι ο Πυθαγόρας είναι αυστηρότερος από τους πατέρες. Αυστηρότερος. Θα κάνεις ανάκριση. Θα ανακρίνεις την διαγωγή σου. Θα ζυγίσεις το λόγο σου, την αντιμετώπιση σου, την διαχείριση των καταστάσεων της ημέρας, τις συναντήσεις, ανάκριση. Όταν κάνεις ανάκριση στον εαυτό σου, όταν κάνεις ανάκριση σε όλα αυτά τα οποία έζησες μέσα στη μέρα, μπορείς να φτάσεις στα κίνητρα. Γιατί το είπες? Γιατί το έκανες? Μερικές φορές μπορεί να είπαμε ένα λόγο αγαθό, άγιο. Ένα λόγο αγάπης, ένα λόγο παρηγοριάς. Όταν φτάσουμε όμως, αν ανακρίνουμε τον εαυτό μας και φτάσουμε στο κίνητρο που το κάναμε, τότε θα ντραπούμε. Γιατί τελικά μόνο αγάπη δεν κρυβόταν στο λόγο αυτό. Μόνο παρηγοριά δεν θέλαμε να δώσουμε. Οπότε κάνοντας ανάκριση φτάνεις στο κίνητρο, κάνοντας ανάκριση φτάνεις στη ρίζα και η ρίζα σου αποκαλύπτει αυτό που πραγματικά είσαι. Και λέει, συνεχίζει ο Πυθαγόρας, λέει, να απευθύνεις προς τον εαυτό σου 3 ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα, ποιο κακό έκανα, ποιο καλό έκανα, και τι μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό, αν το σκεφτούμε. Ποιο κακό έκανα, τι κακό έκανα, τι κακό σκέφτηκα, τι κακό είπα, τι κακό έκανα, τι καλό έκανα, αν έκανα καλό. Έκανα κάποιο καλό, αν έκανα καλό, τι καλό έκανα. Και τι μπορούσα να κάνω, και δεν το έκανα. Είναι συγκλονιστικό. Τι σημαίνει πιο κακό έκανα? Να εξομολογηθώ, να διαπιστώσω, να αγγίξω τις πληγές, την αρρώστια μου. Το τι κακό έκανα τι σημαίνει? να βάλω απέναντί μου, να αποκαλύψω και να αποκαλυφθώ τι, τα πάθη μου, τις εμπαθείς μου καταστάσεις. Είναι αποκάλυψη των εμπαθών καταστάσεων. Πιο καλό έκανα. Εδώ ας προσέξουμε, μας λέει να δούμε ολοκληρωμένη την εικόνα μας. Δεν θα δεις μόνο τα άσχημα, δεν θα δεις μόνο τα σκοτεινά, δεν θα δεις μόνο τα κακά, θα δεις και τα καλά, θα δεις και τα φωτεινά και τα όμορφα. Να έχεις μια ολοκληρωμένη εικόνα. Η ολοκληρωμένη εικόνα είναι παιδί της αληθινής, της ταπεινής αυτοεξέτασης. Η ολοκληρωμένη εικόνα. Να τα δεις όλα. Γιατί το καλό να το διατηρήσεις, το καλό να το αυξήσεις, το καλό να το πολλαπλασιάσεις και το κακό να το παλέψεις. Να τα αντιμετωπίσεις. Μερικές φορές βλέποντας μόνο τα άσχημα που έχουμε, μόνο τα άσχημα, απογοητευόμαστε. Και δεν βλέπουμε όλα αυτά τα καλά τα οποία μπορεί να έχουμε και τα χαρίσματα που μπορεί να μας έχει δώσει ο Θεός και τις δυνατότητες που μπορεί να μας έχει δώσει ο Θεός. Αυτή είναι η πρίκα μας. Μας πρίκησε αυτός ο Δημιουργός της αγάπης. Να τα δούμε αυτά, γιατί με αυτά τα θετικά, τα καλά, τα όμορφα, τα υψηλά μπορούμε να παλέψουμε τα άλλα. Θα τα δεις όλα. Και βέβαια, πιο καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε ιδιαιτέρως. Γιατί? Γιατί πολλές φορές μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό. Μπορούμε να κάνουμε κάποιο καλό, αλλά τι γίνεται? Είναι αυτή η ραθυμία, αυτή η ακιδεία την οποία έχουμε. Να δούμε και κάτι άλλο. Μπορεί αυτή τη στιγμή να σηκωθώ μέσα στο μεσημέρι, μέσα στη ζέστη, να σηκωθώ και να πάω για να ικανοποιήσω το πάθος μου, να διανύσω χιλιόμετρα. Αν είναι να βοηθήσω έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στο διπλανό διαμέρισμα, στην διπλανή πολυκατοικία, στην ίδια γειτονιά, δεν σηκώνομαι να το κάνω. Μπορώ να το κάνω, δεν σηκώνομαι. Έχω βουλιάξει έτσι μέσα σε μια ραθυμία, μια πνευματική, μια ψυχική τεμπελιά. Έχω βουλιάξει μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια, να θυμηθούμε αυτό που γράφει κάποιος, λέει, η ζωή ξεπηδά σαν πίδακας σε αυτούς που τρυπούν το βράχο της αδράνειας. Αυτός ο βράχος πρέπει να σπάσει. Πρέπει να σπάσει. Γιατί? Γιατί αν δεν σπάσει, ούτε εμείς οι ίδιοι μπορούμε να ξεδιψάσουμε. Ούτε εμείς οι ίδιοι μπορούμε να τραφούμε, μπορούμε να χαρούμε, μπορούμε να αναπαυθούμε. Ούτε εμείς οι ίδιοι. Οπότε, δεν φτάνει μόνο να δω το άσχημο ή να δω το ωραίο. Αλλά να δω και αυτό που μπορούσα να το κάνω ωραίο, αλλά το άφησα άσχημο. Να δω και αυτό που μπορούσα να το κάνω καλό, αλλά το άφησα χωρίς να μετακινηθώ και χωρίς να αγωνιστώ. Θα πρέπει και αυτό να το δούμε. Ο Άγιος Αμφιλόχιος μιλά διαρκώς για την αυτοεξέταση. Η αυτοεξέταση τι είναι? Να δω το ιστορικό της ημέρας μου. Όπως βλέπουμε πολλές φορές σε ένα τηλέφωνο ή σε έναν υπολογιστή, το ιστορικό. Τι είδα σήμερα, τι παρακολούθησα, τι έκανα. Το ιστορικό, να δω το ιστορικό και να δω και τις κλήσεις αλλά και τις αποκλήσεις. Να δω τι κάλεσα, τι προσκάλεσα ή τι δεν κάλεσα. Σε ποιον απάντησα και σε ποιον δεν απάντησα. Έχουμε ποτέ σκεφτεί ότι μπορεί να έχουμε απαντήσει στη ζηλοφθονία, στη φιλοδοξία, στην εκμετάλλευση, στην ειρωνία και να μην έχουμε απαντήσει στην αγάπη, στην δικαιοσύνη, στην αλήθεια, στην τιμιότητα? Το έχουμε σκεφτεί? Πρέπει να δούμε το ιστορικό κλίσης για να διαπιστώσουμε και τις αποκλίσεις. Μια μέρα δαπανήθηκε. Θα πει κάποιος, μα θα καθόμαστε τώρα κάθε μέρα να ψαχνόμαστε. Η μέρα που χάθηκε, η μέρα που έφυγε, είναι κάτι λίγο. Μια μέρα της ζωής μας είναι κάτι λίγο, είναι κάτι μικρό, είναι κάτι ασήμαντο. Αν έτσι βλέπουμε τις μέρες μας, δεν πρόκειται ποτέ να τις ζήσουμε. Δεν πρόκειται να τις κερδίσουμε, το βέβαιο είναι ότι θα τις χάσουμε. Αν βλέπουμε έτσι τις μέρες μας. Η μέρα που δαπανήθηκε, η μέρα που έφυγε είναι ένας θησαυρός. Και μέσα σε αυτό τον θησαυρό που μου δόθηκε θα πρέπει να δω αν έγινα πιο πλούσιος ή πιο φτωχός. Αν κέρδισα τον θησαυρό ή αν τον έχασα. Θα πρέπει να δω μέσα σε αυτό τον θησαυρό, μέσα σε αυτή τη μέρα που δαπανήθηκε, τι αγόρασα με τη σκέψη, τι πέταξα, τι πούλησα, τι έδωσα. Οπότε οι πατέρες της Εκκλησίας έρχονται και μας λένε ότι η αυτοεξέταση ισοδυναμεί με την νοερά εργασία. Αυτό είναι το ύψος της αυτοεξέτασης, με την νοερά προσευχή, με την νοερά εργασία. Αυτό είναι το ύψος. Γιατί αν δεν μπεις σε αυτόν τον δρόμο της αυτοεξετάσεως, σε αυτόν τον δρόμο του ζυγίσματος, σε αυτόν τον δρόμο της ευθύνης, σε αυτόν τον δρόμο της ισορροπίας, σε αυτόν τον δρόμο της συγκρότησης του προσώπου, αν δεν μπεις σε αυτόν τον δρόμο, ούτε προσευχή θα μπορέσεις ποτέ να φτάσεις να κάνεις αληθινή προσευχή, ζωντανή προσευχή. Ποτέ. Οπότε έρχονται τώρα οι πατέρες να μας πούν και τη θέση του ύπνου στη ζωή μας. Τι λένε, πριν σου επιβληθεί ο ύπνος, να επιβληθείς εσύ στον εαυτό σου. Γιατί, για να ξυπνήσεις την επόμενη μέρα, να ξυπνήσεις την επόμενη μέρα δυνατότερος και όχι αδύναμος, γεμάτος και όχι άδειος. Καταλαβαίνουμε τώρα και γιατί οι πατέρες μας βάζουν την προσευχή το βράδυ. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να προηγηθεί η προσευχή της αυτοεξετάσεως. Χωρίς προσευχή, χωρίς το φωτισμό, την παρουσία, το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, μπορώ να κάνω αυτοεξέταση? Θα μπω σε ψυχολογικές διαδικασίες, οι οποίες τις περισσότερες φορές θα με απογοητεύσουν, θα με αδειάσουν, θα με συγχύσουν, θα με προσανατολίσουν. Χρειάζεται προσευχή. Χρειάζεται προσευχή. Χρειάζεται προσευχή για να εξετάσω τον εαυτό μου και κυρίως η προσευχή θα πρέπει να ξέρουμε ότι γεννιέται ακριβώς μετά την αυτοεξέταση. Γιατί έχω δει ποιος είμαι. Έχουν αποκαλυφθεί τα κίνητρά μου. Οπότε, έχοντας αποκαλυφθεί ενώπιον του Θεού, μόνο τότε μπορώ αληθινά να προσευχηθώ, να ζητήσω το έλεος του, να ζητήσω τη χάρη του. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, λέει πρώτα θα σταθείς ενώπιον του εαυτού σου. Και ποιου εαυτού, του αληθινού σου εαυτού, γι' αυτό χρειάζεται ταπείνωση. Πρώτα θα σταθείς μπροστά στον αληθινό σου εαυτό με αυτοεξέταση και βαθιά ταπείνωση, για να μπορέσεις να σταθείς με την προσευχή μπροστά στον αληθινό Θεό. Μόνο τότε, μόνο έτσι. Πώς γίνεται η αυτοεξέταση? Η αυτοεξέταση η οποία οδηγεί στην αυτογνωσία. Με το Θεό γίνεται. Με το Θεό γίνεται. Γνωρίζοντας, συναντώντας τον Θεό, καταλαβαίνεις τι είναι ο άνθρωπος. Ότι είναι εικόνα Θεού. Καταλαβαίνεις ότι είσαι εικόνα Θεού. Καταλαβαίνεις ότι είσαι μια αιωνιότητα. Από τη στιγμή που γνωρίζεις την καταγωγή σου, ποιος σε γέννησε, ποιος σε δημιούργησε, από εκείνη τη στιγμή που συναντάς τον Θεό, τον Δημιουργό σου, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο σκοπός σου και ποιος είναι ο προορισμός σου. Και αυτά είναι απαραίτητα για την διαδικασία της αυτοεξετάσεως. τις περισσότερες φορές αυτές οι αποτυχημένες απόπειρες αυτογνωσίας οδήγησαν τον άνθρωπο, οι αποτυχημένες απόπειρες αυτοεξέτασης δεν οδήγησαν τον άνθρωπο στην αυτογνωσία, αλλά οδήγησαν τον άνθρωπο στην αυταπάτη. Αυτό ας μην το ξεχάσουμε. Ο άνθρωπος αντί να οδηγηθεί στην αυτογνωσία μέσα από την αυτοεξέτασή του, οδηγήθηκε στην αυταπάτη. Γιατί? Γιατί πολλοί και πολλές διαδικασίες υποτίθεται αυτοεξέτασης ένα πράγμα κάνουν, ενισχύουν τον εγωισμό. Και όταν ενισχύεται ο εγωισμός, ο άνθρωπος δεν οδηγείται στην αληθινή αυτογνωσία, αλλά οδηγείται σε μία τραγική αυταπάτη, μέσα στην οποία κυριαρχεί, βασιλεύει και οργιάζει η φαντασία, μέσα στην οποία οι σχέσεις δεν γίνονται δυνατότερες και δεν ισορροπούν, γιατί θεωρείς ότι είσαι ο καλύτερος, γιατί θεωρείς ότι έχεις πάντα δίκιο, γιατί θεωρείς, χωρίς να υπολογίζεις τον άλλον, ότι πρέπει να ικανοποιήσεις τα πάθη σου, ότι πρέπει να ικανοποιήσεις τα θελήματά σου. Αυτό δεν είναι αυτογνωσία. Αυτό είναι αυταπάτη. Αυτό δεν είναι υγεία. Αυτό είναι αρρώστια. Αυτό δεν είναι ισορροπία. Αυτό είναι ανισορροπία. Με αυτό δεν βλέπεις τον αληθινό σου εαυτό. Με αυτό δεν βλέπεις τίποτα. Ούτε σένα, ούτε τον άλλον μπορείς να δεις.
1: Ριάκια στην έρημο. Με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
7: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
8: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
8: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
8: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
9: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
10: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
11: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
12: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
11: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
10: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
13: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
11: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
14: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
15: Ώρα Ελλάδος 4.
16: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Συνέρχεται σήμερα και αύριο η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο. Επ' ευκαιρία της εορτής του Αγίου Φανουρίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλώου κυρίου Νύφωνος. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος το Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου. Κατά το διήμερο της Ιεράς Πανηγύρεως ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Θεόρτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Φανουρίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και το πρωί της Πέμπτης θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου στους Ιερούς Ναούς Αγίας Παρασκευής Ήλιου Πόλος και Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου που υπάρχει φερόνιμο παρεκκλήσιο, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς και Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, τον Αύγουστο, η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Η τιμή αγκάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής από την Ιερά Μονή Μακρυμά Λιβύης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χαλκούτσι από σήμερα μέχρι τις 29 Αυγούστου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα και στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Κάθε ημέρα στον Όθο τελούνται ιερές ακολουθίες. Την 5η 27 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέδρη, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ στο παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου της Ενωρίας Αγίας Παρασκευής Ηλίου Πόλος. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση των Άγιων Νεκτάριων θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας αύριο στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την 5η στις 9 το βράδυ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου την 5η το πρωί. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imb.gr στο μενού Νεότητα Κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Ασθενής συνανθρωπός μας νοσηλεύεται και χρειάζεται πηγόντος αίμα καθώς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Όποιος μπορεί να βοηθήσει παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους τηλεφωνικούς αριθμούς του σταθμού μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Πειραιώς και από τους ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι, Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροτές, καλώς ήλθατε και σήμερα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και τα ομιλήματα. Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα του σταθμού 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίλη Κωνσταντέλου καταγράφει ότι τις πείτε και μας τα μεταφέρει. Ευχαριστούμε πάντα για την επικοινωνία αυτή μαζί μας, για τα καλά σας λόγια, τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και δεν θεωρούμε αυτονόητο ότι δεν και καλά πρέπει να μας ακούτε, αλλά φαίνεται ότι κάτι παίρνετε. Εμείς παίρνουμε περισσότερα που σας μιλάμε. Και να πούμε επίσης ότι στον ήχο είναι ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Έχω τη χαρά να διαβάζω, να ξαναδιαβάζω μάλλον μετά από πολλά χρόνια, ένα βιβλίο που ήταν εξαντλημένο για καιρό, του Φώτη Κόντογλου, «Γίγαντες ταπεινοί», από τις εκδόσεις Ακρίτας, ένα βιβλίο που συνδυάζει θεολογία και λογοτεχνία με τον γνωστό τρόπο του μάστορα του λόγου Κόντογλου. Και ήμασταν στο πρώτο κεφάλαιο, που μιλάει για διάφορους πατέρες της ασκητικής μας γραμματείας και της καθημάς Ανατολής. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής έζησε βασιλεύοντας Κωνσταντίνος ο Πογονάτος, δηλαδή κατά τα 670 μετά Χριστόν. Στο παλάτι είχε το αξίωμα του Πρωτασικρίτη, μα παράτησε τις δόξεις του κόσμου και πήγε και έγινε καλόγερος. Στην ησυχία του μοναστηριού έγραψε πολλά και σπουδαία, κατασταθείς ένας μεγάλος δάσκαλος της θεολογίας. Καταδιώχθηκε από τους αιρετικούς για την ευσέβειά του και πέρασε μια ζωή γεμάτη κακοχίες και μαρτύρια, ώσπου παράδωσε το πνεύμα εξόριστο στο Λαζιστάν. Απογευθείτε λοιπόν λίγα ψίχουλα από τούτη την πνευματική τράπεζα. Σαν ανεβαίνει ο νους στο Θεό με τον έρωτα της αγάπης του, τότε δεν αισθάνεται καθόλου κανένα άλλο πράγμα, γιατί βρισκόμενος μέσα στη θεϊκή και άπειρη λάμψη γίνεται ανέστητος για όλα όσα έπλασε ο Θεός, σαν το μάτι που δεν βλέπει πια τ' άστρα όταν έβγει ο ήλιος. Εκείνος που βλέπει μέσα στην καρδιά του ακόμα και ένα μικρό σημάδι από έχθρα για οποιοδήποτε φταίξιμο οποιοδήποτε ανθρώπου, αυτός είναι ολότελα ξένος από αγάπη στο Θεό. Γιατί η αγάπη στο Θεό δεν παραδέχεται μίσος σε κανέναν άνθρωπο καθόλου ολότελα. Καλότυχος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να αγαπήσει με την ίδια αγάπη κάθε άνθρωπο. Όπως το φως του ήλιου τραβά το μάτι που είναι γερό, έτσι και η γνώση του Θεού τραβά τον καθαρό νου με την αγάπη. Απάθεια είναι η ειρηνική κοινή κατάσταση που γίνεται η ψυχή δυσκολοκίνητη για την κακία. Όποιος δεν καταφρονά τη δόξα και την ατίμωση, τον πλούτο και τη φτώχεια, δεν απόκτησε ακόμα την αγάπη, επειδή η τέλεια αγάπη όχι μονάχα αυτά καταφρονά, αλλά και τούτη την πρόσκαιρη ζωή και το θάνατο. Αν εχθρεύεσαι κάποιους ανθρώπους και κάποιους άλλους μήτε τους εχθρεύεσαι, μήτε τους αγαπάς, και κάποιους άλλους τους αγαπάς, τον ένα πολύ, τον άλλο λιγότερο, από αυτή την ανισότητα να γνωρίζεις πως βρίσκεσαι μακριά από την τέλεια αγάπη. Γιατί αυτή η τέλεια αγάπη ξεχωρίζει από το ότι κάνει τον άνθρωπο να αγαπά όλους ίσια και όμοια. Σαν διώξει η διάνοια από πάνω της τις πολλές θεωρίες για τη δημιουργία του κόσμου που την πλακώνουνε, τότε παρουσιάζεται σε αυτή καθαρός ο λόγος της αλήθειας και της δίνει να καταλάβει την αληθινή γνώση. Τότε ο νους βγάζει από πάνω του τις προτερινές ψεύτικες ιδέες σαν τα λέπια που πέσαν από τα μάτια του μεγάλου Παύλου τον καιρό που ξαναβρήκε το φως του ύστερα από το όραμα που τον τύφλωσε στο δρόμο της Δαμασκού. Όσο ζει κανένας σε τούτο τον κόσμο και αν φτάξει στην τελειότητα της επίγειας κατάστασης με την πράξη και με τη θεωρία, απόκτησε μοναχά ένα μέρος από την αληθινή γνώση και προφητεία και έναν αραβόνα του Αγίου Πνεύματος, όχι όμως ολόκληρο το πλήρωμα της γνώσης. Και σαν φτάξει, ύστερα από το τέλος των αιώνων στην τέλεια γνώση, που θα είναι πρόσωπο με πρόσωπο, θα καταλάβει την ίδια την αλήθεια που στέκεται μόνη της και που δείχνει τον εαυτό της εκείνους που θα είναι άξιοι να την καταλάβουν. Γιατί, όπως λέγει ο Θείος Απόστολος, τότε θα καταντήσουν όλοι όσοι θα σωθούν σε άνδρα τέλειων στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, που σε αυτόν βρίσκονται οι απόκριφοι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Και τότε, σαν φανερωθούν αυτοί οι θησαυροί που είναι τώρα κρυμμένοι, θα καταργηθεί το από μέρος. Η πίστη είναι μια γνώση αναπόδειχτη. Αν λοιπόν είναι γνώση αναπόδειχτη η πίστη, άρα είναι μια σχέση απάνω από τη φύση, που με αυτή, δίχως γνώση και δίχως απόδειξη, ενωνόμαστε με το Θεό κατά την ένωση που είναι απάνω από την νόηση. Τόσο βαθιά είναι ριζωμένη με τις αισθήσεις στην ανθρώπινη φύση η δύναμη του παραλογισμού, ώστε οι περισσότεροι να νομίζουν πως δεν είναι τίποτα άλλο οι άνθρωποι παρά μονάχα σάρκες που έχουν τη δύναμη να απολαύσουν τούτη τη ζωή. Η Ιδονή και η Ιωδίνη δεν δημιουργηθήκανε μαζί με τη σάρκα, αλλά η παράβαση της εντολής του Θεού έκανε ώστε η μένη Ιδονή να επινοηθεί για να χαλάσει η προαίρεση της ανθρώπινης ψυχής, η δε Ιωδίνη ήρθε σαν καταδίκη στο να διαλυθεί η σάρκα. Και έτσι η μένη Ιδονή να κάνει την αμαρτία θεληματικόν θάνατο, η δε Ιωδίνη να έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της σάρκας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο γρήγορο από την πίστη και τίποτα πιο εύκολο από το να ομολογήσει κανένας τη χάρη που πήρε από εκείνον που πίστεψε. Το ένα φανερώνει την αγάπη που έχει όποιος πίστεψε σε εκείνον που τον έπλασε και το άλλο φανερώνει τη θεάρεστη διάθεση που έχει για τον πλησίον του. Όποιος ξέπεσε από την αγάπη του Θεού έχει μέσα στη σάρκα του τον νόμο της Ιδονής που βασιλεύει απάνω του και δεν μπορεί ή δεν θέλει να φυλάξει καμιά από τις εντολές του Θεού, γιατί προτίμησε τη φιλίδωνη ζωή από τη ζωή που γίνεται κατά το θέλημα και το πνεύμα του Θεού και με αυτόν τον τρόπο βυθίστηκε στο σκοτάδι της αμάθειας αντί να απολαύσει τη γνώση του Θεού. Η ερωτική κίνηση του αγαθού που προϋπήρχε μέσα στο αγαθό, επειδή είναι απλή και αυτοκίνητη και προέρχεται από το αγαθό, γυρίζει πάλι πίσω σε αυτό γιατί είναι ατελεύτητη και άναρχη. Και αυτό εξηγεί το δικό μας πόθο να ενωθούμε με το Θεό. Γιατί η ένωση με το Θεό που γίνεται από την αγάπη είναι υψηλότερη από κάθε ένωση. Εκείνος που είναι τέλειος στην αγάπη και έφταξε στο έπακρο της απάθειας δεν καταλαβαίνει τι διαφορά έχει το δικό του από το ξένο πράγμα ή ο πιστός από τον άπιστο ή ο δούλος από τον αφέντη ή το αρσενικό από το θηλυκό. Αλλά επειδή έχει γίνει ανώτερος από την τυραννία των παθών και βλέπει όλους τους ανθρώπους σαν να είναι οι ίδιοι, για όλους έχει τα ίδια αισθήματα. Σχεδόν κάθε αμαρτία γίνεται για την Ιδονή και η τιμωρία της πάλι γίνεται με κακοπάθηση και με θλίψη ή με θεληματική μετάνοια γίνεται η ανέρεσή της. Εκείνος που δε φθονεί, που δε θυμώνει, που δε μνήσει κακή κατά πάνω σ' όποιον τον πείραξε, αυτό δεν σημαίνει πάντα πως έχει αγάπη μέσα για τον εχθρό του, γιατί μπορεί να μην αγαπά και όμως να μην κάνει κακό, αντικακό, όπως λέγει η εντολή, αλλά δεν μπορεί να κάνει καλό, αντικακό, δίχως να βιάσει τον εαυτό του. Επειδή για να έχει κανένας τη διάθεση να κάνει καλό σε εκείνους που τον μισούν, πρέπει να έχει μέσα του την τέλεια αγάπη. Βέβαια και το να κάνουμε το καλό έστω και με το ζόρι είναι μια αρχή πάρα πολύ σπουδαία, έτσι. Το να ανταποδίδουμε το κακό που μας κάνανε με το ίδιο κακό μας φέρνει στην προχριστιανική εποχή, στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, το οφθαλμόν αντί οφθαλμού, και το να κάνουμε κακό ενώ μας κάνουν καλό, εκεί πια δεν υπάρχει αυτό. Όπως το σώμα, σαν πεθάνει, χωρίζεται από τούτο τον κόσμο, έτσι και η ψυχή, σαν βρεθεί σε εκείνη την υψηλότατη κατάσταση της προσευχής, πεθαίνει και χωρίζεται από τα νοήματα του κόσμου. Γιατί αν δεν πάθει ένα τέτοιο θάνατο, δεν μπορεί να βρεθεί και να ζήσει με το Θεό. Καλή είναι η γνώση και η υγεία, αλλά πολλοί άνθρωποι ωφεληθήκανε από τα ενάντια. Γιατί στους κακούς η γνώση δεν συντελεί στο καλό, το ίδιο και η υγεία, μήτε ο πλούτος μήτε η χαρά, γιατί δεν τα μεταχειρίζονται για το αληθινό συμφέρον τους. Αν σταθείς σε προσευχή και νιώσεις μέσα σου κάποια χαρά που είναι πιο μεγάλη από κάθε άλλη, τότε βρήκες την αληθινή την προσευχή. Σκιά θανάτου είναι η ανθρώπινη ζωή. Αν προσεύχεσαι αληθινά, είσαι θεολόγος, και αν είσαι θεολόγος, προσεύχεσαι αληθινά. Τρία είναι τα αίτια που αγαπά τα χρήματα ο άνθρωπος: η φιλιδονία, η καινοδοξία, ότι κάτι είμαι δηλαδή, και η απιστία. Ότι τα χρήματα θα με σώσουν, δεν πιστεύω στην πρόνοια του Θεού, αλλά σε αυτά. Και από τα άλλα δύο, η απιστία είναι η χειρότερη. Πολλά πάθη είναι κρυμμένα μέσα στις ψυχές μας, μα φανερώνονται σαν παρουσιαστούν κάποιες περιστάσεις. Το «Ήγγηκεν η βασιλεία των ουρανών» που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δεν έχει κατά τη γνώμη μου χρονική σημασία, γιατί η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως, όπως είπε ο Χριστός, ούτε θα πούνε «Να, εδώ είναι ή εκεί», αλλά είναι σχετικό με τη διάθεση εκείνων που είναι άξιοι της, επειδή η βασιλεία του Θεού βρίσκεται μέσα μας, κατά το Ευαγγέλιο.

ήλιος της ερήμου, ο Μέγας Ευθύμιος. Αληθινά κράζει ο προφήτης, γράφει ο Φώτης Κόντογλου στους Γίγαντες Ταπεινούς. Αγαλιάστο η έρημος και ανθίτο ως κρίνων. Με τη θρησκεία του Χριστού γεμίσανε οι ερημιές από αγίους ανθρώπους, από άνθη πνευματικά. Και αντί της τιβής αναβίσεται κυπάρισος, αντί δε της κονίζης αναβίσεται μυρσίνη. Και ο υμνοδός για τον καθένα από αυτούς τους αγγελικούς κατοίκους της ερήμου, που είχανε το δάκρυ καθημερινό, αλλά όχι το δάκρυ της απελπισίας, αλλά της κατανήξεως, το χαροποιόν δάκρυον ψέλνει παθητικά. «Τες των δακρύων σου ροές, της ερήμου το άγωνον εγεώργησας». «Και της εκβάθου στεναγμής, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας, και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη λάμπον της θαύμαση, Ευθύμιε πατήρι μονώσιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάσιμων». Ο Άγιος Ευθύμιος ο Μέγας, που εορτάζει τη μνήμη του η Εκκλησία στις 20 του Ιανουαρίου, εστάθηκε ένας από τους φωστήρες της ασκητικής πολιτείας. Γεννήθηκε στη Μελιτινή της Αρμενίας τα 377 μετά Χριστόν. Αλήθινα, εκ κοιλίας μητρός ήτανε αγιασμένος, γιατί αφοσιώθηκε στο Θεό από 3 χρονών παιδί. Ο Κύριλλος ο Σκυθοπολίτης, που μόνασε στο κοινόβιο του Αγίου Ευθυμίου, ύστερα από την κοίμηση του Αγίου γράφει πως από τα πρώτα χρόνια της ηλικίας του, το στόμα του αενάως δοξολογούσε το Θεό. Η χαρά του ήταν να πηγαίνει στην εκκλησία και να ακούγει τα Άγια Γράμματα με φόβο και κατάνοιξη. Τον δε μεταξύ χρόνων οίκοι εσχόλαζεν εν τέτη προσευχή και τη ψαλμοδία και τες των θείων λόγων αναγνώσεση διανυκτερεύονται και ημερεύων ειδός ότι ο μελετών εν νόμο Κυρίου ημέραστε και νυκτός έστε ως και το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων ο τον καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού. Σαν έγινε 29 χρονών πήγε στα Ιεροσόλυμα και προσκύνησε τους Αγίους Τόπους, έπειτα επισκέφθηκε τους πατέρας της ερήμου και τέλος κατοίκησε σε ένα σπήλαιο της Λαύρας του Φαράν και ζούσε με τέλεια ακτιμοσύνη πλέκοντας ψάθες για τη συντήρησή του. Εκεί κάθισε 5 χρόνια με έναν άλλον ασκητή, Θεόκτιστο. Μετά τα 5 χρόνια πήγανε από το Φαράν και ύβρανε μέσα σε ένα ξεροπόταμο που το λένε τώρα Ουάντι Δαμπόρ, ένα σπήλαιο απόγκρεμνο και εκεί κατοικήσανε. Με τον καιρό πληθύνανε οι αδελφοί και στο τέλος κάνανε ένα μοναστήρι κοινόβιο, το πρώτο που γίνηκε στην Παλαιστίνη, και μέσα σε αυτό οι μοναχοί ζούσανε με άκρα αυστηρότητα. Ο Μέγας Ευθύμιος, ο ηγούμενός του, έλεγε «Οφείλει είναι ο μοναχός, όλος ο φθαλμός, πάντοθεν εαυτόν περισκέπτην ακίμητον έχουν προς την εαυτού φυλακήν το της ψυχή σώμα, ως εν μέσω παγίδων διοδεύων αΐ». Από την αυστηρότητα του βίου, κάποιοι μοναχοί απαυδίσανε και θέλανε να φύγουνε. Τα κελία στενά λίαν και απαραμύθητα ήσαν, ούτως αυτά του μεγάλου Ευθυμίου Κελεύσαντος.

χρειάζεται πολύ χαρτί και μελάνη για να γράψει κανένας κατά λεπτό στην πολιτεία του Αγίου Ευθυμίου τα λόγια του που σωθήκανε στο βίο του, τα θαύματά του και την κοίμησή του. Η αγιότητά του ακούστηκε σε όλη τη χριστιανοσύνη. Ονομάστηκε Μέγας Φωστήρ και Ήλιος της Ερήμου. Ανεπάφθην κυρίως στις 20 Ιανουαρίου του έτους 473 μετά Χριστόν ημέρα Σάββατο σε ηλικία 97 χρονών. Είναι δε το είδος αυτού αγγελικών, η έξις άπλαστος, αφελής, απροσποίητη. Το είδος πραΐτατον, η δε φαινομένη του σώματος αυτού όψης, στρογγυλοειδίστε υπήρχε και φεδρά και λευκή και ευώματος. Είναι δε υποκόλοβος την ηλικίαν και ολοπόλιος, έχουν τον πόγωνα μέγαν, φθάνοντα έως της κοιλίας, και ασυνεί πάντα τα μέλη. Ούτε γάρι οφθαλμή αυτού οι οδόντες ιέτερων μέλος το παράπανε ευλάβει, αλλά στερώστε και πρόθυμος όν ετελειώθη. Μια χαρά στην υγεία του δηλαδή. Ένα από τα πολλά θαύματα που έκανε είναι και το ακόλουθο που το διηγήθηκε στον Κύριλο, ο οποίος έγραψε το βίο του Αγίου Ευθυμίου, ένας φύλαρχος Σαρακινός. Τερεύωνας λεγόμενος, για τον πάπο του που είχε το ίδιο όνομα και που τον έγινε ο Άγιος. Αυτός λοιπόν ο γεροτερεύωνας, τον καιρό που ήταν ακόμα παιδί, παράλυσε το μισό κορμί του, το δεξιό μέρος, από το κεφάλι έως τα πόδια. Ο πατέρας του Ασπέβετος, που ήταν και αυτός φύλαρχος, ήταν απαρηγόρητος γιατί οι γιατροί δεν μπορέσανε να δώσουν ωφέλεια στο παιδί του. Βρισκότανε στην Αραβία και είχαν στήσει τα τσαντήρια τους, όπου μια νύχτα βλέπει το άρρωστο παιδί στον ύπνο του έναν καλόγερο με μακριά γενιάδα και του λέγει «Τι ασθένεια έχεις?» και εκείνο έδειξε το παράλυτο μέρος του κορμιού του και ο μοναχός του λέγει πάλι «Ό,τι τάξεις στο Θεό θα το κάνεις αν ελευθερωθείς από την αρρώστια» και το παιδί είπε «Ναι». Τότε του λέγει ο γέροντας «Εγώ είμαι ο Ευθύμιος που κάθομαι στην έρημο 10 μίλια ανατολικά της Ιερουσαλήμ, μέσα στο ξεροπόταμο που είναι νοτινά από το δρόμο που πηγαίνει στην Ιεριχώ. Αν θέλεις να θεραπευθείς, έλα σε μένα και ο Θεός θα σε γιατρέψει». Το πρωί είπε το όνειρο το παιδί στον πατέρα του και εκείνος αμέσως πρόσταξε να σηκώσουν τις τέντες και να τραβήξουν κατά το μοναστήρι του Αγίου Ευθυμίου που το βρήκανε ρωτώντας. Οι μοναχοί, σαν είδανε το πλήθος των βαρβάρων, φοβηθήκανε. Μοναχά ο Θεόκτιστος κατέβηκε και τους ρώτησε τι ζητάνε. Και εκείνοι του είπανε τον Ευθύμιο, το δούλο του Θεού. Επειδή όμως ο Άγιος Ευθύμιος ησύχαζε και είχε δώσει παραγγελία να μην τον ανησυχήσουν έως το Σάββατο, είπε στον Ασπέβετο να περιμένουνε. Αλλά ο δυστυχής πατέρας του έδειξε το παιδί που κοιτόταν εξηλιασμένο και τον παρακάλεσε να τον λυπηθεί. Τότε ο Θεόκτιστος πήγε και είπε στον Άγιο την ιστορία. Και εκείνος κατέβηκε και σαν είδε το παιδί έκανε προσευχή πολλήν ώρα, ύστερα το σταύρωσε και παρευθύς έγινε καλά ο τερεύωνας. Βλέποντας οι αραπάδες αυτό το θαύμα, γονατίσανε και φιλούσανε τα πόδια του Αγίου και τον παρακαλούσανε να τους βαφτίσει. Τότε ο Άγιος παράγγειλε να κάνουν μια μικρή κολυμβήθρα σε μια γωνιά της σπηλιάς που σώζονταν ως τον καιρό που τα έγραφε ο Κύριλλος και αφού τους κατήχησε, τους βάφτισε. Το βάφτισμα των Σαρακινών από τον Άγιο Ευθύμιο εμφανίζεται σε μια τοιχογραφία του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης. Τους κράτησε στο μοναστήρι 40 μέρες για να τους διδάξει τα της θρησκείας και ύστερα φύγανε. Ένας μοναχά απόμεινε στο μοναστήρι. Ο θείος του Τερεύωνα, τερεύωνας κι αυτός, αδελφός της μητέρας του και χειροτονήθηκε καλόγυρος και μοίρασε όλα τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς, αφού έδωσε πολλά χρήματα για να μεγαλώσουν το μοναστήρι. Στάθηκε τύπος και υπογραμμός στην Ευσέβεια και κοιμήθηκε εν ειρήνη. Μια Κυριακή λειτουργούσε ο Άγιος Ευθύμιος και κατά τα συνηθισμένα κάποιος ευλαβέστατος μοναχός Δομετιανός στεκότανε στα δεξιά της Αγίας Τραπέζης, βαστώντας το λειτουργικό ρηπίδι και ο Μαρίνος ο Σαρακινός στεκότανε κοντά στο θυσιαστήριο ακουμπώντας τα χέρια του στα κάγκελα. Άξαφνα βλέπει φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό και να απλώνεται απάνω στο θυσιαστήριο σαν να ήταν σε ντόνι πύρινο και σκέπασε το Μέγα Ευθύμιο και το Μακάριο Δομετιανό. Και έμεινε έτσι σε όλο το χειροβικό. Τούτο δε το θαύμα ουδείς είδεν οι μη οι όντες του πυρός ένδων και τερεύων και ο χρυσίπου αδελφός Γαβρίλιος ο Καπαδόκης, ευνούχος όν από γεννήσεως και δι' 25 ενιαυτών τότε εις την εκκλησίαν προσελθών.
φόβο τίνην συσκεφή σωτερεύων, έφυγεν εις τα οπίσω, και από τότε ουκέτι προέθετο επιστηρίζεστε το καγγέλο του ιερατείου, καθήν είχε συνήθειαν τολμηρός και θρασαίος του τοπιήν κατά την ώραν της θείας προσκομιδής, αλλά ο πίσω πλησίων της θύρας της εκκλησίας ίστατο, μετά φόβου και ευλαβίας κατά την της συνάξεως ώραν, κατά την κελεύουσαν εντολήν ευλαβής έσεστε τους Ιούς Ισραήλ και μη καταφρονητάς.

ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Ακούτε τα ομιλήματα. Διαβάζουμε το καταπληκτικό βιβλίο του Φώτη Κόντογλου, «Γίγαντες, ταπεινοί από τις εκδόσεις Ακρίτας». Θυμίζω τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640.

Λόγοι Αθανασίας Πλήρης, Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος. Θα έγραφα σήμερα απάνω σε κάποιο άλλο θέμα που να μην είναι θρησκευτικό, αλλά πήρα πολλά γράμματα και τηλεφωνήματα από αναγνώστες της ελευθερίας που εκφράζουν τη ζωηρή επιθυμία τους να διαβάσουν περισσότερα σχετικά με τους Ορθοδόξους Πατέρας και τα συγγραμματά τους, επειδή δεν βρίσκουν πουθενά τέτοια πνευματική τροφή. Λοιπόν, άλλαξα σκοπό και θα γράψω για τον Άγιο Σιμεών, τον Νέο Θεολόγο. Αληθινά, ανύποπτοι είναι όσοι δεν γευθήκανε από αυτή την αθάνατη βρύση, θέλω να πω από τους λόγους των Αγίων Πατέρων, που πολλοί τα έχουν για παπαδίστικες φλιαρίες. Οι λόγοι του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου διαβάζονται στην Ευρώπη σήμερα περισσότερο από κάθε άλλο πατερικό βιβλίο, από όσα μεταφραστήκανε σε ξένες γλώσσες, όπως έγραψα πριν λίγες μέρες. Τούτος ο Άγιος έχει κάποια χάρη να κάνει χειροπιαστά τα πιο άπιαστα και τα πιο βαθιά μυστήρια της θρησκείας, σαν να σου τα δείχνει ο Μακάριος με το δάχτυλό του, επειδή αξιώθηκε να ζει μέσα στο ανέκφραστο φως του Χριστού, όντας ακόμα μέσα στο σώμα. Γεννήθηκε στην Παφλαγωνία, που βρίσκεται στη Μικρά Ασία, κατά το μέρος της Μαύρης Θάλασσας, από γονέους που είχαν τον τρόπο τους. Και επειδή ένας θείος του είχε μεγάλο αξίωμα στο παλάτι, τον στείλανε στην πόλη κοντά του να μάθει γράμματα και να μπει στη θέση του αργότερα. Μα ο Σιμεών δεν ήθελε να μάθει πολλά γράμματα, γιατί τα νόμιζε ανώφελα και ολοένας συναναστρεφότανε με καλόγερους και με φτωχούς ερημίτες που κατεβαίνανε στην πόλη και τριγυρνούσανε σαν τους δερβισάδες. Σε αυτούς έβρισκε αυτό που ποθούσε. Σαν μεγάλωσε λίγο, πήγε και έγινε μοναχός στο μοναστήρι του Στουδίου, υποταχτικός έναν Άγιο Γέροντα που τον λέγανε και εκείνον Σιμεών, και εκείνος τον κυβερνούσε με αυστηρότητα. Εκεί, ζώντας ανάσαρκος άγγελος, έφταξε σε υψηλά μέτρα που προφανερώνανε ποιος ήθελε να κατασταθεί στο τέλος. Συνήθιζε να κλείνεται μέσα σε μια μικρή εκκλησία που είχε ένα σεντούκι γεμάτο κόκαλα, και εκεί έκανε την προσευχή του. Στο μεταξύ, ο πατέρας του πήγε στο μοναστήρι να τον πάρει και τον παρακαλούσε με δάκρυα να πάγει μαζί του, πλην ο Σιμεών δεν θέλησε και έκανε χαρτί να μοιράσει ο πατέρας του στους φτωχούς το μερίδιό του, και αυτός απόμεινε στο μοναστήρι και περίσεψε τη σκληραγωγία του κορμιού του και την υπακοή του στον πνευματικό πατέρα του, μην έχοντας ολότελα θέλημα δικό του. Και τόση αφοσίωση είχε στο γέροντά του, ώστε δεν υπήρχε πράγμα που να του παραγγείλει και να μην το κάνει, ακόμα και αν το έλεγε να πέσει στη θάλασσα. Το γέροντά του τον σεβότανε σαν Άγιο, όπως και ήταν Άγιος, και μετά το θάνατό του έγραψε γι' αυτόν ακολουθία και ύμνους και έδωσε σε έναν αγιογράφο να ζωγραφίσει την εικόνα του και την έβαλε στην εκκλησία με καντήλι και γιόρταζε την ημέρα της κοιμήσεώς του. Για αυτή την τιμή που έκανε στο γέροντα Σιμεών τράβηξε πολλά βάσανα, εξορίες και μαρτύρια και κατατρεγμούς από κάποιους δεσποτάδες υποκριτές και άπιστους που τον λέγανε αγράμματον αυτοί οι γραμματισμένοι, όπως και σήμερα κάποιοι θεολόγοι σπουδασμένοι στα Ευρώπας καταφρονούνε τους απλούς και αγράμματους καλόγερους. Σε τούτο το μεταξύ, ο πατέρας του δεν ησύχασε και έβαλε κάθε μέσο να τον ξεκαλογερέψει και να τον πάρει να τον παντρέψει. Βλέποντας ο γέρος Σιμεών πως δεν έβρισκε ησυχία ο μαθητής του, τον πήγε σε ένα άλλο μοναστήρι του Αγίου Μάμαντος και τον παράδωσε στον ηγούμενο Αντώνιο ξακουσμένον για την αρετή του. Εκεί μέσα γίνηκε ο τύπος και υπογραμμός της μοναχικής πολιτείας και με τον καιρό τον χειροτονήσανε η ιερέα, και σαν πέθανε ο Αντώνιος τον εκλέξανε οι αδελφοί ηγούμενο, που όποτε λειτουργούσε βλέπανε το Άγιο Πνεύμα σαν φωτιά να κατεβαίνει στο κεφάλι του. Αυτό το φρικτό σημείο το βλέπανε επί 48 χρόνια. Αλλά με όλη την αγιότητα που είχε, βρεθήκανε άνθρωποι ασεβέστατοι που τον βασανίσανε με κάθε τρόπο, βρίζοντάς τον και λέγοντας πως είναι υποκριτής και κατηγορώντας τον πως έκανε Άγιο το γέροντά του και τον γιόρταζε. Και ο Μακάριος Σιμεών του συγχωρούσε, αλλά μαζί τους πολεμούσε με τα πνευματικά όπλα. Η ζωή του στάθηκε γεμάτη από πειρασμούς και

διαγωγμούς και για να την εκθέσει κανένας καταλεπτός δεν φτάνει όχι μονάχα τούτη η στενή λωρίδα του χαρτιού που έχω, αλλά βιβλίο ολόκληρο. Για να συντομέψω λοιπόν, θα βάλω παρακάτω μοναχά κάποια σπουδαία περιστατικά που δείχνουν την αγιότητά του και που τα έγραψε ο άξιος μαθητής του Νικήτας Τιθάτος.

Ο Άγιος Σιμεών είχε ένα καλογερό παιδί που το λέγανε Νικηφόρο και που το είχε αναθρέψει ο ίδιος. Αυτός ο Νικηφόρος διηγήθηκε στον Νικήτα κάποια θαύματα με την απλότητα που είχε στη διάνοια και στη γλώσσα. «Με αγαπούσε», λέγει ο γεροντάς μου, «τόσο πολύ που δεν άφηνε κανέναν άλλο παρεκτός από εμένα να απομείνει μαζί του στο κελί του. Ή γιατί ήμουν άκακος, ή γιατί τον υπηρετούσα στα γυρατιά του, ή από οικονομία Θεού για να φανερωθούν τα έργα του. Καθώς λοιπόν εκοιτόμουν μια νύχτα σε μια γωνιά του κελιού, σαν να με ξύπνησε κάποιος και βλέπω ένα θέαμα φοβερό. Κοντά στη σκεπή του κελιού ήταν κρεμασμένη μια εικόνα της Θεοτόκου που τη λένε Δέηση και μπροστά της έκαιγε ένα καντήλι. Λοιπόν, αντίκρισε αυτή την εικόνα ως τέσσερες πύχεις ψηλότερα από τη γη, είδα τον Άγιο που στεκότανε στον αέρα και είχε τα χέρια του ανασηκωμένα και προσευχότανε λάμποντας ολόκληρος σαν το φως. Κι εγώ, βλέποντας αυτά, από το φόβο μου χώθηκα μέσα στο σκεπασμά μου και σκεπάστηκα κατά κούκουλα. Και αφού ξημέρωσε, διηγήθηκα στον Άγιο κρυφά αυτό που είδα. Και ο Άγιος αναστέναξε και μου παράγγειλε να μην το πω σε κανέναν. Άλλη μια φορά ξαναείδε το ίδιο θαύμα, λίγο πριν από το θάνατο του Αγίου. Επειδή λοιπόν, λέει, ήρθε ο καιρός του θανάτου του, εκείτετον ο Μακάριος από κακή δυσεντερία, βασανιζόμενος πολλές μέρες, δίχως να μπορεί να σαλέψει μόνος του, αν δεν τον γυρίζαμε εμείς από το ένα και από το άλλο μέρος. Ενώ βρισκότανε σε αυτή την κατάσταση, μου παράγγειλε να απομείνω μονάχος μαζί του. Μια νύχτα λοιπόν, που κοιμόμουν αξαπλωμένος απάνω σε ένα σεντούκι, σαν να με σκούντιξε κάποιος και ξύπνησα και βλέπω εκείνον τον Μακάριο, που πριν από λίγη ώρα τον είχαμε γυρίσει, να στέκεται στον αγέρα ως τέσσερις πύχες απάνω από τη γη και να προσεύχεται. Και θυμούμενος την πρώτη φορά που τον είχα δει έτσι, θαύμαζα την αγιότητά του, συλλογιζόμενος πως αυτός, που δεν μπορούσε να σαλέψει, πως σηκώθηκε από το στρώμα και ενώ φορούσε σώμα βαρύ, στεκότανε στον αγέρα. Κι έτσι αποκοιμήθηκα και πάλι ξύπνησα και τον βλέπω πως έπεσε στο κρεβάτι του και σκεπάστηκε μόνος του. Σαν ξημέρωσε, του το φανέρωσα και μου έκανε δεσμό να μην το πω σε κανέναν πριν από το θάνατό του. Αυτός ο Άγιος, που πολεμήθηκε πολύ στη ζωή του από τους κακούς ανθρώπους και περιφρονήθηκε σαν αγράμματος από τους σπουδαγμένους του καιρού του, τιμήθηκε και ζωντανός, αλλά περισσότερο μετά το θάνατό του, που έλαμψε με τα συγγράμματά του και φώτισε τις ψυχές των ανθρώπων και ονομάστηκε νέος θεολόγος κατά το λόγο του προφήτη που λέγει «Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Και εσύ, όποιος κι αν είσαι, στοχάσου τα μυστήρια του Θεού». Εκείνος ο φτωχός και καταφρονεμένος καλόγερος που έζησε στα 1000 μετά Χριστόν, δηλαδή 900 χρόνια πριν από μας, αφού διαβάστηκε με δίψα από μυριάδες ανθρώπους του καιρού του, έσκησε σαν πύρινο μετέωρο αυτούς τους 9 αιώνες που καταβροχθήσανε και ρίξανε στο βάραθρο της λησμονιάς μυριάδες ανθρώπους που πολλοί από αυτούς νομίζανε πως θα μείνουνε αθάνατοι και έφταξε ως τον καιρό το δικό μας φωτοβόλος και άφθαρτος σαν ήλιος για να δώσει ζωή και ελπίδα στους σημερινούς ανθρώπους που τον βρήκανε ψάχνοντας σαν να είναι ο πιο πολύτιμος και αθάνατος θησαυρός. Σήμερα, σε καιρό που η αμαρτωλή ζωή που ζούνε οι άνθρωποι παράλυσε σχεδόν όλες τις πνευματικές δυνάμεις που έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο και τον έκανε να κολλήσει στα κτηνώδη πάθη και να παραδοθεί σύμψυχο στο μαμονά, σήμερα τρέχουν ένα πλήθος ψυχές να πιούνε από το αστήρευτο και αθάνατο νερό που αναβρίζει από τα λόγια του Αγίου Σιμεών και που είναι δροσερότατο, μόνο που η πηγή από όπου βγαίνει βρίσκεται 1000 χρόνια μακριά από μας μέσα στο σκοτάδι του καιρού. Τα αγιασμένα βιβλία του διαβάζονται με δίψα σε κάθε χώρα και θα διαβάζονται όλο ένα και περισσότερο σε γλώσσες που αγωνιζόμαστε εμείς να μεταφράσουν τα γραψίματά μας, που θα τα θάψει μεθαύριο η λησμονιά με όλους τους νεοτερισμούς και τις δυσκολονόητες και περίπλοκες θεωρίες μας. Γιατί όλα αυτά που γράφουμε εμείς, φιλοσοφίες, λογοτεχνίες, επιστημονικές θεωρίες, βγαίνουν από τον υλικό νου μας, τον νου της σαρκός μας, όπως τον λέγει ο Απόστολος Παύλος, και γι' αυτό έχουν το θάνατο μέσα τους, ενώ ό,τι έγραψε ο Άγιος Σιμεών είναι αθανασίας πλήρες.

Άγιος Νίκων ο Μετανοείται. Στις 26 Νοεμβρίου γιορτάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας η μνήμη του Αγίου Νίκονος του Μετανοείται. Τον είπανε Μετανοείται επειδή έλεγε συχνά στους ανθρώπους να μετανοήσουν, όπως έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Πατρίδα του ήταν κάποια χώρα του Πόντου που τη λέγανε Πονεμονιακή. Γεννήθηκε τον καιρό που βασίλευε στην Κωνσταντινούπολη ο Νικηφόρος Φωκάς. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι, μα όχι μοναχά στα υλικά πλούτη, μα και στα πνευματικά. Για τούτο τον αναθρέψανε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και ενώ τα άλλα τα αδέλφια του και οι φίλοι του ήταν παραδομένοι στις διασκεδάσεις και στα υποδρόμια, ο Νίκων αγαπούσε τη θρησκεία και ήταν ταπεινός και φρόνιμος σε όλα, λιγόφαγος, απλός στους τρόπους, σεμνολόγος, φυλάγοντας τα μάτια του, να μην μπει μέσα του ο σαρκικός πειρασμός που χαλά την αγνότητα της νεότητος. Μια μέρα τον έστειλε ο πατέρας του που είχε πολλά κτήματα να επιστατήσει απάνω στους εργάτες που δουλεύανε σε αυτά. Και σαν είδε τον κόπο και τον υδρότα που χύνανε αυτοί οι άνθρωποι, τόσο λυπήθηκε η ψυχή του που παράτησε παρευθείς και τα κτήματά του και τους γονιούς του και την πατρίδα του και έφυγε χωρίς να γνωρίζει πού πηγαίνει, αφού γι' αυτόν όλοι οι οικουμένοι ήτανε του Θεού κατά το λόγο που λέγει του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Αφού πέρασε πολλούς τόπους που δεν τον ήξερε κανένας, έφταξε σε ένα βουνό που ήταν το σύνορο ανάμεσα στον Πόντο και στην Παφλαγωνία και που είχε και ένα μοναστήρι λεγόμενο Χρυσή Πέτρα. Σαν είδε το μοναστήριο Νικήτας, ένιωσε μεγάλη χαρά και ο Θεός φώτισε τον γέροντα ηγούμενο που ήταν Άγιος άνθρωπος και βγήκε στην πόρτα και καλωσόρισε τον Νικήτα και τον αγκάλιασε σαν πατέρα στο γιο του και τον κάλεσε με το όνομά του. Ο Νικήτας, αν άκουσε τον γέροντα να τον φωνάζει με το όνομά του χωρίς να τον έχει δει ποτέ, φτεροκόπησε η καρδιά του και μπήκε μαζί με τον ηγούμενο στην εκκλησία και την ίδια ώρα τον κούρεψε μοναχό με το όνομα Νίκων. Από εκείνη την ημέρα ξέχασε ολότελα πια πως ζει σε τούτο τον κόσμο. Τη μέρα δούλευε στην υπηρεσία που τον έβαλε ο γέροντάς του και τη νύχτα δεν κοιμότανε, αλλά αγρυπνούσε με προσευχή και με δάκρυα για να μην αφήσει να μολευτεί η νεανική ψυχή του από κανέναν άσχημο διαλογισμό και από την πονηριά που μπαίνει τόσο εύκολα στην ψυχή του ανθρώπου. Οι άλλοι αδελφοί της μονής τον αγαπήσανε πολύ γιατί ήτανε απερηφάνευτος, πράος και καλοκάγαθος. 12 χρόνια έζησε μέσα στο μοναστήρι της Χρυσής Πέτρας. Στο μεταξύ ο πατέρας του χάλασε τον κόσμο για να τον βρει πλην μάταια κοπίασε. Επειδή όμως δεν έπαψε να τον ψάχνει, ο Άγιος παρακάλεσε τον γέροντά του να τον αφήσει να φύγει από το μοναστήρι, όπως και έγινε. Μα σαν πέρασε το ποτάμι, η Παρθένη γύρισε και είδε στην αντικρινή ακροποταμιά τον πατέρα του με τα άλλα παιδιά του και με τη συνοδεία του, και σαν τον γνώρισε ο γέρος άρχισε να κλαίγει και να φωνάζει στον Νικήτα να τον λυπηθεί και να γυρίσει στο σπίτι του και ήθελε να πέσει στο ποτάμι. Μα τον εμποδίσανε οι δικοί του γιατί είχε φουσκώσει το ρεύμα του από τα πολλά νερά που κατέβασε. Και ο μακάριος Νίκων, σφίγγοντας την καρδιά του, γύρισε κατά τον πατέρα του και γονάτισε και τον προσκύνησε, και ύστερα έστριψε πάλι και τράβηξε το δρόμο του. Πέρασε από βουνά έρημα, από κρεμνούς και καταβόθρες. Τα ρούχα του ήταν ελερά και τριμμένα, τα πόδια του ξυπόλυτα. Βαστούσε μοναχά ένα ραβδί και ένα σταυρό. 3 χρόνια γυροβολούσε έτσι στα βουνά που ήταν λιμέρια των ληστών και έτρωγε χορτάρια. Πολλές φορές τον συναπαντούσαν αυτοί οι φωνιάδες και τον κλωτσούσανε. Μα σαν είδανε πως την κακία τους αποκρινότανε με αγάπη και με ταπείνωση, τον αγαπήσανε κι αυτοί και τον τιμούσανε σαν Άγιο. Σαν περάσανε 3 χρόνια που έζησα πάνω στα βουνά, αποφάσισε να κατέβει στις πολιτείες και να κηρύξει το Ευαγγέλιο και τη μετάνοια. Ήτανε τότε έως 36 χρονών κατά τα 959 μετά Χριστόν. Αφού πέρασε βιαστικά τα μέρη της Ανατολής, μπαρκάρισε σε ένα καράβι για να πάγει στην Κρήτη στα 961 μετά Χριστόν, επειδή οι Άραβες είχαν αλλαξοπιστήσει τους χριστιανούς με το σπαθί. Με τη βοήθεια του Θεού μπόρεσε και τους γύρισε στην πίστη του Χριστού και ύστερα από 7 χρόνια έφυγε από την Κρήτη και πήγε στην Επίδαυρο στα μέρη του Δαμαλά και εκεί γύριξε τη μετάνοια και έσωσε ψυχές. Από τον Δαμαλά μπήκε σε ένα καΐκι για να πάγει στην Αθήνα. Μαζί με το καΐκι που μπήκε ο Άγιος, ταξίδευε και ένα άλλο για την Αθήνα και περνώντας από τη Σαλαμίνα βγήκανε οι ναύτες να πάρουν νερό. Αυτό το νησί ήταν έρημο από τους κουρσάρους. Ο Άγιος είπε στους καπετάνιους να μην φύγουνε ακόμα από τη Σαλαμίνα γιατί θα πάθουνε. Θα σταματήσουμε όμως εδώ, γιατί πέρασε η ώρα. Φώτης Κόντογλου, Γίγαντες ταπεινοί, το πολύ πολύ όμορφο βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας που μας συντρόφευσε και σήμερα. Ηλεκροτές, καλώς απόγευμα.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγελματικά, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, εφόλη τη ύλη. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Ώρα Ελλάδος 5.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Στην παρούσα σειρά με τίτλο «Παναγίες των Ελλήνων» του Ευάγγελου Λέκου περιλαμβάνεται σύντομη αλλά υπεύθυνη παρουσίαση της ιστορίας των πιο γνωστών και αγαπητών στους Έλληνες εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η αγάπη και η τιμή που αποδίδεται σε αυτές γίνονται φανερές όταν συμβεί να εκτεθούν σε προσκύνηση στην πρωτεύουσα ή άλλες ελλαδικές πόλεις. Τότε διαπιστώνεται πόση είναι η ευλάβεια ακόμη και των θεωρούμενων κοσμικών ανθρώπων που στείνονται σε ουρές τεράστιες προκειμένου να ασπαστούν την ιερή εικόνα, να αποθέσουν ενώπιο της Θεοτόκου ένα λουλούδι, να ανάψουν το κερί τους και κυρίως να τις εκμυστηρευτούν εκ βαθέων τα προβλήματα, τις οικεσίες ή το ευχαριστώ και την ευγνωμοσύνη τους για κάποια θαυμαστή επέμβαση στη ζωή τους. Διότι γνωρίζουν ότι η δέσποινα του κόσμου είναι η ελπής και προστασία των πιστών. Δεν παραβλέπει τα αιτήματά τους και μεσιτεύει για τα καλά και συμφέροντα των ψυχών τους, χωρίς να αφήνει κανένα να φύγει από κοντά της κατησχημένος.

Η Παναγία Ισουμελά, από την Αθήνα στον Πόντο. Στον Ιερό Ευαγγελιστή Λουκά, το συγγραφέα του Τρίτου Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων, αποδίδεται και η φιλοτέχνηση τριών τουλάχιστον εικόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου που σώζονται ως τις μέρες μας. Της Μονής Κίκου στην Κύπρο, του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα και της Σουμελά στην Καστανιά Βερμίου. Από τις τρεις αυτές θαυματουργές εικόνες, η Σουμελά γνώρισε τις περισσότερες περιπέτειες, όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια. Την εν λόγω εικόνα είχε μαζί του ο Ιερός Ευαγγελιστής μέχρι την οσιακή κοίμησή του, που κατά την παράδοση συνέβη στη Θήβα της Βιωτίας. Κατόπιν την παρέλαβε ένας μαθητής του, ο Ανανίας, και τη μετέφερε στην Αθήνα, όπου οι χριστιανοί ενοικοδόμησαν τον ναό της Μεγάλης Παναγίας. Την εναπόθεσαν σε αυτόν και της απέδιδαν το σεβασμό και την προσκύνηση που άρμοζε στην Παναγία και στη μορφή της. Εκείνη δε ανταπέδιδε με θαύματα και ποικίλες ευεργεσίες την τιμή προς το πρόσωπό της, μεσητεύοντας για τους χριστιανούς στον Υιό και Θεό της, τον Ιησού Χριστό. Από την παραμονή της Ιερής Εικόνας στην Αθήνα έλαβε αυτή και την προσωνυμία Παναγία η Αθηνιώτισσα. Επί 300 και πλέον χρόνια ήταν η καταφυγή, η προστάτης των χριστιανών της Αθήνας και των χωρικών των γύρω οικισμών της, ώσπου η ίδια έκρινε ότι περισσότερο από την Αθήνα ήταν απαραίτητη η παρουσία της σε ένα τόπο μακρινό. Έτσι, το έτος 380 επισκέφθηκε στον ύπνο του τον ιερέα Βασίλειο, που μαζί με τον ιερό ανιψιό του διάκονο Σωτήριχο υπηρετούσαν στο κεντρικό ναό της Αθήνας. Ο Βασίλειος είδε σε όνειρό του πως λειτουργούσε. Όταν τελείωσε, εμφανίστηκε δεξιά από την Αγία Τράπεζα μία σεμνή και υπέρλαμπρη νέα γυναίκα, περιστοιχιζόμενη από αγγέλους, που του είπε «Βασίλειε, άφησε ό,τι έχεις και μαζί με τον ανιψιό σου Σωτήριχο να γίνεις μοναχός. Εσύ με το όνομα Βαρνάβας και εκείνος με το Σοφρόνιος. Να πάρετε και την εικόνα μου και να μεταβείτε στο όρος Μελά της Τραπεζούντας». Έκπληκτος ο Βασίλειος, τη ρώτησε ποια είναι για να λάβει την απάντηση «Είμαι η Θεοτόκος Μαρία, η Ανάσα των Αγγέλων και θα είμαι πάντοτε κοντά σας». Χωρίς χρονοτριβή, αφού ενημέρωσε και τον ανιψιό του, αποφάσισαν να συμμορφωθούν στην επιθυμία και υπόδειξη της Θεοτόκου. Μοίρασαν τα όποια υπάρχοντά τους στους φτωχούς χριστιανούς και πέρασαν να ασπαστούν και να πάρουν μαζί τους την ιερή της εικόνα από το ναό της Αθηνιώτισσας. Γονατισμένοι ζήτησαν τη χάρη, την ευλογία και την προστασία της, παρακαλώντας την να τους οδηγήσει όπου εκείνη ήθελε και ευδοκούσε. Με χαρά άκουσαν τη φωνή της να την ακολουθήσουν προς την Ανατολή στο όρος Μελά, όπου επέλεξε να βρίσκεται μαζί τους. Και έκπληκτοι βλέπουν την ιερή εικόνα της να βγαίνει από το ναό βασταζόμενη από δύο αγγέλους, να υψώνεται προς τον ουρανό και να κατευθύνεται θαυματουργικά προς Ανατολάς. Κάτω από την προστασία και τη σκέπη της Παναγίας, θείος και ανιψιός πήραν το δρόμο προς την κατεύθυνση που τους έδειξε το όραμα και τους είπε η φωνή της, ενώ δεν έπαυσαν να τη βλέπουν σε οράματα να τους ενισχύει στην προσπάθεια στη δύσκολη και μακράωδη πορεία τους. Σε ένα μοναστήρι καθοδών, αφού αφηγήθηκαν τα καθέκαστα στον ηγούμενο, εκείνος τέλεσε την κουρά τους και έλαβαν τα ονόματα Βαρνάβας και Σοφρόνιος αντίστοιχα. Οδηπορώντας, πέρασαν από τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη και έφτασαν στο Άγιον Όρος, όπου με πλοίο διεπεραιώθηκαν στη Μαρόνια της Θράκης, δεχόμενοι κατ' επανάληψη τις θαυμαστές επεμβάσεις της Θεοτόκου σε κάθε δυσκολία που συναντούσαν. Συνεχίζοντας την πορεία τους, πέρασαν από τον ποταμό Εύρο, την πόλη Ρεδεστό, το όρος Λάτρος, όπου ασκήτευαν πολλοί μοναχοί, την πόλη της Εφέσου, την Κίζικο και την Κωνσταντινούπολη. Κατόπιν με πλοίο κατευθύνθηκαν προς την Τραπεζούντα. Εκεί η Θεοτόκος τους υπέδειξε να βρουν τον ποταμό Πηξίτη και να ακολουθήσουν την αντίθετη προς τη ροή των νερών του πορεία ως τις πηγές του. Όταν το έπραξαν και αυτό, έφτασαν στο σημείο εκείνο από το οποίο αντίκρισαν τη Μεγάλη Σπηλιά, όπου επιθυμούσε η Θεοτόκος να γίνει το κατοικητήριο της Ιερής Εικόνας της, Αθηνιώτισσας. Η οποία εικόνα, ο του θαύματος, βρισκόταν ήδη στη σπηλιά πάνω σε μια μεγάλη πέτρα, φερμένη επί πτερήγων αγγέλων από την Αθήνα. Ευχαρίστησαν τη χάρη της οι δύο μοναχοί Βαρνάβας και Σοφρόνιος και με ζήλο επιδόθηκαν στο έργο της ετοιμασίας του καταλήματος της ιερής εικόνας και των ιδίων.
Αυτή είναι η αρχή ανίδρυσης της μεγάλης και ιστορικής μονής της Παναγίας Σουμελά, που επρόκειτο να αναδειχθεί σε φάρο φωτεινό για να καταβγάζει τους χριστιανούς του Πόντου ως τις μέρες μας, και ας είναι πλέον διασκορπισμένη στις 5 Ηπείρους.

Το έργο ανοικοδόμησης των κτισμάτων της Μονής δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί από τους δύο μοναχούς χωρίς τη βοήθεια της Θεοτόκου, που θαυματουργικά τους έδωσε νερό αέναων από ξερή πέτρα της οροφής της σπηλιάς της Μονής Τιμίου Προδρόμου, επί του όρους βαζελών ή ζαβουλών που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση και φυσικά των χριστιανών της περιοχής. Έτσι, κατέστη εφικτό το έτος 386 να καθιερωθεί η Μονή Σουμελά επί ημερών του κυβερνήτη της Τραπεζούντας Αυγουστάλιου Κορτίκιου. Και πρώτα μεν φρόντισαν να ανεγείρουν ναό προς τιμήν του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, έπειτα της Θεοτόκου και κατόπιν των Ισαποστόλων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Επειδή δε οι ευλαβείς χριστιανοί προσέρχονταν για να προσκυνήσουν τη χαριτόβρητη εικόνα της Θεοτόκου, οικοδόμησαν σε κοντινή απόσταση και τον πρώτο ξενώνα. Και αφού έθεσαν τις βάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της μοναστικής αδελφότητας, εκδήμησαν προς Κύριον Αμφότερη στις 18 Αυγούστου, οπότε και ψαλόταν και ιδιαίτερη ακολουθία τους. Πριν από την εκδημία του, την ημέρα της οποίας του είχε αποκαλύψει Θεοτόκος, ο Βαρνάβας συνέταξε τη διαθήκη του, στην οποία περιέλαβε οδηγίες και πνευματικές υποθήκες προς τους μοναχούς που αποτελούσαν την αδελφότητα της Μονής, την επισφράγησε δε με τα λόγια «Ο ελάχιστος των ιερομονάχων και προϊστός της εν το μελά σεβασμίας Μονής, Βαρνάβας εξ Αθηνών, βοηδρομιώνος 8 μεσούντος κατά το 5.1920. Έκτοτε, η Μονή της Παναγίας Σουμελά γνώρισε περιόδους λαμπρής ακμής αλλά και καταστροφών και ερήμωσης στο διάβα των 15 περίπου αιώνων της ιστορίας της. Σύμφωνα με την μαρτυρία του κτητορικού της, μετά από επιδρομή βαρβάρων και ληστών διαλύθηκε τον 6ο αιώνα. Κάποιοι από τους ειδωλολάτρες ληστές πήραν και την εφαίστεια εικόνα της Θεοτόκου. Πήγαν στο δάσος και προσπαθούσαν να την τεμαχίσουν για να πουλήσουν τη χρυσή επένδυσή της στους χριστιανούς. Ένας από αυτούς προσπαθούσε να τους αποτρέψει. Δεν μεταπίστηκαν, αλλά όταν κάποιος ληστής την έβαλε κάτω και τη χτύπησε από την πίσω πλευρά, από την εικόνα πετάχτηκε δυνατή φλόγα και όχι μόνο κατέκαψε δύο από τους βέβυλους ληστές, αλλά και το γύρο δάσος. Γι' αυτό έκτοτε η τοποθεσία λέγεται Καμένα και δεν ξανάγινε ποτέ δάσος. Ο ληστής που σώθηκε μετανόησε, αφηγήθηκε το συμβάν και έγινε μοναχός. Όταν οι διασκορπισμένοι στο δάσος λίγοι μοναχοί επέστρεψαν στη Μονή, αντίκρισαν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στη θέση της, χωρίς να έχει πάθει τίποτε. Οι επαναλαμβανόμενες όμως την περίοδο αυτή επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να ερημώσει η Μονή και από μοναχούς. Αλλά δεν ήταν δυνατόν η Παναγία η Αθηνιώτισσα και πλέον Σουμελιώτισσα να άφηνε το μοναστήρι της έρημο και εγκαταλελειμμένο επί μακρών. Γι' αυτό και φρόντισε για την εκ νέου επάνδρωσή του με τρόπο θαυμαστό. Επέλεξε ως όργανο της επαναλειτουργίας του τον αναλφάβητο Χριστοφόρο, έναν αγρότη από την πλησιόχωρη Γαζερή που διακρινόταν για την πίστη και την ευλάβειά του. Την ώρα που όργωνε το χωράφι του, εμφανίστηκε μέσα σε εκθαμβωτικό φως και τον κάλεσε να αφήσει την αγροτική και να ακολουθήσει την αγγελική ζωή στο μοναστήρι της. Όταν εκείνος επικαλέστηκε την αναξιότητα και την αγραμματοσύνη του, η Θεοτόκος τον διαβεβαίωσε ότι κάνοντας υπακοή στο θέλημά της, θα λάβει τη χάρη και θα ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες του. Έπειτα, του υπέδειξε να πάει στον αρχιερέα της Τραπεζούντας και να χειροτονηθεί διάκονος και ιερέας, πράγμα που έγινε. Κατόπιν δε να πορευτεί προς το μοναστήρι της. Όταν ήρθε η ώρα του Εσπερινού, ήταν λυπημένος γιατί δεν μπορούσε να τελέσει την ακολουθία ως αγράμματος. Εμφανίζεται και πάλι η Παναγία και δίνοντάς του το Ευαγγέλιο, του είπε να διαβάσει προσθέτοντας «Η χάρις του εξεμού τεχθέντος να σε φωτίσει διεμού». Και ότου θαύματος, ο Χριστόφορος άρχισε να διαβάζει σαν να κατήχε πολλά γράμματα. Η Μονή άρχισε να ξαναβρίσκει ζωή, να έρχονται για εγκαταβίωση νέοι μοναχοί, να αυξάνει ο αριθμός τους, να εξαπλώνεται η φήμη της. Ο πρώην αγράμματος Χριστοφόρος αναδείχθηκε συνετός και κατά Θεόν σοφός γέροντας, όπως φαίνεται και από τη σωζόμενη ομιλία που έκανε προς τη μοναστική αδελφότητα μία ημέρα πριν εκδημήσει προς Κύριον 19 Αυγούστου. Η επίδραση της Μονής της Παναγίας Σουμελά στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σε αυτήν είχε να ακουστεί κρούσμα μοιχείας επί 600 ολόκληρα χρόνια.
Η ακαταμάχητη προστασία της Θεοτόκου στους χριστιανούς του Πόντου εκδηλώθηκε σε πολλές περιπτώσεις που δέχονταν επιδρομές από τους ειδωλολάτρες Πέρσες ή από γειτονικές βαρβαρικές φυλές, προτού ακόμα εμφανιστούν στην περιοχή τα φανατισμένα Ισλαμικά στήφη. Σημειώνουμε μάλιστα ότι στους χρόνους της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, μετά την κατάληψη της πόλης από τους Φράγκους, 1204, η Μονή της Παναγίας Σουμελά γνώρισε τη μέγιστη ακμή της, όντας κάτω από υψηλή εποπτεία και προστασία της δυναστείας των Κομνηνών, που κράτησε περίπου 3 αιώνες. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β, ο γιος του Αλέξιος, ο δεύτερος, αλλά και ο εγγονός του Βασίλειος και ο εγγονός του Βασίλειος, υπήρξαν μεγάλοι ευεργέτες της Μονής. Τις παραχώρησαν 24 χωριά, διέθεσαν 40 παρήκους επιφορτισμένους με τη φρούρησή της. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Τρίτος, ο Κομνηνός, έκτισε νέα κελιά, έκανε οχυρωματικά έργα, χορήγησε ατέλειες, ανανέωσε με χρυσό βουλό του το 1364 τα προνόμια που είχαν παραχωρηθεί από τους προκατόχους του και ανακαίνισε το ναό.

Μετά την κατάλυση της Βυζαντινής και της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς Τούρκους, η Μονή πέρασε δύσκολες καταστάσεις, γνώρισε όμως και περιόδους ακμής. Έτσι είχε τη δυνατότητα να αποτελεί το κέντρο αναφοράς και στήριξης των χριστιανικών πληθυσμών του Πόντου. Αρκετοί Σουλτάνοι παραχώρησαν ασυδοσία στα κτήματά της και εξέδωσαν φυρμάνια απαλλάσσοντάς την από φόρους, δασμούς και αγκαρίες, ενώ και με σιγήλια πατριαρχικά αναγνωριζόταν η κυριαρχία της Μονής στα χωριά της λεγόμενης εξαρχίας της που είχε συσταθεί την εποχή των Κομνηνών. Κατά τη μακρά περίοδο της τουρκοκρατίας υπήρξε κέντρο παιδείας αφού πολλοί από τους μοναχούς ήταν και δάσκαλοι. Στη Μονή εκπαιδεύονταν πολλοί νέοι που έπειτα δίδασκαν στα χωριά του Πόντου τα παιδιά των Ελλήνων. Λόγω της μόρφωσής τους, αρκετοί αδελφοί της Σουμελά αναδείχθηκαν Μητροπολίτες Τραπεζούντας. Πλην της προστασίας και μέρημνας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αφού η Μονή ήταν πατριαρχική και σταυροπηγιακή, αυτή έγινε αποδέκτης και μεγάλων χορηγιών των ηγεμόνων της Μολδοβλαχίας Καρλάτου 1755 και του Σουγκροβλαχίας Στεφάνου 1764 και Ιωάννη Υψηλάντη 1775. Η μεγάλη ακμή και η ανυπολόγιστη προσφορά της Μονής στο ποντιακό ελληνισμό άρχισε να χάνεται κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα και να σβήνει το 1923. Όχι όμως για πάντα. Μπορεί ο Θεός που κατευθύνει την ιστορία να επέτρεψε, ίσως για τα κρίματά μας και για σοφρονισμό, τον ξεριζωμό του ποντιακού και μικρασιατικού ελληνισμού. Η Παναγία όμως, που τόση πρόνοια είχε λάβει για τον τόπο της φιλοξενίας της ιερής της εικόνας στο όρος Μελά της Τραπεζούντας επί 15 αιώνες, μερίμνησε και τώρα για κάτι επίσης θαυμαστό. Όταν έλαβαν χώρα τα τραγικά γεγονότα του 22-23, οι μοναχοί που είχαν απομείνει στο μοναστήρι έκρυψαν θάβοντάς τα σε ασφαλές μέρος την ιερή θαυματουργή εικόνα, ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο και το μεγάλο πολύτιμο Σταυρό. Ο κρυψώνας βρισκόταν κοντά στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Η Θεοτόκος λοιπόν κατεύθυνε έτσι τα πράγματα ώστε 8 χρόνια αργότερα να βρεθεί η ίδια.

Το έτος 1931, ο μοναχός Αμβρόσιος της Μονής Σουμελά, γνωρίζοντας το ακριβές σημείο στο οποίο είχαν κρυφτεί τα τρία αυτά ιερά κοιμήλια της πίστεώς μας, αφού έλαβε τις απαιτούμενες από την Ελλάδα και Τουρκία άδειες, πήγε στην Τραπεζούντα και στη Μονή. Βρήκε τα πολύτιμα κοιμήλια και επιμέλεια και δέος τα έφερε στην Ελλάδα και τα παρέδωσε στο Μητροπολίτη Χρύσανθο Φιλιππίδη. Εκείνος τα εμπιστεύθηκε για φύλαξη στο Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών. Σε αυτό έμεινε έγκλειστη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σουμελά ως το 1951, οπότε ευδόκησε να βρει νέο τόπο διαμονής προσιτός τους απανταχού ποντίους. Και να πως έγινε αυτό. Στη Θεσσαλονίκη είχε την έδρα του το Σωματείο Ποντίων με την επωνυμία Παναγία Σουμελά και πρόεδρο το δραστήριο και φιλογενή Φίλων Ακτενίδη, ιατρό και εκδότη του περιοδικού Ποντιακή Εστία. Αυτό, συμπαραστατούμενος και από άλλους ομόφρονές του, ενήργησε και έλαβε την έγκριση για παράδοση της ιερής εικόνας με σκοπό τη στέγασή της σε τόπο που να θυμίζει το όρος Μελά του Πόντου. Το μουσείο την παρέδωσε στις 12 Αυγούστου 1951 στη διάρκεια επίσημης τελετής, ενώ η τότε κυβέρνηση διέταξε να αποδίδονται στην εικόνα τιμές βασιλίσεις. Φυσικά δεν χρειαζόταν παρόμοια εντολή, αφού ο λαός αυθόρμητα έσπευδε να εκδηλώσει τον απέραντο σεβασμό, την αγάπη και την τιμή που ανέκαθεν έδειχνε προς τη μητέρα του Χριστού και όλων των χριστιανών, από όποια πόλη και αν διερχόταν η πομπή καθοδόν από Αθήνα προς τη Βόρεια Ελλάδα. Ο νέος τόπος κατοικίας, μετά από επίμονες αναζητήσεις, βρέθηκε σε ύψος περίπου 1.300 μέτρων πάνω στο Βέρμιο Όρος του νομού Ημαθίας, για να θυμίζει το παλαιό κατοικητήριό της στο Μελά. Η κοινότητα Καστανιάς είχε παραχωρήσει για το σκοπό αυτό έκταση 500 περίπου στρεμμάτων στην κατάφυτη κοτοφέρεια της πιο ψηλής κορφής, σε ένα σημείο που σχηματίζεται μια φυσική εξέδρα με φόντο το πυκνό καταπράσινο δάσος. Μια εξέδρα που δεσπόζει του τοπίου. Και στις 15 Αυγούστου 1951 κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος για την ανέγερση Ναϊδρίου της Μονής Παναγίας Σουμελά, πρωτοβουλία των εκπόντου προελθόντων Ελλήνων, όπως έγραφε η σχετική πλάκα. Σε αυτόν τον πρώτο ναό εναποτέθηκε ένα χρόνο αργότερα, Αύγουστος του 1952, ιερή εικόνα, ενώ χιλιάδες πόντιοι και όχι μόνο είχαν κατακλείσει συγκινημένοι τον ευρύχωρο περιβάλλοντα χώρο. Στο προσκύνημα στην Καστανιά δεν έγινε με σκοπό να ιδρυθεί μια ακόμα μονή, αλλά όπως εξ αρχής διακηρύχθηκε, σκοπός ήταν η δημιουργία ενός συμβόλου και φάρου, ενός μνημείου και τόπου συναντήσεως και προσευχής, ενός φορέα διαιώνησης και διάσωσης της ορθόδοξης παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς των Ελληνοποντίων, ως εστίας αναθέρμανσης του εθνικού και θρησκευτικού φρονήματος και αναστήλωσης σε σμικρογραφία του αξέχαστου ελληνικού πόντου. Υπήρξε και είναι τόση η αγάπη όχι μόνο των ποντίων προς το νέο προσκύνημα, ώστε σε λίγα μόλις χρόνια το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Από πλευράς κτηριακής, το σωματείο ανοίγειρε περικαλή νέο κεντρικό κτηριακό ναό εντός του πρώτου. Από πλευράς κτηριακής, το σωματείο ανοίγειρε περικαλή νέο κεντρικό ναό εκτός του πρώτου, στον οποίο είναι τοποθετημένη η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Πολλοί ξενώνες, με 650 περίπου κρεβάτια για τους προσκυνητές, εστιατόριο, τουριστικά περίπτερα, πνευματικό κέντρο, μουσείο και βιβλιοθήκη, ιδιόκτητα γραφεία και αίθουσα στη Θεσσαλονίκη. Από πλευράς άλλων δραστηριοτήτων, σημειώνουμε ενδεικτικά ότι το προσκύνημα Παναγία Σουμελά έγινε πανελλήνιας και παγκόσμιας ακτινοβολίας. Εκδίδει το περιοδικό Ποντιακή Εστία, έθεσε σε κυκλοφορία περί τα 30 βιβλία καθώς και μελέτες λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου, χορηγεί δεκάδες υποτροφίες, ενισχύει σεισμοπλήκτους, πλημμυροπαθείς, πολυτέκνους, ασθενείς, ροσοπόντιους, παραμεθόρια χωριά, την εξωτερική ιεραποστολή, βραβεύει αριστούχους μαθητές και φοιτητές, πρωτοστατεί στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, εμπλουτίζει την ιστορική μνήμη και γνώση, διοργανώνει γιορτές, διαλέξεις, συμπόσια και εκθέσεις, επιβραβεύει αποδήμους, εισηγήθηκε και καθιέρωσε τον επίσημο εορτασμό της ημέρας των ενόπλων δυνάμεων στο προσκύνημα, συνεργάζεται και ενισχύει τα πνευματικά, αθλητικά και πολιτιστικά ποντιακά σωματεία. Το προσκύνημα οφείλει πολλά στους προτεργάτες της ίδρυσής του, κυρίως στο Φίλον Ακτενίδη, αλλά σημαντική για την ανάπτυξή του υπήρξε και η προσφορά επί 30 ετία
του Προέδρου του Σωματείου, άλλοτε αιρετού και άλλοτε εθελοντού, Παναγιώτη Τανιμανίδη, για την οποία βραβεύτηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Ακαδημία Αθηνών και άλλους φορείς. Επί των ημερών του, επεστράφησαν στην Παναγία Σουμελά Βερμίου από το Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών ο πολύτιμος και βαρύτιμος σταυρός που περιέχει μεγάλο τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου και το Ιερό Ευαγγέλιο του δεύτερου κτήτορα της Σουμελά Οσίου Χριστοφόρου που φυλάσσονταν σε αυτό από το 1931. Το προσκύνημα, το οποίο πνευματικά υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Βερίας και Ναούσης, λειτουργεί όπως ισχύει και σήμερα. Είναι πανελλήνιο θρησκευτικό και κοινοφελές ιερό ίδρυμα, αυτοτελές και αυτοδιοίκητο. Απέχει από τη Βέρεια 20 χιλιόμετρα στην παλαιά Εθνική Οδό προς Κοζάνη και πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου.

Και εκεί που θα νόμιζε κανείς ότι δεν θα ξαναηχούσαν οι καμπάνες της Παναγίας σου μελά του Πόντου, που λειτουργεί πλέον ως μουσείο, η χάρη της ευλόγησε τις προσπάθειες τόσο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, όσο και άλλων διαπρεπών προσώπων ποντιακής καταγωγής, και η τουρκική κυβέρνηση, με έγγραφό της το Μάιο του 2010, έδωσε την άδεια κάθε χρόνο να τελείται η θεία λειτουργία στην ιερά μονή της Παναγίας σου μελά στον Πόντο. Η αρχή έγινε στις 15 Αυγούστου του 2010, τότε που ο Πατριάρχης του Γένους, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Δράμας Παύλο, ηγούμενο της Σουμελά Βερμίου πριν από την εκλογή του, με Συνίας Χρυσόστομο και τον Επίσκοπο Ποντόλσκ Τίχωνα της Εκκλησίας της Ρωσίας, τέλεσε την πανηγυρική λειτουργία έπειτα από 88 χρόνια σιγής και ερήμωσης. Και για πρώτη φορά πατριαρχική στην παλέφατη αυτή μονή από την ίδρυσή της. Απευθυνόμενος προς τις χιλιάδες των προσκυνητών που είχαν προσέλθει από την Ελλάδα, τη Ρωσία, τις Ορθόδοξες Βαλκανικές Εκκλησίες και τους διαβιούντες στα πέρατα του κόσμου Ελληνοποντίους, με φωνή παλώμενη και ιδιαίτερα συγκινημένος, ανέλησε την παρότρινση του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού, «Πανηγυριζέστοσαν οι Θεόφρονες», τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι και πάλιν έγινεν η Παναγία σου μελά κοινών σημείων αναφοράς όλων μας. Διότι σήμερα ο Πόντος γίνεται πραγματικά εύξηνος, καθώς δέχεται καραβάνια ολόκληρα προσκυνητών που γεμίζουν τους δρόμους και τα δρομάκια και τες ανοφέριες. Συνεχίζει ο Πατριάρχης, και τες πλαγιές των βουνών που οδηγούν στο ιερό βράχο που η Παναγία η Σουμελιώτισσα, θρονιασμένη εδώ ψηλά, στάζει το ιερό δάκρυ γύρω από προσευχές και λιβανοτά, όπως έγραφε ο νοσταλγός, προ 90 ακριβώς ετών. Εκτός από τους περίπου 8.000 προσκυνητές, παρέστησαν αρκετοί Έλληνες και Ρώσοι βουλευτές, πρέσβεις, εκπρόσωποι των τουρκικών τοπικών αρχών και αρκετοί κληρικοί και μοναχοί. Πολλοί από τους πόντιους σιγοψιθύριζαν την προσευχή «Σου μελά μας Παναγία, την εικόνα σου εγώ, τη Σεπτή και την Αγία, έρθα για να προσκυνώ».

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

Η Θεοτόκος αγαπητή μου, μετά την επίσκεψή της εις την Ελισάβετ και την παραμονή της εκεί 3 περίπου μήνες, επιστρέφει στο σπιτικό της. Σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Έμεινε δε Μαριάμ συν αυτή ως ημίνας 3 και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Αυτό σημαίνει ότι η Θεοτόκος είχε σπίτι στη Ναζαρέτ, όπου και μονίμως κατοικούσε. Θα επιθυμούσαμε να παρακολουθούσαμε στο σπίτι της την καθημερινότητα εκείνην που ετοίμησε αυτός ο Άγιος Τριαδικός Θεός και οι άγγελοι έσκυψαν με δέος και σεβασμό μπροστά της. Αλήθεια, πώς μπορούσε να ζούσε η Θεοτόκος εις το σπίτι της? Συνήθως τους Αγίους τους έχουμε στο νου μας τοποθετημένους σε ένα τέμπλο, σε μια εικόνα, και δημιουργούμε ανάμεσα τους, σε αυτούς και σε εμάς, μια απόσταση απρόσιτη. Αισθανόμεθα ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Αυτοί έζησαν σε άλλη εποχή, σε έναν άλλον κόσμο, με έναν άλλον τρόπο, ο οποίος που όλα αυτά είναι απρόσιτα για μας. Πρόκειται για μια πλάνη, για μια, θα λέγαμε, διαστροφή των πραγμάτων, διότι βγάζουμε τον ρεαλισμό των πραγμάτων και τοποθετούμε έτσι όλα αυτά τα πρόσωπα κατά τρόπον που να είναι χωρισμένα από μας και να μην υπάρχει ποτέ η ελπίδα να γίνει μια ένωση, μια προσέγγιση με αυτούς. Αγαπητοί μου, όταν λέγει ο Θεός «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι», πρώτα-πρώτα ζητάει ο ίδιος ο Θεός να προσεγγίσω με Εκείνον, που είναι, ας το πω έτσι, το αρχέτυπο της αγιότητος. Πόσο δε περισσότερον πρέπει να προσεγγίσουμε τους Αγίους? Αρκεί να προσπαθήσουμε να βγάλουμε αυτήν την αντίληψη ότι είναι απρόσιτο πρόσωπο το πρόσωπο του κάθε Αγίου ή της Θεοτόκου. Αρκεί να το βγάλουμε αυτό και να δούμε το πρόσωπο ενταγμένο μέσα στην ίδια τη ζωή, τη ζωή μας, μέσα σε αυτή την ανθρωπίνη ζωή μας. Κάνει εντύπωση, όπως διατυπώνει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, όταν λέγει στην επιστολή του για τον προφήτη Ηλία. Ακούστε τι λέγει. Και ο Ηλίας λέγει, άνθρωπος ή το άνθρωπος, ομοιοπαθής με ημάς. Τι θα πει ομοιοπαθής με ημάς? Έτρωγε, έπινε, κοιμόνταν, κουραζόνταν, εκκινείται όπως όλοι οι άνθρωποι. Αλλά ζούσε το Θεό. Ήταν ενταγμένος μέσα στην εποχή του, ανάμεσα στους ανθρώπους. Σήμερα θα λέγαμε, ποιος δύναται να προσεγγίσει τον προφήτη Ηλία? Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Όταν θα ξανάρθει ο προφήτης Ηλίας εδώ στη γη στα έσχατα, προπροσώπου Αντιχρίστου, θα ζήσει πάλι το ίδιο. Ας μου επιτραπεί να πω κάτι που ίσως να μοιάζει τολμηρό. Δεν είναι δογματικό το θέμα. Τι ρούχα θα φορούσε όταν θα ερχόταν ο προφήτης Ηλίας? Έτσι, για να μπούμε, να σπάσουμε αυτό το θεωρητικό, θα λέγαμε, τείχος. Είμαστε το τείχος που μας χωρίζει από τα πρόσωπα αυτά, και να έρθουμε κοντά τους. Τι ρούχα θα φορούσε? Θα φορούσε άραγε πάλι εκείνη τη μιλωτή? Α, την έδωσε στον προφήτη Ελισαίο. Δεν του χρειάστηκε. Θα την ξαναπάρει πίσω, θα φτιάξει καινούργια μιλωτή. Μιλωτή θα πει προβιά από κατσικίσιο ή προβατίσιο δέρμα. Θα ξανακάνει λοιπόν μιλωτή ο προφήτης Ηλίας? Δεν νομίζω.
Δεν αναφέρει τίποτα τέτοιο η Αγία Γραφή. Θα ζήσει όπως έζησε τότε, ναι, ασκητικά μεν, αλλά ίσως θα είναι ντυμένος όπως η εποχή μας. Κάπως έτσι θα πρέπει να είναι. Πώς αλλιώς μπορούμε να το φανταστούμε? Αν το τον αγιογραφούσαμε τον προφήτη Ηλία, θα του βάζαμε τα ρούχα τα παλιά. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι καλόν είναι κάποτε να σπάζουμε μερικά πράγματα για να προσεγγίζουμε. Δεν μπορείς να μπεις μέσα στο αυγό αν δεν το σπάσεις το αυγό. Να το πω έτσι. Πρέπει λοιπόν να σπάζουμε μερικά πράγματα. Έτσι, ας μας επιτρέψει η Υπεραγία Θεοτόκος να ρίξουμε μια ματιά στο σπίτι της. Να δούμε πώς περνάει μια μέρα στο σπίτι της. Δεν λέγει εξάλλου ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι επέστρεψε εις τον οίκον αυτής? Τι θα έλεγαμε αυτό το σπίτι, πώς μπορεί να ήτο? Θα απειγορεύεται να το ειδούμε? Πήγαιναν άραγε οι γειτόνισσες στο σπίτι της Θεοτόκου? Αναφισβητήτως. Γιατί λοιπόν θα μπορούσαμε να πάμε κι εμείς? Λοιπόν αγαπητοί μου, πρέπει να δούμε το σπίτι της Υπεραγίας Θεοτόκου. Συχνά ο Κύριος όταν εθεράπευε κάποιον έλεγε περίπου μια στερεότυπη φράση: «Πορεύου εις τον οίκον σου, πήγαινε στο σπίτι σου». Έλεγε φερειπίν σε έναν παραλυτικό ή σε έναν τύφλο κτλ. Που δείχνει ότι ο ίδιος ο Θεός στέλνει τον άνθρωπο στο σπίτι του. Που σημαίνει ότι το σπίτι είναι κάτι σπουδαίο. Αλήθεια, τι είναι ένα σπίτι? Τι είναι το σπίτι μου? Είναι ένας τόπος μιας φυσικής και ηθικής ασφαλείας. Χθες το βράδυ είδατε, βροντούσε, άστραφτε και έβρεχε. Πολλοί είχαν μείνει απ' έξω. Σκεφτόμουν και έλεγα, αυτοί που είναι απ' έξω δεν έχουν μία φυσική ασφάλεια. Θα βραχούν, μπορεί να πέσει ένας κεραυνός. Όλα αυτά είναι πιθανά. Λοιπόν, τι είναι το σπίτι? Ένας τόπος φυσικής ασφαλείας. Είναι κάτι που και τα ίδια τα ζώα το κάνουν αυτά. Αυτό. Κάνουν τη φωλιά τους και κλείνονται μέσα στην τρύπα τους, στη φωλιά τους. Αισθάνονται ασφάλεια όταν ο άνθρωπος ή όποιο ζώο περιβάλλεται από ένα κάτι. Ο άνθρωπος από το σπίτι που θα κτίσει, από τα ντουβάρια του σπιτιού του, αισθάνεται τώρα εκεί μέσα κάποια ασφάλεια.

άλλια μέσα εις το σπίτι του. Αλλά είναι και το άλλο. Είναι και η ηθική ασφάλεια που αισθάνεται κανείς μέσα εις το σπίτι του. Διότι όταν βγαίνει έξω δεν ξέρουμε ακριβώς πώς μπορεί να κινηθεί. Εκείνος που κινείται έξω από το σπίτι του αναμφισβητήτως, αυτό που λέμε ξεπορτίζει, είτε άνδρας είτε γυναίκα είτε παιδί, αυτό εγκυμονεί βεβαίως πάρα πολλούς κινδύνους. Έτσι το σπίτι είναι ένα σύμβολο, το σύμβολο μιας ηθικής και φυσικής ασφαλείας που δημιουργεί ο Θεός. Ο Θεός έκανε τα όντα, τα ζώντα όντα και τον άνθρωπο να ζητούμε μια τέτοια προστασία. Το απ' έξω, δηλαδή ο έξω τρόπος, η έξω ζωή χωρίς λόγο, έξω από το σπίτι, αυτό πάλι είναι ένα σύμβολο μιας ανασφαλείας και φυσικής και ηθικής. Και αυτό το έξω ανήκει στον σατανά. Θυμηθείτε τον Γεργεσινό, εκείνο των δαιμονισμένων ταλέπορων φτωχών άνθρωπων, δεν έμενε λέγει στο σπίτι του, αλλά έμενε εις τους τάφους. Δεν έμενε στο σπίτι του. Έτσι, το σπίτι αποτελεί σύμβολον, θα λέγαμε, ασφαλείας, σας είπα, ηθικής και φυσικής που ανήκει στο Θεό, και το απ' έξω, το απ' έξω το βάζω των εισαγωγικών, είναι το σύμβολον που, του σατανά που βγάζει τον άνθρωπο από το σπίτι του. Ο άνθρωπος που δεν μένει στο σπίτι του και αγαπά το έξω, εκτός φυσικά από μια εργασία, διότι βγαίνουμε έξω να εργαστούμε, δεν είναι η περίπτωση ότι βγαίνω έξω να εργαστώ, αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά το να θέλω να γυρίζω έξω, αυτό σημαίνει ότι περιπίπτω σε πολλούς κινδύνους. Από κίνδυνο σε κίνδυνο μπορώ να περιπέσω και από αμαρτία σε αμαρτία. Είναι εκείνο που θα μπορούσε να μας πει το σπίτι μας, μα δεν μαζεύεσαι εις το σπίτι σου. Θα μπορούσαμε ιδιαίτερα να το πούμε σε μια κοπέλα, σε μια γυναίκα, μα δεν μαζεύεσαι εις το σπίτι σου. Αυτός αντιθέτως που αγαπάει το σπίτι του, αυτός είναι ένας άνθρωπος που θα αποκτήσει πολλές αρετές, όχι ευαγγελικές, οι οποίες βεβαίως είναι και ευαγγελικές, αλλά θα μπορούσαμε να τις συναντήσουμε στον κάθε άνθρωπο που μένει στο σπίτι του, είτε είναι είτε δεν είναι χριστιανός. Αυτός ο άνθρωπος θα γίνει σωστός άνθρωπος και παραγωγικός άνθρωπος και θα αποκτήσει φρόνηση και σύνεση. Αν αγαπά, θα λέγαμε, όχι μόνο το σπίτι του, αλλά και τη γωνιά του, ιδιαίτερως αυτό για τα παιδιά και για τον άνδρα, όταν έχει ο άνδρας ή το παιδί, αγόρι ή κορίτσι. Προπαντός το αγόρι, αν έχει τη γωνιά του μέσα στο σπίτι, το δικό του ντουλάπι, τα δικά του τα συρτάρια, τα δικά του τα πράγματα, τις δικές του τις συλλογές, τα δικά του τα ενδιαφέροντα. Αυτά όλα αποτελούν ένα βασικό στοιχείο παιδαγωγικό που ένα παιδί μπορεί να μεγαλώσει πάρα πολύ σωστά, να γίνει ο προκομμένος, ο συλλέκτης, ο άνθρωπος ο συνετός, ο φρόνιμος και το καθεξής. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε, αγαπητοί μου, στην Θεοτόκο. Πώς μπορούσε να ζει την ημέρα της στο σπίτι της η υπεραγία Θεοτόκος? Καταρχάς θα λέγαμε ότι η ζωή στο σπίτι μπορεί να έχει τρεις τοποθετήσεις. Πρώτα-πρώτα να είναι άσκοπη. Να ζει μεν κανείς στο σπίτι του, αλλά τίποτα, έτσι, να ζει άσκοπα, έτσι. Να ζει έτσι. Να μην ξέρει γιατί ζει μέσα στο σπίτι του. Ή ακόμα να ζει μάταια. Να παρασκευάζει ό,τι παρασκευάζει μέσα στο σπίτι από μία ματαιοφροσύνη. Ή ακόμη να ζει μέσα στο σπίτι του, αλλά να έχει κάποιο σκοπό. Η υπεραγία Θεοτόκος είχε σκοπό, είχε στόχο όταν έμενε εις το σπίτι της. Βεβαίως, η το πιστή εις τον Θεό, με απόλυτη συνέπεια της πίστεώς της,

0: είχε συμμορφώσει τη ζωή της με ό,τι επίστευε και το καθημερινό της έργον ή το κυρίως πνευματικόν. Ή το Χριστομίμητος η υπεραγία Θεοτόκος, αν και προηγείται του Χριστού, όπως εξάλλου και πολλά άλλα πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης ήσαν Χριστομίμητα, όπως είναι ο Αβραάμ, είναι ο Ισαάκ, είναι ο Ιακώβ, που αποτελούν και τύπους Χριστού, όπως είναι ο Μωυσής, όπως είναι ο Δαβίδ, όπως είναι η Άννα η μητέρα του Σαμουήλ. Θαυμάσια πρόσωπα, ευσεβή, δίκαια. Δίκαιοι ήσαν αυτοί όλοι και αυτοί ζούσαν Χριστομίμητα, έστω κι αν στην Παλαιά Διαθήκη ακόμη δεν είχε εμφανιστεί ο Χριστός. Για να μην σας κάνει εντύπωση, σας θυμίζω από την προς Εβραίους επιστολή που λέγει ο Απόστολος Παύλος δια τον Μωυσέα ότι επροτίμησε να ζει τον ονειδισμόν του Χριστού παρά να λέγεται παιδί της θυγατρός του Φαραώ. Πώς επροτίμησε ο Μωυσής να ζει τον ονειδισμόν του Χριστού ενώ ακόμη ο Χριστός δεν είχε έλθει στη γη, ήρθε με τα 1500 χρόνια. Για να σας δείξω, δεν της ώρας πιο πολύ, να σας πω πώς ακριβώς μπορεί να ζει ένας Άγιος που ακόμη δεν γνώρισε τον Χριστόν πριν έρθει ο Χριστός. Χριστομίμητα. Όπως ακριβώς έχουμε και την άκτιστον ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, πρώτου ιστορικού Σταυρού. Έτσι αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος θέλει να ζει ένθεα. Αυτός είναι ο σκοπός της. Και αυτό το έργο να ζήσει ένθεα το εργάζεται μέσα εις αυτό το σπίτι της. Είχε μοιράσει το χρόνο της σε τρία κομμάτια. Πρώτον, στην εργασία του σπιτιού. Θα ήταν περίεργο, όπως έχουμε σήμερα μερικές γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με τα γράμματα επί παραδείγματι και δεν μαγειρεύουν, δεν σκουπίζουν, έρχεται ο σύζυγος το μεσημέρι, δεν βρίσκει τίποτα, έρχονται τα παιδιά από το σχολείο, αυτή ασχολείται με άλλα πράγματα, με τα βιβλία της, δεν ξέρω τι με ασχολείται και πού το φαΐ, μητέρα μου ή σύζυγος, τίποτα. Και γίνεται μία καταστασία μέσα στο σπίτι, είναι αδιανόητο η γυναίκα να μην είναι νοικοκυρά. Είναι αδιανόητο. Δεν μπορούμε ποτέ να φανταστούμε ότι η Θεοτόκος δεν είναι νοικοκυρά. Θα είχε πλύν τα πιάτα της, θα έπλαινε τα πιάτα της, θα σκούπιζε, θα μαγείρευε, θα είχε όλο, θα λέγαμε, το νοικοκυριό της. Λέγεται ότι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ όταν την επεσκέφθη την βρήκε με τη ρόκα της, τη βρήκε να γνέθει. Γι' αυτό και σε πολλές εικόνες του Ευαγγελισμού παριστάνεται η υπεραγία Θεοτόκος με τη ρόκα της. Ή ακόμη με ένα βιβλίο να μελετά, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Μάλιστα επικρατεί η γνώμη ότι αυτή η ιδία ύφανε τον άραφον χιτώνα του Κυρίου όταν ο Κύριος οδηγεί το εις την Σταύρωση που όταν τον εξέδισαν ήταν τόσο καλοϊφασμένος, τόσο ωραίος χιτώνας, ώστε οι στρατιώτες λυπήθηκαν να τον σχίσουν και βάλαν κλήρο τίνο στα λάχη. Η Θεοτόκος λοιπόν ήτο νοικοκυρά. Πώς μπορούμε να φανταστούμε την υπεραγία Θεοτόκο νοικοκυρά, οικοκυρά, όταν λέγει επί παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος «Θέλω η γυναίκα». Θέλουν, λέει, οι νεότερες οικουρίν να είναι νοικοκυρές, να φροντίζουν το σπίτι τους. Το λέγει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι παρονυχής, είναι εντολή. Μην νομίσετε ότι όταν έχουμε την Καινή Διαθήκη με τις τόσες θα λέγαμε προτροπές, ότι αυτές αποτελούν προτροπές κατεκλογήν. Αν θέλω την παίρνω την προτροπή αυτή, δεν την παίρνω, όχι. Και ότι οι εντολές είναι 10. Ό,τι λόγος υπάρχει είναι εντολή. Και όταν ο λόγος του Θεού λέγει ότι η γυναίκα πρέπει να είναι νοικοκυρά στο σπίτι της, είναι εντολή. Εάν δεν είναι νοικοκυρά, θα μπορούσε να πει στην εξομολόγησή της «Δεν είμαι νοικοκυρά». Αγαπητοί μου, Ο τύπος μιας νοικοκυράς ποικίλει από εποχή σε εποχή. Σήμερα μια νοικοκυρά δεν είναι ψεκτή αν υποτεθεί ότι εργάζεται έξω και παίρνει από το πλαϊνό μπακάλικο που έχει καταψύχτη έτοιμο φαΐ, το ξεπαγώνουν και το τρώνε στα γρήγορα. Ποικίλει, αλλά ποιο είναι όμως, ποια είναι η αληθινή εικόνα μιας νοικοκυράς? Αυτό μας το περιγράφει, αγαπητοί μου, το βιβλίο των παροιμιών που δείχνει την σωστή νοικοκυρά μέσα στο σπίτι της. Θα λέγαμε ότι το βιβλίο των παροιμιών, μη σας κάνει εντύπωση, αναφερόμενο στην ανδρεία γυναίκα, αναφέρεται εις την Θεοτόκον και προφητικά την περιγράφει αφού την αντιγράφει. Λοιπόν, σας διαβάζω από το βιβλίο των παροιμιών, χωρίς μάλλον σχόλια, γιατί λέγει πολλά εδώ, και σας διαβάζω κατευθείαν μια απόδοση ερμηνευτική. Μόνο θα σας διαβάσω τον πρώτο στίχο και ακόμη έναν που μ' αρέσει πολύ. «Γυναίκα ανδρείαν τη σε βρύση», λέει το τελευταίο κεφάλαιο των παροιμιών, «τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών ητι αύτη». Γυναίκα ανδρεία ποιος μπορεί να βρει? Και η γυναίκα η ανδρεία είναι η νοικοκυρά και δυναμική γυναίκα. Σύγχρονη γυναίκα είναι η γυναίκα των ειδονών. Δεν κάνει τίποτα. Μπορεί να λέει, έχω τα βαμμένα τα νύχια μου και πια να πού να πιάσω δουλειά. Βάζει άλλα πρόσωπα, βάζει τον άνδρα της. Του στείλει ποδιά, πλύνει τα πιάτα, γιατί έχω τα νύχια μου βαμμένα. Και θα χαλάσουν. Φοβερό πράγμα. Η γυναίκα η σύγχρονη είναι τοποθετημένη μέσα στο σπίτι μόνο για ειδονή. Τίποτα. Αν πάτε λίγο πιο κάτω, σε κάποιες πρωτεύουσες και κάποιες πόλεις, θα δείτε αυτό τον τύπο της γυναίκας που σου έρχεται να φτύσεις, να τη φτύσεις από αγανάκτηση. Και όμως υπάρχουν άνδρες που λατρεύουν τέτοιες γυναίκες. Πρόκειται περί διαστροφής. Και δεν εννοώ βεβαίως να μην βοηθήσει ο άνδρας στο σπίτι, αλλά εννοώ πως τοποθετείται ο άνδρας με μια τέτοια γυναίκα μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, ποιος βρήκε, λέει, ανδρεία γυναίκα? Αυτός βρήκε κάτι πολυτιμότερο από τις πολύτιμες πέτρες. Και ανδρεία, σας είπα, είναι η δυναμική γυναίκα και η νοικοκυρά. Λοιπόν, μεταφράζω. Γυναίκα νοικοκυρά και δραστηρία, ποιος θα μπορέσει να βρει? Είναι ασύγκριτα ανωτέρα και από τους πλέον πολυτίμους λίθους. Σε αυτήν έχει πεποίθηση και στηρίζεται με θάρρος η καρδιά του ανδρός της, διότι αυτή και το σπίτι της δεν πρόκειται να στερηθούν ποτέ από υλικά αγαθά. Καθόλων της των βίων εργάζεται για το καλό του ανδρός της. Υφαίνει νήματα μάλινα και λινά και κατασκευάζει με τα ίδια της τα χέρια πράγματα χρήσιμα για το σπίτι. Μοιάζει με το πλοίο που μεταφέρει εμπορεύματα από μακρινές περιοχές. Έτσι και αυτή συγκεντρώνει τον πλούτο της για το καλό του σπιτιού της. Ξυπνά πολύ πρωί, νύχτα. Ετοιμάζει και δίνει τροφές στους ανθρώπους του σπιτιού της. Κανονίζει δε τα έργα των υπηρετριών. Όταν βρει κάποιο καλό χωράφι, το αγοράζει και με τους κόπους των χεριών της το καλλιεργεί. Το φυτεύει, το μεταβάλλει σε αγρόκτημα αποδοτικό. Αφού ζώσει καλά τη μέση της, εργάζεται με τα χέρια της έντονα και με ζήλο στο έργο της. Δοκίμασε και απέκτησε προσωπική πείρα ότι είναι καλό να εργάζεται κανείς. Για τούτο και ο λίχνος της δεν σβήνει καθόλου το διάστημα της νυχτός. Ακούστε το κείμενο. Και ούκα πως βαίνεται ο λίχνος αυτής όλη τη νύχτα. Βλέπεις εκείνο το λιχνάρι, εκείνο το παράθυρο σε εκείνο το σπίτι που είναι περασμένα μεσάνυχτα και είναι ακόμα αναμένο? Είναι το λιχνάρι το σπίτι της νοικοκυράς. Απλώνει τα χέρια της σε όλα όσα συμφέρουν και εξυπηρετούν το σπίτι, είναι αυτό που λέμε, πιάνουν τα χέρια της σε όλα. Ειδικότερα τα χέρια της τα στηρίζει στο αδράχτη, που συνεχώς εργάζεται, αλλά ανοίγει τα χέρια της και απλόχερα δίνει στους φτωχούς, ελεημοσύνη. Δίνει στον στερούμενον από τον καρπόν των χεριών της. Ο σύζυγός της, αν απουσιάσει για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν ανησυχεί και δεν μεριμνά για τα έργα και τα πράγματα του σπιτιού, γιατί όλοι μέσα στο σπίτι της είναι καλά ντυμένοι. Διπλές χλένες έχαμε για το σύζυγό της. Λινά λευκά ενδύματα και ενδύματα πορφυρά ετοίμασε για τον εαυτό της. Περίβλεπτος και αξιοθαύμαστος γίνεται ο σύζυγός της στις πύλες των τυχών της πόλεως, όταν παρακάθεται στο συνέδριο με τους γεροντοτέρους άνδρες της χώρας. Αυτή κατασκευάζει συντόνια τα οποία πολλοί στους φοίνικες, κατασκευάζει και ζώνες που τις πουλεί πολλοί στους χαναναίους. Έτσι αυτή με την εργασία της και την καλή της συμπεριφορά αποκτά δύναμη και ευπρεπή εμφάνιση. Εφραίνεται όλες τις ημέρες της ζωής της και πολύ περισσότερο θα εφρανθεί κατά τις ημέρες των γυρατιών της. Ανοίγει το στόμα της για να ομιλεί πάντοτε με τα προσοχής, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Έχει θέσει τάξη στα λόγια του στόματός της. Το σπίτι της είναι στεγνό, χωρίς υγρασία και σταλάγματα της βροχής. Είναι αναπαυτικό. Ψωμί οκληρίας και τεμπελιάς δεν έφαγε ποτέ. Ανοίγει το στόμα της και μιλεί με σοφία και σύνδεση, σύμφωνα με τους θείους και ανθρωπίνους νόμους. Ευλογήθηκε από το Θεό η φιλανθρωπία και η καλοσύνη της και χάρισε στην ευλογία του Κυρίου ανέστησε τα τέκνα της. Αυτά επλούτησαν και ο σύζυγός της την επίδεσε και της είπε: «Ω σύντροφε της ζωής μου, πολλές γυναίκες απέκτησαν πλούτον με την ικανότητά τους. Πολλοί απέκτησαν δύναμη μέσα στην κοινωνία. Συ όμως έχεις ξεπεράσει όλες». Οι φιλαρέσκειες της γυναίκας είναι ψεύτικα πράγματα και το κάλος της είναι προσωρινό και παροδικό, γιατί μόνο η συνετή και φρόνιμη γυναίκα ευλογείται από το Θεό. Ας υμνεί δε αυτή και ας δοξάζει τον φόβον του Κυρίου. Επενέσετε κι εσείς μια τέτοια δραστηρία και σοφή γυναίκα. Δίκαιον είναι και ο σύζυγός της να εγκομιάζεται για αυτήν εις τις πύλες των τυχών της πόλεως όπου γίνονται συγκεντρώσεις. Και εμείς ας επενέσουμε την υπεραγία Θεοτόκων, γιατί ακριβώς μια τέτοια εικόνα μας δίδει ο τρόπος της ζωής της. Αλλά και με κάτι άλλο ισχολεί το υπεραγία Θεοτόκος και με την προσευχή. Η προσευχή ή το ζωή στην υπεραγία Θεοτόκο. Η οδή της την κάνει φανερή. Πώς προσήφιετο και τι, σε ύψος, και σε τι ύψος, τι προσεύχες έλεγε και σε τι ύψος ανήρχεται. Στο ναό ακόμα και εκεί προσήφιετο όταν κατά την παράδοση είχε μείνει παιδί. Και τώρα προσεύχεται και μετά των τοκετών της παντού πάντοτε η υπεραγία Θεοτόκος προσεύχεται. Ένα τρίτο ή το η μελέτη της Αγίας Γραφής και η θεωρία της Αγίας Γραφής. Και πάλι η οδή της την προδίδει πώς μελετούσε τη Γραφή και πώς είχε θείες θεωρίες. Δηλαδή μελετούσε το σχέδιο του Θεού. Και στην οδή της διακρίνομαι αγαπητοί ότι είχε συλλάβει από το σχέδιο της θείας οικονομίας. Πώς ο Θεός δηλαδή θα ήρθε το εις τον κόσμο για να ιδρύσει τη βασιλεία του, ώστε πάνοπλη από τη γνώση αυτή να γίνει απίθανο, κι όμως έγινε ο φορέας αυτού του σχεδίου του Θεού. Η Θεοτόκος ακόμη ζει εν ησυχία. Το εν ησυχία το βάζω εντός εισαγωγικών. Ζει όλων των εσωτερισμών της και βλέπει με τα μάτια της ψυχής της την πραγμάτωση του παλαιού πόθου του Ισραήλ, που είναι ο ερχομός της Βασιλείας του Θεού. Αγαπητοί μου, η Θεοτόκος αγαπούσε το σπίτι της, όπως και ο μοναχός το κελί του. Και έτσι ζούσε σε αυτό. Το σπίτι, όπως και το κελί του μοναχού, διδάσκει τα πάντα κατά τον Άγιο Ισάκ των Σύρων. Μείνε, λέει, στο κελί σου και αυτό θα σου τα μάθει όλα. Θα λέγαμε, μείνε στο σπίτι σου, καλή νοικοκυρά, και αυτά και αυτό θα σου τα μάθει όλα. Και τι εκέρδισε η Θεοτόκος? Πρώτον, να γίνει η ευλογημένη εν γυναιξήν. Ακόμη να γίνει η Θεοτόκος. Να γίνει ακόμη ο πρώτος εν Χριστώ κενός άνθρωπος. Ο πρώτος καινούριος άνθρωπος εν Χριστώ. Ακόμα να εισέλθει πρώτη στη Βασιλεία του Θεού και να αποτελεί τη μαρτυρία και την απόδειξη ότι ο άνθρωπος θα κατοικήσει στην ολότητά του στον ουρανό. Έτσι έζησε, αγαπητή μου, η Θεοτόκος στο σπίτι της. Απλά, ταπεινά, νοικοκυρεμένα, με προσευχή και μελέτη και θεωρία του Θεού, για να γίνει το αιώνιον αρχέτυπον προπαντός της γυναικός της κάθε εποχής και να της πει πώς πρέπει να ζει μέσα στο σπιτικό της.
1: Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής. Ομιλίες του μακαριστού γέροντα Αθανασίου Μυτιληναίου.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιεράνα Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
8: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
13: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
8: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
8: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
9: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
8: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
9: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
8: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
9: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
8: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
9: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
9: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
8: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
13: Ώρα Ελλάδος 6.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Προφύριο.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τη κοινωματά σου, Κύριε, τον δυνάμεν που ποθεί και κλείπει ψυχή μέσα στι αυλάσει του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξου μου γαλλιάσονται επί Θεών ζώντα και γάρου του Θεού ανέβρενε αυτό οικίαν. Και τριγών όσοι άνε αυτοί, ουθίσταν όσοι αυτοί, στα αισθιά στη διά σου, Κύριε, τον δυνάμεν, ο Βασιλέ μου και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου στου αιώνε των αιώνων ενέ σου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασία να βάζει την καρδία αυτού διέθετο. Ει την κοιλάδο του κλάθου μόνο ει τόπο ανέθετο. Και γάρα ευλογία ω δόση ονομαθετών πορεύσονται εκ δυνάμεω ει δύναμη νοφτήσε το Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων ει άκουσε ω προσευχήσουμε ενώ ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία τη αυλέ υπερχιλιάδα. Εξελεξάμενη παραρριπτήστε το οίκο του Θεού μου μάλλον ή κίνημεν σκηνόμασταν παρτολών. Ότι έλεο και αλήθεια να αγαπά κυρίω ο Θεό χάρη και δόξα δόση. Κύριο ούστερ είσαι τα αγαθά τη πορευωμένη εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόκησα, Κύριε, τη γη σου απέστρεψε από την εχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστα ανομία στο λόγο σε κάλυψα βάσα αμαρτία αυτών. Κατέπασα σπάσαν την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν η διατενήσουν οργή σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός ή επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός αφανθίστε πισί. Δείξον ημίν Κύριε το λαό σου και τους σωτηριών σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τι λαλείς εν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς η ειρήνη από τον λαόν αυτού και από τους σωσίους αυτού και από τους επιστρέφοντας καρδίαν από αυτών. Πλην εγγύης των φοβουμένων αυτών των σωτήρων αυτού που κατά της κοινώς εδόξεν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου ότι το έχω και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσο σημεί, όσο του δούλο ο Θεό μου, τώρα ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει και κράξω μου όλη την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου, προσέγγιρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστό και επίοικη και πολυέλεο πάσα τη επικαλουμπένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και απρόσχε τη φωνή δεήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου και έκραξα προσέω ότι επικουσά μου. Ούκα έστει νόμιό σου εν θεή Κύριε και ούκα έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα ύψο και προσκυνήσουν ενώπιό σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιόν θαυμάσαι, εσύ ή Θεό μόνο. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσε με εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το καρδί μου, φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, ο Θεό μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα πεμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατωτάτη. Ο Θεό παράνομη απανέσαι με πεμέ και συναγωγή κρατώνε ζήτησαν ψυχή μου και ού προέθεντο ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός, με κτήριμον και λέει μου μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος του παιδίς και σώσον τον αιώνους παιδίς και σου. Ποιήσον με τεμού, σημείων σ' αγαθών και δέτουσον μισούντες με και ασχηνηθήτωσον, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού, σημείων σ' αγαθών και δέτουσον μισούντες με και ασχηνηθήτωσον, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Απόστολοι Άγιοι, πρεσβεύσατε το ελεήμον Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς Παρθένη και Σταύρος υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσου σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και ζώσου σωτήριμων λαών επεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μάσης τέλους δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σε φημών δια Αβραάμ τον ηγαπημένον υπό σου και δια Ισάκ το δούλος και Ισραήλ τον Άγιο σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάνους ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον σαν ομοία σημείν Άγιε, επίσκεψε και ίε στα ασθενεία σημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήρ το όνομά σου, ελθέτω βασιλείος, γίνεται το θέλημά σου. Όσον ουρανό και πτης γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η κάθοδος των σών Παναγίων Λειψάνων υπόθεση ημίν εορτής φεδρωτά της πανέφημε γέγονε του Κυρίου Απόστολε, ειν γερέροντες ευσεβοφρόνος τιμόμεν σε τον άδη των Βαρθολομέ Λαμπτήρα Χριστών μεγαλύναντες. Του Παύλου διχθείς συνόμιλος Απόστολε συν τούτο ημίν των λόγων προκατήγγυλας της εν Θεού χάριτος μισθολέκτα τίτεα είδη με δια τούτο βουόμενση πρεσβεύων μη παύση πάντων ημών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύπλαγος, ως δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίωσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσει ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν στην ότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύτου σου δόξου ότι ευλογητός είσαι αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβίμ και δοξωτέρων ασύκριτ σεραφείμ να διαφθόρο στεών λόγων τεκούσαν, την όντα θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε του πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας, επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος του ευγνώμων ηλιστήτην εις των παράδεισων, οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου ημάρτωμεν γάρ και ηνομήσαμεν και ούκεσμεν άξιοι άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον. Ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους αρκικών ημών φρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν. Εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την εφερενωμένον η κατοικία, σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση στον αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών, των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων Τίτου Επισκόπου Γορτίνης της Κρήτης και Βαρθολομαίου ούτην επάνωδον του Ιερού Λειψάνου εορτάσαμεν, των εν Αγίης Πατέρων ημών Ιωάννου Επιφανίου και Μηνά Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως του Αγίου Μάρτυρος Σάβα και των Οσίων Ιωάννου του Καρπαθίου και Κωνσταντίας της Εν Πάφο, όν την Ιεράν Μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: παραμείνω. Δεύτε πως κινήσουμε και πως πέσουμε το βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε πως κινήσουμε και πως πέσουμε Χριστό το βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε πως κινήσουμε και πως πέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε Θεός μου να παλήθεις πόδο. Εξομολόγησε την αγαλοπρέπεια μου να γύσω να βαλόμενος τόσο συνάχτη ανεκτήμα του ουρανού σιδέλου. Οστιγάζω λίδες την εκπαιδεία αυτό. Ότι θύσουν έφτυνε επίβαση με αυτό το λιπατόν επί το λιωναμένο. Όποι όντως εγγενούν σε αυτό πνεύμα δικαιτούς, που λειτουργούν σε αυτό του γοσπλόγου, αθεμελιών και εκείνη επί την αστάδια με αυτή, σου πληθήσατε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησε στο σωμάτιο το περιβόλιο με αυτό επί την ωραία στο συνδεείδατε. Από επιτιμήσει όσο θέψατε από φωνής, που αντίσω τη διάσωση. Αναβαίνω σε νόρι και οδεβαίνω σε παιδεία εις τον τόπο, όνει θεμελίωσης αυτά. Όριον έθου, όπου παραλέψουν δε ουδέ επιστρέψει να λείψω την γη. Ο εξοπαστού με πηγάσουν φάραξουν να μέσουν των ορίων δουλέψουν τη είδατα, ότι όσοι πάνε τη θηρία του αγρού πρόσδεσαι τώρα να γρήγησουν αυτό. Επ' αυτά τα πετεινά του να μου κατασχηνώσει εκ μέσω του πετρών δώσου συμφωνή μου. Ποτίζουν όλοι εκ των υπερών αυτού από κραπό των έργων σου, χορτάστησα τη γη. Ο εξανατών χώρο της θύμιας η κυκλώ είναι τη δουλειά των ανθρώπων του εξωγαγινάτων της γης και είναι στην πνεύμα καρδί ανθρώπου. Του ηλα είναι πρόσωπο με λέω και άρτος καρδί ανθρώπου στη ρίζη. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκείνη το Λιβάνο ας επίτευσας εκεί στο θείο να σέψουσου του ρουδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψηλά της ελάφης πέτρα τα φυγή της λαγωής. Επίησε σε λίμνης και γούς ο ήλιος, έγνω την δύσον αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ήξεν αυτή διαλέφτεται πάντα θηλία του λιμού. Σκύμνη οριόμενη τώρα πάση και ζητήσει πάντα Θεό από πρόσιν αυτής. Ανέδινε ο ήλιος και συνήθισαν και εις θεσμάτων στον κοιταστήσονται. Εξηλές άλπος από την επιτέργων αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύθηκε τα Υιό σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησε, σε πληρώθηκε στις θυσιές σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου και έστειν αριθμός ζώων με κράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως όλους παίζουν αυτοί, πάντα όπως θα προσδοκώσει. Δούνε την τροφή αυτών εις εύκολων, δόντε σου αυτή σε λέξωση. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πλήστησαν τον Χριστό τους, αποστρέψαντος, δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντεναρείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Εξαποστρέψεις το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Πείτε η δόξη Κυρίης τους αιώνας, ευχανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος στην ορία και καπνίζονται. Άσο το Κύριε τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, ας υπάρχουν η Θεία αυτή διαλογή μου. Εγώ δε ευχανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα μαρτωρία από τη γη και άνω, μειώστε με υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έων την δύσουν αυτού έδου σκότους και γίνεται τον ίξ. Όσο μεγαλύθερα εγώ σου Κύριε πάντως αυτή η επίησης. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύμα δικαιούνται και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, η ελπίση μόνη και η ευδόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της ειρήνης του σημαντός κόσμου,

0: Άκουσον μου, εισάκουσον μου Κύριε, Κύριε και προξοπλωσέ εισάκουσον μου, προσχές τη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ, εισάκουσον μου Κύριε.
1: Κατεύθυνθη το η προσευχή μου, ως τη μία μα ενωπιών σου, έπαρσες των χειρών μου θυσία εσπερινή, εισάκουσον μου Κύριε.
0: Σου Κύριε φυλάκιν το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου.
1: Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφασίζεστε.

0: άντες ευδοκίες αυτών κατεβόθησαν εχόμενα πέτρα σηκητέ αυτού.
1: Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δύνθησαν ως υπάχος γης εράγει επί της γης διεσκορπίζει.

0: Εξάγαγε φυλακή στην ψυχή μου, του εξομολογήσεστε το όνομα τη σου.
1: Εμέ υπομένου οι δικαίοι, έω σου ανταποδόσμη.
0: Εγώ θεώνει και δόξα σου, Κύριε.

0: υποστήσετε ότι παρασύ ο Ηρασμός εστί την υπέρ τη μονάθρησιν τα γενναία παλέσματα των μαρτύρων ένδοξε Θεάς αμένος αυτομολύς προς τα σκάματα αδρίο φρονήματι αφήδησες της αρκός δι' αγάπη την Θεόν ο θερήνησες τους γενναίους αγώνες ταπεινώσας την οφή του αντιπάλου Ανδριανέ καρτερότατε.
1: Είναι και το όνομα τόσο υπεμεινάσαι, Κύριε, υπεμεινήν η ψυχή μου εις των λόγων σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων, την υπέρτιμον άθληση, τα γενναία παλέσματα, των μαρτύρων ένδοξε Θεάς αμένος, αυτομολύς προς τα σκάματα, Ανδρείο φρονήματι, ο φίδησας της αρκός, δι' αγάπη την εν Θεόν, ο θενήνησας, τους γενναίους αγώνας ταπεινώσας, την οφή του αντιπάλου, Ανδριανέ καρτερότατε.
0: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, ελπισά το Ισραήλ επί των Κυρίων, τεσσερκτές συγκλειόμενος, της βουνεύρης τυπτώμενος, της κλείης αίδη με βαρυνόμενος και της μοχλής ηθριβόμενος, συμπλήρως η μάρτυση συναύτης των αγαθών ουρανίων επέτυχων επαλήφουσαν την ομόζυχον έχων αταλίαν την Θεόπεπιθη πεποθημένη Ανδριανέ γενναιότατε.
1: Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανώμιων αυτού. Τες υπτές συγκλειόμενος, της δουνεύης δικτώμενος, της κλείης αίδη με βαρυνόμενος και της μοχλής συγκλειβόμενος, συμπλήως η μάρτυση συνάφτης των αγαθών, ουρανίων επέτυχες επαλήφουσαν, την ομόζυχον έχων αταλίαν, την Θεόπεποθημένη, Ανδριανέ γενναιότατε.
0: Είτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πανδες η λαή. Τον Αδάμι ομόζυγος παραδείσου εξόρισε, συμβουλία ο Θεός Ναταλία δε, Ανδριανών προς παράδεισον, πανσόφος εισήγαγε ιερές προς λαλίες, νουθετούσα διδάσκουσα τα επίπονα, της αθρήσεως περίν ουρανίους, αντιδόσεις προξενούντα, και αιωνίζουσαν ευχλείο.
1: Ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Τον Αδάμι ομόζυγος παραδείσου εξόρισε, συμβουλία ο Θεός Ναταλία δε, Ανδριανών προς παράδεισον, πανσόφος εισήγαγε εν ιερές προς λαλίες, νουθετούσα διδασκούσα τα επίπονα, εις αθλήσεως φέρειν ουρανίους, αντιδώσει.

0: επί του ξύλου σωτήρ, είσαι αγνωστεκούσα ως αιώρα Θεού. Θρυνούσα ανεβώ ατέκνονεμον, φως του κόσμου γλυκύτατον, πως επί ξύλου ορώσε του σταυρικού, ως κακούργον αναρτώμενο.
1: Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός σου Λαρίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την Ιλίων Δύση, ειδώντες φως εσπερινών ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Άξιον σε πάση κηρύσσι μην εις τη φωνές εσίας, Ιε Θεούς ζωήν εδιδούς δύο κόσμους εδοξάζει.
2: Ε

0: πάσης τας ημέρας της ζωής μου.
1: Κυρίως ποιμένη με και ουδέν με υστερήσιν εις τόπον χλώης, εκεί με κατεσκήνωσε.
0: Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσης τας ημέρας της ζωής μου.
1: Καταξίωσον, Κύριε, διέσπερα τα αυτήν αμαρτήλους παθναίοι μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατρών ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου στους αιώνας ημών. Γέννητα, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς καθάπιν λυπήσα Μαρία Πισιών. Ευλογητός η Κύριε δίδαξα με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα. Συνέτησο με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγια, αποδυσώνα της δικαιώμασής Σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα, τα έλβα τυχερός μου παρήδης. Συλλεπιένος, συλλεπιήμος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Σιμών. Ο κλίνας ουρανού σε καταβάσει τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρο το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, οι δούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλάς. Τους δε αυτών υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων, αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σώον περιμένοντες έλεος και την συναπεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό. Και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων.

0: σου, μάρτης κατεφήνιξες, στολιμεθεί στο δεσπότη σου, όσοι υπόσχεσεις. Νήσι βασιλεύεις, άθλοντες να μπρότησι, και θείες καλονές, εμεινωμένος Χριστόν ηγέτευε. Δωρηθήνε τες ψυχές ημών, την ειρήνη και το μέγα έλεος.
1: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, Αδριανέ μάρτης τα σωδούς των παθών εξεκλίνας, το σωτηρίο αγωμένος δρόμο πανέφημε, και προς τα σαφθάρτους μονάς κατεσκήνωσας, συν πάση της Χριστώ πειθαρχήσασι, μεθόν ηκέτευε δωρηθήνε.

Ορώσα σε σταυρωμένον Χριστέ, είσαι και είσαι ανεβώα τι το ξένον όρο. Μυστήριον Υιέ μου, πώς επιξηλουθήσεις σαν κύκρεμα

0: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ τις ενδέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον με δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθεί στενοποιών σου παζών. Ότι καταδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσαν εις γήν ζωή μου. Κάθισε έμεν σκοτεινήσω νεκρού αιώνα και η κηδεία σε βεβαίω το πνεύμα μου, είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν πείμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα με ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσε τη λάκου. Ακουστών ποιήσων μη το πρωί τελεώ ότι πεισήλπισα. Γνώρισον μη, κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, τσί ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σημαίνει γη ευθεία. Ένα και εν του όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι.
1: Θεό, κύριο και επεφανεν ημίν. Ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι κυρίου.
0: Εξομολογήστε το κυριότερο αθώ ότι στον αιώνα το έλεο αυτού. Θεός, Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος.

0: επεφανενημίν, ευλογημένος ο εγόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αύτη και εις θαυμαστήν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επεφανενημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Το υπηρέτη του Χριστού Πορφυρίου, χαριτοθέντη, δωρεές εξαισίες, ως υπομεν δεόμενη εκ βάθος ψυχής. Άγιε Πορφυρίε, ταπεινών ο προστάτης, λύτρωσε δεόμεθα πατρική σου πρεσβεία, πάσης ανάγκης νόσων και δεινών, του σε του μένου στη χάρη τη Θεία σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, το υπηρέτη του Χριστού Πορφυρίο, χαριτοθέντη δωρεές ουρανίες, προς υπόμεν δεόμενη εκ βάθους ψυχής, Αγίε Πορφύριε, ταπεινών ο προστάτης, λύτρωσε δεόμεθα πατρική σου πρεσβεία, πάσης ανάγκης νόσων και δεινών, τους ετουμένους την χάριν την Θεία σου.
0: Και νυν και Άγιος τους αιώνας των αιώνων να μην ουσιοποιήσομεν ποτέ Θεοτόκεν, τας δυναστεία σου λαλήνει ανάξι, η μίγα συγκοήστε σου πρεσβεύουσα, της ημάς ερήσατο εκτός σου των κινδύνων, της δε διεφύλαξε έως νυν ελευθέρους, κάπως το με δεσποινά ήξου, στους γαρδούλους σώζησα η εκπαντίον δεινό.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτριμωμών σου εξάλληψαν το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι είναι αμαρτία με ανομίαν με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε όπως αν δικαιωθείς εν λόγη σου και νικείς εν οκρινές θέσαι. Η δούγαρα ανανομία συνελήφθη και αναμαρτία εκείση σε με η μήτρη μου. Η δούγαρα λύθη ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σε δήλωσά μου. Ραντί με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνεί με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτεί με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ω θέρ ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό του από την αμαρτιών μου και πάσα στι ανομίε μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέρουσε εν συγκάτε μου. Μη απορρίψει με από την προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα πε μου. Απόδοσμην την αγαλία σε σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι ή θέλει σα, θυσία να δω καν, ολοκαυτώματα ούκε δοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ούκε εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει, θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι εκπλησιαστήριων σου μόσχου.
0: Όσοι ε του Θεού πρεσβευε υπερήμων, πολύ συνεχόμενο πειρασμή, προσέ καταφεύγω, ω μεσίτην προ το Θεό, ειρήνευσον πάτερ την ζωή μου και πάψω σ' όλων αθλίας καρδίας μου.
1: Όσοι εν του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, όσοι ως ανήσα σου την ζωή, ευχέσουν οι νεύρες παρησίαν προς τον Θεό, προς όν μεσητεύεις ασθενούντας, πατέρ και λύστα νοσήματα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ημνότων σωτήρα εν ουρανής, φρουρίστας μονάσου, εν το άθο και Αττική. Παρέχομεν οι πάντες σου συγχωρώ γραζόμεν, σου τους άθρους πατερενούντες και τους αγώνας σου, κατά του άρχοντος, των ακαθάρτων πνευμάτων, ουμανία σωσίε σώζε ημούντασε.
1: Όσοι ε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, ταπεινώσε ως άκρας, υπακοής πρότυπων, όντως ασκουμένων εγένου όρι εν άθονη, και εις την Εβίαν και εν τη μόνη χαρά λάμπους, όθεν χαρήν έλαβες πλήτην τους δαίμονας.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, απορρίτων των μίσθη θαυματουργών οσίων, πάσης Αττικής των προστάτην πάντες δοξάσομεν, ύμνης εξαίροντες των χαρισμάτων το πλήθος, διόν ο παράκλητος του τον εκόσμησε.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, φυλακτήριων πάντων αποδεινών θλίψεων,

0: εσύ υπάρχεις μόνη Παρθένε φλουρίμουντασε, εν το ελέησου πρεσβείες του Πορφυρίου, πανελλήνων γέροντος παντελεήμονος.
1: Διώξου σου από κινδύνων τους δούλους σου Θείε Πάτε, που στη συνερδινή σε τούντας βοήθεια και δίωξον άγχος και ακηδία.
0: Επίβλεψον ενευμένη απανίμνητε Θεοτόκε, επί την έμην χαλέπιν του σώματος κακοσύν και ίασε της ψυχής μου το άλγο.

0: Θεόν, τηρείς επί στου την πίστη του Χριστού ημών. Πορφύριε, Όσιε, της Ευβίας Αγίων Βλάστημα, της Εκκλησίας καυχήμασεπτον και πάντων ουσίων εγκαλόπισμων.
1: Όσιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, υψωθείς εν παλέσματι προς τον φθονερόν των ανθρώπων τυραννών, Θείον στέφος Πάτερ έλαβες, νικητής προβάσεως ωραιότατος.
0: Όσιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, γερασπόνη σου δέδοται, το διερμηνεύησε τα μυστήρια και τα μέλλοντα προβλέπεινσε και ίαστε πάντα τα νοσήματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο κενά και θαυμασία τα τη χαρητή σου τερατουργούμενα, ποιης λόγης ήμους πλέξος ίδλιο, Πάτρ και εξίσταμε.
0: Ήν και αείγει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία μου δεσποινά τον άγγελο θαύμα το ακατάληπτον, υμνοδίσε καταξίωσο.
1: Του σωτήρος πάντων την γεννήτρια.
0: Όσιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πρόσυνε δεινή σε πορφύριε και κτήμεθα, συ προσφεύγοντες θερμές σε προσευχές, ως μεσίτυπος Θεόν τον πανίκτη μονό.
1: Όσιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, όλων ο Πατήρ και προστάτης όντως γεγονάς, θλιβωμένων εν ζωή χαρμονή, ως παρέχων πασυνθίαν προστασίαν σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φύλαξον ημάς τους θυμώντας σε πορφύριε, χορηγών της μαρτυρίας του Χριστού, την προαίρεση και ζέση Θείας πιστεύω.
1: Ήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ήμνον σοι αγνή εφροσύνος αναμέλπωμεν, των αγγέλων ουσαν όντως γλυκασμό.
0: Και πικρίας σέβας λύσες σαν τον τόκο σου.
1: Όσιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, προνοήμεθα τις ευχές σου όσιε και ψυχάς εις ουρανούς ανυψούμεν. Υπομονήν και ανδρίαν πλουτούντες, εν πειρασμής και δεινές επιθέσεσι, Πορφύριε Πατέρ ημών, όθεν πάντες κοινή ανυμνούμεν σε.
0: Όσιε του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, Υιόμενος πασαν όσον όσιε αγαπάν ημάς σωτήρα και λέβης, όλη ψυχή και νοή και καρδία, και προς αυτόν αναπέμπει την δέηση, ό,τι αυτός προνοήτης και ημών αντιλήπτων γεγέννητε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, όλο φωτός, εις επτή σου όσιε κεφαλή χαρητή Θεία εφάνη. Των θείων μίστην Χριστού προδηλούσαν, τη προσελθούσι γινή προς προσκύνησιν, πληρώσασα εκ θαυμασμού την ψυχήν ταυτισμά καρπορφύριε.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Υμνούνται σε Θεό το και άχαντε, τα ψυχά σου μαγαλήνης πληρούμε. Οι του Υιού σου αγάπη θαρούντες και μητρικές σου πρεσβείες ελπίδες.

0: Κυρία σου συκέτας και παράσχου της ημών η βοήθεια όσοι έως έχουν προς Κύριον παρησία.
1: Άχαντε η διαλόγου των λόγων ανερμηνεύτως επεσχάτων των ημερών τεπούσα δυσόπισον ως έκουσα μητρή.

Ονουμένων εν πίστη της θαύμασης στήριγμα, όθεν πάντες προς την σύν χάριν σπέβδομεν πιστή, πολλοίς δέξαστες εις αρρωγής, εν το πελάγι της ζωής και τη ζάλη το θλίψεων, δίδου ημιν υγείαν, ψυχήστε την ευρωστίαν, ευχές σου Πάτερ προς

όνομά μου. Καύσω καλυβιόντε του όρους αθώνος μισθή, μοναχών το σέμνομα, ιερέων πάντη μονε καλοπίσμα. Ιατρών αριστών, ορφανών πατέρα, των πιπτώντων σε ανόρθωση, εγνωμενός ιε και των δαιμονών των τη λύτρωση. Καλήνης ημί προξένων και χαράς μεγάλης των αιτίων, ο θεσί βοόμεν, η παύση επισκέπτες θεοί μας, η αστε πάτε Πορφύριε και φύλα την δούλου σου.

0: Λες βέβαια υπερήγον, εν απλότητη όλη τη ζωή σου διήλθες και υπηρέτησες, Θεώτε και ανθρώπης, εκτόστε και ημέρος, ως ευχόμενος ως ιε, και φέρον πόνος ημών, Πορφύριε Παμάκος.
1: Ιε του Θεού, πρέσβευε υπερήμων, πατρικήν σου πρεσβεία.

0: και Άγιο Πνεύματι, ηγαπήθηση φόλων. Ως αγάπη πηγάζουν και πλημμυρών ημάς, πληγάστε θεραπεύων, δαιμόνια εκβάλλων και εκπόνων λυτρουμένος. Παρέχον χάρη δαΐ, εις ετουμένης πάση.
1: Ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ευγνωμόνος υμνούμεν, σε Παρθένε και Μήτερ Θεό χαρίτωτε, ώστε έξασαν το κόσμο, σωτήρα απειράνθρος και Θεόν πανικτήρμονα, προσον πρεσβεύησα ή.
0: Σωθήνε τους ανθρώπους.
1: Όσοι ε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, υπέρ υγείας και σωτηρίας του κόσμου, τα σευχά σου Χριστός η προσάγης, όθεν σε ημνούμε, Πορφύριε Θεόφρον.
0: Όσοι ε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών,

0: σώσω.
1: Ον εκδισοπούσα κινδύνων σώζεις πάντα.
0: Ως Υιέ του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, ελέησον οικέτας και προσποιητώντας την εσπλαχνία της συναναμένοντας, παρέχον χάρη υγεία και την μετάνοια.
1: Ως Υιέ του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών, λαλήσας ο κοφός ή την ευχαριστίαν, ως δία σου σε σωσμένος προσέφερε, των συγγενών θαυμαζόντων και προσκυνούντων σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο νέος ενωσής, καταπλήτης πάντας, τερατουργίε σου Πάτερ Πορφύριε, έρχησα σαν οθεν.

0: εκκλησίς η θερμή των Απολλωνό των ποιμήν της εκκλησίας και κρίνει η αμάτων της Θείας Χαριτός.
1: Πατέρ Λόγιε Πνεύμα Τρία Σέπτη, μονάστρης Αγίοι,

0: Τεσσεραφικών υπήρυνος γλώσσα του Θεάνθρωπου λόγου, πύρος με τις γέννης απολυτρώσαστε.
1: Άγιε Νικόλαε, θαυμαστέ, λιμήν ο προστάτης, κυβερνήτης ο ασφαλής, ημάς λύσε πάντα σε γη και θαλάσσιο, που σε θερμός πονούντας και μεγαλύνοντας.
0: Χέρις αυτά δέλφων, νυξινόρια,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησε ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησε ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησε ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησε ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον σ' ονομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ήρασε τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ενώ και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα ωφελήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσσε εμάς από του πονηρού.
1: Ότι

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της ευείας των μόνων ηχουμένης των γέροντα, της θεολογίας των μύστην και Χριστού φίλων γνησίων, Πορφύριον τιμήσω μεν πίστη, των πλήρη χαρισμάτων εκπαιδός, δε μονώντας γαρ λυτρούτε και ασθένης, ιάτε πίστη κράζοντα.

0: Αμήν είστε ο Κύριος ο Θεός των Αγίων και μόνο των πίστων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία Εκκλησία Πόλη Ιερά Μητροπόλη και καθέρα δάφτη, και το γέννη παντή σε όλα σε όλα μπει.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των χειρουβήμ και δοξωτέρα σε Κύριου Σεραφείμ, να διαφθόρωστε των λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Αγίοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τες πρεσβείες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, επισκόπου πεντακόσμιου,

Αδριανού και της συζύγου αυτού Ναταλίας και των 23 συναθλητών αυτών, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Αττικού, Σισινίου και Αδριανού, του εναγίης πατρός ημών Μαξίμου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων και των Οσίων

0: Αγία Τριάς, διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

το πόσο η άγνοια περί των θεμάτων της λειτουργικής ζωής είναι επιζήμια πραγματικά για την πνευματική μας ζωή, το εξηγήσαμε αναφέροντας τους τέσσερις κινδύνους της τυπολατρίας, της συνήθειας, της ασέβειας και της απομάκρυνσης τελικά από την Εκκλησία. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, θα μπούμε λιγάκι σε πιο βαθιά έτσι πράγματα. Θα πούμε ότι όλοι οι ξένοι, αυτοί οι οποίοι είναι αβάπτιστοι κατά βάση, θαυμάζουν την ορθόδοξη πίστη και λατρεία της Εκκλησίας της Ορθοδόξου, εκτός από εμάς που βαπτιστήκαμε στις Άγιες Κολυμβήθρες των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Αν έχεις δηλαδή ένα πράγμα, δεν το εκτιμάς. Όταν το χάνεις όμως, αισθάνεσαι πραγματικά ότι κάτι σου λείπει. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές στην πνευματική μας ζωή, ότι όταν έχουμε για παράδειγμα έναν πνευματικό πατέρα, όταν έχουμε έναν γέροντα, μία γερόντισα, και είμαστε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, έναν ιερέα, έναν πνευματικό άνθρωπο, έναν παππού μας, μία γιαγιά μας, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτήν την ύπαρξη, αυτή την παρουσία. Όταν όμως έλθει το πλήρωμα του χρόνου και χάσουμε αυτόν τον δικό μας άνθρωπο, όπως λέμε, τότε πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι κάτι χάσαμε, κάτι πολύ σπουδαίο, διότι δεν εκτιμούμε όσο πρέπει εκείνη τη στιγμή την προσωπικότητα, τη μορφή και τις μορφές αυτών των ανθρώπων. Αυτό συμβαίνει και με την ορθόδοξη πίστη μας. Εκτιμούν και σέβονται πάρα πολύ άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός ορθοδοξίας, και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα στις χώρες της Ιεράς Ιεραποστολής, η οποία επιτελείται σε όλες τις χώρες, τις αφρικανικές, τις ασιατικές. Όταν μπαίνουν οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, αισθάνονται έναν μεγάλο σεβασμό και ένα δέος για την Εκκλησία, και εμείς που έχουμε συνηθίσει από γεννησιμιού μας δηλαδή, από τα μικρά μας, τα παιδικά μας χρόνια, τα βρεφικά, τα νηπιακά, να είμαστε μέσα στην Εκκλησία, δεν εκτιμούμε όσο πρέπει αυτήν την Εκκλησία μας. Υπάρχει άγνοια μεγάλη για την ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Και αυτό όχι γιατί σήμερα οι άνθρωποι είναι αγράμματοι. Άλλωστε σήμερα η παιδεία υπάρχει και δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα υπάρχει ακόμα. Γίνονται βήματα για να βελτιωθεί η παιδεία, αλλά γίνονται και πολλά άλλα τα οποία δίνουν χαριστικές βολές σε αυτό που εμείς καλώς νοούμε, εννοούμε την παιδεία μας. Λειτουργούν φροντιστήρια λογιών, τρέχουν οι άνθρωποι. Δεν μπορεί σήμερα να πει κάποιος ότι το παιδί του τάδε ή της τάδε

Πολλές φορές τελικά η γνώση δεν παίζει κανένα ρόλο. Εκείνο που λείπει είναι η πίστη. Το πώς προσεγγίζουμε το Θεό μας, τους Αγίους, την Αγία Εκκλησία. Και ενθυμούμε ότι αμόρφωτοι άνθρωποι παλαιότερων εποχών βάζουν τα γυαλιά σε μορφωμένους. Αυτοί οι αμόρφωτοι γνωρίζουν τα πάντα και φυσικά τα εφαρμόζουν. Θα δώσω παρακάτω κάποια παραδείγματα για να δείτε ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο Χριστός ξεκίνησε τον χριστιανισμό του κάνοντας μαθητές αλλοιείς. Δηλαδή η επιλογή του Χριστού είναι για να μην υπάρχει περιθώριο σκανδαλισμού. Να μην υπάρχει δηλαδή ένας ελιτισμός μέσα στην Εκκλησία, δηλαδή να λες ότι μόνο οι μορφωμένοι είναι για την Εκκλησία. Ποτέ αυτό δεν το αποδέχεται η Εκκλησία. Και λέει μάλιστα ότι όταν ομιλούσε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Εκκλησία, ο λόγος του ήταν και για τους μορφωμένους, αλλά ήταν και για τους αμορφώτους. Ήταν δηλαδή και για εκείνους που είχαν πάρει μια τέλεια κατάρτιση όσον αφορά το θέμα της παιδείας, αλλά ήταν και για εκείνους οι οποίοι δεν άνοιξαν ποτέ ένα βιβλίο στη ζωή τους, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Διότι η παιδεία στους χρόνους του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου ήταν παιδεία μόνο των πλουσίων και δεν ήταν των φτωχών. Όμως, θέλω να πω ότι εκείνοι που εμείς ονομάζουμε αμόρφωτους, αυτοί οι αμόρφωτοι γνωρίζουν τα πάντα μετά της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεχωρίσουμε τους μορφωμένους από τους αμόρφωτους, και για την Εκκλησία μορφωμένος κατά Χριστόν είναι εκείνος που ξέρει τι είναι η Εκκλησία, και αμόρφωτος είναι εκείνος που μπορεί να έχει 10 πτυχία αλλά να μην ξέρει τίποτα για την Εκκλησία. Οπότε η μόρφωση του Χριστού, η μόρφωση της Εκκλησίας μας είναι πολύ διαφορετική από τη μόρφωση που νοεί έξω ο κόσμος. Ή μπορεί και μεταξύ μας κάποιοι να νομίζουν ότι τα παιδιά μας είναι μορφωμένα, αλλά επειδή είναι κατά Χριστόν μορφωμένα, είναι αμόρφωτα. Η άγνοια σκοτώνει. Αναφέρομαι λίγα παραδείγματα, όπως είπα προηγουμένως. Θα σας δώσω 3 παραδείγματα. Παραδείγματα θα πρέπει να κάνουμε 100 συνάξεις, 100 λειτουργικά σεμινάρια, για να σας δώσω μόνο τις παρεκτροπές μας. Και πάλι δεν θα έχουμε τελειώσει. Κάποιος μορφωμένος σε μεγάλη κοινωνική θέση εκκλησιάζεται για να βγάλει μια υποχρέωσή του. Παραδείγματος χάρη, έρχεται σε ένα μνημόσυνο που τελείται στην Εκκλησία. Παράδειγμα αναφέρω. Δεν γνωρίζει πότε τελείται το μνημόσυνο. Σε ποια ώρα, πού και πώς. Γιατί δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του μέσα στην Εκκλησία. Είναι επόμενο. Αλλά ήρθε και στην Εκκλησία για να συμμετάσχει σε ένα μνημόσυνο. Αλλά δεν ήξερε το πού και το πώς και πού τελείται και πώς τελείται και τι ώρα τελείται. Άρα και όταν έλθει η σειρά του να τελέσει κάποιο μνημόσυνο για δικό του πρόσωπο, δεν ξέρει πώς γίνεται. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Μπορεί και να πιστεί να τελέσει μνημόσυνο για συγγενικό του πρόσωπο με κουλουράκια ή με μια φιλανθρωπία, κόβοντας μια απόδειξη υπέρ ενός ευαγούς ιδρύματος, ανάλογα από πού επηρεάζεται ή παίρνει οδηγίες. Παραδείγματος χάρη από μια ανώνυμη κυρία ή από ένα γραφείο τελετών. Δεν ενδιαφέρεται ότι για να τελέσει ένα μνημόσυνο, το πρώτο που έχει να κάνει, είπα παράδειγμα να φέρω ένα, πρέπει να συνεννοηθεί με έναν υπεύθυνο για να του πει σωστά τι πρέπει να κάνει. Πότε πρέπει να το κάνει. Το μνημόσυνο γίνεται μόνο στα 40, γίνεται άλλο μνημόσυνο. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και πολλές φορές λέμε, εξαιτίας του ότι συνεχίζουμε αυτήν τη μέθοδο της ακατηχησίας μας, δεν γνωρίζουμε εμείς ή κουτσάστραβα γνωρίζομαι, αύριο μεθαύριο δεν θα μας κάνει κανείς τα δικά μας τα μνημόσυνα από τις γενιές που έρχονται, εάν εμείς δεν προλάβουμε να διδάξουμε σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν το τι πρέπει να κάνουν στην περίπτωση μιας κηδείας ενός μνημοσύνου. Άρα λοιπόν, οι οδηγίες που δίνονται δεν είναι και εκείνες σωστές.

0: Και εκείνα που ακούει ο άνθρωπος μπορεί να έχει το φιλότιμο να εκτελέσει κάτι, αλλά εξαιτίας του ότι δεν γνωρίζει αυτός, ό,τι και να του πει οποιοδήποτε το ακολουθεί. Αυτό γίνεται κατά κόρον μέσα στην Εκκλησία και γι' αυτό υπάρχει πολλή πρόληψη και τόση δυσιδαιμονία μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας, που για μία περίπτωση, που αναφέρουμε το παράδειγμα στα μνημόσυνα, μπορεί ο ένας να λέει γίνεται στην Εκκλησία σήμερα. Μπορεί να λέει άλλος γίνεται σε 5 ημέρες. Άλλος να λέει γίνεται σε 10 ημέρες το πρώτο μνημόσυνο. Άλλος να λέει στα 40. Άλλος να λέει κουλουράκια. Άλλος να λέει φιλανθρωπία. Άλλος να λέει χίλια δύο πράγματα. Υπάρχει δηλαδή μία κατάσταση, η οποία κατάσταση αυτή είναι ανεξέλεγκτη πλέον. Και αν δεν συμμορφωθούμε με αυτό, σε λίγο καιρό δεν θα ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, γιατί γινόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο εκόντες άκοντες, φερέφωνα κάποιον οι οποίοι διατείνονται ότι γνωρίζουν τα της πίστεως και της λατρείας μας. Τέλος πάντων, η άγνοια της Θείας Λατρείας οδηγεί και σε άλλα παραπτώματα εντός εισαγωγικών. Παραδείγματος χάρη, ρωτάει αυτός που μπήκε μέσα στην Εκκλησία, που ήρθε για το μνημόσυνο, πότε ακριβώς τελειώνει η Εκκλησία, δηλαδή πότε απολύει η Εκκλησία. Ακόμη μπορεί να μην προσέλθει το πρωί στο μνημόσυνο που εκλήθη, γιατί πήρε πρόσκληση, εφόσον ξέρετε τώρα στις κηδείες, στην είσοδο του κημητηρίου ή του ναού που τελείται η κηδεία, υπάρχουν εκείνες οι ευχαριστίες ή γράφει το όνομά του κάποιος άνθρωπος για να τον προσκαλέσει στο μνημόσυνο μετά η οικογένεια. Λοιπόν, δεν αποκλείεται να έλθει το απόγευμα κάποιος για το μνημόσυνο, γιατί δεν ξέρει πότε τελείται, δεν ρώτησε και ήρθε το απόγευμα στην Εκκλησία για να συμμετάσχει στο μνημόσυνο. Ξύπνησε το πρωί, δηλαδή κατά τις 12 ώρα το μεσημέρι. Είναι και αυτό ένα σύμπτωμα του ότι δεν γνωρίζουμε πότε λειτουργεί η Εκκλησία, δεν ενδιαφερόμαστε να μάθουμε, με αποτέλεσμα είναι να ο άνθρωπος αυτός που έρχεται, ανίδιος για το τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία μας, να μην γνωρίζει ούτε πότε τελείται το μνημόσυνο, αν το μνημόσυνο γίνεται ξεχωριστά ή γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία, δεν το γνωρίζουν αυτό. Και εμείς οι περισσότεροι άνθρωποι που είμαστε μέσα στην Εκκλησία δεν τα γνωρίζουμε, γιατί είναι πράγματα με τα οποία δεν ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε με πολλά, τυρβάζουμε και μεριμνούμε πολλά πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε ότι μνημόσυνο χωρίς Θεία Λειτουργία δεν τελείται. Το ξέρουμε αυτό? Ότι δεν μπορεί να γίνει ένα μνημόσυνο ξεχωριστά όταν είναι κανονικό μνημόσυνο? Ποια είναι τα κανονικά μνημόσυνα? Τα τριήμερα, τα 40, τα τρίμηνα, τα εξάμηνα, τα εννιάμηνα, ο χρόνος. Λέει κάποιος, πρόληψη, δυσιδαιμονία. Λέει, μου είπαν ότι το τρίμερο δεν είναι μνημόσυνο, να μην το κάνω έτσι, να βράσω σιτάρι, αλλά να μην βάλω καρύδια, να μην βάλω αμύγδαλα επάνω, χίλια δυο πράγματα. Λέει, το εννιάμερο το μνημόσυνο, πώς θα το κάνω, με ζάχαρη ή χωρίς ζάχαρη και όλα αυτά τα πράγματα. Και παίρνει συμβουλές από πολλούς και διαφορούς. Όταν λέμε κόλυβο, κόλυβο, τελείωσε. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του ενός κόλυβου και του άλλου. Όλα αυτά είναι παραφιλολογία. Ότι κυκλοφορεί μεταξύ όλου του κόσμου, που δεν καταρτίζεται ποτέ αυτός ο κόσμος, ακατάρτιστοι θα μείνουμε, γιατί δεν ρωτούμε εκεί που πρέπει. Και αν μας λέει εκεί που πρέπει πως πρέπει να γίνει, εμείς κάνουμε το δικό μας, γιατί δεν θέλουμε να συμμορφωθούμε, γιατί θέλουμε να κάνουμε το θέλημά μας, με αποτέλεσμα ποτέ να μην ακολουθούμε την τάξη της Εκκλησίας μας. Και από μέρα εις μέρα αυτό, ξέρετε, αλλοιώνεται, σκουριάζει, πιο πολύ σκουριά, και στο τέλος εκείνο που έλαμπε γίνεται ένα κατάμαυρο πράγμα από τη σκουριά του. Ή ακόμη μπαίνει στην Εκκλησία, για να συνεχίσω το παράδειγμα, και μένει εντελώς αδιάφορος για αυτό που τελείται μέσα στην Εκκλησία, κοιτώντας δεξιά, αριστερά, βλέποντας το ρολόι του, κάνοντας κινήσεις, και προσβάλλεται ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία. Όλο αυτό είναι δείγμα της ακατηχησίας. Ένα παράδειγμα σας είπα. Παίρνω στο δεύτερο. Άλλος πάλι, μέσα στην Εκκλησία, δηλώνει ότι ξέρει τα πάντα από την Εκκλησία, από το τυπικό της. Ή δηλώνει ότι τα Ευαγγέλια είναι 12. Παράδειγμα. Σε αυτήν την κατηγορία που διατείνεται ότι τα γνωρίζει όλα, εντάσσονται όλοι εκείνοι οι πιστοί που λένε ότι θρησκεύουν, αλλά ποτέ τους δεν γνωρίζουν ή δεν έχουν μελετήσει έστω και μια φορά την Καινή Διαθήκη. Πολύ απλό παράδειγμα, δεν χρειάζεται παραπάνω να πούμε. Άρα τα Ευαγγέλια, όταν μελετήσουμε την Καινή Διαθήκη, βλέπουμε ότι είναι 4 και όχι 12. 12 είναι οι επιλεγμένες περικοπές της Καινής Διαθήκης που διαβάζονται το εσπέρας της Μεγάλης Πέμπτης κατά την ακολουθία των παθών που είναι ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής. Γιατί, και αυτό πρέπει με παρένθεση να το πούμε, ήδη το γνωρίζετε οι περισσότεροι, αλλά χάρη των πολλών που ακούν αυτό το λειτουργικό μας σεμινάριο, πρέπει να πούμε ότι η Εκκλησία έκαμε μία οικονομία στο θέμα της Μεγάλης Εβδομάδας, της ακολουθίας της, να τελεί το μεν όρθρο που είναι πολύ σπουδαίος και σημαντικός για να μπει στο νόημα της εορτής της ημέρας, τελεί τον όρθρο το βράδυ και την βραδινή ακολουθία την τελεί το πρωί, γιατί είναι μία επανάληψη αυτή της πρωινής ακολουθίας. Με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει ο κόσμος ούτε πώς να χρησιμοποιεί το εγχειρίδιο, το λειτουργικό που έχει στα χέρια του, είτε αυτό λέγεται συνέκδημος, είτε λέγεται Μεγάλη Εβδομάδα, και κατά την ώρα της ακολουθίας να ξεφυλίζει συνεχώς πίσω μπρος όλα τα φύλλα, χωρίς να ξέρει τελικά τι διαβάζεται, πότε διαβάζεται, γιατί διαβάζεται. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι 4 είναι οι συγγραφείς των Ευαγγελίων, εφόσον έχει διαβάσει κάποιος το βιβλίο που λέγεται Αγία Γραφή, Καινή Διαθήκη συγκεκριμένα, και ότι οι Ευαγγελιστές είναι 4, αυτοί που έγραψαν τα Ευαγγέλια, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Μάρκος και ο Ιωάννης, οι οποίοι την χάνουν Ευαγγελιστές και Απόστολοι, εξαιτίας του ότι κάποιοι από αυτούς ήταν και Απόστολοι του Κυρίου μας. Και δεν είναι το μόνο παράπτωμα αμάθειας έτσι μεταξύ του λαού. Συνεχίζουμε ένα τρίτο παράδειγμα. Ένα τρίτο παράδειγμα είναι ότι όταν προσέρχονται μορφωμένοι με πολλά πτυχία στους ναούς για να γίνουν ανάδοχοι σε βαπτίσεις, κανείς ή μάλλον για να μην αδικήσουμε και μερίδα φυλακόλουθων έτσι πιστών που γνωρίζουν καλά της Εκκλησίας, δεν γνωρίζουν τι να απαντήσουν στα ερωτήματα που θέτει ο κληρικός σε αυτούς τους αναδόχους κατά την ακολουθία της κατηχήσεως, εκείνη η ακολουθία που γίνεται στον άρθικα του ναού, δεν ξέρει τι να απαντήσει. Απετάξω τον σατανά. Απεταξάμεν. Ακούς, απεταξάμενη. Απεταξάμενος. Δεν ξέρουμε την ελληνική μας γλώσσα, δεν ξέρουμε να απαντήσουμε σωστά, αλλά δεν πολλοί εξ αυτών δεν γνωρίζουν ούτε το σύμβολο της πίστεως, που είναι η συγκεφαλαίωση των δογμάτων της πίστεώς μας. Και αν πεις κάτι ή τους παρατηρήσεις, μουτρώνουν και διστροπούν, γιατί έθιξες τα πτυχία και τις γνώσεις τους. Μα καλά, η επιστήμη τους, όμως η ζωή απαιτεί και πίστη. Και αυτό λείπει σήμερα. Και γι' αυτό σήμερα έχουμε αυτό το σύμπτωμα μεταξύ. Τόσοι ανάδοχοι έχουν γίνει. Όσοι είμαστε εδώ, όλοι έχουμε από έναν ανάδοχο, εφόσον είμαστε βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αυτοί οι ανάδοχοι, αν επιτελούσε ο κάθε ένας σωστά το έργο του, έπρεπε εμείς να είμαστε σούπερ Ορθόδοξοι, να γνωρίζουμε τόσο καλά τα πράγματα της Εκκλησίας μας, που δεν θα είχαμε ποτέ κανένα κενό λειτουργικό, θεολογικό και οτιδήποτε άλλο τελετουργικό υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Άρα λοιπόν ο ανάδοχος είναι για να βρίσκεται μόνο. Δεν έχει ουσιαστικό σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε από την Εκκλησία. Είπαμε ότι ο ανάδοχος είναι ένας θεσμός τον οποίο υιοθέτησε η Εκκλησία και τον έκανε ιερό θεσμό στο σώμα της όταν προέκυψε το θέμα του νηπιοβαπτισμού για την Εκκλησία. Για παράδειγμα, ενθυμούμε τώρα στη μνήμη μου ότι όταν ήταν να βαπτίσει η Μόνικα, η μητέρα αυτή των Δακρύων, τον ιό της τον Αυγουστίνο, ο οποίος ήταν μέσα στην αμαρτία, επειδή φοβόταν όταν ήταν μικρό, είχε αρρωστήσει και ήταν να το βαφτίσουν μικρό, η Μόνικα αντιστεκόταν. Έλεγε, όχι, λέει, μήπως εξοκύλει και χάσει το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το χάρισμα του βαπτίσματος. Μήπως κάνει αμαρτήματα, και το έβλεπε ζωηρό το παιδάκι, σου λέει, μήπως πάνε τίποτα. Παρέτεινε την ηλικία της βαπτίσεως. Γιατί ήταν τότε, είχε επικρατήσει στην Εκκλησία μας τα βαπτίσματα μόνο των ενηλίκων. Δεν υπήρχαν υπηοβαπτισμοί, σποραδικά υπήρχαν τέτοιοι σε περιπτώσεις θνησιμότητας. Αλλά η γνώση της Εκκλησίας για το συγκεκριμένο θέμα ήταν ότι έπρεπε κάποιος να μεγαλώσει, να μελετήσει πολύ καλά τα δόγματα της Εκκλησίας και θεολογικά και λειτουργικά, λατρευτικά, δηλαδή να ξέρει τι θα κάνει, πώς θα το κάνει, γιατί θα το κάνει, και μετά προχωρούσε στο βάπτισμα εφόσον πρώτα περνούσε από εξετάσεις. Για φανταστείτε ότι σήμερα, εάν πει η Εκκλησία και ασκήσει βέτο σε αυτό το θέμα, θα έρθείτε εσείς με τους αναδόχους που επιλέξατε για τον Α ή Β λόγο και θα σας πει ο κληρικός, θα εξεταστεί εάν πρέπει να γίνει ανάδοχος. Για φανταστείτε ποια θα είναι η πρώτη αντίδραση των φύλα πρώτα προσκύμενων προς την Εκκλησία. Δεν ομιλώ για εκείνους οι οποίοι είναι εκτός Εκκλησίας. Των φύλα πρώτα προσκύμενων προς την Εκκλησία, για να δείτε, για να πάρετε την απάντησή σας. Γιατί λέμε όλα, θα διορθώσουμε τα πράγματα, θα τα κάνουμε, αλλά δεν υπάρχει και η διάθεση για διόρθωση. Γιατί αυτό το εισπράξαμε ιερείς. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, με τη χάρη του Θεού, σταματήσαμε εκείνο το δίθεν έθιμο του ριζώματος εις τους γάμους, ότι με το ρίζι ριζώνει η οικογένεια, και είπα σε κάποιον, λέω, καλύτερα η ρίζα είναι με γιώτα. Αυτό που θέλετε είναι με γιώτα. Πάρτε ρίζες να πετάτε καλύτερα, για να είστε πιο κοντά στο συμβολισμό που θέλετε, παρά να ανοίγετε τα ρίζια, τα οποία γράφονται και με ύψιλον το ρί. Οπότε δεν έχει σχέση το ρύζι αυτό με το ριζικό του σπιτιού, αν είσαι προληπτικός δηλαδή. Πράγμα που δεν το δέχεται η Εκκλησία. Ξέρετε πόσοι από εσάς που είμαστε και μέσα στην Εκκλησία, ήρθετε και κάνατε το άνω κάτω μέσα στην Εκκλησία, γιατί δεν αποδέχεστε αυτό που σας λέει σωστά η ποιμένουσα Εκκλησία, γιατί λέγατε για το δικό μου το παιδί ας ρίξω ρύζι και για τους άλλους να μην ρίξουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Ή θα λέμε το σωστό, ή θα λέμε και θα ανεχόμαστε ό,τι θέλει ο καθένας. Δεν είναι όμως έτσι. Όταν διδάσκουμε και κατηχούμε, αναμένουμε και εμείς τον καρπό αυτής της διδαχής. Αλλήμον αν ένας δάσκαλος δίδασκε, για παράδειγμα, και δεν προσδοκούσε από το μαθητή του να κάνει μία πρόοδο, τι θα του βάζει στο βαθμό? Τον αφήσει την ίδια τάξη, μία χρόνια, δύο χρόνια, τρεις χρόνια? Θα πεις, παιδί μου, πρέπει να καθίσεις, να στρωθείς, να διαβάσεις. Θα τελειώσει το σχολείο σου όταν οι άλλοι θα έχουν τελειώσει και το πανεπιστήμιο και το στρατό τους? Ποιος θέλει αυτή την πρόοδο τέτοιου παιδιού? Κανείς. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι ότι η επιστήμη, τα πτυχία, όλα αυτά που τα ξεχωρίσαμε προηγουμένως σε δύο ειδών μορφώσεις, την κατά Χριστόν μόρφωση και την κατά τη γνώση των λαϊκών ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, την ξεχωρίσαμε. Θέλω να πω ότι αυτή η κατά Χριστόν μόρφωση δεν υφίσταται σήμερα στο επίπεδο εκείνο. Γι' αυτό και στην πρώτη Εκκλησία που γινόταν τα βαπτίσματα σε μεγάλη ηλικία, ο Επίσκοπος εξέταζε έναν έναν, περνούσε εδώ μπροστά, καλή ώρα, εδώ μπροστά από την ομίγυρη όλων των αδελφών που παρακολουθούσαν τα μαθήματα, και γινόταν εξετάσεις κανονικά. Για πες μου, ποιο είναι το τριαδολογικό δόγμα? Τι είναι ο Πατήριος και το Άγιο Πνεύμα? Από πού εκπορεύεται το Άγιο Πνεύμα? Για να μην γίνεις και καθολικός, γιατί μπορεί να μπερδέψεις τα πράγματα και να πεις ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Και να σου πει, πέρασε έξω από την αίθουσα, θα ξαναρθεί στην επόμενη φάση να βαπτιστείς, γιατί πρέπει να μάθεις ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνο εκ του Πατρός. Να μιλήσεις για την αποστολικότητα της Εκκλησίας. Ποια είναι η Χριστολογία της Εκκλησίας μας? Τι πιστεύει η Εκκλησία μας για τον Χριστό? Τι είναι το πρόσωπο του Χριστού? Είναι Χριστός ως πρόσωπο, είναι Χριστός Θεός και άνθρωπος μαζί? Αν πεις μόνο Χριστός, παραπέμπεσαι. Στο άλλο, στην επόμενη φορά για να βαπτιστείς. Πρέπει να ξέρεις λοιπόν τι είναι ο Χριστός, Θεός και άνθρωπος. Κλείνουμε τα δάχτυλά μας, πρακτικά θέματα. Κλείνουμε τα δάχτυλά μας, τρία μαζί, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Κλείνουμε τα δύο δάχτυλά μας, Θεός, Χριστός, έχει δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, αλλά ενωμένες. Όχι έτσι να το κάνουμε το χέρι μας, έτσι να ξεχωρίσουμε. Πρέπει να είναι και ενωμένα τα χέρια για να φαίνεται αυτή η ενότητα της πίστεως που έχει η Εκκλησία μας στο πρόσωπο του Χριστού μας, ότι είναι Θεός και άνθρωπος. Είναι δυνατόν να είμαστε χριστιανοί και να μην έχουμε διαβάσει ποτέ την Αγία Γραφή μας? Και είναι δυνατόν, γιατί πολλοί από εμάς δεν την έχουμε διαβάσει, δυστυχώς. Πώς δύναται λοιπόν να προσέλθει κάποιος να γίνει ανάδοχος, να αναλάβει αυτή τη μεγάλη διακονία που τέλος υποχρεώσεως δεν έχει ο ανάδοχος με το πέρας της ώρας της βαπτίσεως, δεν τελειώνει εκεί η υποχρέωσή του, αλλά η υποχρέωσή του τελειώνει με το πέρας της ζωής του. Όταν πέφτει τα φόπλακα επάνω, τότε λέει: «Παραδίδω, Χριστέ μου, το πνεύμα μου και παραδίδω και την πνευματική μου πατρότητα, την οποία ασκούσα μέχρι τώρα επί του βαπτιζομένου του αναδεκτού μου». Ποιος σήμερα ανάδοχος αισθάνεται αυτό το βάρος που πήρε από την Εκκλησία σαν θεσμό και σαν υποχρέωση και σαν εγγυητής της πίστεως και σαν φρουρός της Ορθοδόξου πίστεως, σαν πατέρας πνευματικός προς το παιδί? Και λέω, αν αναλογιστούμε αυτή την κατάσταση, φανταστείτε ότι κανένας με βάση αυτήν τη γνώση που αποκτούμε τώρα δεν θα μπορούσε να γίνει εύκολα ανάδοχος και να επιλέξει αυτή τη διακονία μέσα στην Εκκλησία επιπόλαια. Δηλαδή να πάει και να πει: «Βαπτίζω εγώ», λέει, 3.000 παιδιά. Λέει ο τάδε βουλευτής ή πρωθυπουργός, βάπτισε, λέει, 3.000 παιδιά. Μα αυτό δεν είναι βαπτίσεις, αυτό είναι για να πάρεις ψήφους. Δηλαδή ο άλλος γίνεται, λέει, βαπτίζω, λέει, βάπτισα τόσα παιδιά, λέει, να μου συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Πρόσεξε καλά, άμα δεν εξομολογηθείς, καμία αμαρτία δεν σου συγχωρείται από τον Θεό. Δεν είναι τα πράγματα όπως λέει ο κόσμος. Ή ότι μας είπαν κάποιοι, οι οποίοι δεν είναι το κριτήριο της Ορθοδοξίας μας, το τι μας είπε η γιαγιά μας ή ο παππούς μας, ή τι μας είπε ο παπάς, ο οποίος δεν ήξερε την λειτουργία της Εκκλησίας μας, δεν ήξερε τη λατρεία της Εκκλησίας μας, δεν ήξερε τα δόγματα της πίστεώς μας. Από τσομπάνης έγινε παπάς και από μηχανικός και από μηχανουργός έγινε παπάς. Δεν μπορεί. Πρέπει αυτό να το βιώσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και η Εκκλησία κατήντησε να παίρνουμε διαφορετικές οδηγίες και να μην έχουμε ποτέ μια σωστή κατηχητική γραμμή μέσα σε όλη την Εκκλησία μας. Αλλά λοιπόν, όταν δεν γνωρίζει τα βασικά δόγματα της πίστεώς μας, ομορφωμένος ο έχων 2-3-5 πτυχία, για την Εκκλησία είναι λίαν ακατάλληλος. Δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος. Άμα δεν γνωρίζει τα δόγματα της πίστεώς μας, αν δεν γνωρίζει κάποιος το σύμβολο της πίστεως, πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Τι είναι ο Πατέρας, τι είναι ο Υιός, τι είναι η Θεοτόκος? Είναι Χριστοτόκος ή Θεοτόκος? Αν πεις Χριστοτόκος, μένεις στάσιμος. Γιατί Χριστοτόκο την έλεγαν αυτοί οι πολεμομάχοι, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι η Παναγία, που την ήθελαν την Παναγία δηλαδή, να είναι μια απλή γυναίκα. Και κάποιοι άλλοι την υπερτίμησαν την Παναγία και την έκαναν σε άλλο άκρο. Λέει, της αμόμου συλλήψεως, δόγμα τώρα αυτό της Καθολικής Εκκλησίας, της αμόμου συλλήψεως της Παναγίας. Δηλαδή η Παναγία δεν γεννήθηκε από τη συνέβρεση του Ιωακήμ και της Άννας. Αυτό λέει σήμερα η Καθολική Εκκλησία. Και είναι μεγάλο σφάλμα, διότι εμείς γνωρίζουμε ότι η Παναγία, εάν δεν γεννήθηκε η Παναγία όπως εμείς, δεν μπορούμε να πετύχουμε την σωτηρία μας. Είναι πολύ σημαντικό ο όρος. Φανταστείτε τι λέει η λέξη Χριστοτόκος. Α, λέει, καλά, έτε και τον Χριστό. Όχι, γιατί αυτός ο όρος είναι λάθος. Είναι Θεοτόκος. Γιατί όταν λες Χριστοτόκος, εννοείς γέννησε τον Χριστό. Έναν άνθρωπο, ένα Χρήστο, ένα Βασίλη, μία Μαρία, ένα Γιώργο. Όταν λες όμως Θεοτόκο, εννοείς γέννησε τον Θεό. Πολύ μεγάλη διαφορά αυτοί οι δύο οι όροι. Και έγιναν ολόκληροι οικουμενικοί σύνοδοι για αυτά. Ολόκληροι οικουμενικοί σύνοδοι συγκροτήθηκαν και πήγαν και παρευρέθηκε σύσσωμη όλη η Εκκλησία μαζί με τους αυτοκράτορες. Γιατί τότε οι αυτοκράτορες ήταν ελαίου Θεού βασιλείς, οι οποίοι πίστευαν στο Θεό και τον είχαν πάνω στην κορώνα τους. Η μήτρα που φοράει σήμερα ο επίσκοπος στο κεφάλι του, που έχει επάνω και τον σταυρό, ήταν το στέμα του αυτοκράτορα, του βασιλέως. Οι επίσκοποι δεν φορούσαν αυτό το έμβλημα. Οι επίσκοποι ταπεινά ενδύματα είχαν. Εκ των υστέρων, όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, τα πήρε, τα προσέλαβε αυτά όλα τα άμφια, τα ρούχα, το ρουχισμό του αυτοκράτορα τα πήρε ο Πατριάρχης και από τον Πατριάρχη τα πήραν οι Μητροπολίτες και από τους Μητροπολίτες τα πήραν οι Επίσκοποι. Άμα δεν ξέρεις την ιστορία, δεν μπορείς να απαντήσεις και να πεις σε κανέναν τίποτα για αυτό που βλέπεις στην Εκκλησία, τι ιστορία φέρει σήμερα ο ρουχισμός του Επισκόπου. Λένε πολλοί. Λέει πώς δίνεται ο Επίσκοπος. Μα εκείνη την ώρα δείχνει ότι είναι και Εθνάρχης, για παράδειγμα. Δείχνει ότι είναι ο Πατριάρχης του γένους. Ότι εκείνη την ώρα φέρει επάνω του μία βαριά κληρονομιά, ότι είναι διάδοχος εκείνης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ποιος μπορεί να τα καταλάβει αυτά σήμερα. Πάμε σε εκδηλώσεις και λέει νίκα στις Ευσεβέσι, λέει κατ' εναντίον δωρούμενος. Το τροπάριο δεν λέει νίκα στις Ευσεβέσι. Λέει νίκα στις Βασιλεύσι. Γιατί δεν γράφηκε για τους βασιλείς του 19ου αιώνα του Βασιλείου της Ελλάδος. Γράφτηκε για εκείνους τους βασιλείς οι οποίοι αγωνίστηκαν και έχτισαν εκκλησίες και Άγιες Σοφιές που κάθονται μέχρι σήμερα εκεί που βρίσκονται αυτοί οι ναοί. Δεν έγινε για αυτούς που ξύλωσαν και πέταξαν τους μοναχούς και τις μοναχές μέσα από τα μοναστήρια, εννοούμε των επεσχάτων χρόνων, οι οποίοι άφησαν κακό δείγμα βασιλείας εις την πατρίδα μας. Γιατί ορισμένα πράγματα πρέπει να τα λέμε το όνομά τους, είτε αρέσει σε κάποιον είτε δεν αρέσει. Γιατί στην Ελλάδα πρέπει να λες τελικά για να είσαι καλός ότι θέλουν άλλες αρχές και εξουσίες. Η ελευθερία δηλαδή του διαλέγεστε και του ελευθέρω σκέπτεστε, κόβεται αυτό εν ονόματι κάποιον. Όχι. Η Εκκλησία θα μιλάει. Νίκα στις Βασιλεύσεις κατά Βαρβάρο δωρούμενος. Δεν αλλάζουν τα τροπάρια της Εκκλησίας, γιατί αύριο θα έρθει ένας Εβραίος και θα πει βγάλτε μέσα από τη Μεγάλη Εβδομάδα, από το βιβλίο που λέγεται Μεγάλη Εβδομάδα, ό,τι αναφορές γίνεται στους Εβραίους. Για πάρτε λοιπόν όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα, να δείτε σε πόσα σημεία αναφέρεται οι Ιουδαίοι που σταύρωσαν τον Χριστό μας, πόσες φορές λέγεται. Και έγιναν και τέτοια διαδήματα να βγουν μέσα από τα λειτουργικά μας βιβλία ό,τι κείμενο αναφέρεται ενάντια. Λέει, είστε ρατσιστές. Δεν είναι ρατσισμός. Είναι να δούμε τα κείμενα της Εκκλησίας μας, πότε γραφτήκαν και για ποιο λόγο γράφτηκαν. Δεν μπορούμε σήμερα τον 21ο αιώνα να κρίνουμε ένα κείμενο του 3ου αιώνα, του 4ου αιώνα, εν ονόματι αυτής του αγαπητισμού και της αγαπολογίας που λέει πρέπει να είμαστε όλοι και τα λοιπά έτσι ενωμένοι. Κανένας δεν αμφιβάλλει για την ενότητα της σύμπαντος κόσμου. Η Εκκλησία πάντοτε μέσα στη λειτουργία της εύχεται για την ενότητα του σύμπαντος κόσμου, την οποία ενότητα καταπατούν πάντα αυτοί οι οποίοι πολεμούν και αγωνίζονται για την ενότητα. Ενώ η Εκκλησία αγωνίζεται προσευχητικά και είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Πώς λοιπόν μπορεί κάποιος να γίνει ανάδοχος? Αγνοούν τα στοιχειώδη της πίστεως. Αναλαμβάνουν να διδάξουν τον Θεό και Θεό δεν έχουν μέσα τους. Δεν τον γνωρίζουν, δεν τον πιστεύουν, δεν τον βρίσκουν στη ζωή τους. Κι όμως, όταν καλοπροαίρετα κάποιος κληρικός τους μιλήσει, διατείνονται ότι τα ξέρουν όλα. Είναι αυτό που λέμε ξερόλες. Συγχωρήστε με για τη λέξη. Είναι ο ξερόλας. Σήμερα υπάρχουν πολλοί από αυτούς τους ξερόλες που ξέρουν τα πάντα. Για όλα τα έπιστα, ειδικά αυτοί οι δημοσιογράφοι στα ΜΜΕ, έχουν τελειώσει, είναι πανεπιστήμονες. Μπορούν δηλαδή για όλα να αποφαίνονται. Αλλά βλέπετε το πονηρό του πράγματος. Μιλούν για όλα και για όλα, χωρίς όμως να έχουν την ειδική γνώση. Ποιος θα μπορούσε να διαλεχθεί με έναν υπεύθυνο λειτουργιολόγο με βάση αυτά τα κείμενα και να διαλεχθεί στο επίπεδο που θα μιλήσει ο ιστοριοδίτης, αυτός ο οποίος είναι κατάλληλα καταρτισμένος γι' αυτό. Ποτέ. Και αν ακόμα γίνει τέτοιος διάλογος, δεν θα σου επιτρέψουν ποτέ να μιλήσεις, γιατί θέλουν να πούν να περάσουν τη δική τους γραμμή. Μόνο η Εκκλησία θα μας διδάξει, λοιπόν, αδελφοί μου, αυτά τα οποία οφείλουμε να γνωρίζουμε. Και είναι αλήθεια ότι τα γνωρίζουν όλα. Ποια όλα όμως γνωρίζουν? Αυτά και εκείνα που είναι το κέντρο της ζωής των. Ένας δηλαδή, αν έχει ως κέντρο της ζωής του να ομιλεί για την διασκέδαση και να τη ζει την διασκέδαση, αυτό όπως λέμε να πηγαίνει στα μπουζούκια, στα νυχτερινά κέντρα, αυτός είναι ειδικός στο να απαντήσει σε οποιοδήποτε ερώτημα του κάνεις. Πού τραγουδάει αυτός ο τραγουδιστής, να σου πει στο τάδε κέντρο, τάδε ώρα πηγαίνει, τάδε ώρα φεύγει, κάνει ντουμπλάζ, πάει λέει και σε άλλο κέντρο. Έννοιες και όροι, δεν είναι αυτά που ξέρουμε. Αν δείτε τι όροι υπάρχουν στον έξω κόσμο από τον εκκλησιαστικό, κάνει λέει ντουμπλάζ, πάει και σε δεύτερο κέντρο. Εκεί τραγουδάει μία με δύο ώρα, θα σου τα πει όλα. Άρα λοιπόν το κέντρο της ζωής αυτού δεν είναι ο Θεός, είναι η διασκέδαση κακώς νοούμενη για μας μεν, αλλά καλώς νοούμενη για αυτόν, για το κέντρο της ζωής του είναι η διασκέδαση. Πώς λοιπόν αυτός θα μπορεί να γίνει ανάδοχος σε κάποιο παιδί που οφείλει να διδάξει τον Χριστό? Γνωρίζει για τις εφημερίδες, ίντερνετ, περιοδικά, κοσμικές στήλες και οτιδήποτε. Η εγκυκλοπαιδική γνώση δεν συνεπάγεται και γνώση της πίστεως. Η πίστη έχει σχέση με την ψυχή μας, την καρδιά του ανθρώπου. Άρα, εκ των τριών αυτών παραδειγμάτων που σας έδωσα και είπα ότι αυτά θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα, θα πρέπει να ασχοληθούμε μια χρονιά μόνο με τι παραπτώματα κάνουμε μέσα στην λατρευτική μας ζωή για να καταλάβουμε και να αντιληφθούμε τι μας γίνεται. Διαπιστώνουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό είναι το αίτημα. Κάπως να διορθώσουμε τα πράγματα. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε για το τελευταίο παράδειγμα, αυτό που αναφέραμε για τους αναδόχους, να γράψουμε από τα πολλά βιβλία σχετικά με την λειτουργική κατήγηση ένα βιβλίο για τον ανάδοχο. Δεν υπήρχε ένα εγχειρίδιο για τον ανάδοχο. Γράψαμε, θέλεις να γίνεις ανάδοχος με ερωτηματικό. Γιατί υπάρχει αυτό το ερωτηματικό στο βιβλίο? Γιατί αυτό κρίνει αυτόν που πάει να γίνει. Λέει, πρέπει να το διαβάσω. Γιατί λέει, θέλεις να γίνεις ανάδοχος, σε ρωτάει. Λες, ναι, αλλά για να γίνεις έχει και προϋποθέσεις. Δεν είναι απροϋπόθετα η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Είναι εμπροϋπόθετα. Οφείλεις λοιπόν να μάθεις. Το ερωτηματικό προβληματίζει. Και μόνο ο τίτλος. Και ένα άλλο γράψαμε, πρακτικός οδηγός βαπτίσεως. Γιατί το γράψαμε? Για να μάθουν και οι γονείς και οι ανάδοχοι ποια είναι η θέση τους σε αυτό που πάνε να κάνουν. Γιατί και ο γονέας δεν είναι αμέτωχος της βαπτίσεως. Έρχεται να βαπτίσει το παιδί του. Έρχεται να το αγιάσει. Η Εκκλησία έχει αυστηρούς κανόνες για τα θέματα αυτά. Και εγώ μιλώ με βάση τις πηγές. Λέει, ο πρεσβύτερος οφείλει να νηστεύσει προκειμένου να μετέχει στο ιερό βάπτισμα. Για φανταστείτε, οι γονείς που έρχεστε να βαπτίσετε τα παιδιά σας, οι ανάδοχοι που έρχεστε να βαπτίσετε τα παιδιά, τους αναδεκτούς σας, έχετε παρόμοια αντίληψη προετοιμασίας? Ή από το βράδυ έγινε μια ωραία καταβασία, κοιμηθήκαμε και αργά, ξυπνήσαμε και πρωί, γιατί δεν λειτουργούμεθα κιόλας όταν γίνονται οι βαπτίσεις, δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία. Γίνονται γάμοι, δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία λέει τα αντίθετα και εμείς κάνουμε τα εντελώς ξένα προς τα μυστήρια τα οποία ζητούμε να επικαλεστούμε τη χάρη του Θεού μας. Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, και ακόμη συστήσαμε και είπαμε ότι καλόν θα είναι και όλοι οι ιεροί ναοί προκειμένου να αλλάξουμε αυτόν τον ρου της καταστροφής της Εκκλησίας μας. Συστήσαμε και σχολή αναδόχων, παρανύμφων, μελονύμφων, για να διδάσκονται οι μέλλοντες ανάδοχοι, παράνυφοι και μελόνυφοι το τι, το πώς και το γιατί των ιερών μυστηρίων, και έτσι να πετυχαίνεται ένας σωστός κατηχητικός καταρτισμός. Θα μου πεις, εσύ παπά μου είσαι αυτός που θα αλλάξεις τον ρου της Εκκλησίας? Μάλιστα. Εάν λέει ένας εμφορούμενος με πολύ μεγάλο ζήλο, δύναται λέει να επηρεάσει ολόκληρη πόλη. Εάν λοιπόν βρεθούν και 2-3 άλλοι και 10 και 20 και 50 και 200 και 300 από εσάς που θέλετε να σπαστείτε αυτά που σας λέει ο πνευματικός σας πατέρας, η Εκκλησία εν γέννη που ομιλεί για τα σωστά, τότε λοιπόν αναλαμβάνουμε όλοι μαζί να πετύχουμε αυτόν τον κατηχητικό καταρτισμό μας, αλλά ξεκινώντας και εφαρμόζοντας αυτά που ακούμε εδώ, εμείς οι ίδιοι πρώτοι να τα εφαρμόσουμε. Γιατί λέει, το μνημόσυνο λέει να γίνει το Σάββατο, αλλά το δικό μου να γίνει Κυριακή. Και ο γάμος να γίνει την Κυριακή, αλλά ο δικός μας γίνει το Σάββατο. Και ας γίνει το αλουνού την Κυριακή. Έτσι είναι. Δεν αλλάζουν έτσι τα πράγματα. Είτε όλοι μαζί, αλλά ποιοι? Αυτοί που ακούν τη φωνή της Εκκλησίας. Αυτοί που βλέπουν ότι η κατάντια κοντεύει να καταβαραθρώσει την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία λοιπόν, αδελφοί μου, που πειμένει και αγρυπνεί και αγωνιά για τα παιδιά της, κάνει δι' αυτού του λειτουργικού σεμιναρίου και μία έκκληση. Η έκκληση είναι να λειτουργήσει το φιλότιμο σε όλους μας, μέσα στις ψυχές μας, για να μπορέσουμε κι εμείς να αντιληφθούμε ότι κάτι δεν πάει καλά και κάτι πρέπει να αλλάξει σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμεθα. Πώς να αλλάξει, για παράδειγμα, η νοοτροπία γονέων οι οποίοι θα βαφτίσουν τα παιδιά τους. Γιατί λέει ο άλλος, μα λέει, κοίταξε, αυτός πάτερ με πάντρεψε, πρέπει να με βαφτίσει κιόλας το παιδί μου. Γιατί έτσι είναι το έθιμο στην Ελλάδα. Ναι, αλλά είναι προϋπόθετα τώρα. Πώς θα γίνει αυτό? Θα έρθει να παρακολουθήσει ο ανάδοχος αυτό που δεν έκανε όταν σας πάντρεψε. Και θα πάρει μία γνώση. Αν όμως καθίσεις με σταυρωμένα χέρια και πεις «εγώ θα αλλάξω τα πράγματα», τότε δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί αυτό είναι η λατρεία της Εκκλησίας μας, η αγάπη για τον Θεό μας. Αυτό μας διδάσκει, αδελφοί μου. Χρειάζεται όλοι μας να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, κληρικοί και λαϊκοί. Μέλη όλη της Εκκλησίας μας, για να διορθώσουμε την κατάσταση αυτής της πνευματικής ραστόνης. Αν έτσι, όπως είναι τα πράγματα, συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό, να είμαστε βέβαιοι ότι η Εκκλησία μας, συγχωρήστε με για αυτό που θα πω, θα σας ξενήσει, αλλά έτσι θα γίνει, γιατί έχω παράδειγμα αμέσως να σας απαντήσω, θα προσεγγίσει τον προτεσταντισμό, με αποτέλεσμα η ορθόδοξη λατρεία μας να ταφεί. Γιατί οι προτεστάντες τι κάνανε? Εγώ το έζησα στο εξωτερικό αυτό. Στο πετσί μου το έζησα. Ο προτεσταντισμός είναι, έχω δική μου άποψη, αυτό σημαίνει προτεσταντισμός. Έχω δική μου άποψη και απορρίπτω όλους τους αιώνες ζωής και λατρείας τόσων Αγίων της Εκκλησίας και λέει, εγώ θα πάω να ζήσω πρωτοχριστιανικά όπως ήταν τον πρώτο αιώνα. Απορρίπτοντας όμως όλους τους άλλους αιώνες ζωής της Εκκλησίας μας. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η προτεσταντική λοιπόν διάθεση που υπάρχει σε όλους μας υφίσταται. Υπάρχει ένας προτεσταντισμός μέσα μας. Να μην εφαρμόσουμε αυτό που είναι σωστό. Είναι στο παράδειγμα που σας είπα την περασμένη φορά που έπρεπε να απαντήσω στην εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού, που μου έλεγε ότι πήγαμε σε κάποια εκκλησία. Αυτό είναι προτεσταντισμός που θα πω τώρα. Και ο ιερέας, ως όφιλε να τελέσει το μυστήριο, είπε στους μέλλοντες αναδόχους, λέει, πώς θέλετε το παιδί σας να τελέσω, με σύντομο βάπτισμα ή με αργό? Θέλετε να πω όλα τα λόγια? Θέλετε να βαπτίσω, να βουτήξω το παιδί σας μέσα στην κολυβήθρα ή να μην το βουτήξω? Και αυτό είναι προτεσταντισμός, διότι κανένας δεν έδωσε το δικαίωμα στον κληρικό να πει αυτό το λόγο. Και σε κανέναν δεν δίνει από εμάς πολύ περισσότερο. Και εσάς που είστε μέλη αγνά της Εκκλησίας μας, δεν σας δίνει κανείς το δικαίωμα να αποφασίζετε πώς θα τελέσετε το μυστήριό σας μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι ήδη ξεκαθαρισμένο μέσα από την παράδοση της Εκκλησίας μας. Είναι αποτυπωμένη λατρευτικός, ο τύπος ο λατρευτικός, πώς πρέπει να τελεστεί το μυστήριο. Δεν μπορεί αυτό να αλλάξει, διότι αν αυτό αλλοιωθεί, τότε γίνεται προτεσταντικό το τρόπο η προσέγγιση του μυστηρίου. Λέει, εμένα μ' αρέσει έτσι, τον άλλο τον αρέσει αλλιώς και τον άλλον αύριο θα τον αρέσει αλλιώς και τον άλλον θα τον αρέσει πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η άγνοια λοιπόν, αδελφοί μου, δεν είναι κάτι το μικρό και ασήμαντο, όπως πολλοί και εκ των κληρικών που αδιαφορούν για την παράδοση, αλλά κάτι πολύ σπουδαίο. Αυτό το σπουδαίο. Άγνοια της λατρείας σημαίνει αγευσία Θεού. Δεν γεύεσαι το Θεό. Άγνοια. Και αλίμονον, εμείς οι κατεξοχήν ορθόδοξοι πιστοί, να θάψουμε τις ιερές παραδόσεις μας, να γίνουμε οι νεκροθάφτες της Εκκλησίας μας. Θα είμαστε επιλύσμονες της μεγάλης ευθύνης και παρακαταθήκης που έχουμε λάβει ήδη από τον ίδιο τον Κύριό μας, ο οποίος ούκ ήλθον ή να καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτες, αλλά ήρθε να τους πληρώσει, να τους συμπληρώσει. Και η δική μας η παρουσία μέσα στην Εκκλησία είναι συμπληρωματική. Δεν είναι αυτή που λέει διαγράφω και ξεκινώ από κάτι καινούριο. Χτίζουμε πάνω στο θεμέλιο που λέγεται παράδοση και δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη παράδοση, να ξαναχτίσουμε κάτι άλλο με άλλη βάση. Γιατί αυτό δεν θα είναι η Εκκλησία που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Αλλά και πολύ εμφαντικά, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος μας προτρέπει Από τότε και μέχρι σήμερα που το είπε, στήκεται και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εντιδάχθετε. Πολύ σημαντικός λόγος, γιατί πολλοί τον ξεχνούν αυτόν και θα πω στη συνέχεια γιατί. Ξεχνούμε ότι η εντολή των Αγίων της Εκκλησίας μας και μάλιστα του πρωτοκορυφαίου των Εθνών Παύλου είναι να κρατούμε τις παραδόσεις τις οποίες διδαχθήκαμε, όποιες είναι αυτές. Να κρατούμε, ας πούμε, την πίστη μας, ότι πιστεύουμε σε Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί η Τριάδα να γίνει Τετράδα ή να γίνει Διάδα. Να πιστεύουμε ότι ο ναός μας είναι οικιβωτός της σωτηρίας μας. Να πιστεύουμε ότι η Εκκλησία είναι το πλυντήριο των ψυχών μας. Γιατί όσοι μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία, είμαστε βρώμικοι, είμαστε ακάθαρτοι. Δεν είναι η Εκκλησία των καθαρών. Ποτέ η Εκκλησία δεν μίλησε για καθαρότητα, για αυτό που λέμε σήμερα κάθαρση. Η Εκκλησία δεν την νοεί με τον όρο που ακούγεται έξω στην πολιτεία όρος και μέσα από τα ΜΜΕ. Η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα της αυτοκάθαρσης με το μυστήριο της Εκκλησίας. Το μυστήριο της Εκκλησίας που είναι η εξομολόγηση, είναι η Θεία Ευχαριστία, είναι η βάπτιση, είναι το χρίσμα, είναι η ιεροσύνη. Αυτά είναι ο αυτοκαθαρισμός της Εκκλησίας. Μπαίνεις στην Εκκλησία όχι για να την αλλάξεις, μπαίνεις στην Εκκλησία για να την ακολουθήσεις. Άλλο είναι να μπεις με την σκέψη ότι εγώ θα αλλάξω την Εκκλησία και άλλο να μπεις να υποταγείς μέσα στην Εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όταν πάμε με το Πνεύμα εμείς να αλλάξουμε τον άλλο που παντρευόμαστε ή που νυμφευόμαστε, τότε βλέπουμε την ανημποριά μας. Γιατί άμα χτυπάς σε ένα γρανίτι, το μόνο που μπορείς να πετύχεις είναι να βγάλεις καμιά σπίθα και να σε κάψει αυτή η σπίθα. Γιατί πας να αλλάξεις τον άλλο. Όχι, στην Εκκλησία δεν αλλάζουμε. Στην Εκκλησία υπακούμε και ακολουθούμε. Αυτή είναι η πορεία της Εκκλησίας μας. Άγνοια Θεού, άγνοια στα περί της Εκκλησίας οδηγούν στον θάνατο της ψυχής. Γι' αυτό και σήμερα βλέπουμε δυστυχώς και μέσα στους χώρους της Εκκλησίας μας να υψώνονται φωνές ότι ούτε η νηστεία είναι παλιά, προτεσταντικό το τρόπο λέγεται αυτό, ούτε η Θεία Μετάληψη προϋποθέτει ασιτία πριν από αυτήν, τουλάχιστον προ αυτής. Κάποιοι προφανώς πιο έξυπνοι από τους προκατόχους μας διατείνονται ότι ακολουθούν την πρωτοχριστιανική Εκκλησία. Αλλά πού? Σε νηστείες, σε απαλλαγές από κανόνες, αλλά σε ό,τι αφορά το φαγητό, την διατροφολογική δίαιτα. Εκεί μόνο κολλάνε. Και λένε εμείς θα πάμε πρωτοχριστιανικά. Γιατί όντως, αν θα πάρεις αποσπασματικά πώς ζούσαν οι χριστιανοί τον πρώτο αιώνα, πρώτα κάναν το δείπνο, πρώτα τρώγανε και μετά κοινωνούσαν υψώνοντας το ποτήριο. Αλλά όταν άρχισαν οι μέθες και οι κρεπάλες, είπαν ως εδώ και μη παρέκει οι Άγιοι Απόστολοι. Από τώρα θα πηγαίνουμε νηστικοί. Πρώτα θα κοινωνούμε και μετά θα τρώμε και θα πίνουμε. Και λέει πρωτοχριστιανικά, κάνει τον έξυπνο άλλος, λέει θα πάω πρωτοχριστιανικά. Δεν μπορείς όμως να σβήσεις, εν ονόματι της ελευθερίας καταπατούνται ιεροί κανόνες, τα θέσμια της παραδόσεώς μας, λέγοντας ότι όλα αυτά που έγραψαν οι πατέρες είναι νεότερα από εκείνο που παλαιότερα εισηγήθηκε ο ίδιος ο Κύριος μας και οι Απόστολοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το σάλτο και να φύγουμε από τον 21ο αιώνα να πάμε στον πρώτο. Αυτό έκαναν με τη Δεύτερη Βατικάνιο Σύνοδο οι Καθολικοί και πήραν το αποτέλεσμα και το μάθημά τους, και αυτό έκαναν οι Προτεστάντες, οι οποίοι εξαιτίας αυτής του λανθασμένου δρόμου που ακολούθησε η Καθολική, η Παπική, να την πούμε Εκκλησία για να ξεχωρίζεται, αυτοί αποσχίστηκαν από την Παπική Εκκλησία και έκαναν τη δική τους εναντίωση, το δικό τους δηλαδή, τη δική τους Εκκλησία που ονομάστηκε Προτεσταντική. Με τα παρακλάδια τα οποία είναι Σβίγκλι, επακολούθησαν τον Σβίγκλιο, ακολούθησαν οι Καλβινιστές και πόσοι άλλοι, αυτές οι παραφιάδες, οι Λουθυρανοί και όλοι αυτοί. Λοιπόν, κάνουμε και κάνουν μερικοί τους έξυπνους. Όμως, η Εκκλησία, αδελφοί μου, είναι θεοίδρυτος Εκκλησία. Έχει συνόδους, έχει οικουμενικές δηλαδή και τοπικές συνόδους. Ποιος δύναται να αμνηστεύει τα των παρθών του, τα των παθών των ανθρώπων, ποιος κανόνας, ποια απόφαση, ποια σύνοδος μπορεί να ανατρέψει όλων αυτών το ρουν της ζωής της Εκκλησίας, τρίτος, τέταρτος, πέμπτος, χρυσή αιώνες της Εκκλησίας, έβδομος, όγδος, κατοχυρώθηκε η τιμή προς την εικόνα. Υπήρχε η εικονομαχία, έγινε η Οικουμενική Σύνοδος 787, για να καταρρύψει όλες αυτές τις δοξασίες του τι έλεγε ο ένας και τι έλεγε και ο άλλος, και υπήρχαν εικονομάχοι που παίρναν τις εικόνες και τις καίγανε και τις καταπατούσαν, και υπήρχαν και οι άλλοι οποίοι κρύβαν τις εικόνες. Όλα αυτά με αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων. Δεν μπορεί να πει τώρα δηλαδή κάποιος ότι ξέρεις, εγώ πρωτοχριστιανικά θα λατρεύω το Θεό και θα πετάξω τις εικόνες από το σπίτι εν ονόμα του χριστιανισμού. Γιατί αυτά παγιώθηκαν μέσα στη ροή ζωής της Εκκλησίας μας. Κάθε αιώνας έχει να προσφέρει κάτι στη ζωή της Εκκλησίας. Όμως, αδελφοί μου, για όσα μας συμφέρουν κάνουμε εκπτώσεις. Βρίσκουμε και ομοειδεάτες και συμφώνους με τις ελαστικότητές μας. Όμως, όταν πρόκειται να θυχθούμε σε συμφέροντα, τότε επιστρατεύουμε όλους τους ιερούς κανόνες, ακόμη και τις πιο άγνωστης τοπικής συνόδου ή κάποιου όχι τόσο γνωστού πατρός της Εκκλησίας μας, προκειμένου να στηρίξουμε γραφικά, πατερικά και νομοκανονικά θέματα της θυγμένης προσωπικότητάς μας. Και ενώ η λατρεία καταπατάται με τους κανόνες της, με τις αποφάσεις που είναι κατοχυρωμένες ακόμη και από οικουμενικές συνόδους, δεν παθαίνουμε τίποτα, δεν αλλάζουμε. Η αιμονή στην παράδοση, στις παραδόσεις μας, δεν είναι, ως δυστυχώς λέγεται, ακούστε τον όρο, τι λένε πολλοί, μουσιακή συντήρηση. Λέει, πας στην Ορθόδοξη, λέει, μουσιακή συντήρηση, λέει, είναι αυτό. Πώς πας ένα άγαλμα και το συντηρείς για να είναι πάντα καθαρό, αυτό λέει κάνει η Εκκλησία. Λέει, μουσιακή συντήρηση. Τι θα ακούσουμε ακόμα. Γίνεται έτσι όταν δεν ανακαλύπτουμε μέσα στην παράδοση την ανανέωση. Όταν δηλαδή δεν δούμε ότι η Εκκλησία μίλησε, ας πούμε, τον 5ο αιώνα τα αρχαία ελληνικά, τον 6ο αιώνα επίσης, τον 7ο, τον 10ο, τον 15ο, τον 14ο άλλαξε, άρχισε να αλλάζει η γλώσσα της. Συμμορφώθηκε η Εκκλησία σε αυτό που γίνεται. Χωρίς να απορρίπτει τα κείμενά της, συμμορφώνεται με την εποχή. Παλιότερα κουβαλούσαμε την κανάτα το νερό από την πηγή, δεν υπήρχαν βρύσες. Σήμερα φέρνουμε και το μπουκάλι στην εκκλησία. Παλιότερα έπρεπε ο καθένας να φτιάξει το κρασί του, να φτιάξει την ποσότητα του λαδιού του από μόνος του και να φέρει στην εκκλησία αυτό που είχε ο καθένας. Σήμερα παίρνουμε και έτοιμο μπουκάλι με κρασί. Τι να πω, η εκκλησία εξελίσσεται. Ο τρόπος που εκφέρεται η εκκλησία, οι δραστηριότητες που κάνει η Εκκλησία μας. Σήμερα σε ένα ναό γίνονται μαθήματα αγιογραφίας, γίνονται χοροδίες. Σε παλιότερες εποχές δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Άρα η Εκκλησία βλέπει και προσαρμόζεται ανάλογα με τις περιπτώσεις που έχει μπροστά της. Πολλές φορές ο συγκριτισμός, ο άκριτος, εννοούμε εκείνη την άκριτη υιοθέτηση θεωριών και πράξεων άλλων εκκλησιών. Δηλαδή πάμε κάπου και βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι, οι καθολικοί, οι προτεστάντες, ερχόμαστε στην Ελλάδα και λένε εκείνοι κάνουν το καλύτερο. Μα καλά, πώς το λες αυτό το πράγμα, ότι κάνουν το καλύτερο. Εξισώνει λοιπόν την χάρη με το έλεος του Θεού. Εξισώνεται η χάρις. Το έλεος του Θεού που βρίσκεται μέσα στην παράδοσή μας. Εξισώνεται με κάτι το οποίο είναι άγνωστο στη ζωή της Εκκλησίας μας, το οποίο δεν έχει κάτι να μας προσφέρει, αλλά είναι ένα νέο ιδεολόγημα, το οποίο σήμερα υπάρχει και αύριο δεν θα υπάρχει, και η Εκκλησία βάσταξε 21 αιώνες. Εν ονόματι ποιου μπορούμε να κάνουμε αυτήν τη μετατροπή? Εν ονόματι ποιου εμείς μπορούμε να αλλάξουμε αυτά τα πράγματα? Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, χρειάζεται πολύ προσοχή. Μέχρι εδώ θα ήθελα στην αγάπη σας να τονίσω, και θα συνεχίσω και την άλλη τη φορά αυτές τις διαλέξεις σχετικά με αυτό το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας οφείλουμε να μάθουμε να κάνουμε υπακοή και να ακολουθούμε αυτά που οι προκάτοχοι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας μας εθέσπισαν. Ιδάλλως, αδελφοί μου, θα είμαστε στην κατάσταση αυτού που αλίμονο, δηλαδή να μην γίνει στη ζωή της Εκκλησίας μας, να μην δουν τουλάχιστον τα δικά μας τα μάτια η Εκκλησία μας θα αποκτήσει έναν προτεσταντικό τρόπο. Όπως υπάρχει και αυτή η προτεσταντική θεώρηση ότι η Εκκλησία οφείλει να ασχολείται με το κοινωνικό έργο, που είναι ευθύς εξ αρχής αυτό λάθος για την Εκκλησία. Όταν εμείς γίνουμε καλοί χριστιανοί, θα κοιτάξουμε και τον διπλανό μας που πεινάει. Όταν η Εκκλησία όμως γίνεται κοινωνικός φορέας, πάει δηλαδή φθήνη η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο, λέει να έχει ορφανοτροφείο, να έχει γυροκομείο, καλά όλα αυτά, αλλά όταν οι πιστοί είμαστε πολύ καλά δομημένοι πάνω στην πίστη μας. Αν δεν έχουμε πίστη, κάποια στιγμή εκεί που τρέχουμε, να προσέξουμε τον φτωχό, τον ανήμπορο, να ταΐσουμε στην τράπεζα τον άνθρωπο αυτόν και δεν είμαστε θεμελιωμένοι πάνω στην σωστή πίστη του Χριστού μας, θα πούμε τι είμαι κι εγώ, ένας εργάτης όπως είναι το Δήμο, είμαι κι εγώ ένας εργάτης κοινωνικός, ο οποίος δεν έχει μέσα του χάρη και ευλογία για να το κάνει. Και πας σε ένα μοναστήρι, βλέπεις τον μοναχό και την μοναχή που το πρόσωπό τους λάμπει, εξαιτίας του ότι εκεί ζουν την κοινοκτημοσύνη και την αγάπη όλοι μεταξύ τους, και προάγει ο ένας τον άλλον να ανεβεί για να ανεβεί στον παράδεισο. Λέει, πήγαινε εσύ αδελφέ μου στον παράδεισο να τραβήξεις και εμένα. Ενώ ο κοινωνικός εργάτης, ποιος θα φανεί πιο καλά μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθε, ποιος θα πάρει ένα τίτλο τιμής για να πει ότι εγώ βοηθάω και τρέχω εκεί να γίνει ένας δακτυλοδεικτούμενος δηλαδή άνθρωπος. Τέτοια είδη δεν υπάρχουν στην Εκκλησία μας. Εύχομαι αδελφοί μου η χάρη του Θεού να επισκιάζει όλους μας και να μας φωτίζει ώστε με σωστό τρόπο να γνωρίσουμε την πίστη μας. Αμήν.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210 8035 800.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Ευθύς αμέσως, ο Κύριος απέστειλε επί Νεφέλης τον Ευαγγελιστή και Θεολόγο Ιωάννη, καθότι η Αγία Παρθένος είχε μεγάλη επιθυμία να τον ειδεί, δεδομένου ότι ο Κύριος τους είχε συνδέσει δύο θεσίας. Η εξ όλων των γυναικών υπερευλογημένη, καθώς τον είδε, εχάρη ακόμη περισσότερο και ζήτησε να προσευχηθούν. Μετά την ευχή, η Αγία και η Πάρθενος Βασίλισσα ανεκκίνωσε εις τον Ιωάννη και εις τις εκεί παρευρισκόμενες Παρθένους το νέο μήνυμα του Αρχαγγέλου που αφορούσε την μετάθεσή της και τους έδειξε τον κλάδο του Φίνικος, τον οποίο παρέλαβε από αυτόν. Παρήγγειλε να ετοιμάσουν τον οίκο της, να ανάψουν λαμπάδες και να θυμιάσουν, διότι τον είχε ήδη διακοσμήσει ως άλλο νηφικό θάλαμο, εις τον οποίο θα υπεδέχεται τον αθάνατο νυμφίο, τον παντευλόγητον ιό της, τον οποίο προσδοκούσε με λίαν ακατάσχετον ελπίδα. Όταν όλα τακτοποιήθησαν, εγνωστοποίησε εις τους συνοδούς και τους γνωστούς της το επικείμενον μυστήριον της μεταστάσεώς της και εκείνοι αμέσως την περιεκύκλωσαν κλαίοντες και θρηνώντας για τον αποχωρισμό τους. Καθότι μετά Θεόν αυτήν είχαν ελπίδα και βοήθεια. Οι αδελφοί τους όμως, η Θεομήτωρ και Βασίλισσα, τους παρηγορούσε έναν έναν χωριστά και όλους μαζί και τους απίφθινε ένα συγκινητικό χαιρετισμό λέγουσα. «Χαίρετε τέκνα μου ευλογημένα και μη κάμετε την μετάστασή μου αφορμή θρήνου, αλλά πληστείτε αγαλιάσεως, διότι έρχεται η αιώνιος Εφροσύνη, ο Κύριος μου και Υιός μου, και η χάρις και το έλεος του θα είναι πάντοτε μαζί σας». Εκοίταξε έπειτα τον Ευαγγελιστή Ιωάννη και του είπε να δώσει την αισθήτα και το μαφόριόν της εις τις δύο χείρες οι οποίες την υπηρετούσαν. Εν συνεχεία τους εφανέρωσε τα μυστήρια της εκδημίας της και της επευκαιρία αυτής θείας επισκέψεως, καθώς και την σημασία του κάθε γεγονότος. Έπειτα εκανόνισε τα της κηδείας και τους παρήγγειλε πώς να την μυρώσουν, καθώς και πού να θάψουν το πανάσπυλον σώμα της. Μετά ταύτα, η ένδοξος Θεομήτωρ ανεκλήθη εις ένα κράβατον, την κλίνει εκείνην την οποία καθεκά στη νύχτα έλουζε με τα δάκρυα των οφθαλμών της από αγάπη προς τον Υιό της Ιησού Χριστό και την ελάμπρινε με τις προσευχές και τις δεήσεις αυτής. Κατόπιν έζητησε και πάλι να ανάψουν τις λαμπάδες. Οι δε εκεί συγκεντρωμένοι πιστοί, αισθανόμενοι ότι εγγίζει η ώρα της εκδημίας της Μητρός αυτών Παναγίας Παρθένου, εξέσπασαν εις λυγμούς, έπεσαν εις το έδαφος και την οικέτευαν να μην τους αφήσει ορφανούς. Εάν όμως ήταν αναπόφευκτος η αναχώρησής της από τον κόσμο αυτόν, να τους συνοδεύει εις το εξής με την χάρη και τις πρεσβείες.

για τούτο ποθό, να πορευθώ προς Αυτόν, ο οποίος χορηγεί εις πάντας το είναι και την ζωήν. Παρόλον δε που θα υπάγω εκεί πλησίον Του, δεν θα πάυσω να παρακαλώ και να πρεσβεύω υπέρ ημών και υπέρ πάντων των χριστιανών και του κόσμου παντός, ούτως ώστε ο φιλάνθρωπος κτίστης κατά το μέγα ελαιός του να ευσπλαχνίζεται όλους τους πιστούς και να τους ενισχύει και να τους καθοδηγεί στον δρόμο της αληθινής ζωής, να μεταστρέφει τους απίστους και να τους εμπεριλάβει όλους εις μίαν ποιμνήν, καθότι ως καλός ποιμήν έδωσε την ψυχή αυτού υπέρ των προβάτων του. Γνωρίζει δε τα ειδικά του και αναγνωρίζεται από αυτά. Και καθώς η υπερευλογημένη μήτυρ του Χριστού τι ούτω τρόπος ομιλούσε και συγχρόνως τους ευλογούσε, οικούσθη εύνης, δυνατή βροντή και ενεφανίστη μία νεφέλη φερωμένη από γαλήνια ναύρα. Από την μεγαλειώδη αυτή νεφέλη ήρχισαν να πίπτουν εις την γη ως σταγόνες μυρυπνού δρόσου οι Άγιοι ένδοξοι μαθητέ και Απόστολοι του Σωτήρος Χριστού, συνερχόμενοι επί το αυτό από τα πέρατα της Οικουμένης εις την αυλή της Παναγίας Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας. Αμέσως ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης, αφού τους υπεδέχθη και ήρεμα τους εχαιρέτησε, τους οδήγησε ενώπιον της Υπεραγίας και Μακαρίας Παρθένου. Δεν ήλθαν μόνο οι δώδεκα. Έλειπε ο Θωμάς, παρέστη όμως ο Παύλος, αλλά και αρκετοί από τους πολυαρίθμους μαθητάστων, οι οποίοι είχαν επιλεγεί και αξιωθεί της αποστολικής διαδοχής, όπως μας το δηλώνει ο Μέγας Διονύσιος, ο Αρεοπαγίτης, εις την προς Τιμόθεον επιστολή του. Λέγει δηλαδή ότι αυτός, ο ίδιος ο Διονύσιος, μαζί με τον Τιμόθεο, τον Ιερόθεο και άλλους ομοψύχους τους, έφτασαν εκεί με τους Αποστόλους για την εκδημία της Βασιλίσσης. Εισήλθαν λοιπόν και παρέστησαν ενώπιόν της και την προσεκίνησαν με τα δέους και άκρας ευλαβίας.

Η Δε Μακαρία και Παναγία Παρθένος τους ευλόγησε και τους ανήγγειλε την αναχώρησή της από τον κόσμο αυτό. Τους διηγήθη επίσης περί του Ευαγγελισμού της κοιμήσεώς της εκ μέρους του Αρχαγγέλου και αφού τους έδειξε το επινίκιο σύμβολο της μεταστάσεώς της, τον κλάδο δηλαδή του Φίνικος, τον οποίο της έδωσε ο αρχηγός των Αγγέλων, τους επαρηγόρησε και πάλι και τους ευλόγησε. Ενισχύουσα και στηρίζουσα αυτούς εις την ολοκλήρωση του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Απεχαιρέτησε τον Πέτρο και τον Παύλο, καθώς και όλους τους λοιπούς, λέγοντας προς αυτούς: «Χαίρετε τέκνα, φίλοι και μαθητέ του Υιού και Θεού μου. Είστε μακάριοι που έχετε κριθεί άξιοι να γίνετε μαθητέ του ευλογητού και ενδόξου Κυρίου και Δεσπότου, ο οποίος σας ενεπιστεύθη την διακονία τιού των μεγίστων μυστηρίων και σας εξέλεξε συμμετόχους των διωγμών και των παθών αυτού για να σας αξιώσει να γίνετε κοινωνοί και της δόξης και βασιλείας του, όπως σας το υπεσχέθη και το οικονόμησε ο ίδιος ο βασιλεύς της δόξης». Τους εξέθεσε δε μίαν τη αυτήν ευλογημένη διδασκαλίαν, ανάλογον του ύψους της δόξης της, και αφού όρισε τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικώς με την κηδεία και την ταφή της, ύψωσε τα χέρια εις τον ουρανό και ήρχισε να ευχαριστεί τον Κύριο ως εξής: «Ευλογώσε τον βασιλέα του παντός και μονογενή Υιό του ανάρχου πατρός, τον αληθινό Θεό εκ Θεού αληθινού, διότι ευδόκησες ευαρεστών τον πατέρα διάφατων φιλανθρωπίαν να σαρκωθείς από εμέ την δούλη σου με τη συνδρομή του Αγίου Πνεύματος. Ευλογώσε τον χορηγό κάθε ευλογίας και φωτοπάροχων, τον αίτιον παντός αγαθού και ειρηνάρχην, που μας εχάρισες την επίγνωσήν σου και του ανάρχου πατρός και του συναηδίου και ζώπιου πνεύματος. Ευλογώσε για το ότι ιδηρεστήθης να κατοικήσεις στην κοιλίαν μου ανεκλαλήτως. Ευλογώσε διότι ηγάπησες την ανθρώπινη φύση μέχρι του σημείου να υπομείνεις προς χάριν μας τον σταυρό και τον θάνατο και με την Αναστασή σου να αναστήσεις την φύση μας από τα έγκατα του άδου, να την αναβιβάσεις στον ουρανό και να την δοξάσεις μεν δόξα ασύλληπτο. Ευλογώσε και μεγαλύνω τους λόγους σου, τους οποίους μας παρέδωσες εν πάση αληθεία και πιστεύω εις την εκπλήρωση όλων των προς εμέ επαγγελιών σου». Όταν η Αγία και η υπερευλογημένη Θεοτόκος τελείωσε τον ένον, τον ευχαριστήριο ύμνο και την προσευχή της, οι Άγιοι Απόστολοι κινούμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος ήρχισαν να ομιλούν, να ανυμνούν και να δοξολογούν ο καθής αναλόγως της ικανότητός του και του θείου φωτισμού. Εγκομίασαν και ανύμνησαν την απροσμέτρητον γενεοδορίαν της Θείας Κυριαρχίας και με την θαυμαστήν θεολογίαν τους έφραναν την καρδία της υπερενδόξου Θεομήτωρος, καθώς μας παρέδωσε ο Άγιος Διονύσιος εις το κεφάλαιο όπου καταδεικνύει την δύναμη των ευχών και της θεολογίας που εξέφρασε πανευλαβώς ο Μακάριος Ιερόθεος. Συγκεκριμένα, εις το οικείο κεφάλαιο του λόγου του προς τον Τιμόθεον αναφέρει περί της συναρθρήσεως των Αγίων Αποστόλων κατά την εκδημία της υπεραγίας Θεοτόκου, καθώς και περί του τρόπου με τον οποίο ο καθής, εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, διετράνωσε διαν λόγων ενέσεως την δόξα της απειροδυνάμου Θείας Εξουσίας και την φιλανθρωπία του Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος ευδόκησε να κατέλθει στην γη χωρίς να χωριστεί από τους πατρικούς κόλπους και να σαρκωθεί από την Πανάμωμο Παρθένου. Έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη, επειδή ήβρε την Παναγία και υπερένδοξον Μαριάμ, υπήκοον και υψηλωτέραν πάσης της κτήσεως. Ευδόκησε να κατοικήσει εντός της, ενεδύθη από αυτήν την ανθρωπίνη φύση και τι ούτω τρόπος ηλέησε και έσωσε το ανθρώπινο γένος με την μεγαλειώδη και ανέκφραστον οικονομία του και το εδόξασε, πλουτίζον αυτό με τη χάρη του ένεκα της ανυπερβλήτου ευσπλαχνίας και μακροθυμίας του. Ιδού τι γράφει στην πραγματεία του ο Μακάριος Διονύσιος:
θα σου διηγηθώ εν συνεχεία όλους τους θεολογικούς λόγους, τους οποίους απίφθηναν οι Άγιοι Απόστολοι και οι Ιεράρχες μας, καθότι είναι όντως ανεκδίαιγητοι, όπως και εσύ ο ίδιος το γνωρίζεις, αδελφέ Τιμόθεε, και ό,τι είπε ακολούθως με την χάρη του Αγίου Πνεύματος προς τους μεγάλους Αποστόλους, ο μακάριος Ιερόθεος, ο σοφός μαθητής του Μεγάλου Παύλου, ο πανηγυριστής Χριστού του Θεού, ο υμνοδός και εγκομιαστής της Παναμόμου και υπερευλογημένης αυτού Μητρός, καθώς το εβεβαίωσαν και οι ίδιοι οι Απόστολοι και Θεολόγοι, λέγοντας «Το Πνεύμα του Άγιον ίνιξε το στόμα αυτού και τον εφώτισε να εκφράσει τιού τους δοξολογικούς ύμνους». Με τα ταύτα, η Αγία Παρθένος τους ευλόγησε για μία ακόμη φορά και η καρδία της επλήστη θείας παρηγορίας. Και ειδού έλαβε χώρα η μεγαλειώδης και θαυμαστή άφηξης Χριστού του Υιού και Θεού αυτής, συνοδευομένου από αναρρύθμιτες στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων, καθώς και από άλλα τάγματα, σεραβίμ, χερουβίμ και θρόνους. Όλοι οι άγγελοι παρίσταντο ενώπιον του Κυρίου με τα φόβου, καθώς όπου βασιλέως παρουσία και η τάξης παραγείγνεται. Η υπεραγία Θεοτόκος εγνώριζε όλα αυτά εκ των προτέρων, τα προσδοκούσε με ακράδαντον ελπίδα. Για τούτο έλεγε «Πιστεύω ότι όλες οι προς εμέ υποσχέσεις σου θα πραγματοποιηθούν». Ακολούθως είδαν και οι Άγιοι Απόστολοι εμφανώς, είδαν έκπληκτοι την θεϊκή του δόξα, ο καθής βέβαια αναλόγως της δυνατότητος αυτού. Η παρούσα έλευση του Κυρίου ήταν μεγαλοπρεπεστέρα και φοβεροτέρα της πρώτης, καθότι τώρα ενεφανίστη λαμπρότερος της αστραπής, αλλά και της επί του Θαβόρ μεταμορφώσεώς του, εις την οποία δεν έδειξε παρά την φυσική του δόξα, διότι μετά την ανάληψη ο Χριστός είναι απρόσιτος και αόρατος. Ενώπιον τιού του μυστηρίου οι μαθητέ έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα, γενόμενοι ως οι νεκροί. Τότε ο Κύριος τους είπε «Ειρήνη ημίν, όπως παλαιά, όταν εισήλθε των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, εις τον ίδιον αυτόν οίκον του Ιωάννου». Κάτι παρόμοιο συνέβη και τώρα εις την κοίμηση της Μητρός του Αναστάντος. Όταν οι Απόστολοι ήκουσαν την γλυκητάτη και παμπόθη των φωνή αυτού, ανεζωογονήθησαν και ενισχύθησαν ψυχικός και σωματικός και έμειναν να θεωρούν με δέος το υπέρλαμπρον κάλος και την θεία έγλη του προσώπου του. Ως εκ τούτου, η Παναγία και άμωμος και ευλογημένη Θεοτόκος επλήστη χαράς και το πρόσωπον αυτής κατηβγάστη με θείαν φωτοφάνιαν. Αλλά και εκείνη βλέπουσα μετευλαβίας και φόβου την δόξα και την λαμπρότητα που ακτινοβολούσε ο Υιός και Βασιλεύστης Ιησούς Χριστός, εμεγάλινε ακόμη περισσότερο την θεότητά του και προσήφιετο υπέρ των Αποστόλων και πάντων των παρόντων. Τις ίστατες αυτές στιγμές εμεσίτευσε υπέρ των απανταχού ευρισκομένων πιστών, παρεκάλεσε υπέρ του κόσμου παντός και υπέρ πάσης ψυχής επικαλουμένης το όνομα του Κυρίου και της Μητρός αυτού. Εζήτησε δε, όπου μνημονεύονται τα δύο αυτά ονόματα, να εκχέεται πλουσία η Θεία Ευλογία.

0: Τότε η Αγία Παρθένος Μαρία, κοιτάζοντας και πάλι προς τον Υιό της, τον αντίκρισε «Με δόξα τι αυτή, ούστε ουδε μία γλώσσα ανθρωπίνη να είναι εις θέση να την εκφράσει». Και είπε «Ευλόγησον με, Κύριε, με την δεξιάν σου, και ευλόγησον όλους όσους σε δοξάζουν και μνημονεύουν το όνομά μου κάθε φορά που προσφέρουν είσαι την προσευχή και δέησή των». Ο Κύριος τότε εξέτεινε την δεξιάν του, ευλόγησε τη μητέρα του και της είπε «Μακαρία σοι, αγαλιάστο η καρδία σου Μαρία, ευλογημένη εν γυναιξή, διότι το πλήρωμα της χάριτος και όλες οι δωρεές σου εδόθησαν από τον πατέρα μου τον Επουράνιο. Και κάθε ψυχή η οποία θα επικαλείται το όνομά μου μετευλαβίας δεν θα παραβλευθεί, αλλά θα έβρει έλεος και παρηγορίαν εις την παρούσαν ζωή και εις τον μέλλοντα αιώνα. Σίδε, πορεύου εν ειρήνη και χαρά εις τα αιώνια σκηνώματα, εις τους απεράντους θησαυρούς του πατρός μου, για να θεωρείς την δόξαν μου και να εφραίνεσαι με την χάρη του Αγίου Πνεύματος». Αμέσως δε, δι' εντολής του Κυρίου, οι άγγελοι ήρχισαν να ψάλουν ένα γλυκύτατο ύμνο με φωνή ζωηρά και θελκτικοτάτη, ενώ οι Άγιοι Απόστολοι έκλειναν ευλαβώς τις κεφαλές των ενώπιον της αγιοπνευματικής μυσταγωγίας και αφιέρωσαν με τη σειρά τους εις την Παρθένο μία υμνοδία αγγελομίμητων. Και εις αυτό το κλίμα η Παναγία Μήτυρ του Κυρίου παρέδωσε την μακαρία και αμόλυντον ψυχήν αυτής εις τον βασιλέα και υιόν της και εκοιμήθη ύπνων γλυκήν και εράσμιον. Όπως εις τον απόρριτο το κετό της εγέννησε ανωδύνος τον Κύριο Ιησού, τι ούτω τρόπος έμεινε ανέπαφος από τους επιθανατίους πόνους και κατά την κοίμησή της, καθότι ο βασιλεύς και δημιουργός κάθε κτιστής φύσεως, αυτός ο ίδιος είναι που τότε και τώρα μετέτρεψε τους φυσικούς νόμους. Οι στρατιές των αγγέλων ύψωσαν με θαυμασμό τα αόρατα χέρια τους, καθώς διήρχετο η Παναγία αυτής ψυχή. Ο οίκος της Σιών, καθώς και όλη η περιοχή, επλήσθη από μία άρρητον ευωδία. Επάνω δε από το πανάχραντο σώμα της, επλανάτο μία φωτεινή ύπαρξης αόρατος από τους αισθητούς οφθαλμούς. Τι ούτω τρόπος, ο διδάσκαλος και οι μαθητέ, τα ουράνια και τα επίγεια, συνόδευσαν από κοινού την Αγία Παρθένο. Και ο μεν ευλογητός Κύριος και ένδοξος δεσπότης του παντός εισήγαγε την Αγίαν ψυχή της Παναχράντου αυτού Μητρός εις τους ουρανούς, οι δε μαθητέ απέθεσαν το πανάσπυλον σώμα της εις την γη για να το αλείψουν με αρώματα και κατόπιν να το μεταφέρουν όπου θα επιθυμούσε εκείνη. Από εκεί έμελε με το λίγον να μεταστεί εις τον Παράδεισον ή οπουδήποτε ηθέλησε ο Υιός και Θεός της. Οι Άγιοι Απόστολοι τότε εξεκόμισαν τον κράβατον επί του οποίου ήταν εξαπλωμένο το τελειότερον από το ουράνιον στερέωμα σώμα της Θεομήτωρος. Το ετοίμησαν με ύμνους και οδές πνευματικές, το ενυγκαλίστησαν μετά, έχοντας φρίκη και τρόμο, εκδηλώνοντας όχι μόνο την πίστη και την αφοσίωσή τους, αλλά και την βεβαιότητα ότι θα λάβουν χάρη και μεγάλη ωφέλεια, εάν φυσικά η πίστη τους συνοδεύονται από τα ανάλογα έργα. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθύμιο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη, Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 25 Αυγούστου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Επ' ευκαιρία της εορτής του Αγίου Φανουρίου πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ και συγχωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλώου κ. Νύφωνος. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία Υπουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου. Κατά το διήμερο της Ιεράς Πανηγύριος, ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί ως τις 12 το βράδυ. Εορτάζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιός. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Φανουρίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Σπερινός και το πρωί της Πέμπτης θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Φανουρίου στους ιερούς ναούς Αγίας Παρασκευής Ήλιου Πόλος και Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου που υπάρχει φερόνιμο παρεκκλήσιο, Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς και Αγίου Τρίφωνος Κολονού. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός τον Αύγουστο η Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στις 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Η τιμή αγκάρα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής από την Ιερά Μονή Μακρυμάλη Βίας θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Χαλκούτσι από σήμερα μέχρι τις 29 Αυγούστου. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Κάθε ημέρα στον Ναό θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Την 5η 27 Αυγούστου στις 5 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέντρι, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί αύριο Τετάρτη στις 9.30 το βράδυ στο παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου της Ενωρίας Αγίας Παρασκευής Ηλίου Πόλος. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο θα τελεστούν στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας αύριο στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου την 5η στις 9 το βράδυ. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου την 5η το πρωί. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού Νεότητα Κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Ασθενής συνανθρωπός μας νοσηλεύεται και χρειάζεται πηγόντος αίμα καθώς βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Όποιος μπορεί να βοηθήσει παρακαλείται να επικοινωνήσει με τους τηλεφωνικούς αριθμούς του σταθμού μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Πειραιός και από τους ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο, κάνοντας κάτι αρκετά τολμηρό και ξυκέλευθο, τον περιέτενε. Ήταν κάτι που ήταν κόντρα στον Απόστολο Παύλο, ήταν κάτι το οποίο ο Απόστολος Παύλος ο ίδιος είχε πει και είχε διεκδικήσει στην Αποστολική Σύνοδο, ότι δεν θα έπρεπε οι πιστοί να περιτιμηθούν, οι εθνικοί δηλαδή να περιτιμηθούν προκειμένου να μπουν στην Εκκλησία. Έλεγε δηλαδή ότι δεν χρειάζεται κάποιος να γίνει Ιουδαίος για να γίνει στη συνέχεια χριστιανός. Αυτό είπε ο Απόστολος Παύλος. Και αυτή τη γνώμη δέχτηκε η Αποστολική Σύνοδος. Παρ' όλα αυτά, ο Απόστολος Παύλος, με τρόπο ευέλικτο και σοφό, περιτέμνει τον Απόστολο Τιμόθεο, μάλιστα με τα ίδια του τα χέρια, ακριβώς γιατί καθιερώνει ουσιαστικά και λέει στους ανθρώπους ότι χρειάζεται κάτι που δεν συνιστά αμαρτία, να έχουμε έναν τρόπο να μπορούμε να προσεγγίζουμε τους ανθρώπους. Ο Τιμόθεος θα κήρυτε σε ένα μέρος το οποίο ήταν ακρεφνώς Ιουδαϊκό. Δεν θα μπορούσαν όχι μόνο να τον δουν, όχι μόνο να τον ακούσουν, ούτε καν να τον δουν. Δεν θα μπορούσαν να σταθούν εκεί πέρα. Έπρεπε λοιπόν με κάποιους τρόπους ο Απόστολος Παύλος να εξασφαλίσει αυτό το εισιτήριο. Και αυτό το εισιτήριο ήταν ακριβώς η περιτομή του Αποστόλου Τιμοθέου. Σε πράγματα λοιπόν που δεν είναι η αμαρτία, ας μην είμαστε κι εμείς απόλυτοι και άκαμπτοι, αλλά ας προσπαθούμε να συγκαταβαίνουμε πολλές φορές και να μας ακούν ευκολότερα οι άνθρωποι και να ωφελούνται και να κερδίζονται περισσότερα. Βέβαια, αυτό δεν δικαιολογεί ότι πρέπει να γίνουμε όμοια με τις καταστάσεις, δηλαδή ας πούμε να νερώσουμε, όπως λέμε, το κρασί της πίστεως. Ο Παύλος αυτό που έκανε δεν ήταν νέρωμα της πίστεως, ήταν μια συγκατάβαση προκειμένου να γνωρίσουν οι άνθρωποι αυτοί τον Χριστό μέσα από τον Απόστολο Τιμόθεο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Απόστολος Παύλος ήθελε να συνεχίσει το έργο του στο μέρος ακριβώς που βρίσκονταν. Και γράφουν οι πράξεις των Αποστόλων στον 6ο στίχο ότι ουκίασεν αυτούς το πνεύμα, δηλαδή δεν τους άφησε να κηρύξουν το πνεύμα όπου εκείνοι ήθελαν, τους εμπόδισε. Είναι πολύ σημαντικό ότι, και πρέπει να το πούμε, ότι το Άγιο Πνεύμα ήταν αυτόν που απέστειλε τους Αποστόλους για την διάδοση του Ευαγγελίου. Εκείνος ήταν που πύρωσε τις καρδιές τους, εκείνος είναι που τους ενέπνευσε ζήλο ιεραποστολικό, εκείνος είναι που προετοίμασε τις χώρες και τους ανθρώπους προκειμένου να δεχτούν το μήνυμα του Χριστού. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε ότι επειδή το Πνεύμα όπου θέλει πνεί, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί με τον τρόπο που δεν είναι υπαγορεύσιμος από τους ανθρώπους. Δεν λέμε εμείς δηλαδή στο Άγιο Πνεύμα τι να κάνει. Το Άγιο Πνεύμα είναι το ζητούμενο να πει σε εμάς τι να κάνουμε. Μερικά πράγματα τα ανοίγει, τα διευκολύνει και μερικά πράγματα τα εμποδίζει. Δηλαδή δεν αφήνει μερικά πράγματα. Σε αυτό το σημείο η πράξη των Αποστόλων λέει ότι δεν τους άφηνε το Πνεύμα. Τους εμπόδιζε. Πολλές φορές στη ζωή μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το καταλάβουμε ότι η φωνή του Θεού δεν ερμηνεύεται, ούτε πρέπει να ερμηνεύεται μόνο με το να κάνω, ρωτάω το Θεό να κάνω αυτό και μου απαντάει ο Θεός, κάντο, με κάποιο τρόπο. Αλλά πολλές φορές μου απαντάει ο Θεός και με το να μου το απαγορεύσει να κάνω κάτι, δηλαδή να μου πει όχι δεν θα το κάνεις. Και δεν θα μου το πει βέβαια διαζώσεις, εγώ ας πούμε δεν είμαι Άγιος να το ακούσω από αγγέλους, από Αγίους άλλους, εγώ θα το ακούσω από την καθημερινότητα της ζωής μου, από αυτά τα εμπόδια τα οποία με εμφανίζονται μπροστά μου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αν κολλήσει το μυαλουδάκι μας πολλές φορές σε μια αιμονική σκέψη, να θέλουμε κάτι και να μας μοιάζει ότι αυτό που θέλουμε είναι το σωστό, πρέπει να έχουμε μια απόσταση από αυτά τα πράγματα, δηλαδή να κρατάμε μια λογική απόσταση και να πούμε αν θέλει ο Θεός. Και πρώτα ο Θεός άμα θέλει. Γιατί αν δεν το προτάξουμε αυτό και προτάξουμε το θέλημά μας και λέμε πρώτα εγώ δηλαδή και δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλει ο Θεός, τότε πραγματικά μπαίνουμε σε μια διαδικασία, γιατί όντως μπορεί ο Θεός να διαφωνεί και όντως ο Θεός μπορεί να βγάλει προσκόμματα και αν εγώ κάνω οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνω όχι το θέλημα του Θεού αλλά το θέλημά μου, δεν θα μου βγει σε καλό.

Πρέπει δηλαδή να είμαι διατεθειμένος αυτά τα σχέδια που πηγαίνω στο Θεό προς έγκριση, δηλαδή του λέω του Θεού, να αυτό θα σκεφτόμουν να κάνω, είναι πολύ σημαντικό να έχω μέσα στο μυαλουδάκι μου, άμα θέλει ο Θεός. Και πάντοτε να κρατάω μια απόσταση ασφαλείας και να πω αν θέλει ο Θεός να το πάει και αν δεν θέλει ο Θεός να το πάει. Το ξέρετε εσείς, το ξέρω και εγώ και από την εμπειρία σας και από την πείρα της ζωής, ότι μερικά πράγματα ενώ ήμασταν σίγουροι ότι έτσι είναι η καλή τους εκδοχή, δεν μας βγήκαν. Και αναρωτιόμαστε καμιά φορά. Καμιά φορά όμως, ξέρετε, ο λαός, αυτός ο φοβερός λαός, ο οποίος μέσα με τον απλό του τρόπο γνωρίζει τα πάντα, θυμάστε που λέγανε κάθε εμπόδιο για καλό. Και το λέει έτσι με πάρα πολύ απλό τρόπο, λέγοντας όμως μια μεγάλη θεολογική αλήθεια. Τα εμπόδια δεν σημαίνει σόνι και ντε ότι είναι κάτι που προέρχεται από κάτι κακό. Μπορεί να κουβαλάνε και ένα θέλημα του Θεού το οποίο με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να ερμηνεύεται έτσι. Θα ήθελα σας παρακαλώ να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές το Άγιο Πνεύμα μας εμποδίζει σε μερικά πράγματα παρά μας ανοίγει το δρόμο. Όχι ότι δεν διευκολύνει, απλώς είναι καμιά φορά που τα πράγματα έρχονται άλλες φορές σκανδαλωδώς ανοιχτά, δηλαδή μας ανοίγουν το δρόμο εκεί που δεν παλέψαμε τίποτα. Και άλλες φορές ενώ το έχουμε παλέψει, το έχουμε δουλέψει κτλ. Κάπου κολλάει. Ας τα παίρνουμε σαν μηνύματα του Θεού. Εμείς ας το κάνουμε, ας προσευχηθούμε και αν είναι θέλημα Θεού να γίνει. Αλλά να αφινόμαστε και στην απάντηση του Θεού. Όχι δηλαδή μετά να στεναχωριόμαστε και να το επεξεργαζόμαστε εγωιστικά ότι το θέλημά μας τελικά δεν επαληθεύτηκε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέγανε και λένε οι Άγιοι, δεν ήθελε ο Θεός. Και αυτό που λέμε ότι δεν ήθελε ο Θεός είναι υπακοή στο θέλημά του. Γιατί όπως γνωρίζετε η υπακοή πρέπει να κάνουμε όχι μόνο σε αυτά που μας αρέσουν αλλά κυρίως σε αυτά που δεν μας αρέσουν. Αυτό είναι το ζόρι. Κάποτε αυτά που μας αρέσουν είναι υπακοή στον εαυτό μας, όχι στο θέλημα του Θεού. Βάζουμε τον Θεό να συμμαχεί και να υπακοεί σε εμάς παρά το ανάποδο. Το πνεύμα λοιπόν κάποτε διευκολύνει και κάποτε δυσκολεύει και κάποτε εμποδίζει. Τους ευκολύνει να κηρύξουν και κάποτε τους εμποδίζει να κηρύξουν. Ο Παύλος λοιπόν κηρύττει στην Ασία αρκετά και το πνεύμα έκρινε ότι δεν έπρεπε να χρειαστεί να μείνει άλλο περισσότερο εκεί. Και έπρεπε πια το μήνυμα του Ευαγγελίου να ταξιδέψει από την αμποδόπλευρα, από την πλευρά της Ευρώπης. Αν οι εργάτες πολλές φορές, αλλά και όλοι μας, συναντάμε στο δρόμο μας ένα πρόβλημα, ένα εμπόδιο και διακρίνουμε ότι παρόλο στις προσπάθειές μας η πόρτα, ενώ κάνουμε πολλές προσπάθειες, είναι κλειστή, πρέπει να αφινόμαστε, να κρατάμε μια απόσταση ασφαλείας και να αφινόμαστε και να υπακούμε στο θέλημα του Θεού ότι αυτό ήθελε ο Θεός. Ξέρετε, λοιπόν, είναι πολύ λοιπόν σημαντικό να το παίρνω έτσι σαν θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι κάτι που με ησυχάζει. Γιατί όσες φορές στυλώνω τα πόδια μου, να ξέρετε και το δικό μου θέλημα δεν γίνεται και δεν περνάω και καλά. Αυτό το έλεγα σε έναν άνθρωπο. Μου λέει, κάθε φορά που αλλάζω τα σχέδιά μου αναστατώνομαι. Ναι, αλλά πρέπει να σκέφτεσαι ότι για να αλλάζω τα σχέδιά σου, μήπως ο Θεός έκρινε ότι αυτά τα σχέδια που είχες εκπονήσει δεν θα σου βγαίνανε σε καλό. Και τα πήρε νωρίτερα. Ναι, μεν στεναχωρέθηκες, αλλά δεν είναι καλύτερα να στεναχωριέσαι τώρα στην αρχή παρά να μετά να μαζεύεις τα κομμάτια σου από όλες αυτές τις τραυματικές εμπειρίες τις οποίες θα ένιωθες. Για σκέψου το. Εκεί λοιπόν που βρίσκεται οι Απόστολοι, οι συνεργάτες, με κορυφαίο τον Απόστολο Παύλο, βρίσκονται στην Τροάδα. Ο Απόστολος Παύλος βλέπει ένα όραμα. Είναι ένας άνδρας Μακεδόνας, ο οποίος στέκεται όρθιος. Και ενώ είναι με την πάνω πλοία, τον καταλαβαίνει ότι είναι Μακεδόνας, οι Μακεδόνες δίνονταν έτσι με τον τρόπο, ήταν ακριβώς οπλισμένος, έχετε δει αγιογραφίες που δείχνουν τον Απόστολο Παύλο που κοιμάται και βρίσκουν έναν στρατιωτικό άνθρωπο, ένα Μακεδόνα, ο οποίος του λέει διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησον ημί, δηλαδή πέρασε στη Μακεδονία και βοήθησέ μας. Ποιος ήταν αυτός ο Μακεδόνας ο οποίος εμφανίζεται στο όραμα? Οι πατέρες λένε ότι ήταν ή ο άγγελος της Μακεδονίας, εμφανιζόμενος σαν Μακεδόν, ή ήταν ένας αντιπροσωπευτικός τύπος, σαν να ενσάρκωνε ολόκληρη τη Μακεδονία αυτός ο άνθρωπος. Οι άγγελοι εμφανίζονται ως άνθρωποι, δεν συγκατατάσσουν όμως τους εαυτούς των με τους ανθρώπους και δεν ζητούν βοήθεια από τους ανθρώπους.
Η έκκληση του Μακεδόνα προς τον Παύλο να περάσει τη Μακεδονία και να βοηθήσει τους Μακεδόνες με το φως του Ευαγγελίου, ελευθερώνοντάς τους από το σκότος της άγνοιας, είναι πραγματικά συγκινητική. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχεις από εδώ τον Απόστολο Παύλο και από εδώ έχεις ένα Μακεδόνα. Τη Μακεδονία, με όλη την ιστορία που κουβαλάει η Μακεδονία. Για φανταστείτε και σκεφτείτε, φέρετε στο μυαλό σας τον Μεγαλέξανδρο, τον πατέρα του, όλους τους χρόνους εκείνους τους συγκλονιστικούς, ο Αλέξανδρος ο οποίος ταξίδεψε μέχρι τα τετραπέρατα του κόσμου και διέδωσε τον Ελληνισμό, κι όμως φτάνει σε ένα σημείο τελικά η Μακεδονία στα όρια της και λέει τώρα πια θέλω τη βοήθειά σου. Ζητάει τη βοήθεια ενός ραβίνου, ενός δασκάλου, ο οποίος δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά είναι αυτός που κομίζει το νόημα της αιώνιας ζωής και τη νίκη της ζωής κατά του θανάτου. Πράγματι, η παράκληση του Μακεδόνα στον Απόστολο Παύλο είναι μια πράξη πολύ συγκινητική, αλλά και μια πράξη που δεν αφορά μόνο στη Μακεδονία, αλλά αφορά και στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Ζητάει ολόκληρη ανθρωπότητα από τον Απόστολο Παύλο, τον οποίο γνωρίζετε ότι η Εκκλησία μας τον ονομάζει πρώτο μετά τον έναν, και χωρίς τον Απόστολο Παύλο η πίστη μας θα ήταν υπόθεση μόνο του κάστρου της Ιερουσαλήμ. Μόνο τα Ιερουσόλυμα θα ξέρανε για τον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος πήρε τη διδασκαλία μαζί με τον Πέτρο, αλλά κυρίως ο Παύλος, και τη σκόρπισε στα έθνη. Δεν θα ξέραμε για τον Χριστό αν δεν υπήρχε ο Απόστολος Παύλος. Εδώ, ειδικά στην Ελλάδα, δεν θα τον ξέραμε τον Χριστό. Η ιστορική αλήθεια είναι αυτή, ότι ο Απόστολος Παύλος πέρασε από εδώ και μάλιστα η Ελλάδα, η πατρίδα μας, είναι ο πρώτος τόπος στον οποίο έρχεται το μήνυμα του Ευαγγελίου και μέσα από την πατρίδα μας σκορπίζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.

Εδώ λοιπόν ο Μέγας Αλέξανδρος που άλλοτε περνά στην Ασία για να βοηθήσει τους Ασιάτες φέρνοντας το φως του ελληνισμού, και τώρα πια συμβαίνει κάτι ανάποδο. Πλέον η Ασία με το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου έρχεται μετά από παράκληση της Μακεδονίας, της Ευρώπης, της Ελλάδος, από την Ασία τώρα πια αντίστροφα, για να βοηθήσει τους Μακεδόνες και γενικότερα τους Ευρωπαίους με το φως του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος κατανοεί τη φωνή του Μακεδόνα και περνά στην Ευρώπη, κάνοντας πραγματικά μια μεγαλύτερη κατάκτηση από τον Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί αν ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε εδάφη και ουσιαστικά έκανε, θα το πούμε έτσι απλά, εξανθρώπισε, γιατί τους έκανε πραγματικά, τους μίλησε για πολιτισμό και σε όλους αυτούς τους λαούς, και ξέρετε ότι μέχρι την Ινδία και μέχρι μακριά έχουν άνθρωποι που ακόμα καυχόνται ότι έχουν την καταγωγή τους, μέχρι το Αφγανιστάν ακόμα και έχουν την καταγωγή τους στον Μέγα Αλέξανδρο. Η νίκη του Παύλου απέναντι στη Μακεδονία και απέναντι είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί δεν κατακτά εδάφη, κατακτά καρδιές. Γίνεται ένας μεγάλος ψαράς και εκείνος που ρίχνοντας τα δίχτυα του αρχίζει και ψαρεύει ανθρώπους. Το έργο του είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερο από αυτό του μεγάλου αυτού στρατηλάτη, του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Παύλος είναι πολύ σημαντικός, γιατί αν ο Αλέξανδρος είχε στρατό, είχε τη δύναμη των όπλων, είχε την ευστροφή ίσως στην πολεμική κτλ., ο Απόστολος Παύλος κατήχε την αγάπη του Θεού, το φως του Ευαγγελίου και τη φλόγα της καρδιάς του. Ήταν ένας αδύναμος άνθρωπος που, κουβαλώντας όμως και φέροντας μέσα στα σπλάχνα τον Χριστό, μπόρεσε να νικήσει τόσες νίκες και να πετύχει τόσους πνευματικούς στόχους.

στις μέρες μας για πολλά χρόνια μέχρι σήμερα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αυτό το όραμα του Αποστόλου Παύλου, αυτό το συγκλονιστικό όραμα του Αποστόλου Παύλου, είναι ουσιαστικά η πρόσκληση της Ευρώπης, και καταλαβαίνοντας ότι πλέον η Ευρώπη εκείνη την εποχή μέσω της Μακεδονίας πνεϊταλίστιεν, στα τελευταία της δηλαδή, δίνει μια τελευταία ευκαιρία στη ζωή της. Και αυτή η τελευταία ευκαιρία, αυτή η ανάσα, αυτό το φιλί της ζωής που θα λέγαμε, είναι πραγματικά ο ερχομός του Χριστού στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη που είναι στα τελευταία της. Για σκεφτείτε, ο Απόστολος Παύλος θα έρθει στην Αθήνα, η οποία είναι το κέντρο του κόσμου, παρότι δεν είναι στην καλή της την κατάσταση, είναι σε παρακμιακή κατάσταση η εικόνα που δίνει η Αθήνα εκείνη την εποχή. Παρόλα αυτά, δεν δέχτηκε τον Απόστολο Παύλο. Τον άκουσε, του έδωσε βήμα να μιλήσει, γιατί οι Αθηναίοι δεν τους άρεσε, όπως λέει η πράξη, τίποτα περισσότερα από το να συζητάνε όλη μέρα. Γι' αυτό είμαστε γνήσιοι απόγονοι των παππούδων μας, γιατί συνεχίζουμε να συζητάμε όλη μέρα. Μα πάτε στην Ακρόπολη, θα δείτε αυτά τα ίδια τα πηγαδάκια από τον Παύλο κρατάνε, μην σας πω και νωρίτερα. Κι όμως δεν του έδωσαν τη σημασία, δεν ανταποκρίθηκαν στο καλεσμά του, και όταν ο Παύλος τους είπε και τις τελευταίες κουβέντες περί αναστάσεως των νεκρών, άρχισαν να τον ηρωνεύονται και να του λένε ακουσόμεθά σου και πάλι. Εδώ θα είμαστε και δεν θα χαθούμε. Η μεγάλη ευκαιρία που έχασε η Αθήνα. Ο Παύλος με τους συνεργάτες του από την Τροάδα, διαμέσου της Αμοθράκης και της Νεαπόλεως, πιθανότητα της σημερινής Καβάλας, φτάνει στους περίφημους Φιλίππους. Η Φίλιππη είναι πόλη αρχαία της Μακεδονίας, σε απόσταση 12 χιλιόμετρων από την Καβάλα, πάνω στην Εγνατία Οδό. Στην αρχή λεγόταν Κρινίδες, γιατί είχε πάρα πολλές κρίνες, ενώ το 268 η πόλη πήγε στους Ρωμαίους. Όλος ο κόσμος ήταν, όπως λέγαμε στην παλιά στην ιστορία, ο τότε γνωστός κόσμος, όσος ξέραμε ήταν κάτω από τους Ρωμαίους. Ήταν πόλης κολονία, δηλαδή απικία. Πολλοί Ρωμαίοι είχαν εγκατασταθεί σε αυτήν, και μάλιστα πρώτη πόλη στη ρωμαϊκή επαρχία της Μακεδονίας. Όχι χρονολογικά, αλλά σε σπουδαιότητα. Αυτή λοιπόν η πόλη είχε τα προνόμια τα οποία είχε και η Ρώμη. Σήμερα υπάρχουν ερείπια. Από την Τροάδα ο Παύλος πηγαίνει στους Φιλίππους, επειδή κατά το συνήθειό του συνηθίζει ο ίδιος να πηγαίνει στις μεγάλες πόλεις, στα μεγάλα περάσματα, τα εμπορικά κέντρα, όπου ακούνε πολλοί και φεύγουν πολλοί προκειμένου να σκορπίσουν αυτό που άκουσαν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σκεφτεί πάρα πολύ καλά το πρόγραμμα με το οποίο το Ευαγγέλιο θα ταξιδεύει από στόμα σε στόμα και θα φτάνει στα τετραπέρατα του κόσμου.

δείτε, αν δείτε με κουκίδες τις πορείες και τις περιόδιες του Αποστόλου Παύλου, θα καταλάβετε ότι πήγαινε σε μεγάλα αστικά κέντρα με αυτό το σκοπό, να ακούσουν πιο πολύ. Στους Φιλίππους οι Απόστολοι την ημέρα του Σαββάτου βγαίνουν έξω από την πόλη σε ένα μέρος όπου γινόταν προσευχή. Υπήρχε η γνώμη, όπως λέγεται στο κείμενο, ότι γινόταν τόπος προσευχής. Δεν είναι ακριβώς σωστή έννοια. Είναι όμως ένας ιερός τόπος, ένας γαλήνιος τόπος, το ενομίζεται όπως λέει εδώ, δεν έχει τη σημερινή έννοια της λέξης.

0: Οι Ρωμαίοι, όπως φαίνεται, δεν επέτρεπαν στους Ιουδαίους να έχουν συναγωγή στους Φιλίππους και έτσι η συνάθρηση αυτή γινόταν νόμιμα έξω από την πόλη. Οι Ιουδαίοι στους Φιλίππους ήταν σε κάθε περίπτωση λίγοι. Έξω λοιπόν από την πόλη, κοντά στον ποταμό, οι Απόστολοι κάθισαν και μιλούσαν κυρίως στις συγκεντρωμένες γυναίκες. Οι γυναίκες ήταν έτσι κι αλλιώς, πάντα είναι, θρησκευτικότερες και πιο συναισθηματικές από εκείνες, νικούν τους άνδρες σε προθυμία και τρέχουν να ακούσουν ευκολότερα. Ανάμεσα στις γυναίκες λοιπόν, ανάμεσα αυτές που άκουσαν και μιλούσαν σε αυτές οι Απόστολοι, ήταν μία γυναίκα η οποία ήταν άσημη κατά κόσμον, η περίφημη Λυδία, η Αγία Λυδία που ξέρουμε σήμερα. Το επάγγελμά της ήταν πορφυρόπολης, δηλαδή πολίτρια ή βαφής πορφύρας ή πορφυρών υφασμάτων. Από αυτό το επάγγελμα συντηρούσε και την οικογένειά της. Και με αυτά τα χρησιμοποιούσε για φιλοξενία και βέβαια, όπως όλοι οι πιστοί, για ελεημοσύνη. Η Λυδία ήταν μια ευγενής ψυχή. Δεν ικανοποιείται από την ειδωλολατρία και είχε ασπαστεί την πίστη στο Θεό του Ισραήλ. Αυτό σημαίνει πως η Λυδία ήταν προσήλυτη στον Ιουδαϊσμό. Αλλά και αυτό για τη Λυδία ήταν ακόμα λίγο. Ήταν ένα στάδιο πριν την ολοκλήρωση την πνευματική της. Ποθούσε ανώτερη πίστη και σωτηρία αληθινή. Και επειδή είχε αυτή την ιερή της επιθυμία, ο Θεός ανταποκρίθηκε σε αυτή την επιθυμία και ήρθε και τη συνάντησε. Έτσι τώρα ανοίγει την καρδιά της και προσέχει από καρδιάς πολύ ένθερμα τα αποστολικά λόγια. Ο Θεός, ο Χριστός, γνωρίζει την καρδιά της και ανοίγει για να δεχτεί τα θεία λόγια που λέει σε εκείνη ο Απόστολος Παύλος. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε πως ο Θεός καμιά φορά και εμείς προσπαθώντας να πλησιάσουμε τους ανθρώπους εξαντλούμε όλους τους τρόπους και λέμε και αυτά και χρησιμοποιούμε και επιχειρήματα και άλλα και άλλα και όμως ο άνθρωπος τον βλέπεις ότι είναι κλειδαμπαρωμένος, δεν θέλει να ακούσει. Έχει να κάνει με τη δεκτικότητα ενός εκάστου. Ξέρετε, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που δεν ξέρουν, δεν τους συνέβη να ακούσουν ή να μάθουν. Δεν είχαν την ευκαιρία, όπως εμείς τέλος πάντων που με κάποιο τρόπο μεγαλώσαμε σε ένα χριστιανικό περιβάλλον. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που στα μεγάλα τους χρόνια ανακάλυψαν μόνοι τους την πίστη. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που είναι καλοδιάθετοι, έχουν μια καλή προαίρεση. Αυτούς τους ανθρώπους της καλής προαίρεσης, όταν εμφανιστούν κάποια γεγονότα κάποτε μπροστά τους ή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι με κάποιο τρόπο μπορούν να μιλήσουν με τρόπο πολύ συγκλονιστικό στην καρδιά τους, αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα. Δέχονται το μήνυμα του Ευαγγελίου εύκολα, γιατί είναι έτοιμοι από καιρό. Αυτοί οι άνθρωποι καλοδιάθετοι μπορείς, ο Άγιος Πορφύριος το έλεγε κάπως, είναι καλό ύφασμα, δηλαδή μπορεί να κάνεις καλά πράγματα με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εύκολα, χειρίζονται εύκολα. Ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι καλοδιάθετοι, οι οποίοι είναι αρνητικοί. Αυτοί και πιστοί κάποτε να είναι, δεν είναι εύκολοι στην. Δηλαδή και να το έχουν μέσα τους, στις συμπεριφορές τους και αυτά έχουν μια αίσθηση αυτάρκειας. Δεν είναι, ακούν, τα ξέρουν όλα, δεν γίνονται ποτέ μαθητές, είναι πάντοτε καθηγητές. Καμιά φορά προσπαθούμε να πούμε κάτι και το ξέρουν. Είναι αυτή η διαφήμιση του να έχετε ακούσει για την αεροπορική που λέει την Aegean που λένε έχω πάει, έχω πάει. Όλα τα ξέρουν. Τίποτα δεν ακούνε. Αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν καλή διάθεση, όχι δεν μπορώ να πω ότι δεν τους θέλει ο Θεός, όλους μας θέλει, αλλά να το προσέξουμε αυτό, να μην χάνουμε αυτό το πνεύμα της μαθητείας. Όσο μεγαλώνουμε και όσο μαθαίνουμε. Εγώ έχω γνωρίσει έτσι γεροντάκια στο Αγενός πολλόχρονων που είναι ψημένα στην καλογερική και έχουν ένα πνεύμα μαθητείας πάρα πολύ. Ρωτάνε, έχεις δει ανθρώπους με άσπρα γένεια 60-70 χρόνια στον άφο και ρωτάνε σαν μικρά παιδιά να μάθουν. Όχι δεν το ξέρω, αλλά για τον τρόπο να ταπεινώνουν, να μάθουν να ταπεινώνουν το θέλημά τους. Ο Αγίος Παΐσιος όταν ήταν στο Στόμιο, επειδή δεν είχε γέροντα πάνω από το κεφάλι τους, ρώταγε τα παιδάκια. Τους έλεγε, τι λες να το κάνω αυτό. Και αφινόταν στη γνώμη του παιδιού σαν να ακούει το θέλημα του Θεού. Να μην ακούει το θέλημά του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί κάθε φορά που, καμιά φορά ακούμε την καλή μας γνώμη, γιατί δεν σου λέω ότι θεωρούμε ότι έχουμε κάτι κακό, αλλά καμιά φορά η υπακοή, όχι καμιά φορά, πάντα η υπακοή, μετακινώντας τον εγωισμό μας, κερδίζει τη χάρη. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κλείνουμε ότι η Αγία Λυδία γίνεται επίσημα το πρώτο πρόσωπο, το χριστιανικό, στο ευρωπαϊκό έδαφος, το οποίο προσέρχεται στη χριστιανική πίστη. Ένας άνδρας Μακεδόνας καλεί τον Παύλο να πάει στη Μακεδονία, αλλά μια γυναίκα θα γίνει πρώτη χριστιανή. Καμιά φορά, ειδικά στις μέρες μας που ψάχνουμε τους ρόλους και ανακαλύπτουμε τα έτσι και τα ποιος και ποιος πρώτος και πόσο, αυτά είναι παιδιάστικες ανοησίες τις οποίες μέσα στην πνευματική ζωή πρέπει να τις καταρρύψουμε. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι η ιδιαίτερη τιμή που κάνει ο Χριστός με το να κάνει την πρώτη Ευρωπαία γυναίκα, να της δώσει την ευλογία να γίνει χριστιανή, είναι ιδιαίτερη τιμή και έτσι μόνο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η Λυδία, η Αγία Λυδία πλέον, είναι από τις πιο συγκινητικές μορφές της Καινής Διαθήκης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν βρεθείτε προς τα εκεί να επισκεφθείτε αυτόν τον ιδιαίτερο τόπο του βαπτιστηρίου της Αγίας Λυδίας, προκειμένου να σκεφτείτε, να έρθει το μυαλό σας, η καρδιά σας, τα συναισθήματά σας σε εκείνες τις όμορφες, πρωτόγνωρες ιεραποστολικές ώρες που ο Απόστολος Παύλος, αφήνοντας πίσω την Ασία, μια δουλειά στρωμένη θα λέγαμε, μπαίνει σε μια μεγάλη φωτιά, μέσα σε μια μεγάλη θάλασσα αυτή της Ευρώπης, μια άλλη θάλασσα τέλος πάντων, που είναι άγνωστοι άνθρωποι, αλλά και είναι ένας αγρός και τα στάχια είναι έτοιμα για θερισμό. Αυτόν τον καινούριο αγρό ανακαλύπτει ο Παύλος και πρώτος καρπός που έδρεψε ήταν η Αγία Λυδία.
1: Θέματα πνευματικής ζωής με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ενσάρκων. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θεσκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα εν ονομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες έκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω τα εστέδα τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου, και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός, και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτης μου, μη απορρίψουμε από το προσώπου σου, και το πνεύμα στο Άγιο μη αντανέλησε από μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου, και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου, και ασεβήσει επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλει αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ου και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των ψυχών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριό σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίσης οι πάντες εις ζητούντες ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετα χείρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν τη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίζον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέη σου ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
3: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστι ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και στο Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και
0: Εσύν
1: σώσον ημάς.
0: διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο τη ανάβατων ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάθο τη θεώρητων και αγγέλων οφθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέω καθέρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου αρκώσεω. Χαίρε δι νεοργείται η κτήση, χαίρε δι βρεφουργείται ο κτίστη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίο. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου του μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του εκ γη προ ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων που όλοι θρύλοι τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων που όλοι θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φω αρήτο γεννήσασα. Χαίρετο πω μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν δικαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία, χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλάτη τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόχο σε παρθένου θεολήπτου ακούου συστάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζεται το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμήν υπάρχον ω Θεό, δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρ το όμοιον καλέ σα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτίζουν νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο των ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε δι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίεθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίεθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίεθε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τις μελούσεις λύτρωσε κολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμά από στρατηγότα νικητήριος, λυτρώθησα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απλώς μάχητον, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραντον χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και της ομαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχαντε, αγνή Παρθένε Θεών υφεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη, πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσπινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα περοσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικώνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπή μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιό, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Πάσα ελπίδα μου, Ισέ, ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρση είναι μήτρα να θρώνουν επί είσαι, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξα σύ.
6: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη καταλήψει με τον αμαρτωλό, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι αθλίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερον ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
7: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
5: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
5: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων εν αερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον
3: Θεό. Θεός, χωρίς μιλήσουμε και είναι.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία ημίμη αυτών.
5: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία ημίμη αυτών.
5: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία ημνήμη αυτών.
5: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία ημνήμη αυτών.
5: Τους πνευματικούς πατέρας.
8: Αιωνία ημνήμη αυτών.
5: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία ημνήμη αυτών.
5: Υπομέν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.

αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ

Εκκλησίας ευχαριστούμε, υμνούμε, δοξολογούμε και οικετεύουμε την Παναγία μας με αυτές τις ταπεινές εκπομπές, με αυτές τις ταπεινές σκέψεις που αφορούν στο Άγιο και πολυείμνητο πρόσωπό της. Και αυτή τη φορά θα διεισδύσουμε στα πολλά και αμέτρητα της χάρης της δικής της, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούγοντας ιστορίες πραγματικές, γεγονότα αληθινά, που έχουν να μας διηγηθούν και να μας αποδείξουν πόσο μας αγαπάει και πώς το φανερώνει η Παναγία μας αυτό συχνά σε όλους εμάς τους ανθρώπους. Ο ανώνυμος ησυχαστής και συγγραφέας της νηπτικής θεωρίας, είναι ένα χειρόγραφο της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος του Αγίου Όρους, μεταξύ των άλλων κάνει λόγο για έναν αδελφό, ο οποίος ενώ προσευχόταν στο κελί του με συντριβή και βία της καρδιάς, αναστενάζοντας σε κάθε προσευχή και ευχή, ήλθε σε έκσταση και αξιώθηκε μια μεγάλη θεωρία να δει. Είδε δαίμονες, τόσους πολλούς σαν την άμμο της θαλάσσης, οι οποίοι είχαν τη μορφή στρατιωτών και οι οποίοι δαίμονες έδειχναν ότι ορμούν εναντίον αυτού του αδελφού, του μοναχού, με πολλή μανία για να τον αφανίσουν από προσώπου της γης. Τότε φάνηκε μπροστά σε αυτούς η Παναγία. Στη θέα της Παναγίας οι δαίμονες έμειναν ως στήλη άλατος και έπειτα από λίγο εξαφανίστηκαν. Τότε ο αδελφός αυτός, ο μοναχός αυτός, είδε την Παναγία και τον Χριστό να μπαίνουν στην εκκλησία και να προχωρούν και να εισοδεύουν στις εικόνες που βρίσκονταν στο τέμπλο. Ο αδελφός αυτός, ο μοναχός αυτός, ο Ξενοφοντινός, έμεινε ενεός. Έβλεπε μία το Χριστό και μία την Παναγία και προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει πώς έγινε αυτό το θαύμα. Τι ήταν αυτή η θεωρία που αξιώθηκε να δει και γιατί την είδε εκείνος. Μετά από λίγο πήγε στην εικόνα της Παναγίας και την προσκύνησε και ασπάστηκε την παρθενική και άχραντη χείρα της. Τόλμησε όμως να υψώσει το πρόσωπό του και να δει το Πανάγιο πρόσωπό της. Αλλά το φως και η δόξα της Παναγίας ήταν τόσο εκτυφλωτικό που δεν μπορούσε να ατενίσει το Πανάγιο και Πανακύρατο πρόσωπό της. Ο Κύριος Ιησούς καθόταν ως νήπιο αναπαυμένο μέσα στην αγκάλι της Παναγίας και είχε την αγκαλιά της Παναγίας ως θρόνο χερουβικό. Η Παναγία κοιτούσε τον Υιόν της και Θεόν της με βλέμμα ευσπλαχνικό. Αφού δόξασε τον Θεό και την Παναγία για αυτήν την θεία οπτασία,

0: που αξιώθηκε να δει και αφού ευχαρίστησε την Παναγία και τον Κύριό μας που τον προστάτευσαν από αυτή τη μεγάλη στρατιά των δαιμόνων, αποχώρησε από το ναό έχοντας πάντοτε μέχρι την ώρα του θανάτου του μέσα στη μνήμη του και την καρδιά του αυτήν την θεωρία που αξιώθηκε να δει. Όσιος Μάξιμος, αγαπητοί αδελφοί, ο Καυσοκαλύβης, που διέλαμψε στο Άγιον Όρος σαν άλλος νοητός αστέρας, ο πάρικος και παρεπίδημος του Άθωνα, ο γενναίος αγωνιστής των πνευματικών σκαμάτων που προγεύθηκε το κάλος των ουρανίων θαλάμων, ο εραστής της θεάρες της πολιτείας, ο μύστης της νοεράς προσευχής, ο φίλος της νηστείας και της μοναχικής βιωτής, ο οποίος γεννήθηκε από θέλημα Θεού και φλεγόταν από θείο πόθο της θεάρες της ησυχίας, ο οποίος γυμνάστηκε με τα κατορθώματα της μακαρίας υπακοής, που έβαλε θεμέλιο πάνω στην πέτρα του Χριστού τη Θεία Ταπείνωση, την αρχή και ρίζα όλων των αρετών, ο Άγιος Μάξιμος αυτός, ο εργάτης της ολονύχτιας τάσης και αγρυπνίας, υπήρξε εκ κοιλίας μητρός φίλος της Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας και πολύ αγαπήθηκε από αυτήν. Η Θεία Σκέπη της Θεοτόκου πάντοτε τον προστάτευε και τον δυνάμωνε στους αγώνες του εναντίον των ορατών και αόρατων εχθρών και τον κρατούσε στην ταπείνωση για να μην του αποτινάξει τον καρπόν της αρετής ο άνεμος της ανθρωπαρέσκειας. Στους μεγάλους αγώνες του πάντοτε του έδινε μέρος η Παναγία από την ακένωτη πηγή των θείων χαρισμάτων της και του χάριζε την παρουσία της με φοβερές οπτασίες και τον κύκλωνε με φως που έδειχνε τη Θεία Παρουσία της και τη χάρη της. Ήταν Κυριακή των Αγίων Πατέρων, μετά την Θεία Ανάληψη του Κυρίου και κοινοβίαζε στη Μονή της Λαύρας ο Άγιος Μάξιμος. Τότε του φανερώθηκε η Παναγία σε ολόφωτη οπτασία. Κρατούσε στην αγκαλιά της το μικρό Ιησού και με γλυκύτατη φωνή τον προσκάλεσε: «Μάξιμε, ακολούθησέ με». Ανέβα πάνω στην κορυφή του Άθωνα για να πάρεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ανάλογα με τους αγώνες σου και σύμφωνα με τους πόθους σου. Πέρασαν 7 ολόκληρες μέρες ύστερα από τη θεομητρική πρόσκληση. Το Σάββατο της Πεντηκοστής ο Όσιος, σαν νέος Μωυσής, ανέβηκε στο δικό του όρο Σινά με άλλους μοναχούς μαζί. Μετά τη λειτουργία οι άλλοι πατέρες τον αποχαιρέτησαν. 3 μερόνυχτα έκανε εκεί μόνος, αφιερωμένος ολόψυχα στην αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή στον Κύριο και την Παναγία που έκαιγε αυτή η προσευχή κυριολεκτικά τους δαίμονες. Ο Όσιος είχε αποφασίσει με τον εαυτόν του να μην αναχωρήσει πια από την κορυφή του Άθωνα, ούτε να φάει τίποτα, ούτε να βάλει νερό στο στόμα του, ούτε να δώσει ύπνο στους οφθαλμούς του, ούτε νησταγμό στα βλέφαρά του, καθώς λέει ο Ιερός Υμνοδός. Έμεινε εκεί, περιμένοντας να εκπληρωθεί η υπόσχεση της Παναγίας, να λάβει δηλαδή τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Εκεί, στην κορυφή του Άθωνα, ο Όσιος Μάξιμος πολεμήθηκε πάρα πολύ από τους δαίμονες. όμως αντιστεκόταν στεναρά, με προσευχή και με νηστεία. Κάποια στιγμή παρουσιάζεται εμπρός τον Όσιο Μάξιμο με δόξα υπέρκαλη η Παντάνασα Θεοτόκος, περιστοιχισμένη από πλήθος φωτοβόλων αγγέλων με τον μικρό Ιησού στην αγκάλι της. Όταν ο Όσιος αναγνώρισε την πολυσέβαστή του Δέσποινα από το ουράνιο φως που αστραποβολούσε γύρω της, που διέλαμπε και φώτιζε τα πάντα, και αφού πληροφορήθηκε μέσα του από αόρατο ουράνιο μήνυμα ότι δεν ήταν δαιμονική πλάνη και φαντασία, αλλά θεία οπτασία και εμφάνεια αληθής της Θεοτόκου, με άφατη χαρά την προσκύνησε και την δοξολόγησε με τον αρχαγγελικό χαιρετισμό του ασώματου απεσταλμένου, του αρχαγγέλου Γαβριήλ. «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου», είπε στην Παναγία ο Όσιος Μάξιμος. Ύστερα προσέπεσε κατά πρόσωπον επί της γης και προσκύνησε τον Κύριο και τη Θεοτόκο. Τότε ο Κύριος τον ευλόγησε με το μικρό χεράκι του, η δε Μητροπάρθενος κόρη του είπε τους λόγους αυτούς. «Μάξιμε, αθλοφόρε του Κυρίου Σεπτέ, λάβε το χάρισμα κατά των δαιμόνων και από εδώ και εμπρός κατοίκησε στους πρόποδες του Άθωνα, διότι αυτό είναι το θέλημα του Υιού μου, να φτάσεις σε ύψη αρετής και να γίνεις οδηγός και διδάσκαλος πολλών ψυχών, για να τους σώσεις και να τους φέρεις σε θεογνωσία». Την ίδια στιγμή του δόθηκε ουράνιος άρτος για να παρηγορήσει το εξασθενισμένο σώμα του. Αυτή την ανθρώπινη φύση από την νηστεία και την εξαντλητική πάλη με τους δαίμονες. Μόλις πήρε τον άρτο των αγγέλων, τον κύκλωσε ουράνιο θείο φως, ενώ σκορπίστηκε συγχρόνως γύρω του ένας γλυκύτατος αγγελικός ύμνος. Αυτόματα η Θεοτόκος ανέβηκε στα ουράνια δώματα. Αναχώρησε, αλλά η αόρατη επισκέπτρια έμεινε κοντά στον Όσιο Μάξιμο με τη μορφή πανόριας λάμψης και ευωδίας. Ο Άθος είχε μεταβληθεί σε σαραντάριο και θαβόρ και υπερώων της Πεντηκοστής και σε σταγόνα του Παραδείσου. Ο Όσιος Μάξιμος είχε λάβει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος και τη χάρη κατά των δαιμόνων. Αυτά όλα που ακούμε τούτη τη στιγμή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν είναι φαντασίες, ούτε επιτρέψτε μου να πω παραμύθια, αλλά είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια, καταγεγραμμένη με την ακρίβεια εκείνη που πρέπει, χωρίς καμία υπερβολή. Τα έχουν ζήσει αυτά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Έχουν εμπειρία της χάρης της Παναγίας μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό και βεβαίως την Αγία του Μητέρα που μας έμειναν όλα αυτά τα γεγονότα και τα μελετούμε και τα ακούμε με πολύ ευχαρίστηση, πιστεύω, και παίρνουμε την ευλογία της Παναγίας, αλλά και αντλούμε δύναμη και ελπίδα. Κάποτε ο Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός, βρέθηκε σε μια ταβέρνα στην Κωνσταντινούπολη. Δίπλα του κάθισε ένας νέος που μόλις είχε αρχίσει να βγάζει γένια, μαζί με κάποιον φίλο του, και έτρωγαν. Ο Όσιος, με το διορατικό χάρισμα που ήταν πλουτισμένος, είδε ότι ήσαν κλέφτες και ζούσαν από τις κλοπές αυτοί οι δύο νέοι. Αφού είπε στο νέο ποιες κλοπές έκανε, τον συμβούλεψε να σταματήσει αυτό το κακό ελάττωμα, διότι διαφορετικά του είπε, πίστεψέ με, αν συνεχίσεις να κλέβεις θα σε κυριέψει ο δαίμονας και γυρίζοντας σαν να έβλεπε κάποιον, είπε: «Αν κλέψει ακόμη μια φορά, να τον βασανίσεις». Ο νέος όμως λησμόνησε την εντολή του οσίου και έτσι αύξησε την παλιά του συνήθεια. Τότε ο Όσιος Ανδρέας πήγε με το πνεύμα του στο σπίτι του νέου και είπε σε ένα δαίμονα να τον κυριεύσει και να τον αναγκάσει να ομολογήσει με το ίδιο του το στόμα όλες τις αμαρτίες του. Μόλις ο νέος κυριεύθηκε από το δαιμόνιο, συνήλθε αμέσως και θυμήθηκε την πρόρηση του οσίου. Αμέσως κατέφυγε με αδειμονία στο ναό της Παναγίας που ονομαζόταν Μυρέλεον. Λέγεται έτσι επειδή το μύρο που αναβλύζει από το πρόσωπο της Παναγίας από την Αγία εικόνα της μοιάζει με λάδι που ευωδιάζει. Πλησίασε λοιπόν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Μυρελαίου και άρχισε να παρακαλεί με δάκρυα της καρδιάς του τη βοηθό όλων των θλιβωμένων και μάλιστα εκείνων που προστρέχουν κοντά της με θερμή αγάπη και αδίστακτη πίστη. Πήρε και από εκείνο το θεόσδο το λάδι, άλυψε όλο το σώμα του και συνέχισε να προσεύχεται. Την ώρα της προσευχής έπεσε σε έκσταση. Τότε είδε μια γυναίκα όρθια μπροστά στην ωραία πύλη, ντυμένη με πορφύρα και βίσο. Το πρόσωπό της έλαμπε πιο πολύ από τον ήλιο. Έριξε ένα λοξό βλέμμα στο δαίμονα και με πολύ θυμό του είπε: «Ακόμη εδώ είσαι, παμπώνηρε αράπη? Φύγε άθλιε από το πλάσμα του Υιού μου, γιατί κατέφυγε στην προστασία μου». Ο διάβολος τότε απολογήθηκε με το στόμα του νέου. «Ο Ανδρέας μου είπε να τον κυριεύσω, αυτός που κάνει τον τρελό χάριν του Υιού σου. Φύγε τώρα και μη φλιαρείς, γιατί θα βάλω και τον αγαπημένο μου Ανδρέα να στραφεί εναντίον σου». Στο άκουσμα αυτό φοβήθηκε ο δαίμονας και βγήκε, ενώ η Παναγία προχώρησε στο ιερό βήμα. Ο νέος συνήλθε και κατάλαβε αμέσως ότι ελευθερώθηκε από το πονηρό πνεύμα. Δόξασε το Θεό και ευχαρίστησε θερμά την υπεραγία Θεοτόκο. Ορκίστηκε μάλιστα πως δεν θα ξανακλέψει άλλη φορά. Δεν θα πορνεύσει, ούτε θα συναναστραφεί με επιπόλαιους και αμαρτωλούς. Αυτά υποσχέθηκε μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου και έφυγε για το σπίτι του χαρούμενος. Με τις πρεσβείες της Παναγίας που εγγυήθηκε για αυτόν, πήρε θάρρος και ανέβηκε στην κορυφή της αρετής. Όλοι παρατηρούσαν με έκπληξη την απότομη μεταβολή του νέου. Κάποτε ενώ βάδιζε προς την κεντρική πλατεία της πόλης, συνάντησε τον Όσιο να παίζει σε ένα κεντρικό δρόμο. Τον πήρε λοιπόν παράμερα και του είπε: «Στα αλήθεια, είσαι φοβερός Άγιος». Φοβερά, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι και εκείνα που κάνει ο Θεός από αγάπη για όλους εμάς, αλλά και εκείνα που επιτελεί η Παναγία μας για να μας βοηθήσει να πάρουμε το σωστό δρόμο, το δρόμο της σωτηρίας. Άλλη μια όμορφη ιστορία θα σας διηγηθώ. Ο Παπαφιλάρετος ο Πνευματικός από το Ιβυρίτικο κελί των Αγίων Θεοδόρων, ο οποίος προερχόταν από τη Χατζηγεωργιάτικη Συνοδεία, να πούμε εδώ, είναι νομίζω απαραίτητο, πως η Συνοδεία του Χατζηγεώργη δεν έτρωγε καθόλου και ποτέ λάδι, ούτε και μαγειρεμένο φαγητό. Αυτός λοιπόν ο Παπαφιλάρετος προερχόταν από αυτή τη συνοδεία, υπήρξε μεγάλος νηστευτής. Ούτε το Πάσχα δεν κατέλυε το λάδι. Κάποτε που λειτουργούσε, του έπεσαν κάτω τα τίμια δώρα. Τα είδε και τον κατέλαβε το πνεύμα της απελπισίας. Τότε βρήκε ο δαίμονας την ευκαιρία να τον πλημμυρίσει με χίλιους και αβάστακτους πόνους. Την ώρα της δοκιμασίας που εκδηλώνονται τα εξαίσια κρίματα του Θεού με τα οποία κατευθύνει τη ζωή μας και πολλές φορές παραδίνει και τον δίκαιο σε χέρια άνομα για να δοκιμαστεί περισσότερο και να γίνει στους άλλους υπομονής παράδειγμα, ο γέροντας Φιλάρετος επιδίδεται στη θερμή προσευχή και στα καυτά δάκρυα. Στους ανυπόφορους πόνους που δυναμώνει την προσευχή και την επιμονή του. Με τον προφήτη Δαβίδ σιγοψάλει εκείνο το προφητικό «Εν το εγγίζειν επεμέ κακούντος του φαγήν τα σάρκας μου, εγώ δε ο σηκωφός σου κρικών και ο σοι άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού». Ο διάβολος ήξερε πολύ καλά πως είχε να κάνει με άνδρα τέλειον, ο οποίος είχε φτάσει με ακρίβεια εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όμως δεν χάνει την ευκαιρία, εκμεταλλευόμενος τους αφόρητους πόνους του γέροντα Φιλάρετου, του παρουσιάζεται και του λέει «Θέλεις να σε πάρω να μην τυραννιέσαι?» Όταν ο γέροντας αντίκρισε το δαίμονα, ρίχτηκε σε πιο μεγάλη προσευχή. Τότε κατέβηγε στο καταφύγιο των χριστιανών, στη συμπαράσταση των αδυνάτων, στη μητέρα του πόνου, στην Παναγία, και άρχισε με θερμά λόγια να την επικαλείται. Σαν αντίδωρο της κρατεάς προστασίας της, της προσφέρει τα πυρή καυτά δάκρυά του, που ποτίζουν το πάτωμα του φτωχού κελιού του. Σαν άλλος Μανασής, ο οποίος υπήρξε βασιλιάς του Ισραήλ, κλαίει ο γέροντας και οικετεύει την Παντάνασα να σπεύσει στις παρακλήσεις του. Είναι ντυμένος ο γενναίος αθλητής με την πανοπλία του πνεύματος και αντιστέκεται με ασφάλεια προς τις μεθοδίες του διαβόλου. Νικά ο γέροντας με τη βοήθεια της Θεοτόκου και αντιστέκεται στις επιθέσεις του διαβόλου. Αλλά οι πόνοι όλο και πληθαίνουν, όλο και μεγαλώνουν. Κάποια στιγμή, με όπλο το φοβερό όνομα της Παναγίας, πληγώνει κέρια το νοητό όφι, το διάβολο δηλαδή. Ο προλίγου θρασίτατος διώκτης μετατρέπεται σε δειλό δραπέτη και ο ορατός τώρα δράκοντας εξαφανίζεται σαν να εκδιώκεται από ένα φοβερό κεραυνό. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται παντοδύναμος και πιο ισχυρός από το διάβολο, με μόνο το όνομα της Παναγίας στα χείλη και στην καρδιά, καθιστά καταντροπιασμένο δραπέτη αυτόν που καθημερινά καυχιέται ότι είναι κύριος της γης και ότι μπορεί να εξαλείψει γη και θάλασσα. Τότε του παρουσιάστηκε η Παναγία λαμπρότερη ηλίου και ηλιόμορφη με όλη τη θεία δόξα της, όχι για ανταπόδοση των κόπων του, αλλά ως ένδειξη της φιλοτιμίας και της χάρης του μεγάλου δεσπότη για να του πει «Πήγαινε τώρα στον πνευματικό και πες του τα κρίφια της καρδιάς σου». Όταν κατέφθασε ο πνευματικός, ο πατήρ Φιλάρετος τον βεβαίωσε πως δεν είχε κάτι στη συνείδησή του το οποίο να θυμάται και να το αποκρύψει με την πονηρή υπόδειξη του διαβόλου. Τότε ο πνευματικός του διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Από τότε ησύχασαν, πέρασαν οι πόνοι και ο διάβολος δεν τον πείραξε πια. Νικημένος ο εχθρός του ανθρώπου από την καθαρότητα της ησυχαστικής ζωής του απλού και γεμάτου αρετή παπαφιλάρετου, που άκουε τις προσευχές του και η Παναγία, πήρε τους πόνους που είχε φέρει στο γέροντα και αναχώρησε. Αναχωρεί ο διάβολος, αγαπητοί μου αδελφοί, και αντιμετωπίζεται όταν είμαστε άνθρωποι προσευχόμενοι. Όταν λέμε την προσευχή του Ιησού, αλλά επικαλούμεθα και το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Πολλές φορές ψάχνουμε τον τρόπο να νικήσουμε τον διάβολο. Ο τρόπος είναι ένας, το όνομα του Κυρίου μας και το όνομα της Παναγίας μας. Και μόνο στο άκουσμα αυτών των δύο ονομάτων ο διάβολος φεύγει μακριά. Ένα άλλο όμορφο περιστατικό. Έξω από τη μονή της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους και σε απόσταση 10 λεπτά από αυτήν υπάρχει ένα μικρό παρεκκλήσι. Το παρεκκλήσι αυτό έχει την ιστορία του. Το παρεκκλήσι αυτό δεν φτιάχτηκε εκεί τυχαία και δεν υπάρχει τυχαία. Για να ακούσουμε τη θαυμαστή ιστορία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που συνδέεται με το παρεκκλήσιο αυτό. Όταν άρχισε η ανοικοδόμηση της Μονής της Λαύρας το 961 ή 962 μετά Χριστόν, ό,τι έκτιζαν οι οικοδόμοι τη μέρα το γκρέμιζαν τη νύχτα οι δαίμονες, διότι δεν μπορούσαν να υποφέρουν μια τέτοια οικοδομή της οποίας το πνευματικό έργο θα ήταν μεγάλο. Πολλές ψυχές θα σώζονταν και πολλοί και μεγάλοι εχθροί του διαβόλου θα παρουσιάζονταν. Πάντοτε ο διάβολος τρέμει την ώρα και τη στιγμή εκείνη που κάποιος άνθρωπος ή κάποιος ευλογημένος τόπος θα γίνουν προπύργια της πίστης και θα τον πολεμούν. Και τότε ο διάβολος λυσάει και προσπαθεί να ματαιώσει τα σχέδια του Θεού για να μην έχει ισχυρούς αντιπάλους. Ο διάβολος λοιπόν γκρέμιζε ότι όλη την ημέρα έφτιαχναν οι μαστόροι. Τότε εμφανίστηκε η κυρία Θεοτόκος στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ο οποίος ήταν καταλυπημένος, να πούμε, για το καταστροφικό έργο των δαιμόνων και βρισκόταν σε αμηχανία και δεν ήξερε τι να κάνει και του είπε «Αθανάσιε, πρέπει να χτίσεις ναίδριο στο οποίο θα γίνει αυθημερών λειτουργία. Τότε θα εξαφανιστούν οι δαίμονες και θα προχωρήσει το έργο της οικοδομής της Μονής». Η Θεία Λειτουργία όντως εξαφανίζει τους δαίμονες, αγαπητοί αδελφοί, γιατί η Θεία Λειτουργία είναι ο Χριστός και όπου υπάρχει ο Χριστός φεύγει ο διάβολος. Δεν μπορούν ποτέ να συνυπάρξουν Χριστός και διάβολος. Η παρουσία του Χριστού αποδιώχνει τον διάβολο. Ο Όσιος πήρε τεχνίτες από την οικοδομή της Μονής και σε μια μέρα έχτισε μικρό ναό και την ίδια μέρα λειτουργήθηκε ο ναός αυτός. Είναι αφιερωμένος στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό. Θεωρείται δε η αρχαιότερη εκκλησία του Αγίου Όρους. Είναι χτισμένη με ογκόλιθους και τόσο μικρή ώστε μόλις με βία χωρεί τον ιερέα και τον εκκλησιάρχη στο Άγιο Βήμα και 5-6 ακόμη πρόσωπα στον Κυρίως Ναό. Η Παναγία μας και πάλι και σε αυτή την περίπτωση είχε κάνει το θαύμα της. Το ίδιο λέει και σε εμάς, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αδελφοί μου. Να γίνεται Θεία Λειτουργία, αλλά και εμείς να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Διότι μόνο τότε η ψυχή μας, η συνείδησή μας, η καρδιά μας απαλλάσσεται από την παρουσία και την ενέργεια του διαβόλου. Όταν συμμετέχουμε στην Θεία Λειτουργία και στα άλλα βεβαίως μυστήρια της Εκκλησίας μας, ο διάβολος τρέπεται σε φυγή, με την ευλογία πάντοτε της Παναγίας μας. Την ευλογία της Παναγίας εύχομαι να έχουμε όλοι, αγαπητοί μου αδελφοί.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου με θέμα το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και της Μετανοίας, πρώτο μέρος, που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης στις 5 Φεβρουαρίου 2012.
1: Θα μιλήσουμε για έναν από τους πρώτους Αγίους οι οποίοι μαρτύρησαν όταν πρώτο άρχισε η Επανάσταση του 1917. Θα μιλήσουμε λίγα λόγια, θα πούμε, για τον Άγιο Ανδρόνικο. Ο Άγιος Ανδρόνικος, κατακόμος Βλαδίμηρος Νικόλτσκι, με δύσκολα τα ρωσικά ονόματα, γεννήθηκε το 1870. Το 1995 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και δύο χρόνια αργότερα εστάθη σαν Ιεραπόστολος στην Ιαπωνία και έδειξε μεγάλο ιεραποστολικό ζήλο, και το 1906 χειροτονήθηκε επίσκοπος του Κιώτου. Μετά όμως από δύο χρόνια, για λόγους υγείας, αναγκάστηκε να επιστρέψει στη Ρωσία και αρχικά τοποθετήθηκε ως βοηθός επίσκοπος του Αρχιεπισκόπου Νόβγκορντ. Μετατέθηκε κατόπιν στο Όμακ και τέλος έγινε Αρχιεπίσκοπος της Πέρμου. Ακαταπώνητος κήρυκας του Λόγου του Θεού, οργάνωσε τις αγροτικές εντορίες, βοήθησε τους φτωχούς και τους αποκλήρους και έκανε μεγάλες προσπάθειες να επαναφέρει τους παλιοπίστους, ρασκόλνικους όπως τους λέγανε, δηλαδή ένα είδος, ας πούμε, παλιομερολογήτας. Με το παλιό πηγαίνει η Ρωσία και ακόμη και σήμερα, αλλά εκείνοι είχαν έτσι μια διαστροφή και κατάφερε αυτός με τα πύρινα κηρύγματά του να τους επαναφέρει στους κόλπους της Εκκλησίας. Μετά το ξέσπασμα της Δινής Οκτωβριανής Επαναστάσεως του 1917, δεν σταμάτησε να καλεί τις αρχές και το λαό σε μετάνοια και αφύπνιση με δυνατά κηρύγματα από τον Άμβουνα και πολλές εγκυκλίους. Θα πούμε λίγα από τα λόγια του που έχουν άμεση σχέση με την εποχή μας. Η ζωή κηρύττει και έγραφε. Η ζωή έχει γίνει πια τρομερή για όλους. Έχουμε αυτοεξευτελιστεί μπροστά σε όλους τους λαούς της γης. Μας αποφεύγουν σαν την πανούκλα και συνεννοούνται είδε όσο εμείς αλληλοτρογόμαστε να μοιραστούν τη λατρευτή μας πατρίδα. Εμείς οι ίδιοι ρημάξαμε την πατρίδα μας. Του ίδιου να κάνουμε κι εμείς. Ας στραφούμε όλοι με καρδιά γεμάτη συντριβή και μετάνοια στο Θεό που μας τιμώρησε δίκαια για τα άνομα έργα μας. Ας συγκεντρώσουμε θερμά τον Κύριο να μας λυπηθεί. Ας παρακινήσουμε τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τα αδέρφια μας και τους συγγενείς μας. Όλους μα όλους να ζητήσουν το έλειος του Θεού. Μόνον Εκείνος μπορεί να μας σώσει τώρα, όπως σε παλιότερα δύσκολα χρόνια έσωσε τους προγόνους μας. Μετάνοια, πίστη, προσευχή, αυτά και θα προκαλέσουν το έλειος του Αγίου Θεού. Περιμένετε όλοι εσείς οι επίδοξεις μεταρρυθμιστές της Αγίας Εκκλησίας. Απευθύνεται προς κάποιους που ήθελαν μεταρρυθμίσεις. Έχουμε και εμείς τέτοιους, πολλούς, με έντονο κοσμικό φρόνημα, να θέλουμε μεταρρυθμίσεις και στη λατρεία μας και στα μυστήρια και παντού. Λοιπόν, κοιτάξτε τι σου λέει. Θα γίνει και εδώ χωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος, δίχως τη θέλησή μας, και θα ακολουθήσει αναπόφευκτα διωγμός της Εκκλησίας από το όχι απλώς άθρησκο, αλλά αντιχριστιανικό κράτος. Και μια αιτία θα είστε κι εσείς. Απευθύνεται σε αυτούς. Είτε το θέλουμε είτε όχι, Μια τέτοια εξέλιξη δεν είναι μακριά. Πρέπει λοιπόν να ετοιμαζόμαστε, γιατί η πίστη μας θα δοκιμαστεί σαν σε φωτιά από το πνεύμα του Αντιχρίστου πρώτα και στη συνέχεια από τους αντιχρίστους που μας κυβερνούν. Τα έλεγε τότε. Πολλοί αντίχριστοι γεγόνας βεβαιώνει η Αγία Γραφή εκεί στην Καθολική Επιστολή του Ευαγγελίστου Ιωάννου. Πώς να μην εξηγηθεί ο λαός, είπαμε, τα λέει ο Άγιος Ανδρόνικος αυτά, αφού έριξαν από τα χέρια του και έδιωξαν από την ψυχή του όλες τις πνευματικές αξίες με τις οποίες ζούσε και οι οποίες τον έκαναν αληθινά θεοφόρο. Αυτές τις αξίες τώρα τις χλεβάζουν, τις πετούν στη λάσπη και τις ποδοπατούν και το λαό τον έκαναν άρρωστο και δυστυχισμένο. Όλοι μας πρέπει με καθαρή την καρδιά να συνειδητοποιήσουμε τη σοβαρή κατάσταση της χώρας μας και να λάβουμε μέτρα για τη διόρθωσή της. Μέτρα όχι επιδεικτικά, αλλά σοβαρά, ρεαλιστικά. Όλοι μας δηλαδή πρέπει με καθαρή καρδιά να συνειδητοποιήσουμε την ευθύνη μας και να πλησιάσουμε το λαό εμείς ιερείς, που η αθεϊστική προπαγάνδα την έβγαλε από την τροχιά της αληθινής ζωής. Ας προσφέρουμε στο λαό μας ό,τι του χρειάζεται για να ξαναβρει την υγεία της ψυχής του και το φως της ελπίδος. Προπάντως όμως ας του ξαναδώσουμε τη χαμένη του πίστη, αφού γίνουμε πρώτα εμείς αυθεντικοί φορείς αυτής της πίστης, την πίστη με την οποία ως τώρα ζούσε και αποκτούσε τη σωτηρία ο χριστιανικός λαός. Ας δώσουμε στο λαό υγιή γνώση από τη δική μας Θεία γνώση και ας φωτίσουμε τη ζωή του με το αληθινό φως, το φως Χριστού, φως Χριστού φαίνει πάση, το φως της αρετής, της δικαιοσύνης, της τιμιότητος, της νυφαλιότητος, της μετανοίας και της προσευχής. Πατέρες και αδελφοί μου, στη λειτουργία, μιλάει ο Άγιος, σπλαχνιστείτε τον παραλυσμένο και σκοντισμένο αλλά πιστό λαό, βοηθήστε τον να ξεπεράσει την θανάσιμη πνευματική κρίση που περνά και να συνέλθει. Όλα αυτά είναι κατά λέξη από τα κηρύγματά του και από τις διάφορες εγκυκλίους που είχε στείλει. Οι Μπολσεβίκοι πράγματι ψήφισαν ένα νόμο για το χωρισμό εκκλησίας και κράτους και άρχισαν αμέσως τους διωγμούς. Εκατομμύρια είναι οι συλληφθέντες και οι μάρτυρες. Όταν διαβάστηκε στον καθεδρικό ναό της Πέρν η εγκύκλιος της Εκκλησίας που διαμαρτυρόταν για τα μέτρα αυτά, ο Αρχιεπίσκοπος Ανδρόνικος διέταξε τον Αρχιδιάκονό του να αναθυματίσει τους διώκτες των χριστιανών και να τους αφορήσει. Δεν άργησε γι' αυτό το λόγο να συλληφθεί στις 4 Ιουνίου του 1918 μαζί με τον βοηθό του επίσκοπο Θεοφάνη. Ο ιεράρχης υποβλήθηκε σε μια πολύ βίαιη ανάκριση κατά τη διάρκεια της οποίας παρέμεινε τελείως σιωπηλός. Μετά από πολλές εξαντλητικές και μαρτυρικές ανακρίσεις και παραμείνει σε απέσια κρατητήρια, απεφάσισαν να τελειώσουν μαζί του. Στις 7 Ιουνίου, στις 1 η ώρα τα μεσάνυχτα, τον οδήγησαν σε ένα δάσος. Στον δρόμο ο ιεράρχης ήταν παρά τα αυτά πολύ καλοδιάθετος. Κάποια στιγμή παραπονέθηκε στο διοικητή του αστυνομικού τμήματος που το συνόδευε και του είπε «Μα στο αστυνομικό τμήμα μου φέρθηκαν καλύτερα, εκεί δεν με χλέβαζαν». Όταν έφτασαν στον τόπο της εκτελέσεως, διέταξαν τον ίδιο. Σκάψε τον τάφος. Ο ιεράρχης άρχισε να σκάβει. Όταν τελείωσε, του έδωσαν μια νέα προσταγή, ξάπλος. Υπάκουσε. Ο τάφος όμως ήταν μικρός, δεν τον χωρούσε. Σηκώθηκε και έσκαψε λίγο ακόμα. Ξάπλωσε για δεύτερη φορά στον τάφο, αλλά και αυτός πάλι αποδείχτηκε μικρός. Με το τρίτο σκάψιμο τον έφερε στα μέτρα του. Τότε ζήτησε την άδεια να προσευχηθεί. Του το επέτρεψαν και προσευχήθηκε θερμά γύρω στα 10 λεπτά. Έπειτα αφού στράφηκε στα 4 σημεία του ορίζοντες, τα ευλόγησε. Αυτό μας θυμίζει τον θάνατο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος πάνω από το θρόνο, πλογώντας τα 4 σημεία του ορίζοντα, αμέσως έπεσε κάτω νεκρός. Και κατόπιν λοιπόν, ευλογώντας τα 4 σημεία του ορίζοντος, είπε στους δημίους του, είμαι έτοιμος. Κατόπιν ξάπλωσε μέσα στο μνήμα. Και οι δήμοι στρατιώτες άρχισαν να τον θάβουν ζωντανό και όταν κάλυψαν το μισό κορμί του, τον σκότισαν πυροβολώντας και κάλυψαν με χώμα το υπόλοιπο σώμα του. Σε λίγο το μαρτυρικό λείψανό του ήταν θαμμένο στη γη. Όσο για τον επίσκοπο Θεοφάνη, τον έπνεξαν στη λίμνη Κάμα. Όταν η Ιερά Σύνοδος της Ρωσίας έμαθε την είδηση, απεφάσισε να στείλει επιτρόπου επιτροπή για να διερευνήσει τα γεγονότα. Η αντιπροσωπεία από τη Μόσχα έφτασε στην Πέρν. Έκανε την έρευνά της και ξεκίνησε για το ταξίδι της επιστροφής. Όταν η αμαξοστησία βρισκόταν μεταξύ Πέρν και Βιάτκα, οι Μπολσεβίκοι τη σταμάτησαν, συνέλαβαν όλα τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και τα εκτέλεσαν. Καθώς οι χωρικοί του τόπου εκείνου, οι οποίοι είχαν ενταφιάσει με ευλάβεια τα σώματα των νεομαρτύρων, άρχισαν να τους τιμούν, οι αρχές ενοχλημένες από την συρροή των πιστών έστειλαν ανθρώπους να ξεθάψουν τα λείψανα των νεομαρτύρων και να τα κάψουν. Στην τελευταία εγκύκλειό του ο Άγιος Ανδρώνικος έγραφε «Ας παραδεχθούμε την ενοχή μας ενώπιον του Θεού. Ας παραδεχθούμε πως Εκείνος μόνον έχει τη δύναμη να μας σώσει και ας ζητήσουμε ολόψυχα τη βοήθειά Του. Ο Κύριος ας ελεήσει εμάς και την πατρίδα μας». Πιστεύω ότι τα κηρύγματά Του και οι εγκύκλοι που έστειλε αντιπροσωπεύουν ακριβώς ίσκια γραφούν την εικόνα της εποχής μας. Ας τα λάβουμε υπόψη μας. Αυτό είναι συνοπτικά. Έχει βγει βιβλίο με τον βίο του που λέγεται ο Άγιος Ανδρώνικος και τα συνόψε σε ένα χριστιανικό περιοδικό τώρα του Φεβρουάριου του 2012 από το οποίο και πήρα όσα σας διάβασα. Λοιπόν, ο Κύριος λοιπόν είπε να ελεήσει την πατρίδα μας, ο Άγιος Ανδρώνικος, ήθελε λοιπόν να ελεήσει και όλους εμάς και τη δική μας πατρίδα, την Ελλάδα μας και σε αυτήν να ζωντανέψει η πίστη μας στο Σωτήρα Χριστό, να μετανοήσουμε όλοι μας για τις αμαρτίες μας και να πέσουμε στα γόνατα για προσευχή. Πάρα πολλά όμως πρέπει να καλλιεργήσουμε σε βάθος τη μετάνοιά μας. Οι καιροί ουμενετοί. Δεν μας περιμένουν οι καιροί. Σήμερα πρέπει να μετανοήσουμε. Σήμερα πρέπει να κλάψουμε. Σήμερα πρέπει να χτυπήσουμε το στήθος μας. Σήμερα να ζητήσουμε τη βοήθεια και την ευσπλαχνία του Θεού. Επαναλαμβάνω, σήμερα να μετανοήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα μιλήσουμε κι εμείς, είναι και Μεγάλη Σαρακοστή, για τη μετάνοια. Μετάνοια είναι το μυστήριο με το οποίο συγχωρούνται από τον Επίσκοπο ή τον εντεταλμένο πνευματικό ιερέα όλες οι αμαρτίες που έγιναν μετά το Άγιο Βάπτισμα. Προϋπόθεση του μυστηρίου είναι η ειλικρινής και καθαρή εξαγόρευση των πτώσεων που έγιναν εν λόγω ή εν έργο, κατά νουν ή κατά διάνοιαν, εν γνώση εν αγνία, εκουσίους ή ακουσίους, εν παραβάς και παρακοή ή υποκατάραν ιερέως ή υπογονγισμό γονέων και τόσα άλλα που μας λέει η συγχωρητική ευχή. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω στάση απέναντι στο Θεό. Σημαίνει ακόμα τη βαθιά συνέστηση ότι είμαι ανεπαρκής για να σώσει από μόνος μου τον εαυτόν μου και γι' αυτό το λόγο αναζητώντας τη λυτρωτική χάρη του Θεού πέφτω στα πόδια του Πνευματικού Πατρός και προς τον παρακαλώ για την αύξηση των αμαρτιών μου και την λύτρωση της ψυχής μου. Επιθυμώ την επανασύνδησή μου με τον Θεό και την υιοθεσία θέλω. Ιδρυτής του μυστηρίου είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όταν μετά την Ανάστασή Του χορηγεί στους μαθητάς την εξουσία της αφέσεως των αμαρτιών με τους λόγους. Λάβετε Πνεύμα Άγιον, άντινον αφήτε τας αμαρτίας αφήεντε αυτής, άντινον κρατείτε και κράτεντε. Με απλά λόγια, σ' όποιους ανθρώπους, σ' όποιους χριστιανούς, συγχωρείτε εσείς τις αμαρτίες τους, θα είναι συγκεχωρημένες και από τον Θεό Πατέρα. Σ' όποιους όμως τις κρατάτε άλυτες και ασυγχώρητες, διότι δεν ήρθαν να σας ζητήσουν συγχώρηση και συγγνώμη, θα μείνουν αιώνια ασυγχώρητους. Αλήθεια, πόση συνέστηση έχουμε όταν λέμε ότι είμαστε αμαρτωλοί? Εγώ θα σας πω, ούτε συνέστηση έχουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, ούτε και το πιστεύουμε. Τις περισσότερες φορές πιθανόν να το ψελίζουμε μόνο, να το ψιθυρίζουμε δηλαδή τα χείλη μας. Για να καταλάβουμε καλά και να έχουμε επίγνωση της αμαρτωλότητός μας, ας είναι μπροστά στα μάτια μας η εικόνα που βγαίνει μέσα από ένα βούρκο, ένας άνθρωπος, και είναι κυριολεκτικά βρωμερός και δυσόδος. Αυτή τη βρωμιά και τη δυσοδεία έρχεται να καθαρίσει το μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως. Βέβαια, από αρκετούς αγνοείται ή μάλλον προσποιούνται ότι αγνοούν πως υπάρχει αυτό το μυστήριο της μετανοίας. Από άλλους περιφρονείται και από τους πολεμίους της Εκκλησίας και της πίστεώς μας βλασφημείται το μυστήριο. Εν τούτης αυτός ο θείος θεσμός του μυστηρίου της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως αποτελεί μία από τις πηγές σωτηρίας μετά το Άγιο Βάπτισμα. Μας το βεβαιώνει η δίψα και η αίσθηση της ψυχικής ανάγκης με την οποία προστρέχουν στην πηγή αυτή τη ζωηφόρο πολλοί άνθρωποι της εποχής μας, κάθε τάξιος, μορφώσεως, ηλικίας και φίλου. Κάποιος χριστιανός έκανε ένα θανάσιμο αμάρτημα και μάλιστα το επαναλάμβανε για πολλά χρόνια. Ο ίδιος λοιπόν μου διηγήθηκε τι ακριβώς έζησε πριν 15 χρόνια όταν πήγε σε κάποιον πνευματικό να εξομολογηθεί. Κλαίγοντας άρχισε να του λέω, «Να, ξέρετε, έκανα αυτό, αυτό και αυτό». Βλέπω τότε ένα τεράστιο φίδι, έναν βόα, να βγαίνει από το στόμα μου και ως καπνός στρογγυλός να περιφέρεται και να πλανάται μέσα στο χώρο του εξομολογητηρίου, γυρούντας γύρω-γύρω σαν νέφος. Μόλις όμως είπα, «Αλλά δεν μπορώ να το κόψω», ξαναμπήκε μέσα. Και συνέχισε η δυστυχισμένη αυτή ψυχή. «Πάτερ, βγάλει μου αυτό το φίδι από μέσα μου, έστω και μετά από 15 χρόνια». Η απάντησή μου ήταν η εξής. «Στο χέρι σου είναι να το βγάλεις. Ομολόγησέ του και δώσε την υπόσχεση ότι δεν θα το ξανακάνω έστω και αν πεθάνω και θα φύγει μια για πάντα. Μα δεν μπορώ. Τότε δεν θα φύγει. Δεν θα βγει. Από τότε πέρασαν άλλα 10 χρόνια. Συνολικά 25. Ύστερα από 25 χρόνια έδωσε ο Θεός τη χάρη του και το πέταξε από πάνω του. Το αληθινό αυτό γεγονός είναι ένα από τα πολλά που συναντά κάθε πνευματικός, ιερέας πνευματικός, στην ιερατική του πορεία και αποκαλύπτουν με παραστατικό τρόπο τη δύναμη της αμαρτίας μέσα στην αδύναμη ανθρώπινη φύση.

Η μετάνοια και η εξομολόγηση στην Παλιά Διαθήκη θεωρείται μια απλή αρετή. Στην Καινή Διαθήκη όμως τα πράγματα αλλάζουν, αφού για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και μάλιστα υποχρεωτικό. Όσες καλές πράξεις αν θέλεις να κάνεις, δώσε εκατομμύρια αν έχεις ελεημοσύνης, δεν έρχεσαι στην Εκκλησία. Δεν συμμετέχεις ενεργά στη Θεία Λατρεία. Δεν προσέρχεσαι στο ποτήριο της ζωής με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Και πριν από αυτό δεν πας να εξομολογηθείς ταπεινά στον Παπά. Δεν κέρδισες τίποτα με τα εκατομμύρια που χάρισες. Το τρένο της αιωνιότητος το έχασες. Η μετάνοια και η εξομολόγηση οδηγεί κατόπιν στη Θεία Κοινωνία που δίδεται εις άφεση αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Η εξομολόγηση που γίνεται με συντριβή και δάκρυα είναι ανανέωση του Αγίου Βαπτίσματος, γι' αυτό και καλείται λουτρό δακρύων ή δεύτερον βάπτισμα. Εμείς δεν ζητάμε πολλά δάκρυα και μόνο ένα, διότι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ότι και ένα δάκρυ να στάξει μετανοίας ισοδυναμεί με το λουτρό του βαπτίσματος. Είναι λοιπόν μια συμφωνία που κάνουμε με τον Θεό Πατέρα διαμέσου του Πνευματικού Ιερέως για μια καινούργια ζωή. Είναι η πρώτη καλή αρχή για ταπείνωση. Η μετάνοια υπόθεση μιας ολόκληρης ζωής, διότι όσο ζούμε αμαρτάνουμε, αλλά κάθε μέρα πρέπει και να μετανοούμε. Γι' αυτό και η αρχή μιας νέας εν Χριστώ ζωής είναι μετάνοια. Πράξεις δια της μετανοίας είναι η ιερά εξομολόγησης και τελικός σκοπός της είναι η ενσωμάτωση του πιστού χριστιανού στο σώμα της Εκκλησίας του Χριστού με τη Θεία Κοινωνία. Έχουμε τώρα κάποια αισθητά σημεία αυτού του μυστηρίου, τα οποία είναι τρία.

Είτε το θέλουμε, είτε έγιναν με τη θέλησή μας, είτε έγιναν χωρίς τη θέλησή μας. Ενδεικτικό της αληθινής μετανοίας είναι η συντριβή, τα δάκρυα, η αποστροφή προς την αμαρτία και ο πόθος αγίας ζωής, αλλαγής ζωής. Δεύτερο αισθητό σημείο είναι η επίθεση των χειρών και του πετραχυλίου του εξομολόγου ιερέως στο κεφάλι του εξομολογουμένου. Και τρίτον είναι η συγχωρητική ευχή. Και τι ακολουθεί μετά το Άγιο Μυστήριο? Η άφεση. Και έρχεται η Θεία Χάρις. Αν στην πορεία της ζωής μας, χριστιανοί μου, να βαγίσουμε, δηλαδή αμαρτήσουμε, και ποιος δεν αμαρτάνει, μέσα σε αυτή τη φορτουνιασμένη θάλασσα της αμαρτίας που ζούμε, βάρκα και σωσίδιο σωτηρίας είναι το μυστήριο αυτό. Για να καταλάβουμε όμως και να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε ναυαγοί, ότι είμαστε δηλαδή αμαρτωλοί, χρειάζεται η ώρα της Θείας Χάριτος. Η Θεία Χάρις θα ξεσκοτήσει το νου, ας πούμε την καρδιά, θα δυναμώσει τη θέληση, θα φωτίσει το νου που είναι διαρκώς σκοτισμένος, θα προκαλέσει συντριβή, θα φέρει μετάνοια και θα την προκαλεί αυτή τη μετάνοια συνεχώς μέσα στην καρδιά μας και έτσι θα οδηγήσει τον αμαρτωλό στον πεταχή του πνευματικού. Τώρα τα έχουμε αυτά. Με το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως δίδεται η συγχώρηση όλων των αμαρτημάτων, δηλαδή η άφεση. Αυτή είναι η μεταδιδομένη χάρις. Δια της αφέσεως αυτής επανέρχεται ο μετανοημένος αμαρτωλός χριστιανός στην κατάσταση της εν Χριστώ ζωής. Όλες του οι αμαρτίες μικρές ή μεγάλες, θανάσιμες ή συγνωστές, εξαλείφονται. Μόνον η αμετανοησία είναι ασυγχώρητος και συγχαρακτηρίζεται ως βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Και λέγει ο Κύριος, «Πάσα αμαρτία και βλασφημία αφαιτήσετε τις ανθρώπες, είδε το Πνεύματος βλασφημία ουκ αφαιτήσετε τις ανθρώπες, ούτε εν τον είναι όλοι, ούτε εν το μέλλον». Οι πατέρες μας λέγουν ότι αυτή η βλασφημία ταυτίζεται με την αμετανοησία, διότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που χορηγεί τη σώζουσα τριαδική χάρη. Άρα μετανοησία, αμετανοησία, σημαίνει άρνηση της Θείας Χάριτος και της πίστεως στο Χριστό και ειδικότερα στην θεανθρωπότητά Του, που σώζει, που λυτρώνει, που δικαιώνει, που αγιάζει. Γι' αυτό και η άρνηση αποτελεί προσβολή και βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Όταν αρνούμεθα δηλαδή την θεανθρωπότητα του Ιησού Χριστού, ο σωτήρα του κόσμου και προσωπικός σωτήρας δικός μας. Η αμετανοησία είναι ασυγχώρητη, διότι η Θεία Χάρις που οδηγεί τον αμαρτωλό στη μετάνοια δεν ενεργεί αυθαίρετα, αλλά ζητάει και την ανθρώπινη συγκατάθεση και συνεργασία. Εσύ, Θεέ μου, με συγχωρείς, αλλά πρέπει να το θέλω κι εγώ. Εσύ θυσιάστηκες πάνω στο Σταυρό για μένα, αλλά πρέπει κι εγώ να σου πω, μνήστητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου, σαν το ληστή, για να ακούσω από τα χείλη του ιερέως, λελειμμένος και συγκεχωρημένος και εν τον είναι αιώνι και εν το μέλλοντι. Ή να ακούσω από το σώμα, από το στόμα σου, σήμερον με τιμού έσυ εν τον παραδείσου. Με την κάθε αμαρτία, τη μικρή, τη μεγάλη, απομακρυνόμαστε από τον Χριστό που είναι η όντως ζωή και έτσι εκπίπτουμε, πέφτουμε από τη Θεία Χάρη, τη χάνουμε. Οπότε ακολουθεί ο σκοτισμός του νου,

0: και η νέκρωση των πνευματικών δυνάμεων. Αυτό σημαίνει ότι η αμαρτία δεν είναι μια λανθασμένη ή μια άτοπη κίνηση που κάνει ο άνθρωπος και που για να τον διορθώσει χρειάζεται μια τοπική συγγνώμη. Δηλαδή δεν μας έσπρωξαν συγγνώμη και έλειξε το θέμα. Δεν είναι αυτό. Η αμαρτία είναι κίνηση αντίθετη προς το θέλημα του Θεού. Είναι βρισιά κατά του Θεού. Είναι κίνηση θεομαχίας. Είναι ανταρσία πνευματική. Είναι σαν να πολεμάμε κατά του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας. Μετά την Ιερά Εξομολόγηση μπορεί να ακολουθήσουν κάποια επιτήμια. Όπως αποχή παραδείγματος χάρη από τη Θεία Κοινωνία. Νηστείες στο καταδύναμεν. Εκκλησίες όσοι μπορούν. Ελεημοσύνες ναι. Προσευχές ναι. Μελέτη της Αγίας Γραφής ναι. Αλλά ιδιαίτερα τονίζουμε την συγχωρητικότητα. Την απόλυτη συγχωρητικότητα προς τον πλησίον μας. Δεν τον συγχωρείς, δεν σε συγχωρεί και ο Θεός. Και ευχή που σου διαβάζει ο παπάς, δεν σου συγχωρεί την αμαρτία. Βέβαια τα επιτήμια δεν εξαλείφουν τις αμαρτίες, ούτε έχουν νομικό χαρακτήρα. Εμείς ως πνευματικοί δεν καταδικάζουμε και δεν τιμωρούμε κανέναν. Η Ιερά Εξομολόγηση είναι έργο της απείρου φιλανθρωπίας του Αγίου Θεού. Δεν είναι έργο δικό μας. Ποινικό και λογιστικό χαρακτήρα αποδίδουν στα επιτήμια εσφαλμένα, κακόδοξα και αιρετικά μόνο οι παπικοί. Τα επιτήμια στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και επιβάλλονται τρόπον τεινά σαν φάρμακα προς θεραπεία. Είναι η θεραπευτική αγωγή του γιατρού για να σώσει τον άρρωστο. Πριν από χρόνια μου έλεγε κάποιος εξομολογόμενος ότι είχε πάει στο Άγιον Όρος και το είχε πει και ένας γέροντας κάποια πράγματα και στον οποίο στο τέλος του έκανε το εξής παράπονο. Του είπε, γέροντα, δεν μπορώ να κάνω προσευχή. Του λέει, πώς δεν μπορείς. Δεν είπες προηγουμένως ότι λες το Πατέρ ημών. Το Πατέρ ημών το λέει. Καλά. Και πώς σου κρατάει το Πατέρ ημών. Λέει, μισό λεπτό, ένα λεπτό. Άρα λοιπόν του λέει, μπορείς να προσευχηθείς ένα λεπτό. Αυτό σου ζητάω κι εγώ. Να κάνεις προσευχή για το χατήρι το δικό μου, ένα λεπτό. Αυτό μπορώ, λέει, ένα λεπτό δεν μπορώ να κάνω. Να λέω το Πάτερ ημών, να λες και το Πάτερ ημών, αλλά άμα σου περισσέψει λίγα δευτερόλεπτα, πάρε αυτό το κουμποσχήνι και να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Κλείσε τα μάτια σου, δεν θα σκέπτες τίποτα, δεν θα φαντάζεσαι τίποτα. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Ωραία, θα έρθει στον χρόνο, θα έρθω. Λοιπόν, θα μεσολαβήσουν 365 μέρες. Τώρα που θα επιστρέψεις πίσω όμως, θα προσθέτεις κάθε μέρα και ένα λεπτό προσευχή παραπάνω. Ένα λεπτό μονάχα, μάλιστα, ένα λεπτό. Κάθε μέρα προσθέτεις και ένα λεπτό. Αυτό είναι πανεύκολο, λέει. Τη δεύτερη μέρα του λέει θα είναι 2 λεπτά. Την τρίτη μέρα 3 λεπτά, την πέμπτη μέρα 5 λεπτά, τη δεκάτη μέρα 10 λεπτά, 1 λεπτό κάθε μέρα. Εύκολο είναι άμα είναι από 1 λεπτό. Βέβαια όταν πέρασε ο πρώτος μήνας και έγινε μισή ώρα, άρχισαν τα ζόρια. Πολύ δε περισσότερο στους 2 μήνες όταν έφτιαξε μια ώρα. Άρα παραπάνω. Δεν πάω παραπάνω, δεν γίνεται. Αλλά κράτησε όμως αυτή τη μια ώρα και τα θαύματα μέσα στην πληγή του. σε ολόκληρο τον εαυτό του, στη ζωή του και στην οικογένειά του, ακόμα και στην εργασία του, άρχισε να τα βλέπει το ένα πίσω από το άλλο. Λέει, τι θαύματα κάνει αυτή μια ώρα. Τι θαύματα κάνει αυτό, λέει, το σκηνή. Έλεγε το κομποσκήνι. Την επόμενη χρονιά που επισκέφθηκε το Άγιον Όρος, τον ρώτησε λοιπόν ο γέροντας, λοιπόν, τι κάναμε με την προσευχή, πόσα λεφτά κάνουμε. Κατάφερα η γέροντα να φτάσω 60-65 λεφτά, παραπάνω δεν πήγα. Κράτησέ τα, του λέει, αυτά και θα δεις πρόσωπον Θεού. Πράγματι λοιπόν με τον τρόπο που ζει και με τον τρόπο που αποκαλύπτεται ο Θεός αυτόν, όντως βλέπει στη ζωή του πρόσωπον Θεού και προκοπεί σε όλα. Έτσι με ευκολία και με το πέρασμα του καιρού, τα 60 λεπτά έγιναν 120 και τον συνοδεύουν κάθε μέρα και τον συνδέουν, θα έλεγα πιο καλύτερα, κάθε μέρα περισσότερο με τον Θεό. Καλλιεργώντας λοιπόν κάθε μέρα μέσα από την προσευχή, τη μετάνοια, την νηστεία των αισθήσεων και της γλώσσας, τη ζωντανή πίστη, την ενεργωμένη αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, την εγκρυπτοελεημοσύνη, την καταδύναμη εγκράτεια, τη μελέτη των Ιερών Γραφών, τη μακροθυμία, την αυτομεψία, τη συμμετοχή στα μυστήρια με την άδεια του Πνευματικού. Όλα αυτά μαζί τον κράτησαν όρθιο μέσα στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας μέχρι σήμερα και είναι ζωντανό παράδειγμα αληθινής χριστιανικής ζωής. Ερχόμαστε τώρα να μιλήσουμε λίγο για την τάξη των μετανοούντων στους πρώτους αιώνες για να δείτε τι διαφορά έχει η εποχή μας σήμερα. Στους πρώτους αιώνας όσους αμάρταναν θανάσιμα, πορνεία, μοιχεία, φόνος κτλ. Η Εκκλησία για να σώσει τις ψυχές τους παιδαγωγικά τους έβαζε βαριά επιτήμια και κανόνες. Αυτοί ήσαν οι μετανοούντες και χωρίζοντος σε διάφορες κατηγορίες που ήσαν οι εξής. Πρώτα οι αφοριζόμενοι ή οι αφορισμένοι. Τους ξεχώριζαν τελείως, τους πέδωσαν έξω από την Εκκλησία. Τους αφόριζαν δηλαδή. Δεύτερον, οι προσκλέοντες και χειμαζόμενοι. Επρόκειτο για χριστιανούς με θανάσιμα αμαρτήματα που έμειναν έξω από τον ναό. Έξω από την πόρτα, εκεί, έξω. Στο ύπαιθρο, χειμώνα καλοκαίρι. Με χιόνια, με βροχές, με κρύο, με καλάζι, με πολύ ζέστη και καύσωνα. Και ζητούσαν από τους εισερχομένους χριστιανούς με πολλά δάκρυα και γονατιστή να προσευχηθούν να τους συγχωρέσει ο Θεός. Δεν έπαιρναν ούτε αντίδωρο. Για σκεφτείτε τώρα, σας βάλουμε κανένα τέτοιο κανόνα. Να ξαναπατήστε. Τρίτον, οι υποπίπτοντες. Οι υποπίπτοντες ήσαν συνεχώς γονατιστοί μέσα στο ναό, ακόμη και τις Κυριακές. Λόγω του πλήθους των αμαρτημάτων τους, δέχονταν μόνο την ευλογία του Επισκόπου, αν υπήρχε βέβαια ή του ιερέως ανάλογα, ποιος ήταν αυτός που λειτουργούσε, και αναχωρούσαν μαζί με τους κατηχουμένους στην Εκκλησία. Δηλαδή μόλις τελείωνε το Ευαγγέλιο και έλεγε ο ιερεύς όσοι κατηχούμενοι προέλθετε και έφευγαν οι κατηχούμενοι, έφευγαν και οι υποπίπτοντες. Τέταρτον, οι συνιστάμενοι. Συνιστάμενοι σήμερα οι περισσότεροι χριστιανοί που έχουν κανόνα να μην κοινωνούν. Συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία μέχρι το τέλος και παίρνουν μόνο αντίδωρο. Πέμπτον, προς μία νέα τάξη μετανοούντων, τώρα πηγαίνουμε. Κατά την άποψη πολλών ευλαβών, επισκόπων, αλλά και πρεσβυτέρων της Εκκλησίας μας, επιβάλλεται από τις σημερινές συνθήκες η δημιουργία μιας νέας τάξης μετανοούντων, οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη κατηχήσεως και επανευαγγελισμού. Άρα όλοι οι Έλληνες, όπου και βρίσκονται, πανταχού της γης. Σε αυτούς θα συγκαταλέγονται οι αδιάφοροι, οι χλιαροί, οι ακατατόπιστοι, οι αγνοούντες, οι σκληρόκαρδοι, οι αμφιβάλλοντες, οι ολιγόπιστοι, οι κακόπιστοι, οι απειθάρκητοι και τόσοι άλλοι. Δηλαδή όλοι μας. Κι εγώ μαζί σας. Διότι σχεδόν όλοι μας, ελάχιστα πράγματα από την πίστη μας γνωρίζουμε, σχεδόν τίποτα από αυτήν και τα μυστήριά της. Είμαστε μεμβαπτισμένοι, αλλά ακατήχητοι και ακατατόπιστοι. Πρώτα-πρώτα δεν μελετάμε την Καινή Διαθήκη. Τι να πω, να σου πω. Πού βρίσκεται όμως το λάθος, τώρα μπούμε και να πάμε σε μερικά λάθη. Μήπως το κακό έχει ξεκινήσει πριν από εκατοντάδες χρόνια, πιθανόν. Μήπως οφείλεται στην από τότε μέχρι και των ημερών μας αμέλεια των κληρικών όλων των βαθμίδων που εγκατέλειψαν τις πηχές των χριστιανών, όχι όλων, στην αμάθεια και στις προλήψεις και μάλιστα όταν οι χριστιανοί μας ακόμα ήταν συγκεντρωμένοι σε μικρές ενορίες. Αυτό είναι πιο πιθανό. Μήπως στην άγνοια, στην αδιαφορία και στο κακό παράδειγμα του οικογενειακού περιβάλλοντος, και αυτό μέσα. Μήπως στα άθλια πρότυπα της διαφθαρμένης κοινωνίας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με την κακή πληροφόρηση και τη θεομαχία τους, αυτό παρά είναι μέσα. Μήπως στην προπαγάνδα με τις ηλιστικές και άθλιες ιδέες που σπέρνονται με πολλή τέχνη στις ψυχές μας ή μήπως την χλιαρότητα και κακοπιστία που διακρίνει τους περισσότερους από εμάς. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι τους χλιαρούς θα τους εμέσει οπωσδήποτε ο Θεός. Το λέει στην Ιερά Αποκάλυψη. Και κάτι άλλο λέει η Ιερά Αποκάλυψη εκεί, αν δεν απαντώμε στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, το τελευταίο. Αρσενοκίτες, μαλακοί και δειλοί θα ρυφθούν όλοι στην γεωμένη λίμνη του πυρός, λέει, και της κολάσεως, λέω. Γιατί αυτό σημαίνει. Η δική εγκύκλειος του Πατριαρχείου που εκδόθηκε το 1887 τονίζει ότι το αξίωμα της πνευματικής πατρότητος χορηγείται μόνον της αμέμπτος εν πάση βιώσαση και αξίωσε αυτούς εν τη ιεροσύνη αναδεξαμένης και δυναμένη σώζειν και επιστρέφει ψυχάς από πλάνης οδού αυτών. Σε αυτούς που έχουν την καθαρότητα της ζωής αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέψουν τις ψυχές από το δρόμο της πλάνης, δηλαδή της αμαρτίας, και να οδηγηθούν στη σωτηρία. Αλλά να είναι όμως άμεμπτοι ως προς τη διαγωγή τους, από τη μικρή τους ηλικία μέχρι τότε που χειροτονήθηκαν. Το ύψος του αξιώματος, το μέγεθος της αποστολής του πνευματικού εξομολόγου, και οι τεράστιες δυσκολίες που συνοδεύουν και συνδέονται με το έργο του καθιστούν απόλυτα αναγκαίο οι επίσκοποι της Ελλαδικής Εκκλησίας να επιδεικνύουν μεγίστη προσοχή όπως το συνιστά ο Μέγας Βασίλειος. Μεταδοκιμασίας πλείωνος, να αναθέτουν σε δοδοκιμασμένους κληρικούς το μεγάλο λειτουργήμα της Ιεράς Εξομολογήσεως. Όχι επιπόλαια. Γι' αυτό θεωρείται απαραίτητη ειδική χειροθυσία και το ενταλτήριο των επισκόπων του γράμμα, διότι ού πάντων εστί οδηγήσε και τέρας ψυχάς, αλλής εδόθη η Θεία Διάκρισης κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Συναίτη. Δεν μπορεί ο καθένας να γίνει οδηγός ψυχών. Αν στερείται της διακρίσεως, της αγάπης, της ταπεινώσεως, της κατά Θεόν απλότητος, του πένθους, των δακρύων, της προσευχής, της συντριβής και τόσων άλλων. Ο πνευματικός είτε έγκαμος είτε είτε άγαμος οφείλει να ζει πνευματικά κατέχοντας τα χαρίσματα, τα κρίτωνα σύμφωνα με την εντολή του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή με λίγα λόγια να είναι στο καταδύναμη Άγιος. Άγιος σημαίνει χωρισμένος από την αμαρτία.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου με θέμα «Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και Μετανοίας», πρώτο μέρος, που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αμφιάλης στις 5 Φεβρουαρίου 2012.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 26 Αυγούστου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αδριανού, Ναταλίας, τη συζύγου αυτού και των 23 συναθλητών αυτών. Ο Άγιος Αδριανός ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός στο Ρωμαϊκό στρατό. Σε ηλικία 28 ετών ζούσε στην Οικομίδια με τη σύζυγό του Ναταλία στις αρχές του διωγμού του Διοκλητιανού περί το 300. Ο Αυτοκράτορας είχε διατάξει τότε τη σύλληψη 23 χριστιανών που κρύβονταν σε μια σπηλιά και τους υπέβαλε σε κάθε είδους βασανιστήρια. Ο Αδριανός είχε βρεθεί στη σκηνή και τους ρώτησε: «Για ποιον λόγο υπομένετε αυτά τα ανυπόφορα βασανιστήρια και τις τρομερές τιμωρίες?» Εκείνοι απάντησαν: «Υπομένουμε όλα αυτά για να κερδίσουμε τη χαρά που ο Θεός προορίζει για εκείνους που υποφέρουν για χάρη του, χαρά που το αυτή δεν μπορεί να συλλάβει και ο λόγος να εκφράσει». Με την ψυχή του φωτισμένη από τη Θεία Χάρη, ο Αδριανός ζήτησε τότε από τους ταχυγράφους να γράψουν το όνομά του μαζί με εκείνα των μελώντων να μαρτυρήσουν χριστιανών. «Θα είναι για μένα μεγάλη ειδονή να πεθάνω με αυτούς για την αγάπη του Χριστού», είπε. Αμέσως τον έδεσαν με αλυσίδες και τον φυλάκισαν εν αναμονή της Κρίσεως. Μαθαίνοντας η Ναταλία ότι είχε συλληφθεί και πιστεύοντας πως αυτό είχε γίνει λόγω κάποιας άδικης πράξης, ξέσπασε σε κλάματα. Όταν όμως της είπαν ότι ο λόγος ήταν ότι είχε ομολογήσει τον Χριστό, έβαλε αμέσως ρούχα λαμπρά και έτρεξε στη φυλακή. Καταφυλώντας τα δεσμά του Αδριανού, επένεσε την απόφασή του και τον ενεθάρρυνε να μείνει σταθερός στις δοκιμασίες που τον περίμεναν και αφού ζήτησε από τους άλλους μάρτυρες να προσεύχονται για τον σύζυγό της, γύρισε στο σπίτι της. Όταν ο Αδριανός έμαθε την ποινή που του επέβαλαν, έλαβε την άδεια να πάει να αναγγείλει στη γυναίκα του την ημέρα της εκτέλεσής του. Μόλις τον είδε να έρχεται ελεύθερος, η Ναταλία νόμισε ότι είχε απαρνηθεί τον σωτήρα Χριστό και έκλεισε την πόρτα για να μην μπει ο Αδριανός. Κατηγορώντας τον για δειλία, του απίφθινε τα λόγια του Κυρίου: «Ώστις δε αν αρνήσει τέμε έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου, του εν ουρανής». Μόλις έμαθε όμως τον λόγο της παρουσίας του, άνοιξε διάπλατα τις πόρτες και τον αγκάλιασε, έλαβε δε την απόφαση να τον ακολουθήσει στον τόπο του μαρτυρίου. Ο Μακάριος εμφανίστηκε λίγες ημέρες αργότερα μπροστά στον Αυτοκράτορα και αφού ομολόγησε με γενναιότητα την πίστη του, μαστιγώθηκε άγρια. Οι στρατιώτες κατόπιν τον ξάπλωσαν ανάσκελα στη γη και τον έδιραν τόσο βίαια στην κοιλιά που τα σπλάχνα του χύθηκαν στο χώμα. Με την ενθάρρυνση των άλλων μαρτύρων και της Ναταλίας που του έλεγε στο αυτή «Μη φοβάσαι τα μαρτύρια, ο πόνος είναι σύντομος αλλά η ανάπαυση θα είναι αιώνια», ο Άγιος παρέμεινε ακλόνητος. Όταν οδήγησαν τους Άγιους Μάρτυρες πίσω στη φυλακή, σέρνοντάς τους γιατί δεν μπορούσαν πια να περπατήσουν, η Ναταλία αλήφθηκε ευλαβικά με το αίμα του συζύγου της, σαν να επρόκειτο για το πολυτιμότερο βάλσαμο. Ευσεβείς γυναίκες ήλεγαν να δέσουν τις πληγές των ενδόξων ομολογητών στο κελί τους, αλλά μαθαίνοντάς το ο Αυτοκράτορας τους απαγόρευσε την είσοδο. Η Ναταλία έκοψε τότε τα μαλλιά της και βάζοντας ανδρικά ρούχα κατάφερε να μπει στη φυλακή και να περιποιηθεί τους μάρτυρες. Σύντομα την μιμήθηκαν και οι άλλες ευσεβείς γυναίκες. Όταν πληροφορήθηκε ότι οι εντολές του παραβιάστηκαν και ότι οι κρατούμενοι έβρισκαν κάποια παρηγοριά στους πόνους τους, ο τύραννος διέταξε να τους συνθλίψουν τα πόδια στη Μέγγενη. Με τον τρόπο αυτό παρέδωσαν όλη την ψυχή τους από τους πόνους. Όταν έφτασε η σειρά του Αδριανού, η Ναταλία τον ενθάρρυνε και μάλιστα κράτησε και το χέρι του πάνω στο κούτσουρο που οι δήμοι ετοιμάζονταν να κόψουν. Και όταν το χέρι του έπεσε, ο Άγιος Μάρτης παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, συμπληρώνοντας τον ένδοξο χορό των μαρτύρων. Ο τύραννος διέταξε να καταστραφούν τα λείψανά του στη φωτιά, αλλά η Ναταλία κατάφερε να πάρει κρυφά και να κρύψει το κομμένο χέρι του συζύγου της μέσα στον κόρφο της. Τα σώματα ρίχθηκαν στη φωτιά, αλλά μια δυνατή βροχή έπεσε ξαφνικά σβήνοντας το καμίνι. Ένας χριστιανός, ονόματι Ευσέβιος, κατάφερε να πάρει τα τίμια λείψανα και τα μετέφερε στην Αργυρούπολη κοντά στο Βυζάντιο, όπου εντεφιάστηκαν με τιμή. Λίγο αργότερα, ένας ισχυρός στρατηγός ζήτησε από τον Αυτοκράτορα σε γάμο την Ναταλία, αλλά εκείνη, πιστή στο σύζυγό της, προσευχήθηκε μπροστά στο χέρι του Αδριανού, ζητώντας από αυτό να μεσητεύσει για να γλιτώσει από τη δοκιμασία αυτή. Με την πρεσβεία των μαρτύρων κατάφερε να διαφύγει και φτάνοντας στην Αργυρούπολη κατέθεσε το χέρι του Αδριανού μαζί με το υπόλοιπο σκήνομά του. Αφού έζησε για λίγο συντροφιά με ευσεβείς γυναίκες, της εμφανίστηκε ο Αδριανός και μετά από ελαφρά ασθένεια απήλθε προς συνάντησή του στη Βασιλεία των Ουρανών.

Γιορτάζεται αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αδριανού του Ηγεμόνος. Τούτος ο άλλος Αδριανός ήταν, καθώς λέγεται, γιος του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Πρόβου. Ζούσε στο Βυζάντιο μαζί με τον θείο του Δομέτιο, που έγινε επίσκοπος της πόλης μετά τον Τίτο. Μεταστράφηκε στο χριστιανισμό μετά τον θάνατο του πατέρα του και επιθυμούσε διακαώς να μαρτυρήσει για να φτάσει στην τελειότητα. Για το λόγο αυτό μετέβη στην Οικουμίδια προκειμένου να βρει τον Αυτοκράτορα Λυκίνιο και να τον επικρίνει για τους διωγμούς που επέβαλε στους χριστιανούς. Αφού ομολόγησε την πίστη του, υπέστη βασανιστήρια και έλαβε τέλος τον Στέφανο του Μαρτυρίου αποκεφαλιζόμενος. Εν συνεχεία, ο Άγιος Μητροφάνης μετέφερε το τίμιο λείψανο στην Αργυρούπολη και το κατέθεσε κοντά σε εκείνα του Αδριανού, της Ναταλίας και του Αγίου Αποστόλου Στάχιος.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αττικού και Σισινίου. Μνήμη του Αγίου Μαξίμου Δευτέρου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων και Ομολογητού. Ο Άγιος Μάξιμος, αφού ομολόγησε την πίστη με ανδρεία κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, υπέστη εξόρυξη του δεξιού ματιού και ακροτηριασμό του πύχη. Διαδέχθηκε τον Άγιο Μακάριο το 334 και εκοιμήθη εν ειρήνη το 347 σε προχωρημένη ηλικία, αφήνοντας τον θρόνο Ιεροσολύμων στον Άγιο Κύριλο.

του Οσίου Πατρός Σιμών τη Θόη εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Όσιος τη Θόης έζησε στην έρημο της Αιγύπτου περί τον 5ο αιώνα. Είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό τελειότητος στην ουράνια φιλοσοφία των μοναχών, ώστε έλεγαν γι' αυτόν πως κανείς ποτέ δεν είχε να του προσάψει κάτι. Όταν έστεκε όρθιος προσευχόμενος, ο νους του αναρπαζόταν άνω. Για το λόγο αυτό, όταν προσευχόταν με τους άλλους αδελφούς, φρόντιζε να κατεβάζει γρήγορα τα χέρια του, έτσι ώστε να μην αρπαγεί το πνεύμα του. Μια ημέρα, ενώ καθόταν κοντά του ένας άλλος μοναχός, ο γέροντας χωρίς να το ξέρει στέναξε γιατί ήταν σε έκσταση. Διαπιστώνοντας ότι ο αδελφός το είχε αντιληφθεί, του έκανε μετάνοια και είπε: «Συγχώρεσέ με, αδελφέ, που δεν έγινα ακόμη μοναχός, διότι εστέναξα μπροστά σου». Μιαν άλλη φορά, κάποιος τον ρώτησε ποια είναι η οδός που οδηγεί στην ταπείνωση. Εκείνος απάντησε: «Η οδός της ταπείνωσης είναι αυτή. Εγκράτεια και προσευχή και το να έχεις τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτήση».

Όσιος υβιστείων εν ειρήνη τελειούται. Ήλθε κάποτε αδελφός προς τον Αβά ποιμένα και του λέγει: «Τι να κάνω, πάτερ, που θλίβομαι από τον λογισμό της πορνείας?» Πήγα στον Αβά υβιστείωνα και μου λέγει: «Δεν πρέπει να την αφήσεις να χρονίσει πάνω σου». Του λέγει ο Αβάς ποιμήν: «Ο Αβάς υβιστείων και οι πράξεις του είναι άνω μετά των αγγέλων, και του ξεφεύγει ότι κι εσύ κι εγώ είμαστε μέσα στην πορνεία. Αν ο μοναχός κρατήσει την κοιλιά και τη γλώσσα και την ξενιτεία, έχει θάρρος, δεν αποθνίσκει». Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Ιωάσαφ, ιού του βασιλέως της Ινδίας Αβενίρ και του πνευματικού πατρός αυτού Βαρλάμ.

0: Μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Αυριανού, ηγουμένου της Μονής Ουντρούσοφ και του Οσίου Κυπριανού, του Στορόικα. Μνήμη του Οσίου Αδριανού του Ούγκλιτς, μαθητού του Αγίου Παϊσίου του Ούγκλιτς εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη της Ανακομιδής της Θαυματουργού εικόνος της Θεοτόκου από Βλαδιμίρ εις Μόσχα. Το 1395, καθώς ο ταταρικός στρατός του Ταμερλάνου πλησίαζε στη Μόσχα, αναγγέλλοντας φοβερές διώσεις, ο Μητροπολίτης Άγιος Κυπριανός φρόντισε να έλθει από το Βλαδιμίρ στη Μόσχα η εικόνα της Θεοτόκου, η λεγόμενη του Βλαδιμίρ. Τη πρεσβεία της Παναγίας η εισβολή αποσοβήθηκε με θαυματουργικό τρόπο. Εις ένδειξη ευχαριστίας, ο Άγιος Κυπριανός αποφάσισε να ιδρύσει στη Μόσχα τη Μονή της Αγίας Υπαπαντής, Σρετένσκι, στο σημείο όπου είχαν υποδεχθεί την Αγία Εικόνα και καθιέρωσε την εορτή της ημέρας εκείνης προς δόξαν της ισχυρής προστάτητος της πόλεως. Μνήμη της Οσίας Μαρίας της Διαχριστών Σαλής της Μονής του Ντιβέγεβο. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία, Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295 022228.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλημέρα, καλό ξημέρωμα να έχουμε φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς συνταμώνουμε Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας και όπου γης στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Ελάτε και σήμερα μαζί μας να ταξιδέψουμε. Όπου γης papaki@hotmail.com για δικά σας μηνύματα και το δικό μας ταξίδι το νοερό σήμερα θα μας μεταφέρει εκτός Ελλάδος αλλά εντός ελληνισμού. Θα μας μεταφέρει στην πανέμορφη Κύπρο για να γνωρίσουμε την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά. Ένα σπουδαίο ιστορικό μοναστήρι στην Κύπρο, στο ανατολικό άκρο της οροσειράς του Τροόδους, σε υψόμετρο 870 μέτρων, που είναι αφιερωμένο το μοναστήρι αυτό στην Παναγία μας και πανηγυρίζει στα εισόδια της Θεοτόκου 21 Νοεμβρίου. Εορτάζει και στις 13 Δεκεμβρίου, που είναι η μνήμη των κτητόρων της Μονής, των Αγίων Νεοφύτου, Ιγνατίου, Προκοπίου και Νείλου. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να μάθουμε πολλά για το μοναστήρι αυτό από τον Επίσκοπο Λίδρας κύριο Επιφάνιο, που είναι ο καθηγούμενος της Μονής και θα μας μιλήσει για το μοναστήρι και την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας. Ας τον ακούσουμε.
2: Το μοναστήρι μας είναι αφιερωμένο στην Παναγία. Ο λόγος που είναι αφιερωμένο στην Παναγία είναι διότι εδώ σε αυτόν τον χώρο βρέθηκε μία εικόνα της Παναγίας μας, η οποία έφερε την επιγραφή η Άγιο Σωρίτισσα. Αυτή η εικόνα κατά παράδοση, λόγω και της επιγραφής, φαίνεται να προήλθε από την Κωνσταντινούπολη, από τη Μονή των Βλαχερνών. Και κατά πάσα πιθανότητα, όπως λέει η παράδοση, την εποχή της οικονομαχίας, ένας μοναχός, ένας ασκητής από την Κωνσταντινούπολη, την επήραν την εικόνα να την προστατεύσει από τη μανία των οικονομάχων, που κατέστρεφαν τότε τις εικόνες και την έφεραν στην Κύπρο. Διότι η Κύπρος ήταν ήσυχος τόπος, ήταν τόπος όπου δεν υπήρχαν εδώ πέρα εντάσεις. Οι άνθρωποι ήταν φιλήσυχοι, ήταν ευλαβείς, αγαπούσαν τον Θεό, ετοιμούσαν τις εικόνες και έτσι εδώ βρήκε ο άνθρωπος, αυτός ο ασκητής, το κατάλληλο καταφύγιο για να προστατεύσει την εικόνα. Ήρθε εδώ σε αυτήν την περιοχή των βουνών του όρους Μαχαιρά και εντόπισε ένα σπήλαιο όπου μέσα κατοίκησε. Με την πάροδο των χρόνων ο ασκητής εκοιμήθηκε, το σπήλαιο εκαλύφθηκε από τα βάτα και ξεχάστηκε η ύπαρξη αυτής της εικόνας. Περίπου μέσα του 12ου αιώνα δύο ασκητές οι οποίοι είχαν έρθει από την Παλαιστίνη λόγω των αραβικών επιδρομών εγκαταστάθηκαν στην απέναντι οροσειρά του Πενταδακτύλου όπου έβλεπαν σε αυτήν την περιοχή που είμαστε στο όρος του Τροόδους έβλεπαν φως και ξεκίνησαν κάποια στιγμή να έρθουν σε αυτόν τον χώρο να δουν τι ήταν αυτό το φως. Περπατώντας μέσα στο δάσος άκουσαν μία φωνή η οποία τους είπε μία γυναικεία φωνή και τους είπε «Πάρτε το μαχαίρι και κόψετε τους βάτους». Βρήκαν ένα μαχαίρι και έκοψαν τους βάτους. Μπήκαν στο σπήλαιο και βρήκαν την εικόνα. Παρόλο που η εικόνα είχε την επιγραφή η Αγίου Σωρίτισσα και είναι κατά το εικονογραφικών τυπικών της Βλαχερνιώτισσας, μετά κάποια στιγμή ετροποποίησαν αυτή την επιγραφή και την έκανα Μαχαιριώτισσα, λόγω του ότι έδωσε το μαχαίρι η Παναγία εις τους δύο ασκητές. Γι' αυτό και το μοναστήρι ονομάστηκε του Μαχαιρά, Παναγίας του Μαχαιρά και κατ' επέκταση το όρος όλο του Μαχαιρά.
3: Ο οίκος σου πρέπει αγίασμα η κηρύσμα πρώτητα ημερών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Η παράδοση λέει ότι η εικόνα της Παναγίας μας ζωγραφίστηκε από τον Απόστολο Λουκά και είναι μία από τις 70 του Αποστόλου Λουκά. Αυτό διασώζει η παράδοση. Η χάρη της Παναγίας είναι έντονη πάντοτε. Απλώς μπορεί να μην την αισθανόμαστε όλοι το ίδιο ή όλοι κάθε μέρα. Μία όμως συγκεκριμένη μέρα, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, θα ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 1997, τόσο πολύ ευωδίασε η εικόνα, τόσο πολύ έδειξε την παρουσία της και τη χάρη της, έντονη, όχι για ένα λεπτό, όχι για δύο, για μερικές ώρες. Και ήταν έντονο σε όλο το μοναστήρι, σε όλους, και στους πατέρες και στους επισκέπτες. Βλέπουμε κατά διαστήματα ανθρώπου να στέκονται, να κρατούν βιβλιαράκια, να λένε προσευχές, να λένε τους χαιρετισμούς, άλλοι να γονατίζουν, άλλοι να κουμπούν το κεφάλι τους πάνω στην εικόνα και να, για μερικά λεπτά, και σίγουρα λένε τα αιτήματά τους. Ο καθένας έχει κάτι να πει στην Παναγία. Η Παναγία είναι μητέρα, όπως είναι μητέρα του Θεού, είναι μητέρα και όλων των ανθρώπων. Έχει την πρόνοιά της για τον κάθε έναν από εμάς, και όπως μια μητέρα αγαπά όλα της τα παιδιά και δεν ξεχωρίζει κανένα, έτσι και η Παναγία αγαπά όλους τους ανθρώπους και για όλους με συντεύει προς τον Υιόν της, όπως ο Υιός της εξαποστείλει τη χάρη του και την ευλογία του για τον κάθε έναν και για όλον τον κόσμο. Από τότε που εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι δύο πατέρες σε αυτόν τον χώρο, ο μοναχός Νεόφυτος και ο μοναχός Ιγνάτιος, ο οποίος ήταν υποτακτικός του Νεοφύτου, και άρχισαν να διάγουν την πνευματική και την ασκητική τους βιωτή σε αυτόν τον χώρο, έγινε γνωστή η φήμη τους και άρχισαν να συρρέουν κοντά σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, σε αυτούς τους δύο μοναχούς, άλλοι που ήθελαν να ακολουθήσουν τον μοναχικό βίο από αγάπη προς τον Θεό και να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Θεό. Έτσι λοιπόν, αφού μαζεύτηκε μια μικρή ομάδα και υπήρχε η ανάγκη της ιδρύσεως ενός μοναστηριού, ακόμα και της κτηριακής συγκροτήσεως, τότε οι δύο μοναχοί, ο Ιγνάτιος και ο Προκόπιος, ο οποίος είχε έρθει μαζί, ήταν ένας από τους μοναχούς, από τους ανθρώπους που είχαν έρθει και είχαν γίνει μοναχοί μετά από την εγκατάσταση των πρώτων δύο πατέρων, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, επειδή η Κύπρος ήταν μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Τότε ήταν αυτοκράτορας Μανουήλ I ο Κομνηνός, από το 1143 μέχρι το 1180. Μέσα σε αυτήν την περίοδο τον είχαν επισκεφθεί και αφού είχαν ζητήσει, κατάθεσαν το αίτημά τους και ζήτησαν να δημιουργήσουν ένα μοναστήρι, το ενέκρινε ο αυτοκράτορας, τους έδωσε και χρήματα και τους έδωσε και τα προνόμια. Το προνόμιο του Σταυροπηγιακού, το Σταυροπηγιακό προνόμιο, το οποίο είναι βασικά να διοικείται το μοναστήρι από τον εκάστοτε ηγούμενο και την Παναγία, όπως σημειώνει στην τυπική διαθήκη του ο Άγιος Νίλος. Έτσι λοιπόν, αφού επίστρεψαν οι δύο μοναχοί, άρχισαν να χτίζουν το μοναστήρι. Προϊόντος του χρόνου, ο Άγιος Νεόφυτος εκοιμήθηκε, ήταν γυραιός, ήταν ηλικιωμένος, και όταν τελείωσε το χτηριακό συγκρότημα το 1201, τότε ενθρόνησαν ως ηγούμενον τον Νίλον. Ο Νίλος ήταν ένας νέο παιδί, ο οποίος είχε έρθει και είχε γίνει υποτακτικός του Αγίου Ιγνατίου, ο οποίος ο Άγιος Ιγνάτιος, είχαμε πει, ήταν ένας από τους πρώτους μοναχούς, από τους δύο, τους πρώτους που είχαν εγκατασταθεί σε αυτόν τον χώρο. Ο Προκόπιος που αναφέραμε προηγουμένως ήταν και αυτός ηλικιωμένος και αυτός εκοιμήθηκε κάποια στιγμή. Και όταν ο Άγιος Νίλος ανέλαβε ηγούμενος και ολοκλήρωσε το χτηριακό συγκρότημα και επικυρώθηκαν τα προνόμια αυτά τα οποία είχε δώσει ο Μανουήλ Αυτοκράτορας από τον τοπικό εδώ πρωτόθρονον επίσκοπον Δαμασού, τον Άγιο Στεφανίτη, λοιπόν τότε ο Άγιος Νίλος, αφού ετοίμασε την τυπική του διαθήκη, σημείωσε μέσα σε αυτήν την ημερομηνία της μνήμης των Αγίων, που είναι η 13η Δεκεμβρίου. Την 13η Δεκεμβρίου εορτάζουμε στη Μονή πανηγυρικώς τους χτίτορές μας. Αφού λοιπόν ολοκληρώθηκε το χτηριακό συγκρότημα, το οποίο περιλάμβανε πάρα πολλά χτίρια και για τον πατέρων και μαγειρίων και μαντζιπίων, την εκκλησία, ένα αρκετά μεγάλο καθολικό ευρύχωρο, και υπήρχαν εκτός από το εσωτερικό μοναστηριακό συγκρότημα, υπήρχαν και έξω από το μοναστηριακό συγκρότημα κάποιοι άλλοι χώροι φιλοξενίας. Διότι το μοναστήρι από την αρχή που ιδρύθηκε ήταν άβατο. Αλλά επειδή οι πατέρες από αγάπη κινούμενοι προνόησαν τις ανάγκες των επισκεπτών και των ανθρώπων, ακόμα και των γυναικών, γι' αυτό είχαν χτίσει έξω από το μοναστήρι μία πτέρυγα όπου φιλοξενούσαν τον κόσμο που ερχόταν. Λοιπόν, από το μέσα του 12ου αιώνα που χτίστηκε το μοναστήρι και μετά που τελείωσε το κτηριακό συγκρότημα το 1201, το μοναστήρι μέχρι σήμερα συνεχίζει την πορεία του και τη λειτουργία του αδιάκοπα. Γνωρίζουμε από την ιστορική πορεία της Μονής ότι δύο φορές κάηκε τελείως το μοναστήρι. Η πρώτη φορά ήταν το 1530, μέσα στον Αύγουστο, και η δεύτερη φορά ήταν το 1892, δηλαδή πρόσφατα, πριν 130 χρόνια, το αρχές Σεπτεμβρίου. Από ένα, τουλάχιστον τη δεύτερη φορά, γνωρίζουμε ότι ήταν από έναν λάθος, ανθρώπινο λάθος. Είχαν μέσα στο μοναστήρι κυροπήγιο, κυροπλαστείο, και τους έφυγε το κερί, ζεστάθηκε το κερί, βγήκε έξω από την κατσαρόλα, από το μεγάλο εκείνο δοχείο όπου το είχαν μέσα, πήρε φωτιά και διοχετεύτηκε αυτή η φωτιά σε όλο το κτηριακό συγκρότημα και μέσα σε 3 ώρες κάηκε ολόκληρο το μοναστηριακό συγκρότημα. Πρόλαβαν οι πατέρες να σώσουν, να γλιτώσουν την εικόνα, την τυπική διάταξη του Αγίου Νείλου και κάποια μικρά κοιμήλια. Τα κοιμήλια τα οποία υπάρχουν σήμερα στο μοναστήρι περισσότερα είναι από τα διάφορα μετόχια που είχε το μοναστήρι εντός της Κύπρου. Διότι το μοναστήρι δεν είχε ποτέ, το μοναστήρι του Μαχαιρά δεν είχε ποτέ μετόχια εκτός Κύπρου. Από την έναρξη της ιδρύσεως της Μονής και από την παρουσία των πρώτων μοναχών, εκτός από τους πρώτους χτίτορες της Μονής, οι οποίοι είναι βασικά 4, όπως αναφέραμε, ο Άγιος Νείλος, ο Άγιος Ιγνάτιος, ο Άγιος Προκόπιος και ο Άγιος Νείλος, που ήταν και πρώτος ηγούμενος στη Μονή. Ακολούθως, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε 2 άλλους Αγίους γνωστούς σε εμάς, ως Ιωμάρτυρες. Το 1231 έχουμε το μαρτύριο των 13 Ιωμαρτύρων της Κανδάρας, εκ των οποίων οι 2 ήταν μαχαιριώτες από τους 13 και από τους υπόλοιπους 11, οι πρώτοι 5, ο ηγούμενος μαζί με τους πρώτους 4 πατέρες που επάνδρωσαν τη Μονή Κανδάρας, είχαν έρθει από τη Μικρανασία, είχαν εγκατασταθεί πρώτα στο μοναστήρι του Μαχαιρά για ένα αρκετά χρονικό, μεγάλο χρονικό διάστημα και ακολούθως πήγαν και επάνδρωσαν τη Μονή της Κανδάρας. Αυτή λοιπόν ήταν εποχή Λατινοκρατίας και τους κάλεσαν οι Λατίνοι να τους ανακρίνουν κάτω στη Λευκωσία. Αφού κατέβηκαν οι πατέρες και ανακρίθηκαν, για 3 χρόνια βασανίστηκαν. Βασανίστηκαν σκληρά στις φυλακές, ένας εκ των οποίων είχε κοιμηθεί, είχε πεθάνει μέσα στις φυλακές από τα μαρτύρια, και ακολούθως οι υπόλοιποι 12 είχαν ένα φρικτό μαρτύριο. Πρώτα-πρώτα ήταν Μάιος του 1231 και αφού τους έδεσαν τα πόδια τους σε άλογα, τους χτυπούσαν τα άλογα για να τρέχουν και τους επήραν μέσα από τον πεδίο ποταμό, όπου επειδή είναι χύμαρος ο πεδίος ποταμός, εκείνη την εποχή δεν είχε νερό. Και τα σώματα τους κατακόπηκαν πάνω στους λίθους, πάνω στις πέτρες, και μετά έτσι μισοπεθαμένος όπως ήταν, τους έκαψαν ζωντανούς, αφού έκαναν μια μεγάλη πυρά, μια μεγάλη φωτιά στη Λευκωσία. Και έτσι έχουμε τους πρώτους μάρτυρες οι οποίοι αγιάζουν τον χώρο. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι πολλοί Άγιοι, τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Εμείς ένα Άγιο που γνωρίζουμε είναι ο Άγιος Ιερομάρτυρας Κυπριανός, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Μετά λοιπόν τη Λατινοκρατία, η οποία ξεκίνησε από το 1192, από το 1191 είχε στην Τρίτη Σταυροφορία ο Ριχάρδος, ο Λεοντόκαρδος, είχε καταλάβει την Κύπρο, και μετά την είχαν πουλήσει στους Λουζινιανούς, οι οποίοι είχαν υπό την εξουσία τους την Κύπρο για 300 και πλέον χρόνια, και ακολούθως την επούλησαν στους Φράγκους. Έχουμε ενετοκρατία, είναι μια περίοδος 400 χρόνων Λατινοκρατίας, αλλά η πρώτα χρόνια είναι από τους ενετούς, ενετοκρατία, και μετά έχουμε τους Φράγκους, Φραγκοκρατία, άλλα περίπου 100 χρόνια. Μετά από αυτήν όλη την δύσκολη περίοδο της Λατινοκρατίας, ακολουθάει η περίοδος της Τουρκοκρατίας. Το 1571 γίνεται πλήρης κατάληψης της Κύπρου, καταλαμβάνεται και η Αμόχωσος που ήταν το τελευταίο οχυρό, και η Τουρκοκρατία φέρνει πλέον έναν άλλον αέρα και μια άλλη κατάσταση στην Κύπρο. Δύσκολη. Και σε αυτήν την δύσκολη περίοδο έχει το μοναστήρι να αναδείξει έναν επιπρόσθετον Άγιο γνωστό, Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι που να μην τους γνωρίζουμε, αλλά ο Κυπριανός είναι γνωστός, διότι διετέλεσε και αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Είχε έρθει στο μοναστήρι του Μαχαιρά σε πολύ μικρή ηλικία, εκ της βαλβίδος του βίου, όπως λέει ο ίδιος, δηλαδή 5 χρονών, 7 χρονών περίπου, σε πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή γεννήθηκε το 1756, άρα περίπου γύρω στο 1761, 62, 63 είχε εγκατασταθεί στο μοναστήρι. Ακολούθως, εδώ στο μοναστήρι υπήρχε σχολείο, σε αυτόν το σχολείο όπου ο δάσκαλος ήταν ένας μοναχός και αυτός ο δάσκαλος ήταν μαθητής του Ευγενίου Βουλγάριος, ο οποίος Ευγένιος Βούλγαρης ήταν διευθυντής της Αθωνιάδος Σχολής του Άγιον Όρος και προφανώς και αυτός ο μοναχός διετέλεσε εκεί μαθητής του. Αυτός λοιπόν ο δάσκαλος δίδασκε στα μικρά παιδιά και στον Κυπριανό το ψαλτήρι, την ανάγνωση από το ψαλτήρι, τη γραφή, από τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, τους έλεγε ιστορίες, προφανώς και από το Άγιον Όρος που είχε ζήσει, ιστορίες από τους βίους των Αγίων και μέσα σε αυτόν το κλίμα των μοναστηριακών αναπλάθηκε η προσωπικότητα του Κυπριανού. Να πούμε ότι κατ' εκείνη την περίοδο γίνεται και η πρώτη εκτύπωση της τυπικής διάταξης του Αγίου Νείλου, η οποία μέχρι τότε ήταν χειρόγραφη. Ηγούμενος ήταν ο Παρθένιος, ένας δραστήριος ηγούμενος, ο οποίος σε αυτήν την περίοδο όπου Εφραίμο Αθηναίος, ο μετέπειτα Πατριάρχης Ιεροσολύμου, βρισκόταν στην Κύπρο, επιμελήθηκε την έκδοση της τυπικής διάταξης του Αγίου Νείλου, όπου στην εισαγωγή παροτρύνει τους μοναχούς να εφαρμόζουν τις τυπικές διατάξεις της Διαθήκης. Και έχουμε λοιπόν μια πνευματική ανακαίνιση και μια πνευματική ανανέωση στον χώρο της Μονής Μαχαιρά. Σε αυτή λοιπόν την ατμόσφαιρα βρίσκεται και ο Κυπριανός, όπου αναπλάθεται ο χαρακτήρας του. Μεγαλώνοντας, τη προτροπή και τη ευλογία του ηγουμένου, μεταβαίνει, τότε ήταν ο Ανίκιος ο ηγουμένος, μεταβαίνει στην Αρχιεπισκοπή, όπου εκεί στεγαζόταν το Ελληνομουσείο. Το Ελληνομουσείο ήταν ένα αναβαθμισμένο σχολείο για την εποχή εκείνη και διδάσκεται εγκύκλια και ανώτερα μαθήματα. Αφού τελείωσαν τα μαθήματα στην εγκύκλιο εκείνη σχολή, επιστρέφει πίσω στο μοναστήρι, όπου μετά από παρέλευση αρκετών χρόνων χειροτονείται διάκονος από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο. Και ακολούθως, επειδή το μοναστήρι είναι περιέπεσε σε οικονομικά χρέη και σε πάρα πολλές οικονομικές δυσκολίες, ήταν η περίοδος τέτοια όπου οι διοικητές καταδυνάστευαν τον κόσμο, ήταν ο Τζίλαγας, ο Σμάναγας, ο Χατζιμπακίαγας, οι οποίοι καταδυνάστευσαν τον τόπο και ταλαιπώρησαν πάρα πολύ τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, οικονομικά περισσότερο. Τότε κατά αυτήν την περίοδο οι πατέρες αποφασίζουν να στείλουν τον Χαράλαμπο,

άνθρωποι, βοηθούσασιν και τον κόσμο ο οποίο σε προσερχόταν κατά εκείνη τη δύσκολη περίοδο και χρειαζόταν την αρρωγή του και τη βοήθειά του. Επιστρέφοντας από τη Μολδοβλαχία, ο Κυπριανός, αφού μέσα από κάποια γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην Κύπρο, αναδεικνύεται ο φύλακας άγγελος της κοινότητάς του, διότι με διακριτικούς και σοφούς χειρισμούς μπόρεσε να αποσοβήσει δύσκολες καταστάσεις. Αυτόν όλοι το αντιλαμβάνονται, χαίρονται γι' αυτό και προκρίνουν τον Κυπριανό να είναι ο άνθρωπος στο δεξί χέρι του Αρχιεπισκόπου που θα τον βοηθούσε στις δύσκολες αποστολές. Γι' αυτόν και ο Αρχιεπίσκοπος σε ένα γράμμα που στέλνει σε κάποιους ανθρώπους τους λέει «Σας στέλνω τον ημέτερον οικονόμο» και εννοούσε τον Κυπριανό για να διαχειριστεί την υπόθεση αυτή που υπήρχε. Το 1810, μετά από κάποια γεγονότα τα οποία ήταν μέσα στην πρόνοια του Θεού και κυρίως ήταν γεγονότα εκδικητικά εκ μέρους των Τούρκων, διότι κατά εκείνη την περίοδο στον εν εξελίξει ρωσοτουρκικό πόλεμο οι Τούρκοι τίνονταν. Και επειδή ο Αρχιεπίσκοπος και αρχιερείς είχαν δείξει φιλορωσικές τάσεις και είχαν στείλει ιερείς στα χωριά να πούν ότι οι Ρώσοι και οι Εγγλέζοι θα νικήσουν τους Τούρκους και θα ελευθερώσουν την Κύπρο, τότε οι Τούρκοι σε μια εκδικητική τους προσπάθεια εξορίζουν τους δύο αρχιερείς, τον Αρχιεπίσκοπο και τον Κητίου Χρυσάνθον που ήταν συγγενείς, στον Εύρυπο. Επειδή εκενώθηκε ο θρόνος, έπρεπε να αναπληρωθεί ο θρόνος. Και επειδή ήταν γνωστός ο Κυπριανός λόγω των δραστηριοτήτων που έκανε ως εκπρόσωπος και ως αντιπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, γι' αυτόν οι Τούρκοι ήδη υπό μόνοι τους τον επρόκριναν για Αρχιεπίσκοπο. Αυτήν την πρόκριση την επεκρότησε η Κληρικολαϊκή Συνέλευση των Κυπρίων. Και έτσι κάποια στιγμή μετά τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου που ακούστηκε στην Κύπρο τέλος Σεπτεμβρίου, το τέλος Οκτωβρίου, στις 30 Οκτωβρίου, ο Κυπριανός χειροτονείται και ενθρονίζεται Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Έχει μια σύντομη αρχιεπισκοπική περίοδο, αλλά η δραστηριότητα του και το έργο του είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σπουδαίο και καταθέτει και επισφραγίζει την πίστη και την ελληνικότητα αυτού του τόπου. Τόσο με τα έργα του, όσο και με τη ζωή του. Γι' αυτό λοιπόν και όταν το 1821 ξεκινά η Ελληνική Επανάσταση στην Ελλάδα και οι Τούρκοι θέλοντας να εκδικηθούν πάλι για άλλη μια πούτες πολλές φορές τις ήττες τους, χύνονται κατά πάνω στα πρόβατα, στα κυπριακά πρόβατα, τα πρόβατα τους ανθρώπους, τους απλούς ανθρώπους του λαού. Και σε αυτήν τη στιγμή μπαίνει μπροστά ο Ποιμενάρχης, ο καλός ποιμήν, ο Κυπριανός, να τα ασφαλίσει τα πρόβατα του, να τα προστατεύσει. Και εφαρμόζεται και πάλι το ψαλμικό λόγιο, το λόγιο εκείνων που είπε και ο Κύριος τη νύχτα της Γεθσημανής, ότι πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα. Πάταξαν και εκείνοι τον ποιμένα, απαγχώνησαν τον Κυπριανό, καρατόμησαν τους αρχιερείς, άλλους απαγχώνησαν, άλλους καρατόμησαν, άλλους εβασάνισαν έως θανάτου, και έχουμε μίαν εκατόμβη μαρτύρων. Αλλά ο Κυπριανός εστάθηκε εκείνη τη στιγμή στη σοβαρότητα της περίπτωσης, στο ύψος των περιστάσεων και εκατάθεσε την πίστη του. Και δεν εκατάθεσε μόνο την πίστη του αρνούμενος στις προσφορές των Τούρκων, διότι του είχαν πει να αλλαξοπιστήσει και δεν εδέχτηκε. Είπε και στους παρευρισκόμενους και ακούστηκε και σε όλη την Κύπρο αυτός ο λόγος. Τέκνα, όπως εγώ κάμνω, κάμετε κι εσείς. Όπως εγώ κάμνω, να κάμετε κι εσείς. Έδωκα ημίν παράδειγμα. Και τους ασφάλισε στην πίστη. Γι' αυτό και κατά αυτήν την περίοδο έχουμε κάποιους οι οποίοι λυγίζουν και αρνούνται την πίστη τους, αλλά είναι πολύ λίγοι. Εκ των οποίων αρκετοί επέστρεψαν πίσω. Σημειώνεται στα ιστορικά κείμενα μέχρι 40. Περίπου αλλαξοπίστησαν. Αλλά αρκετοί από αυτόν επέστρεψαν πίσω. Έτσι λοιπόν έχουμε ακόμα έναν Άγιον στο στερέωμα της μοναχικής και της μοναστηριακής αυτού του τόπου, αυτού του ιδρύματος, το αφιερωμένο στην Παναγία.

0: Έχουμε δηλαδή 7 γνωστούς Αγίους, μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι και να μην τους γνωρίζουμε. Και ακολούθως το μοναστήρι συνεχίζει την πορεία του μέσα στις δύσκολες συνθήκες, όπως έναν καράβι το οποίο κινείται μέσα σε τρικυμίες, μέσα σε φουρτούνες, μέσα σε δύσκολες καταστάσεις, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει και κάποια στιγμή νηνεμίας, γαλήνης, ηλιοφάνειας. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την περίοδο ο Μαχαιράς έχει να συναντήσει άλλον έναν ιστορικό γεγονός, το οποίο είναι προέκταση του 1821 και αυτό είναι το 1955. Ο εθνικοπελευθερωτικός αγώνας της ΕΟΚΑ είναι καρπός των μαρτύρων της 9ης Ιουλίου και των μαρτύρων του 1821. Διότι όταν οι μάρτυρες, όταν έγιναν τα μαρτύρια και κάποιοι εμπόρεσαν να διαφύγουν στο εξωτερικό, αυτοί το 1821 βρέθηκαν στη Μασσαλία της Γαλλίας, εκεί μαζεύτηκαν, αποφάσισαν ότι θα γυρίσουν όλη την Ευρώπη να μαζέψουν λεφτά, να κάνουν έρανο και με τα λεφτά τα οποία θα μαζέψουν να κάνουν επανάσταση, να ελευθερώσουν την Κύπρο και να την ενώσουν με την Ελλάδα. Άρα έχουμε την πρώτη βασική καταγραφή και την πρώτη μαρτυρία της επιθυμίας των Κυπρίων να ελευθερωθούν και να ενωθούν με την Ελλάδα. Αυτό το έγγραφο, το οποίο υπέγραψαν στη Μασσαλία, φέρει ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 1821. Μετά από 130 και πλέον χρόνια, έχουμε το γεγονός αυτό του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ, του 1955-1959. Η Μονή Μαχαιρά δεν μένει αμέτωχη. Κάποιοι πατέρες δραστηριοποιούνται, διότι και όλοι μαζί, αλλά ειδικά κάποιοι πολύ περισσότερο δραστηριοποιούνται, διότι ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, ο Αυξεντίου, εγκαταστάθηκε εδώ στο μοναστήρι του Μαχαιρά πρώτα-πρώτα για την ασφάλεια της ζωής του. Είχε κάνει μια εγχείρηση σκολικοειδίτητας και για την ανάρρωσή του βρήκε ενός κατάλληλων χώρων τη Μονή του Μαχαιρά. Κατά αυτήν την περίοδο της αναρρώσεώς του επισκέφτηκαν τη Μονή Άγγλοι και ο ηγούμενος εκάλεσε τον Αυξεντίου, φυσικά να πούμε ότι τον είχε μεταμφιέσει σε καλόγυρο μοναχό και τον ονόμασε Χρύσανθο μοναχό. Υπήρχε ένας μοναχός με το όνομα Χρύσανθος, τον οποίο είχαν στείλει στην Ελλάδα και αυτός είναι υπέργυρος μοναχός, βρίσκεται στην Πελοπόννησο και τότε είχε πάρει τη θέση του Αυξεντίου. Ήρθε λοιπόν ο Αυξεντίου με τον δίσκο, κέρασε των αξιωματικών και τους άλλους τους Εγγλέζους στρατιώτες και του λέει ο Εγγλέζος αξιωματικός «Μου φαίνεσαι καλός άνθρωπος». Και το απαντά ο Αυξεντίου «Ναι, είμαι καλός άνθρωπος». Του λέει «Αν δεις τον Αυξεντίου θα μου το πεις, καλό, αλλά λέει, θα σου το πω. Έλα την κάρτα μου». Και του έδωσε την κάρτα του. Αυτό ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη συνάντηση εντός της Μονής του Αυξεντίου με τους Εγγλέζους. Θα ακολουθήσουν κι άλλες, μέσα στις οποίες η πρόνοια του Θεού θα τον γλιτώσει. Αλλά για αυτήν τους την θυσία που έκαναν οι πατέρες και προστάτευσαν τον Αυξεντίου και του παρήχαν διαμονή, διατροφή, ασφάλεια, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Διότι όταν θα γίνει αντιληπτό πλέον ότι ο Αυξεντίου είναι εδώ, έχει το κλεισφύγετα του και προστατεύεται από τους πατέρες, θα έρθουν οι Εγγλέζοι, θα περικυκλώσουν το μοναστήρι τον Μάρτιο του 1957, θα κακοποιήσουν βάναυσα τους πατέρες, θα τους δώσουν πάρα πολύ ξύλο, ένας τον οποίο εμείς εφτάσαμε εδώ στο μοναστήρι τον πρώτο καιρό που ήρθαμε, είχε προβλήματα με την καρδία του από το ξύλο που έφαγε από τους Εγγλέζους και από τις κακουχίες και τις βαναυσότητες που του έκανα. Και λοιπόν οι πατέρες πάλι καταθέτουν το παρόν τους στην ιστορία του τόπου τούτου και κάνουν ό,τι μπορούν το δυνατό για να βοηθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους εις τους εθνικούς και στους πνευματικούς προσανατολισμούς και τις προσπάθειες τις πνευματικές και τις εθνικές αυτού του τόπου. Έτσι λοιπόν μετά τα γεγονότα του 1955-1959 που ακολουθούν τα γεγονότα του 1974, οι πατέρες θα ανοίξουν πάλι το μοναστήρι σε όλους εκείνους τους πρόσφυγες που θα ζητήσουν καταφύγιο και θα τους παρέχουν ό,τι μπορούν το καλύτερο για να τους αναπαύσουν σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές του 1974. Θα περάσουν και αυτά όπως επέρασαν και όλα τα προηγούμενα και θα έρθουν άλλες μέρες. Και σε αυτές τις άλλες μέρες θα γίνει μια αλλαγή στο μοναστήρι. Αυτό συνέβηκε τον Νοέμβριο του 1993. Κατά αυτόν τον μήνα επανδρώνεται η Μονή Μαχαιρά με τον Πάτερ Αθανάσιον, ο οποίος είχε έρθει από το Άγιον Όρος, Κύπριος στην καταγωγή, που είναι τώρα Μητροπολίτης Λεμεσού, μαζί με μια ομάδα από 6-7 μοναχών και δοκίμων. Θα επανδρώσουν το μοναστήρι και το μοναστήρι θα επανέλθει στην παλαιά κανονική του τάξη. Διότι με την πάροδο των χρόνων και την πάροδο των αιώνων, το μοναστήρι δεν διατήρησε των πρώτων αρχικών κοινοβιακών του τυπικών. Για τις ανάγκες οι οποίες προέκυψαν μέσα από τους αιώνες και μέσα από τους κατακτητές, προσπάθησε το μοναστήρι για να επιβιώσει, να αλλάξει τα τυπικά του, να κάνει διάφορα τυπικά. Αλλά όταν ήρθε ο Πάτερ Αθανάσιος, εγκαθιδρύθηκε πάλι το κοινοβιακό σύστημα της Μονής, το παλαιό αρχαίο σύστημα, το οποίο είχαν όλα τα μοναστήρια, και εφαρμόζονται διατάξεις τις οποίες είχε καθορίσει ο πρώτος ηγούμενος της Μονής, ο Άγιος Νίλος. Από το 1993 και εντεύθεν, το μοναστήρι πορεύεται την πορεία του, αγωνίζεται να τηρήσει το τυπικό και τις παραδόσεις τις οποίες έχει παραλάβει από τους Αγίους του Πατέρες και προσπαθεί με τις πενιχρές δυνάμεις ο κάθε ένας και όλοι μαζί είναι η αδελφότητα να αγωνιστούμε στον διάβολο αυτών της αρετής και της πνευματικότητας τόσο για τον δικό μας αγιασμό όσο και τον αγιασμό της νήσου μας, της Κύπρου και όλου του κόσμου. Το τυπικό, το μοναστηριακό τυπικό είναι οι κανονισμοί και ο τρόπος λειτουργίας της Μονής. Τόσο ο εξωτερικός όσο και ο εσωτερικός. Και ο μεν εξωτερικός τρόπος είναι η καθημερινότητα, το ορολόγιο πρόγραμμα. Ξυπνούμε την τάδε ώρα, πέανουμε στην ακολουθία, κάνουμε το πρόγευμα μας, κάνουμε τις εργασίες μας, είναι τα εξωτερικά, τα οποία εύκολα οποιοδήποτε επισκέπτης που θα έρθει στο μοναστήρι μπορεί να τα δει. Και αυτό είναι το τυπικό το δικό μας, το οποίο λίγο ή πολύ είναι το ίδιο με όλα τα μοναστήρια, με όλα τα τυπικά των μοναστηριών. Ελάχιστες είναι οι διαφορές. Υπάρχουν κάποιες μικροδιαφορές, οι οποίες προέρχονται είτε από τον τόπο στον οποίο βρισκόμαστε, είτε από τους Αγίους τους οποίους εορτάζουμε, από που είναι αφιερωμένο το μοναστήριο μας, είναι της Παναγίας, εορτάζει τα εισόδια. Παραδείγματος χάρη ο Κύκχος, η Ιερά Μονή Κύκχου, εορτάζει το Γενέσιο. Άρα στο Γενέσιο θα κάνει λαμπρότερη πανήγυρη από ότι θα κάνει στα εισόδια. Ενώ εμείς στα εισόδια θα κάνουμε λαμπρότερη πανήγυρη από ότι θα κάνουμε στο Γενέσιο. Όλες πανηγύρεις είναι. Αλλά για να ξεχωρίζει, όπως το λέει και στην τυπική διάταξη του Αγίου Νείλου, στην πανήγυρη των εισοδίων κάνουμε την λαμπρότερη. Στην πανήγυρη του 15 Αυγούστου την κάνουμε λαμπρή, αλλά όχι όπως τον εισοδίο. Άρα είναι μικροδιαφορές. Και αυτές οι μικροδιαφορές, οι οποίες υπάρχουν τόσο στο εξωτερικό πρόγραμμα, υπάρχουν και στο εσωτερικό πρόγραμμα. Το εσωτερικό πρόγραμμα είναι η καλλιέργεια της καρδίας. Όλοι στοχεύουν στην καλλιέργεια της καρδίας και τα άλλα τα μοναστήρια. Πώς καλλιεργείται η καρδία ενός εκάστου μοναχού, αυτόν γίνεται από τον ηγούμενο και από τους πατέρες. Και κάθε ένας θα το χειριστεί σε διαπροσωπικό επίπεδο. Το διαπροσωπικό επίπεδο συνεπάγεται ότι δεν είναι όλα κόμμα ράμμα, δεν είναι όλα κομπιουτερίστικα τακτοποιημένα. Πατάς το κουμπί, βρίσκεις την απάντηση του θέματος σου και την λύνεις. Όχι, αλλά στον κάθε έναν ανάλογα με την πνευματική του ηλικία, με τη σωματική του ηλικία, με την αντίληψη την οποία έχει, από το περιβάλλον το οποίο προέρχεται, τον DNA του τι έχει, τι λέει τον DNA του, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Οπότε στον κάθε έναν θα πρέπει να τον βοηθήσουμε να ανακαινιστεί και να μεταμορφωθεί εις Χριστόν Κυρίου. Δηλαδή να γίνει άνθρωπος του Θεού. Να γίνει όπως το θέλει ο Θεός. Άγιος δηλαδή. Και δεν γίνονται όλοι το ίδιο, αλλά ο κάθε ένας αγιάζει τον εαυτόν του. Ο κάθε ένας, ανάλογα με τα χαρίσματα του, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του, αγιάζει τον εαυτόν του. Σε αυτόν το σημείο σίγουρα υπάρχει μεγάλη διαφορά στο χειρισμό του κάθε ενός ανθρώπου. Ο Θεός να ευλογεί και να αγιάσει τον κόσμο όλο με τη χάρη Του, διαπρεσβείων της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου της Μαχαιριώτης σας, τις πρεσβείες των οσίων χτιτόρων μας, Νεοφύτου Ιγνατίου Προκοπίου και Νίλου, των Αγίων Εντόξεων Οσίων Μαρτύρων Γερασίμου και Γενναδίου και του Αγίου Εντόξεων Ρωμάρτυρος Κυπριανού Αρχιεπισκόπου Κύπρου. Ευχόμαστε το καλύτερο στον καθένα και την εκπλήρωση κάθε καρδιακής επιθυμίας θεάρεστης. Ο Θεός να την εκπληρώσει και να αξιώσει όχι μόνο τις ευλογίες του σε αυτόν τον κόσμο να δώσει στον κάθε έναν άνθρωπο, αλλά και στον άλλο. Αμήν.
1: Ακούσαμε μόλις τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής της Παναγίας του Μαχαιρά, τον Επισκοπολίδρας κύριο Επιφάνιο, που μας μίλησε για την ιστορία της Μονής και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας του Μαχαιρά και όλα τα ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με το σπουδαίο αυτό μοναστήρι της Κύπρου. Ας έχουμε πάντοτε την σκέπη της Θεοτόκου στη ζωή μας, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διαβάζει ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.

γύρω από την Μέριμνα. Ω άνθρωπε, στρατιώτη του Χριστού, το νου σου στους πονηρούς και ύπουλους λογισμούς που σου υποβάλλουν οι δαίμονες, και νύφε. Οι πονηροί δαίμονες, όταν βλέπουν άνθρωπο να είναι χαρούμενος, να κάνει με δάκρυα την προσευχή του και να αποκτάει αρετές, του φέρνουν στο νου έργα που δεν γίνονται στο κελί. Του λένε, αυτό είναι απαραίτητο, κοίταξε να το κάνεις. Σήμερα του παρουσιάζουν το ένα, αύριο το άλλο, το δέκατο. Πήγαινε και επισκέψου τον αδελφό. Πήγαινε εδώ, εκεί. Του ρίχνουν τη σκέψη να φροντίσει να εφοδιαστεί με πολλά φαγιά, με πράγματα εντελώς περιτά, και γενικά του υποβάλλουν λογισμό για πολλά και τον κάνουν να μην έχει ησυχία. Τον γεμίζουν ταραχή. Τον κάνουν για να μην του μένει καιρός για το έργο του Θεού, για να μην μπορεί να χορτάσει τη γλύκα των δακρύων. Ω άνθρωπε, στρατιώτη του Χριστού, είδε την απάτη των πονηρών δαιμόνων, κοίταζε τι κάνουν, για να μην μπορέσουν να σε απατήσουν. Είναι δυνατό με το ένα σου μάτι να κοιτάζεις τον ουρανό και με το άλλο την γη? Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν είναι δυνατό ο άνθρωπος να φροντίζει και για το σώμα και για την ψυχή του. Και όπως μια πηγή δεν μπορεί να βγάζει στο ίδιο σημείο και πικρό νερό και γλυκί, έτσι δεν είναι δυνατό ένας άνθρωπος και δούλος του Θεού να είναι και να φροντίζει για το σώμα. Δεν είναι δυνατό και τον Μαμονά να υπηρετεί και τον Θεό να ευαρεστήσει. Και δεν είναι δυνατό γιατί ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, ή θα την πάθει όπως την έπαθε ο δούλος που υπηρετούσε δύο κυρίους και δεν μπόρεσε να συνεχίσει να τους αγαπάει και τους δύο. Κατά Ματθαίον 6:24. Έτσι και εμείς δεν πρέπει να θεωρούμε αιώνιο κανέναν άλλον και τίποτε άλλο παρά μόνο τον αθάνατο Δημιουργό μας. Αυτόν πρέπει να υπηρετούμε, σε αυτόν να αφιερώνομαι τον λίγο καιρό μας, στα αιώνια να ελπίζομαι. Και ακριβώς γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες μεριμνούσαν μόνο για το σήμερον. Για το αύριον τη φροντίδα την ανέθεταν στον Θεό, για το κάθε τι, για σώμα και ψυχή, και τον παρακαλούσαν να προνοεί εκείνος και για ολόκληρη την ζωή τους και για κάθε επιμέρους ανάγκη τους. Επίρριψον επί Κύριον την μέριμνάν σου και αυτό σε διαθρέψει. Ψαλμός 54:23. Μόνο με αυτό να ασχολείσαι αδιαλείπτος. Αυτός νύχτα ή μέρα μας ακούει. Ακούει όλους τους επικαλουμένους Αυτόν. Ιδίως όμως ακούει εκείνους που προσεύχονται και Τον επικαλούνται αδιαλείπτος.

Όταν εμείς φροντίζουμε για τον εαυτό μας, δεν χρειάζεται να φροντίζει ο Θεός για μας. Όταν εμείς φροντίζουμε να απαλλασσόμαστε μόνοι μας από τις αρρώστιες μας, δεν χρειάζεται να μας θεραπεύει ο Θεός. Και συνεπώς, όταν έχουμε ελπίδα στα επίγεια, πάβουμε να έχουμε ελπίδα στον Θεό και στην προσευχή. Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη την κάθε μέρημνα και τότε θα έλθει μέσα μας η μνήμη του θανάτου και της παρουσίας του Χριστού. Τότε θα φουντώσει μέσα μας η θέρμη της καρδιάς. Τότε θα καθαριστεί και θα φωτιστεί ο νους μας και θα γεμίσει η ψυχή μας γλύκα και φόβο Θεού. Αντίθετα, όταν δεθούμε με περιττά εργόχειρα και με άλλα μικροενδιαφέροντα, αυτά θα τα λησμονήσουμε. Ναι, τότε θα λησμονήσουμε και τη μνήμη του θανάτου και την παρουσία του Χριστού. Και η θέρμη της καρδιάς μας θα σβήσει και ο φωτισμός του νου μας θα σκοτιστεί και η καλοσύνη και ο φόβος του Θεού θα φύγουν από την ψυχή μας. Και το χειρότερο, θα φύγει και αυτή από τον Θεό. Και θα φταίνε το περιττό εργόχειρο και οι μέρημνες. Γι' αυτό λοιπόν συμφέρον μας είναι να αποθέσουμε την ελπίδα μας στον Θεό, να Τον παρακαλέσουμε να προνοεί Αυτός για την ζωή μας. Και τότε η ζωή μας θα γίνει του Κυρίου, κατά το Αποστολικό Λόγιο, είτε ζώμεν, είτε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέν, προς Ρωμαίους 14:8. Όταν ζούμε με ελπίδα στον Θεό, θα γίνει αυτό που είπε ο Κύριος, «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε, και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ, ουμή αποθάνει εις τον αιώνα», κατά Ιωάννη 11:13-26. Μα αν φροντίζομαι για την αύριον, αν μεριμνάμαι για τις απολαύσεις και χάνομαι τον λίγο χρόνο μας σε αυτά, πότε θα μείνουμε ελεύθεροι για τον Θεό? Είναι φανερό ότι θα τον αφήσουμε στην άκρη και θα εκπέσουμε από την αγάπη του και θα χάσουμε όλες τις αρετές. Αλλά και ο ίδιος θα μας εγκαταλείψει και θα στερηθούμε τις δόξεις του. Και η ζωή μας, επειδή στηρίζαμε την ελπίδα στον εαυτό μας, θα καταντήσει είτε ζούμε, είτε πεθαίνουμε, για αμαρτία να ζούμε και για αιώνια κόλαση να πεθαίνουμε. Ας μη δαινόμαστε λοιπόν λίγο-λίγο με τη μέρημνα που είναι βουτυγμένη στην απώλεια, γιατί διαφορετικά και τα επίγεια αγαθά θα χάσουμε και τα επουράνια δεν θα κληρονομήσουμε. Κάποτε αφήσαμε μια για πάντα όλα τα επίγεια και μαζί με αυτά και το κοσμικό φρόνημα. Ας παραδώσουμε στην λύθη κάθε τι το μαγευτικό στον κόσμο. Ας καταφρονήσουμε κάθε τι το γοητευτικό. Ας παραβλέψουμε τα πρόσκαιρα πράγματα του κόσμου τούτου. Ας πέφσουμε κοντά στον Κύριο. Ας Τον λατρεύουμε με φόβο νύχτα και ημέρα. Ας γυμνοθούμε από το κάθε τι του κόσμου τούτου. Ας ζήσουμε αμέριμνοι σαν τα πουλάκια. Ω άνθρωπε, δεν τα θεωρείς όλα τα του κόσμου μηδενικό? Πώς λοιπόν κάθεσαι και μεριμνάς για ανάγκες σωματικές? Όλα είναι φθαρτά και έχουν τέλος. Και η ευημερία του κόσμου τούτου και η αναπαυσή του ματαιώτης ματαιωτήτων είναι. Τίποτε δεν είναι στον καθένα μας τόσο αναγκαίο και τόσο ωφέλιμο για την ψυχή του, όσο ότι ακόμη και το σώμα μας πρέπει να το θεωρούμε σαν κάτι ξένο, αφού και αυτό είναι θνητό και φθαρτό. Εκτός από τον Θεό, αθάνατοι και άφθαρτοι
είναι μόνο η ψυχή μας. Και γι' αυτό, όποιος αφιερώνεται αληθινά στον Θεό, δεν μεριμνάει πια για την σάρκα, με τι θα την θρέψει και με τι θα την ενδύσει. Δεν μαζεύει περιουσία και αγαθά πολλά, από φόβο μη τυχόν και γίνει λοιμός, πείνα. Δεν φοβείται τίποτε, ούτε μη και τον φάει θηρίο, ούτε μη και τον σκοτώσουν. Όλα αυτά τα αφήνει, κατά την εντολή, στον Θεό, αφού εκείνον έχει και βοηθό του και σκεπαστή του. Όποιος δεν παραθέτει, δηλαδή όποιος δεν εμπιστεύεται τόσο στις απαραίτητες καθημερινές του ανάγκες, όσο και στις θλίψεις του, ολόκληρο τον εαυτό του στον Θεό, όποιος δεν λέγει όπως θέλει ο Θεός, δεν θα σωθεί. Ενώ αντίθετα, εκείνος που υπομένει τις θλίψεις και όταν θυμάται την έξοδο της ψυχής του, λίγο-λίγο θα γεμίζει χαρά. Και όταν θα έλθει η ώρα εκείνη, η χαρά του θα γίνει ανεκλάλητη και πεπληρωμένη.

Όταν είμαστε άρρωστοι, όταν έχουμε πληγές, όταν πλησιάζουμε στον θάνατο ή και πεθαίνουμε, όταν ό,τι και αν μας λείπει από τα αναγκαία υπομένουμε, όταν δεν έχουμε κανένα να μας ελεήσει, αν και τότε πούμε, ως το Κυρίο έδοξεν, ούτω και γένετο. Ιώβ 1.21. Και μόνο με τα λόγια μας αυτά, ντροπιάζεται και νικέται ο εχθρός μας ο διάβολος. Να περιμένεις ώρα με την ώρα το τέλος σου και την έλευση του Χριστού και να λες «Πρέπει κάτι να κάνω κι εγώ για την ψυχή μου. Το βράδυ μπορεί να πεθάνω». Και όταν έρχεται το βράδυ, να κάνεις τη σκέψη «Μπορεί και να πεθάνω αυτή τη νύχτα. Μπορεί και να έλθει ευνίδιος ο θάνατος. Ή ξύλο με χτυπάει, ή το σπίτι μου γκρεμίζει και με πλακώνει, ή για μια στιγμή μου κόβεται η αναπνοή. Όπως εκπίπτει το άνθος, έτσι θα πέσω κι εγώ. Και όπως ξηραίνεται ο χόρτος, έτσι θα πεθάνω κι εγώ. Και κανείς δεν θα μπορεί να καταλάβει πού πήγα. Μόνο ο Θεός θα ξέρει πού θα βρεθείς τότε, γιατί μόνο Εκείνος κρίνει τον καθένα μας κατά τα έργα Του. Εκεί σου ορίζω να πας. Έτσι να σκέπτεσαι κάθε ημέρα και μη μεριμνάς για τίποτε, μόνο για τις αμαρτίες σου. Μόνο με τον τρόπο αυτό η ψυχή σου θα αποκτήσει ταπείνωση και πένθος. Μόνο έτσι ο άνθρωπος θα αρχίσει να βλέπει τον εαυτό του σαν ένα φοβερό αμαρτωλό. Μόνο έτσι θα ρέουν αδιάκοπα από τις πηγές των ματιών του δάκρυα.

στις διάφορες ανάγκες σου, στην ενδυμασία, στα οικιακά σκεύη, στα πράγματά σου, να είσαι απλός, ταπεινός, μετρημένος. Όχι επειδή δεν θα έχεις να τα αγοράσεις, αλλά επειδή έτσι ταπεινώνεται η ψυχή και δεν φεύγει από τον Θεό. Και είναι ευχάριστο τις αρετές αυτές να τις βρίσκεις γύρω σου παντού. Προχώρη λοιπόν έτσι, ώστε η συνείδησή σου να μη σε ελέγχει σε τίποτε. Όποιος δεν τα καταφρονήσει όλα, και πράγματα και δόξα και σωματική ανάπαυση και την επιθυμία να τον τιμούν σαν καλόν, δεν θα σωθεί. Ω άνθρωπε, πρόσεχε την ψυχή σου. Μία την έχεις και ένας είναι ο χρόνος της ζωής σου και άγνωστο το τέλος της, ο θάνατος, και αδιάβατη και γεμάτη δαιμόνια η εναέρια άβυσσος, και τότε δεν θα έβρεις κανέναν βοηθό σου παρά μόνο τα καλά σου έργα. Πρόσεχε λοιπόν, γιατί διαφορετικά θα μετανοήσεις και θα κλαις τους ατελεύτητους αιώνες. Προσεύχου αδιαλείπτος και πέρναγε τις ημέρες σου με προσοχή προς σωτηρίαν της ψυχής σου. Σχετικά με τις σωματικές σου ανάγκες, προνόησε να έχεις τα πιο απαραίτητα. Μην ξεχνάς ποτέ την υπόσχεσή σου, τον πρώτο σου ζήλο για αδιάλειπτη προσευχή. Απόθεσε πάσαν την μεριμνάν σου στον Θεό και Εκείνος θα μεριμνήσει για όλα, για τροφή, για ρούχα, για τη θλίψη σου. Δείξε ανδρείο φρόνημα, σαν να ήσουν άσαρκος. Δεν το ξέρεις, ταλέπορε, ότι όσο οι Άγιοι άφηναν κάθε απασχόληση και μέριμνα μετά του κόσμου τούτου, τόσο ο Θεός ικανοποιούσε τις ανάγκες τους και αναπλήρωνε τις ελλείψεις τους. Εκείνοι θησαυρό τους ανεξάντλητο είχαν τη Θεία Βοήθεια. Όσο ο άνθρωπος μεριμνάει, ο Θεός τον ξεχνάει. Ω άνθρωπε, να την θυμάσαι την ημέρα του θανάτου και την αιώνιο κόλαση. Να την θυμάσαι την αιώνια ζωή, την απερίγραπτη εκείνη ομορφιά και δόξα που ο Θεός ετοίμασε από αιώνες για εκείνους που τον αγαπούν, για τους εκλεκτούς του. Να τα θυμάσαι τα χρόνια που πέρασες, τα χρόνια της ζωής σου που τα εσπατάλησες στην ματαιότητα του κόσμου τούτου. Μπορείς να ξαναφέρεις έστω και μία ημέρα ή νύχτα? Έτσι κι αν έλθει το τέλος της ζωής σου, άραγε θα μπορέσεις να προσθέσεις ή να ζητήσεις να σου δοθεί μία μόνο ημέρα ή τουλάχιστον μία ώρα να μετανοήσεις? Θα τοποθούμε πολύ να ξαναβρούμε τον χρόνο της ζωής μας που εμείς τον σπαταλήσαμε άθλια, μα δεν θα τον ξαναβρούμε. Ω, τι φοβερό πράγμα είναι η απάτη των δαιμόνων!

Ας έχουμε λοιπόν νύψη, ας καταφρονούμε τα πρόσκαιρα και μάταια. Το σώμα, όταν πεινάει, ζητάει τροφή. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τις άλλες του ανάγκες. Μα όπως μία σαπουνόφουσκα που πέφτει στο νερό, διαλύεται και χάνεται, έτσι και το κάθε τι που έρχεται στον κόσμο αυτόν υποδουλώνεται στην φθορά. Δεν μπορείς να υπηρετείς Θεό και μαμονά ταυτόχρονα. Οι πονηροί δαίμονες μας παρακολουθούν ανίστακτα για να μπορέσουν να καταλάβουν προς τα που γέρνουν οι κλήσεις μας και οι ροπές μας, για να αρχίσουν να μας πρόχνουν να τις κάμουμε έργο. Πρώτα επισημαίνουν την αμαρτωλή μας επιθυμία και μετά προσπαθούν να μας σκοτήσουν το νου και να μας κάμουν ημέρα με την ημέρα να χάνουμε τζάπα τον πολύτιμο χρόνο μας. Τρυπώνουν κρυφά σαν κλέφτες στην σκέψη μας και μας πρόχνουν να ασχολούμεθα με πράγματα φθαρτά και μας κάνουν έτσι να ξεχνάμε τον Θεό και την ψυχή μας. Μας ρίχνουν μάλιστα και την σκέψη: αυτό σου χρειάζεται πολύ, να το κάμεις γρήγορα, σήμερα κιόλας, το πολύ αύριο. Μα αν το εξετάσεις καλά, θα ειδείς ότι δεν σου είναι καθόλου απαραίτητο, ότι δεν σου είναι πραγματικά χρήσιμο. Ω άνθρωπε, δώσε λίγη προσοχή και σε αυτό και θα πάρεις μεγάλη ευλογία. Άκουσε τον Απόστολο που λέγει «Αδιαλείπτος προσεύχεστε», 1 προς Θεσσαλονικής 5:17, «εν παντή καιρό και πάση ώρα». Θα έλεγε κανείς, μα είναι δυνατό να προσεύχεται κανείς αδιαλείπτος και μάλιστα όταν μετά από μία τόσο μακρά ακολουθία το σώμα γίνεται τόσο βαρύ? Να το ξέρετε, τα λόγια αυτά του Αποστόλου μας λένε ότι δεν πρέπει να προσευχόμαστε μόνο όταν στεκόμαστε σε προσευχή στην ιερά ακολουθία. Μας λένε ότι έχουμε χρέος να προσευχόμαστε παντού και πάντοτε, τη νύχτα, την ημέρα, το βράδυ, το πρωί, το μεσημέρι, κάθε ώρα. Είτε εργάζεστε, είτε τρώτε, είτε πίνετε, όταν κοιμάστε, όταν σηκώνεστε, να λέτε πάντοτε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Μη περιμένετε να έχετε για προσευχή μια σταθερή χρονική στιγμή μέσα στον χρόνο, στο μήνα, στην εβδομάδα. Μη εξαρτάτε την προσευχή σας από τόπους, γιατί ο Θεός δεν παρουσιάζεται σε τόπο και σε χρόνο, αλλά στο νου μας και εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού.

0: τα κρίνα του αγρού. Ψυχοφελή κείμενα του Αγίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι για την πνευματική ζωή. Διάβασε ο Γιώργος Κουτσούγερας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός τρίτος. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λάγουσι την ψυχή μου, ουκάς τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδα, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και υπήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι υπό μυριάδων λαού των κύκλος είναι επιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη, Ματέος. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σου η ευλογία σου.
2: Ψαλμός τρίτος. Ψαλμός συντεθείς από τον Δαβίδ όταν ως δραπέτης έφευγε για να σωθεί από την πατροκτόνο οργή του ιού του Αβεσσαλόμ. Κύριε, εις πόσον αμέτρητον πλήθος έχουν αυξηθεί οι εχθροί που με καταθλίβουν. Πολλοί έχουν εξεγερθεί και έχουν επαναστατήσει εναντίον μου. Πολλοί είναι εκείνοι που επιβουλεύονται τη ζωή μου και λέγουν «Δεν υπάρχει πλέον γι' αυτόν καμία σωτηρία εκ μέρους του Θεού του». Συ όμως, Κύριε, είσαι ο βοηθός και ο προστάτης μου. Συ είσαι η ζωή και η δόξα μου, που θα με δοξάσεις πάλιν και θα σηκώσεις ψηλά το κεφάλι μου, ενώ τώρα το κρατώ σκυμμένο από την εντροπή. Κατά το παρελθόν, πολλές φορές, με φωνήν ισχυρά φώναξα προς τον Κύριο και ζήτησα τη βοήθειά Του, και εκείνος με άκουσε από το όρος Σιών, από το Άγιον αυτού κατοικητήριον. Δια τούτο και τώρα, βέβαιος ότι ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχήν μου, κοιμήθηκα, έπεσα εις ήρεμον και αναπαυτικόν ύπνον. Σηκώθηκα από τον ύπνον ειρηνικός και αισιόδοξος, διότι ο Κύριος θα με βοηθήσει ασφαλώς και θα με προστατεύσει. Δεν θα φοβηθώ από αναρρύθμιτα πλήθη εχθρικού λαού που με έχουν περικυκλώσει από όλα τα σημεία και επιτίθενται όλοι μαζί εναντίον μου. Σήκω επάνω, Κύριε, σώσε με από τους εχθρούς μου. Εσύ είσαι ο Θεός μου. Διότι είμαι βέβαιος πλέον ότι έχεις συντρίψει όλους αυτούς που με εχθρεύονται χωρίς λόγο και αιτία. Θεωρώ ως τετελεσμένο γεγονός ότι συνέτριψες τα δόντια των αμαρτωλών που σαν άγρια θηρία έρχονται να με κατασπαράξουν. Από σένα λοιπόν, τον Κύριο, περιμένω την σωτηρία μου. Η δε ευλογία σου θα σταλεί επάνω στον λαόν που είναι δικό σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός πέμπτος. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνες της κραυγής μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε. Το πρωί εισακούσει της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίαν σύ ή ου παρικήσει σύ πονηρευόμενος, ουδέ διαμενούσι παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς εισάς πάντα στους αργυζομένους την ανομίαν, απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος, άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται, Κύριος. Εγώ δε, εν το πλήθη του ελαίου σου εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, προσκυνήσω προς ναών άγιών σου εν φόβο σου. Κύριε, οδήγησόν μεν τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου, ότι ουκ έστειν εν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν. Κρίνων αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από των διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Και φρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται, και κατασκηνώσεις εν αυτής, και καυχήσονται εν σύ, πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον. Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς.

0: Ψαλμός πέμπτος. Σύμφωνα με την ερμηνεία των πατέρων, προς τιμήν της Εκκλησίας, η οποία θα κληρονομούσε την συναγωγή. Άκουσε, Κύριε, τα λόγια της προσευχής μου. Κατανόησε αυτά που με αγωνιώδη κραυγή σου απευθύνω. Δώσε προσοχή στο περιεχόμενο της δεήσεώς μου. Εσύ που είσαι ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Διότι εγώ, όχι στα άψυχα είδωλα, ούτε σε κανένα άλλον, αλλά προς εσένα θα προσευχηθώ και τώρα, Κύριε. Πρωί, πριν ακόμη αρχίσω κανένα έργο, εσύ θα ακούσεις το περιεχόμενο της προσευχής μου. Το πρωί θα παρουσιαστώ ενώπιόν σου και εσύ θα ρίψεις ευμενές βλέμμα προς εμένα. Σύ είσαι ο Θεός που ποτέ και κατά κανένα τρόπο δεν θέλεις την καταπάτηση του νόμου. Δια τούτο, ούτε και προς στιγμήν δεν θα παραμείνει πλησίον σου ως προστατευόμενό σου κάποιος ασεβής άνθρωπος, ο οποίος μηχανεύεται το κακό. Ούτε είναι δυνατόν να σταθούν εμπρός στα μάτια σου με θάρρος ή με θράσος αυτοί οι οποίοι καταπατούν τον νόμο σου. Σύ μισείς όλους εκείνους οι οποίοι έχουν ως έργο τους να πράττουν την ανομία και την αμαρτία. Εν τη δικαιοσύνη σου θα εξολοθρεύσεις, Κύριε, όλους εκείνους οι οποίοι λέγουν ψεύδι. Τον εμουχαρή άνθρωπον, ο οποίος χύνει αίμα άλλων ανθρώπων, όπως επίσης και των δόλιων, τους αποστρέφεται με ταυδελιγμίας ο Κύριος. Εγώ όμως, στηριζόμενος και ελπίζοντας το άπειρο έλεο σου, θα εισέλθω στο κατοικητήριόν σου. Θα σε προσκυνήσω με ευλάβεια και ιερό δέος στον Άγιο Ναό σου. Κύριε, βλέπεις πόσοι πολλοί είναι αυτοί που με εχθρεύονται. Δια τούτο, σύ γίνε μέσα στην άπειρή σου δικαιοσύνη ο οδηγός μου. Βοήθησέ με, ώστε με σταθερότητα και αποφασιστικότητα να βαδίζω την ευθεία οδό ενώπιόν σου. Διότι εις το στόμα των εχθρών μου δεν υπάρχει ποτέ η αλήθεια. Η καρδιά τους σκέπτεται και επιθυμεί πάντοτε μάταια και επιβλαβή. Ο λάριγκάς τους είναι τάφος ανοιχτός, από τον οποίον εξέρχονται δυσοδίες. Με τις ψευδολόγους γλώσσες τους εκχύνουν φαρμακερές δολιότητες. Κρίνε και καταδίκασέ τους, σύ ο Θεέ μου. Μακάρι να αστοχήσουν όλες οι συκοφαντίες τους και όλα τα εναντίον μου διαβούλια τους. Σύμφωνα με το πλήθος των ασεβιών τους, διασκόρπισε τους αμαρτωλούς και διώξε τους ψευδείς από κοντά μου, διότι αυτοί εργάζονται το κακό και πολεμούν τους δικούς σου ανθρώπους. Γι' αυτό σε έχουν πικράνει με το παραπάνω, Κύριε. Όμως, τότε, όλοι θα εφρανθούν όσοι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε σένα. Η χαρά τους και η αγαλίαση θα είναι αιώνια και αναφέρετη. Εσύ θα κατοικήσεις εν μέσω αυτών και όλοι εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα καυχόνται για την προστασία που τους παρέχεις. Διότι εσύ, Κύριε, μέσα στην άπειρή σου αγαθότητα θα ευλογήσεις τον δίκαιο. Κύριε, η άπειρος προς ημάς ευμένειά σου και προστασία είναι για μας όπλο ακατανίκητο και Στέφανος Δόξης.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διαβάζει η Μαρία Τζαμαρία.

Ιστορικό πλαίσιο και προϋποθέσεις του μαρτυρίου. Πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την κατάσταση του χριστιανισμού στον Πόντο αποτελούν οι επιστολές του Πλίνιου του Νεότερου, Γκάιους Πλίνιους Σεσίλιους Σεκούντους, στον αυτοκράτορα Τραϊανό, 98 με 117. Έτσι, σε ένα από τα γράμματα θέτει ερωτήματα στον αυτοκράτορα για τον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης των χριστιανών. Η επιστολή αυτή και η απάντηση του Τραϊανού γράφτηκαν μεταξύ 110 και 112. Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι οι επιστολές που αναφέρονται στους χριστιανούς βρίσκονται μεταξύ των επιστολών του Πλίνιου που έχουν ως αντικείμενο ζητήματα που προέκυψαν στην περιοχή του Πόντου και όχι της Βυθνίας. Αυτή η τοποθέτησή τους μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι οι συγκεκριμένες επιστολές είναι γραμμένες για ζήτημα της περιοχής του Πόντου και όχι της καθεαυτό Βυθνίας. Με δεδομένο ότι το μαρτύριο του Αγίου Φωκά συνέβη τα έτη 101 με 102, προκύπτει μικρή μόνο απόκληση με τα έτη στα οποία γράφτηκαν οι επιστολές. Ούτως ή άλλως όμως αυτές περιγράφουν το ίδιο ιστορικό πλαίσιο της βασιλείας του Τραϊανού και την αντιμετώπιση των χριστιανών. Ένα απόσπασμα του κειμένου της επιστολής, μεταφρασμένο από τα λατινικά στα ελληνικά από τον Σάβα Γουρίδη, είναι ιδιαίτερο σημαντικό, διότι παρόλο που προέρχεται από εξωχριστιανική πηγή, αποκαλύπτει ότι οι χριστιανοί θανατώνονταν για την πίστη τους στην περιοχή του Πόντου τα χρόνια του Τραϊανού. Ο Πλίνιος αναφέρει ότι «Εν τω μεταξύ, η διαδικασία ειν οικολούθησα έναντι εκείνων ή την εσπροσήχθησαν ενώπιόν μου ως χριστιανοί ή το η εξής. Τους ηρώτων αν είναι χριστιανοί. Αν ομολόγουν, επαναλάμβανα την ερώτηση, δις προσθέτων συγχρόνος και απειλάς. Διό όσους εξεκολούθουν να εμένουν, διέταξα την εκτέλεσή των». Διότι είμαι πεπισμένος ότι η αδίποτε και ανήτο η φύση των δοξασιών των, η πείσμων και άκαμπτος αιμονήτων έχριζε τιμωρίας. Ο Πλίνιος παραδέχεται ότι δεν είχε εμπειρία από δίκες χριστιανών και γι' αυτό ζητάει τις υποδείξεις του αυτοκράτορα στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τους δικάσει. Για να διαπιστώσει αν όντως οι χριστιανοί είχαν παραβατική συμπεριφορά, υπέβαλε σε βασανιστήρια δύο χριστιανές, αλλά δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Δεν αναζητείται το σύνολο των χριστιανών για να τιμωρηθούν μαζικά. Η πολιτική του Πλίνιου ως έπαρχου Βυθινίας και Πόντου ήταν να διατάσει την εκτέλεση αυτών που καταγγέλλονταν επώνυμα στις αρχές ως χριστιανοί και ομολογούσαν την πίστη τους. Το μοναδικό παράπτωμά τους ήταν ότι δεν συμμορφώνονταν στην απέτησή του να αρνηθούν τον Χριστό και να θυσιάσουν στους θεούς του κράτους και τον αυτοκράτορα. Κατά τα άλλα, παραδέχεται ότι ήταν φιλήσυχοι, ηθικοί και με πνεύμα συντροφικότητας.

Ανάλογες ήταν οι περιστάσεις οι οποίες οδήγησαν τον Άγιο Φωκά στο μαρτύριο σύμφωνα με το εγκόμιον του Αστέριου. Ενώ ο Άγιος διήγε ειρηνικό βίο βοηθώντας τους συνανθρώπους του, καταγγέλθηκε ως χριστιανός και μαρτύρησε για την πίστη του. Η επιστολή του Πλίνιου αποτελεί μαρτυρία ότι τα πολυθεϊστικά ιερά της εποχής είχαν ήδη εγκαταληφθεί κατά τη διάρκεια της διοίκησης του Πλίνιου. Το αποτέλεσμα των πιέσεων στους χριστιανούς ήταν η επιστροφή κάποιων από αυτούς στον παγανισμό. Ένας από τους πρώην χριστιανούς μεταστράφηκε στην κρατική θρησκεία 20 χρόνια πριν από το γράψιμο της επιστολής, δηλαδή περίπου το 90. Όπως είναι λογικό, θα πρέπει να είχε γίνει χριστιανός ακόμα νωρίτερα. Αυτή η πληροφορία από την επιστολή του Πλίνιου επιβεβαιώνει την παρουσία και τη δίωξη των χριστιανών στον Πόντο ήδη από το δεύτερο μισό του πρώτου αιώνα, δηλαδή στα χρόνια του Αγίου Φωκά. Στην πολύ μικρότερη έκταση της απαντητική επιστολή του Τραγιανού δεν υπάρχει κάποια καινούρια πληροφορία σχετικά με την αντιμετώπιση των χριστιανών. Ο Αυτοκράτορας υποστηρίζει ότι ο έπαρχος πράττει ορθά, συμφωνεί ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να αναζητούνται και ότι δεν υπάρχει γενικός κανόνας για την αντιμετώπιση τους. Συμφωνεί όμως και με την τιμωρία όποιου ομολογεί ότι είναι χριστιανός.

Παραδόσεις σχετικές με το μαρτύριο. Ο Φωκάς, παρά το ταπεινό του επάγγελμα, που μέσω της αφάνειας που προσέφερε του παρήχε μία σχετική ασφάλεια από τους διώκτες των χριστιανών, καταγγέλθηκε ως χριστιανός. Στάλθηκαν μάλιστα στη Σινώπη δίμνη για την τιμωρία του σε θάνατο. Οι δίμνοι επέλεξαν να διαμείνουν έξω από την πόλη για να μην διαρρεύσει ο σκοπός της αποστολής τους. Το αίσθημα της φιλοξενίας που τον διακατήχε θα συμβάλει άμεσα στον μαρτυρικό του θάνατο. Ο Φωκάς άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του για να φιλοξενήσει τους δίμνους του χωρίς να τους γνωρίζει και χωρίς αυτοί να ξέρουν ποιος είναι. Κατά τη διάρκεια του τραπεζιού του οποίου παρέθεσε ο Φωκάς, ρώτησε ποιοι είναι και ποιος είναι ο λόγος της άφιξής του στη Σινώπη. Αυτοί του ανακοίνωσαν ότι ο λόγος της άφιξής του στην πόλη ήταν η τιμωρία του Φωκά και του ζήτησαν να τους βοηθήσει στην ανέβρεσή του. Ο Φωκάς τους είπε ότι γνωρίζει το θύμα και υποσχέθηκε να το παραδώσει την επόμενη μέρα, αφού περάσουν τη νύχτα τους αναπαυόμενοι στην οικία του. Κατά τη διάρκεια της νύχτας φρόντισε παράλληλα για τη φιλοξενία των δίμνων, αλλά και για την ετοιμασία του τάφου που επρόκειτο να δεχτεί το σώμα του. Την αυγή αποκάλυψε την ταυτότητά του στους εμβρόντιτους δίμνους, προτρέποντάς τους να εκπληρώσουν το σκοπό του ταξιδιού τους. Αυτοί αρχικά ντράπηκαν για τη φιλοξενία που είχαν δεχτεί, διστάζοντας να τον σκοτώσουν, αλλά ο Φωκάς τους ενθάρρυνε να εκτελέσουν χωρίς καθυστέρηση τη διαταγή. Υποστήριξε ότι την ευθύνη δεν τη φέρουν οι ίδιοι, αλλά αυτός που τους διέταξε. Με αυτόν τον τρόπο τους έπεισε και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό. Στη δεύτερη εκδοχή που παρουσιάζει το μαρτύριον, ο Άγιος φέρεται αρχικά να οδηγείται ενώπιον του έπαρχου Αφρικανού και του ζητείται να θυσιάσει στους θεούς του κράτους. Στη διάρκεια του εκτενή διαλόγου της ανάκρισης, ο έπαρχος προσπαθεί να πετύχει την μεταστροφή του Φωκά, αλλά ο Άγιος παρουσιάζεται ικανός απολογητής και υποστηρίζει την αλήθεια της χριστιανικής πίστης. Μέσα από τη στιχομηθεία μεταξύ του έπαρχου και του Φωκά αποκαλύπτει ότι είναι επίσκοπος. Μετά από μια απάντηση του μάρτυρα στον ανακριτή, το πλήθος των παρόντων χριστιανών δήλωσε ότι συντάσσεται με τα λεγόμενά του με την ομοφωνία «Αμήν». Η δόνηση από τον ήχο του «Αμήν» προκάλεσε σεισμό και ο Αφρικανός έπεσε στο έδαφος ημιθανής. Αμέσως εμφανίστηκε η γυναίκα του έπαρχου, Τερεντίνα, και παρακάλεσε τον Φωκά να επαναφέρει τον άντρα της, υποσχόμενη ότι αυτοί και οι συγγενείς της θα γίνουν χριστιανοί. Ο έπαρχος Αφρικανός συνήλθε και ενημέρωσε τον αυτοκράτορα για το συμβάν, αποδεχόμενος τη δύναμη του Θεού. Το επόμενο επεισόδιο του μαρτυρίου τον εμφανίζει να δικάζεται ενώπιον του αυτοκράτορα Τραγιανού και από εκεί φαίνεται ότι ήταν μεγάλης ηλικίας. Ο αυτοκράτορας, λόγω της αιμονής του, δεν δίστασε να προχωρήσει σε βασανιστήρια και διέταξε να τον κρεμάσουν σε ένα δέντρο και να τρυπήσουν το σώμα του με σπαθί. Μία φωνή από τον ουρανό τον ενθάρρυνε να υπομείνει τα βασανιστήρια. Ο Τραγιανός διέταξε τη φυλάκισή του, αλλά κατά τη διάρκεια της νυχτερινής προσευχής, η οποία παρατίθεται αυτούσια, οι πόρτες άνοιξαν θαυματουργικά. Οι φύλακες με επικεφαλής τον Πρίσκο εντυπωσιασμένοι αιτήθηκαν και έλαβαν το βάπτισμα από τον Άγιο στην παραλία που βρισκόταν έξω από την πόλη. Η δίκη συνεχίστηκε την επόμενη μέρα, χωρίς την απαραίτητη διήγηση που θα δικαιολογούσε την εμφάνιση του Αγίου Φωκά ξανά έγκλειστου. Ο Τραγιανός διέταξε «Εις άσβεστον σε κελεύω εμβληθήνε και είδω ή εξελίτω σε ο Θεός σου». Ο Φωκάς, αφού βγήκε αλόβητος από τον ασβέστη, ρίχτηκε σε καυτό λουτρό, στο οποίο μετά από προσευχή παρέδωσε το πνεύμα του. Ύστερα από αυτό, ο Τραγιανός, αντικρίζοντας το άφθαρτο σώμα του μάρτυρα, φέρεται να ομολόγησε ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο εν της ουρανής. Παρά την ομολογία του αυτοκράτορα, ο Άγιος εμφανίστηκε μπροστά του, φανερώνοντας την επικείμενη τιμωρία του αυτοκράτορα. Τα δυσάρεστα για τον αυτοκράτορα νέα πραγματοποιήθηκαν. Ο Τραγιανός επέστρεψε στο παλάτι του, επίδετος και πέθανε σκολικόβρωτος.

Κεφάλαιο 5. Άγιος Φωκάς, ένας ή περισσότεροι. Από την ανάγνωση των συναξαριακών υπομνημάτων σχετικά με τον βίο του Αγίου Φωκά στα σύγχρονα συναξάρια, φαίνεται ως κρατούσα η άποψη ότι οι Άγιοι που φέρουν το όνομα Φωκάς είναι περισσότεροι του ενός. Στις 22 Σεπτεμβρίου, ο ένας ήταν επίσκοπος που μαρτύρησε σε λουτρό και ο άλλος κυπουρός που μαρτύρησε δια αποκεφαλισμού. Η εορτή του Ιουλίου, μάλιστα, σε μερικές περιπτώσεις αναφέρεται ακόμα πιο αόριστα στον Άγιο Φωκά τον Νέο, χωρίς να προσδιορίζεται εάν αυτή η μνήμη είναι σχετική με τις άλλες δύο. Όπως παραθέτει ο Van der Voorst, ο Βολανδιστής Κουίπερς υπέθεσε την ύπαρξη δύο Αγίων με το όνομα Φωκάς από τη Σινόπη, επειδή αυτό επιβάλλουν το κύρος του μηνολογίου του βασιλείου και των άλλων συναξαρίων. Αυτές οι μεγάλες συλλογές έχουν τη μέγιστη αξία ως καταγραφές έργων, τα οποία έχουν χαθεί. Όταν υπάρχει το αυθεντικό από το οποίο οι συγγραφείς έχουν αντλήσει τις πληροφορίες τους, η δική τους μαρτυρία δεν έχει τόση βαρύτητα. Τα συναξάρια είχαν λειτουργικό χαρακτήρα, καθώς διαβάζονταν κατά τη διάρκεια της ακολουθίας του όρθρου μετά την έκτη οδή. Σκοπός τους ήταν η ανάδειξη της λειτουργικής και εσχατολογικής διάστασης της ζωής και του μαρτυρικού ή ουσιακού τέλους ενός Αγίου και όχι τόσο η πιστή απόδοση των σχετιζόμενων με τον Άγιο ιστορικών δεδομένων. Στους βίους, εξαιτίας και της μεγαλύτερης έκτασής τους, υπάρχει μεγαλύτερη σύνδεση με ιστορικά γεγονότα και πρόσωπα. Οι πηγές στις οποίες βασίστηκαν οι συναξαριστές και οι νεότεροι βιογράφοι για τα έργα τους είναι εν πολλοίς γνωστές. Εκτός από τις τρεις βασικές πηγές, εγκόμιον του Αστέριου, μαρτύριον και βίοι, που ανήκουν στα μέσα της πρώτης χιλιετίας, δεν φαίνεται να υπάρχει ή τουλάχιστον δεν έχει διασωθεί άλλη πηγή που να συμβάλλει καθοριστικά στη βιογράφηση του Αγίου. Οι υπόλοιπες αγιολογικές πηγές και τα συναξάρια αναπαράγουν τα ίδια δεδομένα.

Από κανέναν πρωτογενή βίο ή εγκόμιο δεν προκύπτει άμεσα η ύπαρξη δύο Αγίων, πόσο μάλλον με τον διαχωρισμό σε Κυπουρό και Ιερομάρτυρα. Τα κείμενα του Πυρήνα δεν ακολουθούν τον τύπο των συνοπτικών κειμένων στα συναξάρια και τα μαρτυρολόγια. Έχοντας μεγαλύτερη έκταση, προσδίδουν διάφορα χαρακτηριστικά στον Άγιο, παραδείγματος χάριν Κυπουρός, Επίσκοπος, Θαυματουργός, Εστιάτορ κλπ, κάποια από τα οποία θεωρήθηκαν αργότερα ατέριαστα ή αντιφατικά. Έτσι δημιουργήθηκε η αίσθηση της ύπαρξης περισσότερων του ενός Αγίων. Με μία σύγκριση όμως φαίνεται ότι οι κοινές βιογραφικές πληροφορίες είναι αρκετά και πιο ουσιώδεις. Ίδιο όνομα, ίδια καταγωγή, μόνο μία εκδοχή για τα ονόματα των γονέων του και για τα έτη που έζησε και μαρτύρησε. Στοιχεία που χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση για τη βιογράφηση του Κυπουρού αλλά και του Ιερομάρτυρα. Οι δύο αυτές παραδόσεις έρχονται σε ευθεία αντίθεση σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζουν το μαρτύριο του Αγίου. Το μαρτύριον διηγείται ότι ο Άγιος έλαβε τον Στέφανο σε καυτό λουτρό και ο Αστέριος δι' αποκεφαλισμού. Η περισσότερο σαφή σύνδεση του Φωκά με το επισκοπικό αξίωμα στο μαρτύριον δεν αποδεικνύει την ύπαρξη έτερου Αγίου εκτός από αυτόν που περιγράφει ο Αστέριος. Ούτως ή άλλως, ο τίτλος του Ιερομάρτυρα δίνεται στον Άγιο Φωκά ακόμα και στις διηγήσεις που προέρχονται από την παράδοση του Αστέριου. Η διχοτόμηση των παραδόσεων σχετικά με τον Άγιο φαίνεται να προέκυψε από την ύπαρξη αυτών των δύο διαφορών. Από την ασυμβατότητα των δύο εκδοχών του μαρτυρίου δεν συνεπάγεται απαραίτητα η ύπαρξη δύο διακριτών Αγίων. Από τη στιγμή που υπάρχει πληθώρα κοινών στοιχείων στις δύο περιγραφές, είναι πιο πιθανό αυτές να σκιαγραφούν το ίδιο πρόσωπο και η διαφορά στο μαρτύριο να οφείλεται σε σφάλμα ή πρωτοβουλία του δημιουργού της μίας εκδοχής παράδοσης. Όπως παρατήρησε και ο Van der Voorst, μόνο ο πανηγυρικός του Αστέριου βασίζεται σε ιστορικό υπόβαθρο, επαρκής χρονολόγηση του κειμένου και δημιουργία από γνωστό συγγραφέα. Το μαρτύριο, αντίθετα, είναι κείμενο άγνωστου συγγραφέα και μειωμένης συγκυρότητας. Επιπλέον, θεώρησε τα άλλα κείμενα που αναφέρονται στον Άγιο Φωκά μεταγενέστερα του εγκομείου δημιουργήματα που παρουσιάζουν σε ποικίλες μορφές μία και μοναδική προσωπικότητα. Αυτή του Κυπουρού της Σινόπης, του οποίου το μαρτύριο διηγήθηκε ο Επίσκοπος της Αμάσιας. Στα τέλη της πρώτης χιλιετίας δημιουργήθηκαν οι μεγάλες συναξαριακές συλλογές. Εξετάζοντας τις πηγές στις οποίες στηρίχτηκε ο εκάστοτε βιογράφος, προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Όπως είναι αναμενόμενο, κάποιοι βασίστηκαν σε μία μόνο πρωτογενή πηγή, παραφράζοντας, επεκτείνοντας ή συντέμνοντάς την. Το μηνολόγιο του Σιμεών στις 22 Σεπτεμβρίου προέρχεται αποκλειστικά από την παράδοση του εγκομείου του Αστερίου. Σαν γενική εικόνα, διαπιστώνεται ότι και τα σημερινά συναξάρια του Κυπουρού προέρχονται από το εγκόμιον του Αστέριου. Άλλο τέτοιο παράδειγμα είναι η περικοπή για τον Άγιο Φωκά στις 23 Ιουλίου του Μηνολογίου του Βασιλείου, που αποτελεί περίληψη του μαρτυρίου. Την ίδια εποχή όμως, γύρω στον 10ο αιώνα, διαπιστώνεται ότι λαμβάνει χώρα ένα συμφυρμός των παραδόσεων του εγκομείου του Αστερίου και των Βίων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυτό συμβαίνει στο συναξαριακό υπόμνημα του Μηνολογίου του Βασιλείου και στη δεύτερη περικοπή για τον Άγιο Φωκά στις 22 Σεπτεμβρίου του Συναξαρίου Κωνσταντινουπόλεως. Λίγους αιώνες αργότερα, στο εγκόμιο του Ανδρέα Λιβαδινού, συνενώνεται και εκεί η διήγηση των Βίων που καλύπτουν τα νεανικά χρόνια με το εγκόμιο του Αστέριου. Για τον Ανδρέα Λιβαδινό, ο Άγιος Φωκάς, με καταγωγή από τη Σινόπη, έγινε επίσκοπος και αποκεφαλίστηκε. Ο Λιβαδινός παραδέχεται ότι η βασική πηγή των πληροφοριών του είναι το εγκόμιον του Αστέριου, παρατηρεί όμως ότι η περιγραφή του βίου είναι κάπως απλοϊκή. Από την ανάγνωση του εγκομείου διαφαίνεται μια επιφυλακτικότητα του Λιβαδινού σχετικά με την ενασχόληση του Αγίου με την Κυπουρική και την Αποκρύπτη. Το σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει από το έργο του Λιβαδινού είναι αναμφίβολα η ύπαρξη ενός μόνο Φωκά.
Δεν υπάρχει πουθενά κάποιος υπαινιγμός στον λιβαδινό ενός δεύτερου φωκά, παρόλο που θα ήταν δικαιολογημένη η διευκρίνηση σε ποιον από τους δύο αναφερόταν αν υπήρχαν δύο ομώνυμοι τιμόμενοι άγιοι την εποχή που εκφωνήθηκε το εγκόμιο. Ενώ είναι γνώστης των σχετικών με τον φωκά παραδόσεων, δεν θεωρεί ότι αντιστοιχούν σε δύο πρόσωπα, αλλά προβαίνει στη σύνθεσή τους με το σκεπτικό ότι ο φωκάς είναι ένας. Με αυτό το δεδομένο και υιοθετώντας επαγωγική λογική, εξάγεται ότι και στην τραπεζούντα τον 14ο αιώνα γνώριζαν μόνο έναν φωκά. Μέχρι την εποχή που έζησε ο Ανδρέας Λιβαδινός, οι διηγήσεις ακόμα και στα συναξάρια είχαν ως πρωταγωνιστή τον φωκά, ο βίος του οποίου προερχόταν από τους βίους και το εγκόμιον του Αστέριου, που ήταν επίσκοπος. Το μαρτύριον κατήχε μία δευτερεύουσα θέση στις παραδόσεις σχετικά με τον βίο του Αγίου Φωκά. Από τον 16ο αιώνα παρατηρείται μία διαφοροποίηση στον τρόπο που γίνονταν κατανοητές οι παραδόσεις για τον Άγιο Φωκά και δημιουργείται μία νέα μορφή συναξαριακής περικοπής. Στο αρχικό μέρος αυτής της νέας μορφής διατηρείται η διήγηση των νεανικών χρόνων από τους βίους αλλά και το μαρτυρικό τέλος διαξήφους, όπως το εγκόμιον του Αστέριου. Αντικαθίσταται με το μαρτύριο σε καυτό λουτρό.

Άγιος Φωκάς ο Συνοπεύς. Του Παυσανή Αθανόγλου. Διάβασε η Μαρία Τζαμαρία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην καταστροφή της Σμύρνης. Το χρονικό της καταστροφής βασισμένο σε ιστορικά ντοκουμέντα της εποχής. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ.

Το θέμα της σημερινής μας ομιλίας, όπως ήδη το γνωρίζετε, είναι η καιρή της προσευχής, δηλαδή ποιες είναι οι καθορισμένες ώρες, γι' αυτό λέμε η καιρή, που ο χριστιανός πρέπει να προσεύχεται. Επέλεξα ως εισαγωγικό αυτό το θέμα, διότι τα θέματα που θα ακολουθήσουν αναφέρονται σε μια ανάβαση της ψυχής, όπως αυτή την ανάβαση την εξαγγέλουν και την σχολιάζουν οι αναβαθμοί των 8 ήχων στον όρθρο της Κυριακής. Στην Εκκλησία μας έχουμε 8 ήχους που ψάλαμε την ακολουθία. Κάθε Κυριακή ένας ήχος. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, πλάγιος του πρώτου, πλάγιος του δευτέρου, βαρύς, πλάγιος του τετάρτου. Και πάλι από την αρχή. Στον όρθρο λοιπόν των Κυριακών, σε κάθε ήχο, έχουμε αναβαθμούς, στίχους δηλαδή, με θέματα διατεταγμένα, έτσι όπως σας το είπα, κλιμακωτά. Δηλαδή, από το κατώτερο πάμε στο ανώτερο, στο ανώτερο, στο ανώτερο. Είναι οι βαθμίδες των αναβαθμών, 3 τριάδες, 9 δηλαδή, εκτός από του πλαγίου τετάρτου που είναι 4 τριάδες. Επομένως εκεί είναι 12 τα σκαλοπάτια τα πνευματικά. Πριν λοιπόν αρχίσουμε να ανεβαίνουμε αυτά τα σκαλοπατάκια της πνευματικής ζωής, με τα νοήματα και τα θέματα που έχουν οι αναβαθμοί, θέλω να κάνουμε αυτή την πνευματική μελέτη, η οποία θα μας βοηθήσει στο πώς να προσευχόμαστε, θα μας διδάξει δηλαδή πώς να προσευχόμαστε, αλλά και θα μας διδάξει τη θεολογία των ιερών ακολουθιών που έχουμε στην Αγία μας Εκκλησία. Μπορεί ένας χριστιανός να μην είναι εύκολο να παρακολουθήσει κάθε μέρα τις ακολουθίες αυτές. Ωστόσο όμως στα μοναστήρια πρέπει να ξέρετε ότι τελούνται οι ακολουθίες, έτσι όπως θα σας τις πω εν συνεχεία. Πλην όμως, ευκαιριακώς και σε διάφορες περιόδους της πνευματικής μας ζωής, της εκκλησιαστικής ζωής, τελούμε μερικές από αυτές τις ακολουθίες αποσπασματικά, χωρίς αυτό να βλάπτει την μάλλον δεν βλάπτει, αφού δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε όλες τις ακολουθίες όπως τελούνται, τουλάχιστον μερικές από αυτές να τις παρακολουθούμε. Κάθε χριστιανός λοιπόν, είτε κληρικός είναι, είτε λαϊκός είναι, οφείλει να προσεύχεται σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είπε, γρηγορείτε και προσεύχεστε. Και ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Το αδιαλείπτως προσεύχεστε έχει 2 εφαρμογές. Η προτροπή δηλαδή του Αποστόλου Παύλου να προσευχόμαστε αδιαλείπτως, χωρίς διακοπή δηλαδή, έχει 2 εφαρμογές. Μία είναι η εφαρμογή
η προσευχή να γίνεται δια της τελέσεως των ιερών ακολουθιών. Και η δεύτερη εφαρμογή είναι το διάστημα ανάμεσα στη μία ακολουθία και στην άλλη ακολουθία να συνεχίζεται η προσευχή με έναν άλλο τρόπο, λέγοντας το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αλλά αυτή είναι μέθοδος δύσκολη πνευματικά, γιατί απαιτεί και σωματική άσκηση και άλλες προϋποθέσεις, τις οποίες θα σας πω, αν όχι σήμερα τουλάχιστον, ίσως την επόμενη ομιλία. Ένα δεύτερο που πρέπει να γνωρίζουμε είναι το πώς λέμε τις ακολουθίες, τις χαρακτηρίζουμε ακολουθίες του νυχθημέρου. Όχι του ημερονυκτίου, του νυχθημέρου. Γιατί? Αυτός ο προσδιορισμός έχει επηρεαστεί από τη δημιουργία. Λέει το βιβλίο της Γενέσεως ότι πριν δημιουργηθούν τα πάντα, άμα έχετε Παλαιά Διαθήκη στο σπίτι, και πρέπει να έχετε Παλαιά Διαθήκη, σκότος λέγει επεφέρετο επάνω της αβύσσου. Ένα σκοτάδι λέει υπήρχε. Και τότε λέγει ο Θεός είπε γεννηθεί το φως και γένε το φως. Έτσι απλά και γλαφυρά είπε ας πατήσουμε το διακόπτη να ανάψει το φως. Και πράγματι λέγει με το γεννηθεί το φως, εγένε το φως. Τώρα οι σχολιαστές κάνουν μερικές ερωτήσεις και κάνουν και μερικά σχόλια. Διότι εμείς το φως το ξέρουμε, αυτό γνωρίζουμε, ότι είναι το ηλιακό φως. Έχουμε φως από τον ήλιο, ο οποίος ήλιος φωτίζει όλα τα ουράνια σώματα και τη σελήνη και εμάς. Αλλά αυτός, ο ήλιος, δεν δημιουργήθηκε αμέσως. Άρα επομένως έχουμε μια απορία. Ποιο φως ήταν αυτό το οποίο έλαμψε και από το οποίο πήρανε φως και τα ουράνια σώματα? Μεγάλο θεολογικό ζήτημα αυτό. Σε αυτό απαντάει η θεολογία της Εκκλησίας μας και η Αγία Γραφή και η Υμνολογία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, διηγείται μια προσωπική εμπειρία. Αυτή την εμπειρία που είχε μπροστά στις πύλες της Δαμασκού, όταν μπροστά του έλαμψε ένα φως, τυφλώθηκε και αυτό απετέλεσε την πρόσκλησή του στο αποστολικό και την κλίση του στο αποστολικό αξίωμα, όταν άκουσε τη φωνή του Κυρίου που του είπε «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις» και τα λοιπά. Διαβάστε τα στις Πράξεις των Αποστόλων. Λέγει λοιπόν εκεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, αναφερόμενος στο θέμα αυτό, «Ο υπόν εκ σκότους φως λάμψε, ως έλαμψε εν τες καρδίες ημών των φωτισμών της γνώσεως αυτού». Τι εμπειρία ήταν αυτή που είχε ο Απόστολος Παύλος, την οποία περιγράφει με αυτά τα λόγια,
Τι περιγράφει, τι λέει δηλαδή, ότι αυτό που συνέβη σε αυτόν και έζησε ο ίδιος μοιάζει με εκείνο το οποίο συνέβη στην αρχή της δημιουργίας. Ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε, αυτός λέει ο ίδιος έλαμψαν εν τες καρδίες ημών, των φωτισμών της γνώσεως αυτού. Και η υμνολογία της Εκκλησίας μας στην εορτή της μεταμορφώσεως, στον ιρμό των καταβασιών της Τετάρτης Οδής, ενώ οι ιρμοί των καταβασιών έχουν αναφορά και συνδέονται με τις οδές της Παλαιάς Διαθήκης, αυτός ο ιρμός δεν συνδέεται με τις οδές της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί, παραδείγματος χάρη, με την πρώτη οδή την οποία έψαλε ο Μωυσής όταν πέρασαν οι Εβραίοι την Ερυθρά Θάλασσα, είναι ο ιρμός στον οποίο ακούμε το «εν δόξος γάρ δε δόξαστε». Αυτό είναι από την οδή, από το τραγούδι δηλαδή, από τον ύμνο που είπε ο Μωυσής μαζί με τους άλλους Εβραίους για να δοξολογήσουν το Θεό για τη θαυμαστή διάσωσή τους και ούτω καθεξής. Θα τα πούμε και αυτά σε μια άλλη ομιλία. Η Τετάρτη Οδή λοιπόν λέει «Ότου φωτός διατμήσας το πρωτόγονον χάος, ως εν φωτί τα έργα ημνήσε Χριστέ των δημιουργών, εν το φωτί σου τας οδούς ημών εύθυνον». Βλέπετε πως κατανοεί η Αγία μας Εκκλησία αυτό που λέγει το βιβλίο της Γενέσεως, «Ο υπόν εξ σκότους φως λάμψε». Τι έγινε λοιπόν? Τι έγινε? Θεοφάνεια έγινε. Αποκάλυψη του Θεού, ο οποίος εφώτισε την οικουμένη, τα δημιουργήματα, και άρχισαν σιγά σιγά τα δημιουργήματα, ο ήλιος πρώτα, η σελήνη και όλα τα άλλα εν συνεχεία, να ευρίσκονται εν το φωτί, στο φως δηλαδή. Και για να ολοκληρώσουμε την παρένθεση αυτή, πολλές φορές ο Κύριος αναφέρεται ότι οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς θα πορευθούν εις το σκότος το εξώτερον. Νομίζω μια άλλη φορά είχα σχολιάσει ελαφρώς αυτό το λόγο του Κυρίου. Ή τη Μεγάλη Εβδομάδα ψάλλομαι «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυκτός». Γιατί εν το μέσο της νυκτός? Ο Κύριος είπε ότι ο νυμφίος θα έρθει εν το μέσο της νυκτός. Δηλαδή η Δευτέρα Παρουσία θα γίνει πότε? Όταν θα έχουν σβήσει τα φώτα, ο ήλιος, η σελήνη και όλα. Θα είναι σκοτάδι δηλαδή, θα επανέλθει δηλαδή η κατάσταση πρώτης δημιουργίας. Και όπως πρώτης δημιουργίας ο Θεός εφώτισε τον κόσμο, έτσι και στη Δευτέρα Παρουσία, εν το μέσο της νυκτός, μέσα σε εκείνο το χάος, το σκοτεινό, θα λάμψει ο Χριστός και πάλι για τους πιστούς και τους εκλεκτούς του.

Γι' αυτό λοιπόν επανέρχομαι στην αρχή των σκέψεών μου και των σχολείων μου. Γι' αυτό λέμε νυχθημέρου. Πρώτα λοιπόν ήταν η νύχτα και μετά έγινε η ημέρα. Γι' αυτό και εμείς νυχθήμερον λέμε. Και οι ακολουθίες και οι προσευχές στην Εκκλησία την ίδια σειρά και την τάξη ακολουθούν. Γι' αυτό η πρώτη προσευχή του πιστού και ακολουθία είναι ο Εσπερινός. Σημειωτέων ότι στην προσευχή ακολουθούμε αυτή την τάξη. Δηλαδή, από την εσπέρα της προηγουμένης ημέρας αρχίζει η εκκλησιαστική ημέρα. Δεν τηρούμε το ίδιο όμως και στην νηστεία. Στην νηστεία ακολουθούμε το κοσμικό ημερονύκτιο 12-12. Και αυτό να το ξέρετε. Εδώ όμως στην προσευχή ακολουθούμε αυτή την τάξη. Η πρώτη λοιπόν προσευχή είναι ο Εσπερινός, ο οποίος Εσπερινός αρχίζει με μια μεγαλοπρεπή, είναι η μεγαλοπρεπέστερη δοξολογία για το Δημιουργό του Σύμπαντος. Βλέπετε από πού αρχίζει η ακολουθία. Καλεί τους χριστιανούς και τους παρουσιάζει το Δημιουργό του Σύμπαντος. Λέει, γι' αυτός θα φτιάξε όλα αυτά. Ποιος δηλαδή? Ο Τριαδικός Θεός. Και εν συνεχεία η ίδια ακολουθία αναφέρεται και στην εμφάνιση του Αναστάντος Κυρίου Ιησού Χριστού στους μαθητές. Διαβάζομαι ότι το βράδυ της ημέρας της Αναστάσεως ο Κύριος εμφανίστηκε στους μαθητές ούση σοψία στη ημέρα εκείνη τιμιά των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων. Ανέρχεστε λοιπόν στην αγάπη. Θα το ακούσετε αυτό το Ιερόν Ευαγγέλιον από τον Ιωάννη. Ούση σοψίας. Δηλαδή οψία είναι το βράδυ, έτσι. Ούσης οψίας. Ενώ ήταν, λέγει, βράδυ, εμφανίστηκε ο Κύριος έτσι και τη μία Κυριακή και την άλλη Κυριακή μεθημέρας 8 στο Θωμά. Σε αυτά τα γεγονότα λοιπόν αναφέρονται οι ψαλμοί και οι ύμνοι που διαβάζουμε. Θα σας πω ύστερα ένα ωραίο σχόλιο του Αγίου Βασιλείου. Μετά τον Εσπερινό είναι το απόδειπνο, το οποίο διαβάζεται, τελείται στην Εκκλησία μετά τον Εσπερινό και οπωσδήποτε μετά τη δύση του ηλίου. Στα σπίτια τους οι άνθρωποι μπορούν να διαβάζουν το απόδειπνο πρώτης κατακλήσεως για τον ύπνο, για να παρακαλέσουν τον Κύριο να διέλθει η νύχτα με ησυχία και ασφάλεια. Έχουμε δύο είδων απόδειπνα. Το ένα είναι το λεγόμενο μικρόν απόδειπνον, που τελείται καθημερινός όλη την περίοδο του έτους, εκτός από την περίοδο του Τριωδίου, που τελείται το μέγα απόδειπνο. Ο χαρακτηρισμός μικρό και μέγα έχει σχέση με το μήκος της ακολουθίας. Η μία είναι μικρότερη, η άλλη μεγαλύτερη. Μάλιστα δε, οι ασχολούμενοι με τις ιερές ακολουθίες, οι λειτουργιολόγοι, λένε ότι το μικρό είναι επιτομή, δηλαδή σύνοψη του μεγάλου απόδειπνου. Και το μεγάλο απόδειπνο έχει πολύ ωραία νοήματα, όταν έρθει η σειρά του θα τα δούμε. Τρίτη προσευχή και τρίτος καιρός προσευχής είναι το μεσονυκτικόν, το οποίο λέγεται μεσονυκτικόν ακριβώς διότι τελείται κατά το μεσονύκτιον. Αυτό λοιπόν, η ακολουθία αυτή, τι συμβολίζει? Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός.
Ποια είναι η έλευση του νυμφίου εντωμέσιο της νυχτός? Η Δευτέρα Παρουσία. Αυτό είναι το θέμα της ακολουθίας. Τέταρτη προσευχή είναι ο όρθρος. Εμείς τον όρθρο τον τελούμε μετά την ανατολή του ηλίου. Αλλά σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, ο όρθρος τελείται από τον βαθύ όρθρο, δηλαδή μόλις που χαράζει η ημέρα, μόλις και φαίνεται το φως της ημέρας, και μέχρι πρώτης ανατολής του ηλίου. Αυτή είναι η ώρα που πρέπει να τελεστεί ο όρθρος. Γιατί? Διότι όρθρου βαθέως οι μυροφόρες πήγαν να λείψουν τον Κύριο στον τάφο. Άρα επομένως και εμείς, όπως εκείνες όρθριες γενόμενες, δηλαδή ξύπνησαν το πρωί και η πρώτη φροντίδα τους ήταν να πάνε να περιποιηθούν τον τάφο του Κυρίου, έτσι και εμείς πρέπει να κάνουμε. Εν συνεχεία, τελείται η πρώτη ώρα, η οποία πρώτη ώρα αναγινώσκεται ακριβώς κατά την ανατολή του ηλίου, δηλαδή στις 7 το πρωί. Η επόμενη προσευχή είναι η τρίτη ώρα, η οποία τελείται κανονικά την τρίτη ώρα της ημέρας, δηλαδή 3 ώρες μετά τις 7, 8, 9, στις 9 η ώρα. Η επόμενη προσευχή, η έκτη δηλαδή προσευχή, είναι η έκτη ώρα, η οποία τελείται την μεσημβρία. Αυτή την ώρα σταυρώθηκε και πέθανε ο Κύριός μας στον Γολγοθά. Γι' αυτό και όταν

είναι η ενάτη ώρα, που είναι η τρίτη στο απόγευμα, που ο Ιησούς παρέδωκε το πνεύμα του, πέθανε δηλαδή. Γι' αυτό και τότε λέμε «Ο εν τη ενάτη ώρα δι' ημάς σαρκή του θανάτου γευσάμενος». Έτσι συμπληρώνονται οι 7 ώρες, οι 7 σταθεροί σταθμοί των προσευχών κατά το ψαλμικόν «Επτάκης της ημέρας είναι σάσε και τα κρίματα της δικαιοσύνης σου». Δηλαδή, βλέπετε πόσο αρχαία είναι αυτή η παράδοση. Αυτός ο ψαλμός είναι ο 118 και το λέγει ο Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ δεν το έφτιαξε τότε, το βρήκε. Ήταν η παράδοση που παρέλαβε και αυτός και την κατέγραψε, ότι 7 της ημέρας, 7 φορές καθημερινός ο χριστιανός πρέπει να υμνεί τον Θεόν.

Αφού σας τα είπα αυτά έτσι και τα τοποθέτησα στη σκέψη σας, τώρα εν συνεχεία θέλω να σας διαβάσω μερικά σχόλια, ερμηνεία όλων αυτών από το Μέγα Βασίλειο. Είναι από το έργο του Όρη κατά Πλάτος. Ο Μέγας Βασίλειος, όπως ξέρετε, είναι ο θεμελιωτής του Ανατολικού Μοναχισμού που έχει η Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν έχει γράψει ασκητικά έργα, ανάμεσα στα οποία είναι και αυτό Όρη κατά Πλάτος, δηλαδή υποθέσεις εκτενής, αυτό σημαίνει εκτενής υποθέσεις, με τις οποίες κανόνισε, έβαλε δηλαδή τα θεμέλια, όρισε πώς θα ζούνε οι χριστιανοί και οι μοναχοί. Λέει λοιπόν, ορίσαμε τον όρθρον δια να αφιερώνομαι στο Θεό τα πρώτα κινήματα της ψυχής και του νου και δια να μην αναλαμβάνομαι καμίαν άλλη φροντίδα πριν να εφρανθούμε με τη σκέψη του Θεού, όπως λέγει η Γραφή, ενεθυμήθην των Θεών και υφάνθην. Και δια να μην αρχίζομαι σωματικήν εργασίαν πριν να τηρήσομαι το προσέ, θα προσευχηθώ, Κύριε, και το πρωί θα εισακούσεις τη φωνή μου. Το πρωί θα παρασταθώ σε σέ και θα προσδοκώ το έλεό σου. Πρωί πρωί λέει, Κύριε, θα έρθω ενώπιόν σου να σε παρακαλέσω, να σε υμνήσω, να σε δοξολογήσω. Ορίσαμε δε και την τρίτην ώρα δια να εγυρώμεθα εκ του ύπνου δια την προσευχήν και να συνάγομε την αδελφότητα και αν ακόμα είναι διασκορπισμένοι οι αδελφοί σε διάφορες εργασίες και δια να ενθυμηθούμε τη δωρεά του Πνεύματος που εδόθη στους Αποστόλους την τρίτη ώρα και να προσκυνήσουμε έτσι όλοι με μια ψυχή ώστε να αξιωθούμε κι εμείς να δεχθούμε τον αγιασμό ζητούντες την καθοδήγηση και τη διδασκαλία του προς το συμφέρον μας. Όπως λέγει η Γραφή, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή Θεέ και πνεύμα ευθές εγγέννησον ανανέωσον εντός μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου τα αγαθόν μη αφαιρέσεις απ' εμού. Απόδος σε με την αγαλίαση της σωτηρίας σου και το πνεύμα ηγεμονικό στήριξόν με και σε άλλο σημείο το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία και έτσι αναλαμβάνουμε την εργασία μας. Και αν μερικοί απουσιάζουν μακριά λόγω της φύσεως και του τόπου της εργασίας τους, οφείλουν κατά ανάγκη να τηρούν και χωρίς δισταγμό τα καθιερωμένα, διότι όπου θα είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι, λέγει ο Κύριος, εις το όνομά μου, εκεί είμαι εν μέσω αυτών. Την έκτη ώρα εκρίναμε ότι είναι αναγκαία η προσευχή σύμφωνα με το παράδειγμα των Αγίων που λέγουν «Εσπέρας και πρωί και μεσημβρία θα παρακαλέσω και θα φωνάξω και θα εισακούσεις τη φωνή μου». Η προσευχή αυτή είναι αναγκαία και δια να απαλλαγόμενα από ατύχημα και μεσημβρινών δαιμόνιων ψάλλονται συγχρόνως και των 95 ψαλμών. Η ενάτη ώρα παρεδόθη σε μας ως αναγκαία για προσευχή από αυτούς τους Αποστόλους στις πράξεις που αναφέρουν ότι ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαινε στο Ιερό επί την ώρα της προσευχής την ενάτη. Όταν τελειώσει η ημέρα πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό για όσα μας εχάρισε κατά αυτή ή επράξαμε ενορθώς και να εξομολογούμεθα τις παραλήψεις μας κάθε αμάρτημα εκούσιον και ακούσιον ή και εν αγνία, εν λόγω ή εν έργο ή εις αυτήν την καδίαν μας, ζητούντες διόλα το έλεος του Θεού δια της προσευχής. Διότι η επιμελής εξέταση των παρελθόντων μας ωφελεί πολύ, ώστε να μην περιπέσουμε πάλι στα ίδια αμαρτήματα. Γι' αυτό λέγει, διόσα λέγεται εις τας καρδίας σας, να αισθάνετε μεταμέλεια κατά την κατάκλυσή σας. Είναι από τον Κύριο ο λόγος αυτός. Και πάλι, όταν αρχίζει η νύχτα, ζητούμε την ανάπαυση και άμεμπτη και χωρίς φανταστικά πλάσματα ανάπαυση. Αυτή την ώρα απαγγέλλομεν οπωσδήποτε και των 90 ψαλμών.
Από τις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε και ότι ο Παύλος και ο Σίλας μας παρέδωσαν και το μεσονύκτιον ως αναγκαίαν για προσευχή, όπως αναφέρει η διήγηση των πράξεων. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σίλας ύμνουν των Θεών. Και ο ψαλμοδός ομοίως λέγει, το μεσονύκτιον εξεγυρώμην για να σε δοξολογήσω για τις κρίσεις της δικαιοσύνης σου, για τις δίκαιες αποφάσεις σου δηλαδή. Και πάλι πρέπει να εγυρώμεθα για προσευχή πρώτου όρθρου, για να μην μας έβρει η ημέρα κοιμισμένου στο κρεβάτι, σύμφωνα με τους λόγους. Οι οφθαλμοί μου επρόλαβαν τον όρθρον δια να μελετήσω τα λόγια σου. Τα μάτια μου δηλαδή πριν φέξει τα άνοιξα για να διαβάσω τον νόμο σου. Κανείς από τους ανωτέρω καιρούς δεν πρέπει να παρωράται, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, από εκείνους που διάλεξαν να ζουν προσεκτικά προς δόξαν του Θεού και του Χριστού. Σκέπτομαι δε ότι η διαφορά και οι ποικιλίες στις προσευχές και ψαλμοδίες κατά τις ορισμένες ώρες χρησιμεύει και στο εξής, ότι δηλαδή όταν υπάρχει μονοτονία πολλάκις η ψυχή αισθάνεται ανία και αφαιρείται, ενώ δια της εναλλαγής και της ποικιλίας της ψαλμοδίας με τα αναγνώσματα κάθε ώρας ανανεώνεται η επιθυμία της ψυχής και αναζωπηρούται η προσοχή μας. Αυτά λέγει ο Μέγας Πατέρας και Οικουμενικός Διδάσκαλος. Και τα λέγει αυτά για να μας διδάξει πόσο σπουδαίο είναι όλες οι σπουδαίες είναι όλες οι ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Και όλες πρέπει να τις θελούμε. Και καμία δεν πρέπει να περιφρονούμε, εάν επιθυμούμε να καλλιεργηθούμε πνευματικά και να προοδεύσουμε στην αρετή.

0: Σας είπα όμως ότι ανάμεσα στις ώρες, από τους καιρούς της προσευχής, από τον ένα καιρό στον άλλο καιρό, ο άνθρωπος μπορεί να λέγει, συνήθως αυτό γίνεται στους ησυχαστές που δεν έχουν μέρημνες βιωτικές, λέγει λοιπόν εκεί την προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και έχουμε λοιπόν, πώς πρέπει να περνάει, λέει, ο ησυχαστής το διάστημα από το βράδυ ως το πρωί, όταν θα αρχίσει η προσευχή του. Τι θα προσεύχεται, τι θα λέει. Το λέει εδώ, δεν θα σας το διαβάσω. Πώς πρέπει να περνάς από τον όρθρο μέχρι το πρωί. Και εδώ λέει, τι προσευχή θα λες και τι θα κάνεις. Και πώς πρέπει να περνάς από το πρωί μέχρι την ώρα του φαγητού. Πάλι λέει, πώς θα προσεύχεσαι. Αυτό σας το είπα, γιατί πολλοί χριστιανοί διερωτώνται. Μπορώ, Πάτερ μου, να λέω την προσευχή και να μην πηγαίνω στην ακολουθία. Η απάντηση είναι όχι. Δεν μπορείς. Τέτοιο δεν εδίδαξαν οι πατέρες μας. Θα πας στην ακολουθία, θα πας στον Εσπερινό, στη Θεία Λειτουργία και στις άλλες ακολουθίες, και ανάμεσα στο χρόνο που έχεις στη διάθεσή σου από την μία ακολουθία έως την άλλη ακολουθία, τότε μπορείς να λες το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ούτε την ώρα της προσευχής, ούτε και να παραλείψεις την ακολουθία για να κάνεις την προσευχή.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ.